Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, για να δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν την Παρασκευή σε σχετική εκδήλωση που έγινε στα Χανιά. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, και θα μιλήσουμε για το νέο σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, καθώς ουσιαστικά σήμερα ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία. Το ίδιο θα κάνουμε και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στη 257η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 1 πρώτο λεπτό και θα δύσει στις 7 και 27 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 30 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και η μνήμη του Αγίου Θεοκλέους του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Θεοκλής, η Θεόκλια, ο Σταύρος, η Σταυρούλα και χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσες έχουν γενέθλια.

Σήμερα είναι και η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα sansimera.gr, καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή: ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου του 1997. Στην εισηγητική έκθεση ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η κατάρρευση των ελληνικών δυνάμεων το 1922 στη Μικρά Ασία, οι σφαγές, λαϊλασίες και η προσφυγιά που ακολούθησαν αποτελούν το αποκορύφωμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης του ελληνικού

στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας, που έβαλε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα. Μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του ελληνικού πολιτισμού. Την ταρατώδη αυτή γερμανική σύλληψη πρώτοι οι νεότουρκοι ανέλαβαν να κάνουν πράξη. Και κοντά στις βάρβαρες ασιατικές μεθόδους του βίαιου εξισλαμισμού, του γενιτσαρισμού και των κατατακτά διαστήματα φυλετικών εκαθαρίσεων, ήρθε να προσθεθεί η τευτονική ψυχρή μεθοδικότητα με τη λειτουργία των περίφημων ταγμάτων εργασίας. Στις επόμενες εκπομπές μας μέσα στην εβδομάδα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην μικρασιατική καταστροφή, διότι είναι ένα μεγάλο σταθμός γεγονός στην ελληνική ιστορία, άλλαξε τα πράγματα στην Ελλάδα και στην κοινωνική και στην πολιτική της ιστορία και στην πορεία της χώρας μέσα στον χρόνο. Και η Κρήτη βέβαια είχε μεγάλη συμμετοχή στο θέμα αυτό. Με ποια έννοια? Ότι υποδέχθηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες στο έδαφος της, πρόσφυγες που σήμερα έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό της Κρήτης. Ασφαλώς έγιναν και αυτοί κριτικοί πλέον.

Βλέπω επίσης στο sansimera.gr ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Και γράφει σχετικά ότι η Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα. Η ατοπική δερματίτιδα είναι γνωστή και ως ατοπικό έξεμα, αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος που χαρακτηρίζεται από έντονο κνισμό και υποτροπιάζουσες εξαιματικές βλάβες. Στην αιτιολογία περιλαμβάνονται τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Στην επικαιρότητα δεσπόζει η κηδεία του Γιώργου του Μαζονάκη. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Στη Νίκη έχει συρρεύσει πλήθος κόσμου, εκεί στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου θα γίνει και η κηδεία του, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στη μία το μεσημέρι. Και διαβάζουμε σχετικά από την Earth News ότι στη Νίκαια, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία η ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον ίδιο, καθώς ο καλλιτέχνης έκανε συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του. Πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης επέστρεψε στην παλιά του γειτονιά, στη Νίκαια, όπου μεγάλωσε. Σε αυτούς τους δρόμους και σε αυτές τις αλάνες έζησε τα παιδικά του χρόνια και χθες χιλιάδες θαυμαστές βρέθηκαν από νωρίς το μεσημέρι για να πούν το ίστατο χαίρε στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονιστικές στιγμές εκτελήχθηκαν χθες το απόγευμα όταν η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήθηκαν όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τους γονείς αλλά και τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέρασαν από τον Ιερό Ναό και αρκετοί καλλιτέχνες προκειμένου να πούν με τη σειρά τους το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη, με τον οποίο αρκετοί από αυτούς είχαν συνεργαστεί. Ανάμεσα σε αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βύση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια και αρκετοί ακόμη. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν η μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί από νωρίς. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν για αρκετή ώρα τη σειρά τους, άλλοι κρατώντας λουλούδια στα χέρια και άλλοι σκεπτικοί προκειμένου να μπουν στον Ιερό Ναό και να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν τραγούδια από ηχεία στην περιοχή, τα οποία έβαζαν θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διαπασόν έπαιζαν αγαπημένα τραγούδια του καλλιτέχνη, τραγούδια που όλοι έχουν τραγουδήσει κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια που ο Γιώργος Μαζονάκης κυριαρχούσε στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα των αρχών σχετικά με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Και επίσης από το Earth News διαβάζω ότι μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία τον δείχνει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας του στο ιατρείο στο Κολωνάκι, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Οι έμπειροι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση της συγκεκριμένης εικόνας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα ενδέχεται να συμβάλλει στην αποσαφήνιση κρίσιμων σημείων της υπόθεσης και των συνθήκων κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, από τη μέχρι στιγμής έρευνα, αυτό που έχει προκύψει είναι η ανάκτηση του ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη από τον υπολογιστή του ιατρείου που είχαν σβήσει. Ενώ σημαντικό στοιχείο είναι και η φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης γιατρού. Η φωτογραφία ελήφθη στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά τα μάτια του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι από την ανάλυση της φωτογραφίας θα βρουν κάποια κομμάτια του παζλ που θα τους οδηγήσουν στις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Και συγκεκριμένα θα τους βοηθήσει προκειμένου να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα. Τι ώρα ακριβώς τραβήχτηκε η φωτογραφία? Ήταν ακόμα στη ζωή ο τραγουδιστής κατά τη λήψη της φωτογραφίας? Και για ποιο λόγο την τράβηξαν? Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναλύουν τη φωτογραφία μήπως μπορέσουν από κάποια γωνία της να διαπιστώσουν από τα μηχανήματα στα πλαϊνά τυχόν ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την κατάσταση του τραγουδιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ακόμη αναμένονται αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να φανεί εάν η γιατρός απέστειλε κάπου αυτή τη φωτογραφία, παραδείγματος χάρη στο σύζυγό της που ήταν στο εστιατόριο, ή αν την πέρασε στον υπολογιστή. Επίσης, θα επιδειχθεί σε ιατροδικαστή μήπως μπορέσει να διαπιστώσει αν πρόκειται για άνθρωπο που έχει χάσει τις αισθήσεις του ή ήδη έχει αποβιώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν σε ένα από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν διαγραμμένο αρχείο με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου. Ένα άλλο βασικό σκέλος της συνεχιζόμενης ανάλυσης του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είναι να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος λειτουργίας, καθώς οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων θεωρούν πως τα 42 λεπτά που κατέγραψε το ημερολόγιο του λογισμικού δεν καθιστά απόλυτα ακριβή τη μέτρηση. Αυτό που έχουν ως δεδομένο είναι το χρόνο έναρξης που είναι 14 και 14 πρώτα λεπτά. Ωστόσο, επειδή το μηχάνημα χρειάζεται κάποιο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της θεραπείας και λειτουργεί και κάποιο χρόνο μετά το πέρας αυτής, θέλουν να τους εξηγήσει ο αντιπρόσωπος της εταιρείας τον ακριβή τρόπο μέτρησης και από την περαιτέρω ανάλυση του λογισμικού να εξάγουν τον τελικό χρόνο λειτουργίας. Άλλωστε, υπάρχει και η κατάθεση του διασώστη του ΕΚΑΒ που παρατήρησε όταν μπήκε στο ιατρείο περίπου μισή ώρα μετά τις 4 το απόγευμα πως ακόμα βρισκόταν σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πως όλα συνέβησαν περίπου στις 3 το απόγευμα. Οι χρόνοι έχουν τεράστια σημασία γιατί φανερώνουν το μεγάλο χρονικό κενό μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ στις 16 και 20. 4 και 20 δηλαδή το απόγευμα. Διάστημα κατά το οποίο οι δύο γιατροί προσπαθούσαν μόνοι τους να επαναφέρουν το Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια καθάριζαν και εξαφάνιζαν στοιχεία πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, κάτι που όφυλαν εξ αρχής να πράξουν. Παράλληλα, πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας για να προλάβουν να παραδώσουν, αν είναι δυνατόν, την έκθεσή τους έως σήμερα το πρωί στον αρμόδιο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, από το βράδυ του Σαββάτου, ο ανακριτής λαμβάνει γνώση προφορικά για κάποια πρώτα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων από την ανάλυση των ευρημάτων που κατασχέθηκαν από τα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι. Ο χρόνος πιέζει, καθώς από τα ευρήματα αυτά θα κριθεί το τι ακριβώς έπραξαν οι δύο γιατροί και σε τι χρόνους, από το οποίο εξαρτάται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή όχι σε βάρος τους από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναμένεται να ζητήσει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Είχαμε δυσάρεστο συμβάν στη Γάβδο με μία λέμβο η οποία ανατράπηκε, και οι τελευταίες ειδήσεις σχετικά με αυτό το συμβάν λένε ότι χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιφυτισμένη λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων, στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του και θεωρείται νεκρός, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και εναέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος. Οι 51 διασωθέντες έχουν ήδη περισυλλεγεί και βρίσκονται ασφαλείς στα πλοία που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να μεταφερθούν στην Κρήτη με προορισμό την Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην περιοχή επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θάλασσα, μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Την Παρασκευή ξεκίνησε το σχολικό έτος για τους μαθητές και τους γονείς, θα πω εγώ. Και σήμερα ουσιαστικά αρχίζει το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, βεβαίως. Από σήμερα, κανονικό πρόγραμμα στα σχολεία, κανονικό. Το πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, γιατί τις πρώτες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, δεν είναι πλήρες το πρόγραμμα, μέχρι σιγά σιγά να γίνει η προσαρμογή που πρέπει να γίνει. Οι ώρες δεν είναι όλες. Ίσως κάποια σχολεία να τις έχουν και όλες τις ώρες. Γι' αυτό λοιπόν το διδακτικό έργο και το νέο σχολικό έτος γενικότερα, δηλαδή, όπως σας έχω προαναγγείλει ήδη από την εκπομπή, από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικο Στοτοκόπουλος, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Και βέβαια θα μιλήσουμε για το σχολικό έτος, για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Κεδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Πώς βρίσκει το σχολικό έτος 2026-2027 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κύριε Μακράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε επίπεδο τοπικό τουλάχιστον, το άνοιγμα των σχολείων και την φετινή χρονιά ξεκινάμε κάποια ζητήματα όσον αφορά και τη στελέχωση των σχολείων. Mm-hmm. Ζητήματα που άπτονται της σχολικής στέγης. Μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αρκετά προβλήματα σε σχέση με το ζήτημα των εξώσεων στα νηπιαγωγεία.
0: Στα νηπιαγωγεία.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε εκτενώς μετά. Και σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα της καθημερινότητας, θα θέλετε, γιατί είμαστε μια περιφερειακή ενότητα και γενικά η Κρήτη που υποδέχεται πάρα πολύ πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε νεοδιόριστους είτε αναπληρωτές, και μέσα σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κάνουν μετακόμιση, να βρουν σπίτι, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, τα ενίκια και το κόστος διαβίωσης είναι ψηλά, οπότε όλο αυτό το συναντάμε και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν διωγγωθεί αυτά τα ζητήματα, είτε αφορά τη στελέχωση των σχολείων, είτε αφορά τη σχολική στέγη, είτε την καθημερινότητα. Στη στελέχωση των σχολείων, τώρα για να είμαι πιο συγκεκριμένος, την φετινή χρονιά, να ξεκινήσω από τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης, δηλαδή βασικές δομές της ειδικής αγωγής, είναι στελεχωμένες. Μπορώ να πω ότι έχουμε 100% κάλυψη πέρα από κάποιες ειδικότητες που αφορούν το ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Αγγελάκη, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις σε δασκάλους και νηπιαγωγούς της γενικής αγωγής, με αποτέλεσμα πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Επίσης, πάρα πολλά κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, γιατί όπως είπατε προηγουμένως, κάποια σχολεία έχουν όλες τις ώρες, αλλά σχολεία δεν έχουν όλες τις ώρες. Mm-hmm. Αυτό όντως ισχύει, γιατί έχουμε, παράδειγμα, είχαμε μηδενικές προσλήψεις να πληρωθούν σε ειδικότητες όπως μουσικής, καστικών, θεατρολογίας, γυμναστική, αγγλικά, πληροφορική και εκεί σημαντικά κενά, οπότε σε κάποιες σχολικές μονάδες έχουμε αυτές τις ειδικότητες, σε άλλες δεν τις έχουμε, άρα δεν μπορεί να διαμορφωθεί η πρωινή υποχρεωτική ζώνη. Και έχουμε και πάρα πολλά κενά στο κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη, δηλαδή παιδιά με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είτε ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών. Υπάρχουν και εκεί σημαντικές ελλείψεις, ό,τι έχει να κάνει και σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Η επόμενη φάση, αν θέλετε, προσλήψεων που έχει βρει το Υπουργείο Παιδείας, θα είναι τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεπώς, μέχρι 30 Σεπτέμβρη οδεύουμε με αυτό το το υπάρχον.
0: Με αυτή την προοπτική, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε Αγγελάκη, είναι ότι ενώ έχουν καταγραφεί 45.000 θέσεις λειτουργικά κενά σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πανελλαδικό επίπεδο, η πρώτη φάση προσλήψεων είχε 30.000. Η δεύτερη φάση, η διασφάλιση λοή πιστώσεων που έχει πει το Υπουργείο Παιδείας, αφορά 6.000. Και εδώ υπάρχει μια απόκληση 9.000 περίπου θέσεων από τα κενά που έχουν καταγραφεί.
0: Μιλάτε σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι, εννοείται.
1: Εμείς τώρα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας θέλουμε τουλάχιστον 550 προσλήξεις στις ειδικότητες που ανέφερα,
0: ναι,
1: που έχουμε λήψεις, προκειμένου να πούμε ότι θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουμε στο νομό, αν αυτές οι προσλήψεις προφανώς γίνουν από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σε ό,τι μας αφορά αυτή τη στιγμή πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δώσει και την εβδομάδα συνεδριστή που καταγράφονται αυτοαναλυτικά τα κενά αναειδικότητα. Ίσως γίνει και μέσα στη βδομάδα μαζί με την Ελμύρα Κλείου μια κινητοποίηση ανάδειξη αυτών των ζητημάτων. Και ελπίζουμε πραγματικά τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό, τα κενά αυτά να καλυφθούν τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε προηγουμένως το θέμα της στέγασης, της στέγης των εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, έχει προαναγγείλει ήδη στις 25 Σεπτεμβρίου να γίνει η πρώτη επιστροφή ενοικίου στους εκπαιδευτικούς. Αυτό το μέτρο σας καλύπτει? Εννοώ, δηλαδή, καλύπτει εκείνους τους εκπαιδευτικούς που αφορά, έτσι. Ναι.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, δηλαδή, αυτό που νομίζω ότι είναι έτοιμα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά γενικά κάθε εργαζόμενου είναι να μπορεί να ζει από το μισθό του, δηλαδή να μην επαφίεται σε αποσπασματικά μέτρα αν σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα χρόνο, οικονομικό έτος δηλαδή, δοθεί κάποιο επίδομα για επιστροφή ηλικίου, την άλλη δεν θα δοθεί, την παράλληλη μπορεί να αλλάξει, δεν θα αλλάξει, να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι προφανώς η αύξηση των μισθών, γιατί θεωρούμε ότι στις σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ένας εκπαιδευτικός νεοεισερχόμενος στην εκπαίδευση νεοδιόρισης να αμείβεται με 820 ευρώ, προφανώς νομίζω ότι αποτελεί ντροπή και είμαστε οι τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτούς τους μισθούς. Άρα το βασικό λοιπόν αίτημα είναι η μισθή. Το δεύτερο είναι προφανώς μία μάσα αυτό που λέτε η επιδότηση ηλικίου. Δυστυχώς ωστόσο έχω να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι μας έχουν αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα όσον αφορά τα μισθωτήρια. Έτσι, άρα δεν ξέρω αν δηλαδή οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι το δικαιούνται θα το λάβουν όλοι ή θα λάβουν ένα μέρος του ποσού. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λέω ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια και το καθεξής.
0: Ναι, ναι. Αυτό νομίζω. Αυτό βέβαια είναι και ένα φαινόμενο που είναι απόρρια της γενικής κατάστασης της κρίσης της στέγη, θα έλεγα εγώ, που επικρατεί στην αγορά, έτσι. Και είναι διεθνές το θέμα. Έχουν δηλαδή εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα πρώτα τους βήματα, να αντιμετωπίσουν ένα θηρίο, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και κύριε Γκυράκη, σήμερα που μιλάμε, οι αναπληρωτές προσλήφθηκαν 4 του Σεπτέμβρη, μάθανε το νομό.
0: Ναι.
1: Μέχρι 9 του μήνα έπρεπε να έχουν έρθει στην παράδειγμα στο Ηράκλειο, να έχουν κάνει ανάλυση της υπηρεσίας, να καταθέσουν όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται στη διεύθυνση στη σχολική μονάδα, να αναλάβουν την υπηρεσία, να πάνε στο σχολείο και ταυτόχρονα να βρίσκουν σπίτι. Πολλοί από αυτούς σήμερα που μιλάμε προφανώς δεν έχουν βρει σπίτι. Ακόμα δεχόμαστε τηλεφωνήματα από συναδέλφους που έχουν προσδιοριστεί στο Ηράκλειο να βρουν σπίτι, μένουν σε ξενοδοχεία μέρα τη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι δυσβάστακτο. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πληρωθούν περίπου 1,5 μήνα μετά. Δεν ότι μέσα σε λίγες μέρες ή σε ένα μήνα ακριβώς θα πάνε τον πρώτο τους μισθό. Καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Επομένως, ένας αναπληρωτής, κύριε Γκυλάκη, που ξεκινά την εργασία του, θα πρέπει να έχει στον κουμπαρά του τουλάχιστον 2.000 ευρώ για να κάνει, όπως είπατε εσείς, τα πρώτα του βήματα. Δηλαδή, τη μετακόμιση, το να βρει σπίτι, το να δώσει νίκη μπροστά και όλα όσα απαιτούνται τέλος πάντων τις πρώτες μέρες την καθημερινότητά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που δυστυχώς ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και η Δασκαλική Ομοσπονδία και στο Υπουργείο Παιδείας και άλλα Υπουργεία Εσωτερικών Οικονομικών, είναι ένα προστεγαστικό ζήτημα, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις και οικονομικές, αλλά εδώ αποτυπώνεται, αν θέλετε, ότι επηρεάζει πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει πλέον τις επιλογές των ενδιαφερόμενων, είτε εκπαιδευτικών είτε δημόσιων λειτουργών γενικά, με βάση τις περιοχές πρόληψης. Γιατί παρατηρούμε, δηλαδή, κύριε Αγγελάκη, θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, τον περασμένο Απρίλη άνοιξαν οι πίνακες όλων των ειδικοτήτων στον ΑΣΕΠ, την ειδική αγωγή, την γενική αγωγή, δηλαδή είναι μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων, και συγκριτικά σε σχέση με 3 χρόνια πριν, γιατί κάθε 3 χρόνια ανοίγουν αυτοί οι πίνακες, για να ενταχθούν νέοι ενδιαφερόμενοι ή να βάλουν τοπικά προσόντα που έχουν αποκτήσει ήδη υπάρχοντας στους πίνακες, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις ενδιαφερόμενων. Αυτό κάτι δείχνει. Επίσης, κάτι δείχνει ακόμα το γεγονός ότι περίπου κάθε χρόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε 1.500 αρνήσεις ή παραιτήσεις εκπαιδευτικών διάσπα περισσότερο την Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει η πολιτεία συντονισμένα να τα δει. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο των εκπαιδευτικών, είναι και άλλων δημόσιων λειτουργών. Διότι μετά, εμείς έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι ότι μετά από 50 χρόνια, αν αυτά συνεχιστούν και διευρυνθούν τα προβλήματα, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι εκπαιδευτικούς, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι νοσηλευτές, θα ψάχνουμε με το κι άλλοι γιατρούς.
0: Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι και οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, οι συνάδελφοί σας δηλαδή, θα πρέπει να παλέψουν ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί δεν πρέπει να τους να τα αφήσουν να επηρεάσουν το έργο τους, έτσι, το διδακτικό τους έργο. Το εκπαιδευτικό τους.
1: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τώρα που ξεκινάει, όπως είπατε και εσείς, το διδακτικό έργο,
0: ναι,
1: όλοι μας, όσοι είμαστε εργαζόμενοι, πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία όσον αφορά την καθημερινότητα. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Αγγελάκη, είναι πολύ, σας είπα, από αυτούς που σήμερα θα πάνε στο σχολείο το πρωί και αμέσως μετά πολλοί θα συνεχίσουν να ψάχνουν σπίτι. Άρα είναι μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εργασιακή ηρεμία που πρέπει να διαθέτει και ένας εκπαιδευτικός που κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο παιδαγωγικό, μορφωτικό, κοινωνικό στα παιδιά μας. Οπότε εδώ η πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα. Είναι θαρρυντικό έστω κάτι μικρές αυσίδες σε διάφορα μέρη της Ελλάδος από μικρούς όμως δήμους που προσπαθούν να βοηθήσουν, έχουν το χαρακτηριστικό και εδώ από πέρυσι στο Δήμα Αγίου Βασιλείου και φέτος
0: στο Δήμο
1: Βιάννου, ακριβώς από 1η-1η-27 θα επιδοτεί όλο το ενίκιο σε εκπαιδευτικούς και δημόσιους λειτουργούς που θα μένουν και θα έχουν προσληφθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βιάννου. Επομένως, αυτά αν πάρουν μεγαλύτερη έτσι έκταση, με ενίσχυση προφανώς και από το κεντρικό κράτος, τουλάχιστον θα βοηθήσουν πέρα από αυτό που λέμε εμείς και, και την αύξηση των μισθών και άλλα ζητήματα που αφορούν την εργασία.
0: Κύριε Μακράκη, να έρθουμε τώρα στο θέμα των υποδομών που αναφέρατε και να πάμε από το θέμα της στέγης στους εκπαιδευτικούς στο θέμα της στέγης των σχολείων. Ιδιαίτερα το αντιμετωπίζουν, όπως είπατε και εσείς, τα νηπιαγωγεία. Πολύ έντονο το πρόβλημα και είναι και χρόνιο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν νηπιαγωγεία μέσα σε διαμερίσματα, μέσα σε καταστήματα. Δηλαδή, οι κύματα που έχουν διαμορφωθεί χτίστηκαν μάλλον ως καταστήματα ή διαμερίσματα και τώρα φιλοξενούν σχολεία. Και είναι και μεγάλο το πρόβλημα στο Ηράκλειο. Βέβαια, δεν δική σας αρμοδιότητα, αλλά φαντάζομαι ότι συνεργάζεστε με το Δήμο που είναι ο αρμόδιος για να βρεθεί μια λύση. Έχει βρεθεί κάτι, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εικόνα?
1: Προφανώς είναι σε μια φάση όλα αυτά τα χρόνια διεκδίκησης, γιατί η σχολική στέγη είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πυλώνες του δημόσιου σχολείου. Η υλικοτεχνική του υποδομή, η ασφάλεια, η σχολική στέγη. Εδώ τώρα στον αστικό ιστό της πόλης, το ξέρετε καλά κύριε Γελάκη, υπάρχει μεγάλο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τα νηπιαγωγεία, διότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των σχολικών κτηρίων είναι μισθωμένα κτίρια. Κάποια αυτά, από αυτά επίσης δεν είναι κατάλληλα με την έννοια το ότι εκεί παρέχεται παιδαγωγικό έργο, κοινωνικοποιούν τα παιδιά, είναι αρκετές ώρες. Πολλά από αυτά δεν διαθέτουν τους κατάλληλους δορυφόρους, τους άγνωστους χώρους κλπ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς έχουμε μια έκρηξη αγωγών, προσφυγών, αν θέλετε, ιδιοκτητών προς το Δήμο για να αξιοποιήσουν...
2: Θέλουν να βγάλουν έξω τα νηπιαγωγεία για να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους. Ναι.
1: Ακριβώς, ή μέσω των προσφυγών να αυξήσουν το ενίκιο.
2: Ναι.
1: Ακριβώς. Για παρά, είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, κύριε Γκυλάκη, ότι έχουμε το εξής. Που πέρυσι δύο νηπιαγωγεία έχουν υποστεί την έξωση. Το ένα νηπιαγωγείο του 47ου για δεύτερη χρονιά έχει διεφορτωμηθεί σε δύο χώρους. Φιλοξενείται στο 15ο Δημοτικό και στο 46ο νηπιαγωγείο. Το 37ο νηπιαγωγείο φιλοξενείται για δεύτερη, συγγνώμη, το 17ο νηπιαγωγείο φιλοξενείται από το 30 νηπιαγωγείο, φανταστείτε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πλαίσιο. Φέτος είχαμε δύο εξώσεις. Το 4ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου αρχές Αυγούστου μαθαίνει η διεύθυνση του σχολείου ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Βρίσκεται μια εθελή στο παραπέντε, πηγαίνει και αυτό διχοτομείται στο 14ο δημοτικό και στο 12ο δημοτικό. Τα λέω αυτά αναλυτικά για να καταλάβουμε τώρα ότι πόσο δύσκολο είναι μια σχολική κοινότητα αυτή τη στιγμή διχοτομείται γονείς το πού θα πάνε τα παιδιά τους.
2: Και αυτά τα σχολεία που όταν θυμάμαι είναι στην περιοχή του Πόρου, έτσι, 14ο και 12ο.
1: Και το 50ο νηπιαγωγείο που είναι και αυτό λίγο πιο πάνω στη Χρυσοπηγή φιλοξενείται μετά από έξωση στο 11ο
2: δημοτικό σχολείο.
1: Επίσης να ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε και άλλες προσφυγές που περιμένουμε ανάλογες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό που γνωρίζουμε από την πλευρά του Δήμου είναι ότι σε όσα έχουν κατατεθεί νέα προσφυγή είναι σε μια διαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες και αν καταστεί εφικτό να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για το ενίκιο, μήπως δεν προχωρήσουν οι προσφυγές, δηλαδή να έχουν θετική κατάληξη. Το ζητούμενο παραμένει το εξής, κύριε Γελάκη. Σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι όπως είπατε και εσείς διαχρονικό, θα πρέπει να υπάρχει πέρα από τις άμεσες λύσεις να υπάρξει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο αξιοποίησης χώρων. Υπάρχει τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή του Πόρου και της Χρυσοπηγής, υπήρξε μια παραχώρηση από την περιφέρεια στο Δήμο ενός οικοπαίδου πριν λίγες μέρες και από ό,τι φαίνεται εκεί θα από την επόμενη σχολική χρονιά θα πάνε τα νηπιαγωγεία του 50ου και του 4ου. Βέβαια με αίθουσες βαρέου τύπου, για να είναι σύντομη η λύση, εν πάση περιπτώσει, στο πρόβλημα της στέγης που έχουν. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση χώρων λοιπόν, την αποδότηση, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να πιέσει και την κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος για μια έκτακτη χρηματοδότηση σε ό,τι έχει να κάνει το Ηράκλειο. Αυτό το ζήτημα, διότι αν κάθε χρόνο, κύριε Γκυλάκη, έχουμε δύο εξώσεις, καταλαβαίνετε ότι οι λύσεις ανάγκης περιορίζονται και αυτές.
2: Επομένως,
1: θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε αδιέξοδο.
2: Κύριε Μακράκη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω εσείς, δεν έχω κάτι να σας ρωτήσω άλλο εγώ. Εσείς, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο.
1: Εμείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Γκυλάκη, κάναμε να πούμε, επειδή την Παρασκευή ήταν εδώ και η κυρία Ζαφράκη, εμείς είχαμε καταθέσει ένα αίτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση να προσπαθούμε να συναντήσουμε την κυρία Ζαφράκη, να τονίσουμε αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύεται και σήμερα μέσα από την εκπομπή σας. Δυστυχώς δεν πήραμε κάποια απάντηση. Άρα εμείς συνεχίζουμε λοιπόν και σε θεσμικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο να αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα και ελπίζουμε σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση των σχολείων τέλη του Σεπτέμβρη να καλυφθούν τα πάρα πολλά κενά που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των νομών μας.
2: Κύριε Μακράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ακούσατε τα προβλήματα που έχει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικό έργο και το μεγάλο θηρίο, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλοί εκπαιδευτικοί, το στεγαστικό δηλαδή, το θέμα της στέγης. Έχουν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά, όπως σας είπα, μία διεθνή κρίση. Αυτή η κρίση με τη στέγη δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη. Και προσπαθεί ο καθένας από μόνος του, αλλά και συλλογικά, να βρει μία λύση. Υπάρχουν δήμοι αρρωγοί, δύο βέβαια στην Κρήτη μέχρι στιγμής, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και ο Δήμος Βιάννου. Ο Δήμος Βιάννου φέτος, πρώτη φορά, που θα επιδοτήσει την παραμονή εκπαιδευτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών, όπως νοσηλευτών, αστυνομικών, όσοι υπηρετήσουν εν πάση περιπτώσει και δεν είναι από την περιοχή αλλά υπηρετήσουν στην περιοχή, θα υπάρχει επιδότηση από το Δήμο. Είναι βέβαια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά είναι μια προσπάθεια σίγουρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο είναι το στεγαστικό των νηπιαγωγείων. Ακούσατε την εικόνα πώς είναι σήμερα, εξώσεις, προσφυγές, μεταφορά νηπιαγωγείων σε δημοτικά και μάλιστα σπασμένα, δηλαδή χωρίζουν τα παιδιά στο ένα δημοτικό και τα άλλα παιδιά στο άλλο δημοτικό, στην ίδια περιοχή βέβαια, γιατί μιλούσαμε στην προκειμένη περίπτωση στην περιοχή του Πόρου, αλλά είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να λυθεί. Η περιφέρεια έδωσε, λέει, ένα οικόπεδο για γρήγορη κατασκευή βαρέως τύπου εκεί στο οικόπεδο αυτό, για να στεγαστούν οι νηπιαγωγεία. Παλώματα. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Μπαίνει μέσα μετά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα και πάει μακριά η βαλίτσα, πάμε στο θέμα του κτηματολογίου. Δηλαδή θέματα πάρα πολύ μεγάλα που αντιμετωπίζει η χώρα και προσπαθεί με κάποιες λύσεις από εδώ και από εκεί να τα αντιμετωπίσει.

Πριν πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24-7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε το θέμα της προσαρμογής του νησιού μας, της Κρήτης, στην κλιματική αλλαγή. Μια ολόκληρη μελέτη στην οποία είχαμε αναφερθεί και προμηνών, είχε ξεκινήσει τότε. Τώρα στην πρώτη φάση της παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά της. Για να λένε από την περιφέρεια ότι τώρα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, σημαίνει ότι η μελέτη συνεχίζεται. Τότε προμηνών είχαμε συνομιλήσει με τον Περιφερειακό σήμερα Σύμβουλο Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε και σήμερα, γιατί ήταν εκ των ομιλητών στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και παρουσιάστηκαν αυτά τα πρώτα αποτελέσματα. Κύριε Αναστασάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, θέλω να διαβάσω πριν από το σχετικό δελτίο τύπου τα όσα επισημαίνει ότι είπατε στην εκδήλωση αυτή που έγινε στα Χανιά. Το κλίμα είναι η πρόκληση του αιώνα. Και σημειώσατε ότι η Κρήτη αποτελεί hot spot. Αυτό νομίζω μας το είχατε πει και τότε, όταν είχαμε πρώτη φορά συνομιλήσει για το θέμα, της κλιματικής κρίσης στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και ότι σκοπός του παρατηρητηρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος, η αποτελεσματικότερη προσαρμογή, και εδώ θέλω να τονίσω αυτό που θα διαβάσω τώρα, η εκπαίδευση των πολιτών στη νέα κλιματική πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να μας αναλύσετε τα όσα είπατε, ποια είναι τα αποτελέσματα και να μας πείτε τι ακριβώς εννοείται όταν λέτε η εκπαίδευση των πολιτών.
1: Πολύ ωραίες οι πάσες που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ξεκινάμε από μια υπενθύμηση,
0: ναι,
1: ότι το κλιματικό ζήτημα, δηλαδή το πώς έχει αλλάξει το κλίμα, είναι πολύπλοκο και δεν είναι κατανοητό σε βάθος εκ πρώτης όψης. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι κάτι έχει πάει στραβά. Αυτό που αντιλαμβάνονται περισσότερο οι πολίτες είναι ότι κάνει περισσότερο ζέστη, βρέχει λιγότερο. Έχουμε όμως μεγάλες νεροποντές που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ότι έχει αποδιοργανωθεί όλο το κομμάτι το παραγωγικό. Yeah. Είτε μιλάμε για τους μελισσοκόμους, είτε για την ελιά, είτε για το αμπέλι. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας.
0: Yeah.
1: Ενώ υπάρχει πιθανή συσχέτιση και των νοσημάτων που βλέπουμε στην κτηνοτροφία να αυξάνονται,
0: mm-hmm,
1: με τις αλλαγές του κλίματος. Είναι ένα ντόμινο δηλαδή από παρενέργειες που ακόμα και τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς σχετίζονται με το κλίμα και με ποιες παραμέτρους του κλίματος. Με τη ζέστη μόνο, την έξτρα, το λιγότερο κρύο που κάνει το χειμώνα, τα λιγότερα νερά. Γιατί δεν είναι απολύτως σαφές, αυτό κάνουν οι επιστήμονες. Παρατηρούν, καταγράφουν δεδομένα, όλα τα δεδομένα που αφορούν στο κλίμα, τα βλέπουν σε βάθος χρόνου, συγκρίνουν με το βαθύ παρελθόν και προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα με βάση την επιστημονική τους ειδικότητα. Αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει λίγο περισσότερο zoom στην Κρήτη και αντί για να έχουμε μια λογική εκ των υστέρων διαχείρισης,
0: mm-hmm,
1: ρωτώντας τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και εκ των προτέρων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε ήδη ένα καλό δείγμα το τι γίνεται και προσπαθούμε

0: τροφοδοτήσουμε την περιφέρεια, τους δήμους και όλους τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις. Όταν λέμε όλους τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις, έχουμε κουβέντα ακόμα και με τους φορείς που χρηματοδοτούν έργα και κάνουν προγράμματα. Γιατί εάν κατανοήσουν και εκείνοι σε μεγαλύτερο βάθος το πρόβλημα, θα επιδοτούν, θα υποστηρίζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα είναι προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή.
1: Που θα λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή.
0: Ακριβώς. Ένα παράδειγμα θα πω έτσι για να καταλαβαίνομαστε. Είναι αλλιώς ένας αγρότης να πάει να κάνει μια διαδικασία που την έκανε και πριν από 20 χρόνια όταν ξέρουμε ότι αυτό δεν περπατάει πια, και αλλιώς ένας αγρότης που έχει πάρει υπόψη του με τη βοήθεια των ειδικών προφανώς τι έρχεται και τι συμβαίνει ήδη, ώστε να κάνει αυτοματισμούς στο πότισμά του, να λαμβάνει στατιστική από την υγρασία του εδάφους και να ποτίζει τόσο όσο πρέπει, να μην χάνεται ούτε μία σταγόνα. Να διαλέγει ενδυμικά είδη που φαίνεται να έχουν μέσα στους αιώνες αντέξει περισσότερο σε αλλαγές του κλίματος. Και πάει λέγοντας. Λέω κάποια πράγματα έτσι.
1: Ναι, πολύ καλά κάνετε, γιατί τα παραδείγματα καταλαβαίνει για κάποιος τη θεωρία, βέβαια, έτσι.
0: Ακριβώς. Ένα άλλο παράδειγμα είναι κάποιος που θέλει να κάνει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Δεν είναι σαφές ότι για να είναι στα μέτρα της σύγχρονης εποχής σωστή μια επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει τον παράγοντα του κλίματος, και όχι μόνο αυτό που φαίνεται να το καταλάβανε νωρίτερα, γιατί οι χρηματοδοτήσεις ξεκινήσανε νωρίτερα με το να είναι ενεργειακά αποδοτικά τα κτίρια των ξενοδοχείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Να είναι ανθεκτική μια υποδομή, ανθεκτική στις πλημμύρες φερρυπίν, να έχουν δημιουργηθεί δεξαμενές στους κοινόχρηστους χώρους ενός μεγάλου ξενοδοχείου που μπορούν να παραλάβουν μια νεροποντή του Οκτώβρη που είναι ζωντανός ο τουρισμός ακόμα, αλλά είναι και πολύ πιο πιθανό να την έχουμε την νεροποντή, γιατί αμέσως μετά το καλοκαίρι όταν έρχεται το πρώτο ψυχρό ρεύμα το φθινοπορεινό, μπορεί όλοι αυτοί οι όγκοι που έχουν εξατμιστεί στην ατμόσφαιρα και είναι πια αέρια φάση να γίνουν νερό και να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε. Από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα είναι. Δεν πρέπει να έχουμε μια έξτρα επιδότηση ή τέλος πάντων ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προτάσεις να προτάξουμε αυτή που θα δημιουργήσει συνθήκες καλύτερες άνεσης και δροσισμού στους πελάτες. Γιατί ο δροσισμός δεν είναι μόνο το κλιματιστικό. Γιατί το κλιματιστικό, αν δεν έχει φροντίσει για την ενέργεια, μπορεί να γυρίσει λίγο ανάποδα. Να έχουμε περισσότερο πράσινο και έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που θα είναι βιοκλιματικός. Δηλαδή με τις κατάλληλες οροθετήσεις των χρήσεων να μπορεί να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του ίδιου του περιβάλλοντος. Από άποψη των ανέμων που πνέουν, της σκίασης, έχουμε πάρα πολλά έξυπνα να κάνουμε. Παλιότερα που η τεχνολογία δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη ώστε με ένα κουμπί να μπορούμε να ρυθμίσουμε το κλίμα όπως θέλουμε, οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν πιο έξυπνα. Τώρα πρέπει να ξαναπάμε λίγο προς τα πίσω, να πάρουμε τη σοφία των παλιών που μια χαρά μπορούσαν να διατηρούν και πολλούς μήνες πράγματα, τρόφιμα, σε αυτά τα υπόγεια τα περίφημα που είχαμε, τα θυμάστε. Ξέρανε πώς να παίζουν με τις αυλές τους, ποια ανατολική, ποια δυτική, τι κάνουμε με το βορρά, ποια ανοίγματα έχουμε εκεί, ποια στο νότο. Τα είχαν παρατηρήσει, οπότε είχαν ρυθμίσει λίγο και τις κατασκευές τους που ήταν πολύ πιο σεμνές, αναλόγως. Φανταστείτε το τώρα σε μια μεγαλύτερη κλίμακα και πιο πολύπλοκη, ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα κλιματικά. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι, συμπολίτες μας, από την αύξηση της θερμοκρασίας και από την επιβάρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Είναι πια ξεκάθαρο, και αυτό είναι από τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε, ότι δυστυχώς αυξάνονται κατά πολύ οι νοσηλίες σε χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα, αλλά ακόμα και σε ψυχιατρικά, όταν έχουμε αύξηση θερμοκρασίας ή έχουμε επιβάρηση της ατμόσφαιρας. Πόσα επεισόδια με την αφρικανική σκόνη έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια με τις συνθήκες αυτές που ήμασταν σαν τον Άρη, κατακόκκινοι, η πορτοκαλί σαν τη Σαχάρα. Αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει να μας τροφοδοτήσουν με αποφάσεις, όχι μόνο να είναι μια ωραία δημοσιογραφική παρατήρηση. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τι χρειάζεται να αποκτήσουμε επιπλέον σαν επιχειρησιακή ικανότητα για να μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Μπορεί να είναι το απλούστερο. Μία ενημέρωση, τι ξέρεις, τον επόμενο μήνα αναμένεται να είναι ένα τέτοιο κύμα, να φεύγει και προς τους εργοδότες αντίστοιχο μήνυμα, ότι αν έχετε τέτοια άτομα εργαζομένους πρέπει να τους προφυλάξετε από υπαίθρια εργασία. Αυτοί που δουλεύουν σε οικοδομές, σε αγροτικά, σε κάθε συνελογής υπαίθρια εργασία, θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται ή να τους προμηθεύσουν με εξοπλισμό που θα τους βοηθήσουν να αντέχουν περισσότερο. Και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι κάνουμε το γενικό, ναι, ειδικό. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να συσχετιστεί με τον κόσμο.
1: Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, κύριε Αναστασάκη, ότι με αυτά που λέτε περιγράφεται ξεκάθαρα την εικόνα της επιρροής της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν το έχουμε συσχετίσει το ένα με το άλλο.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό κρατάμε το πρόβλημα λίγο αποσπασματικά. Λέμε δεν βρέχει, δεν έχουμε νερό, φέρτε μας νερό.
1: Ναι.
0: Άμα η απάντηση είναι δεν έχουμε νερό και δεν πρόκειται να ξανά έχουμε αυτό που είχαμε, τότε αλλάζει η συζήτηση.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ανακουφίσουμε το πρόβλημα σήμερα, εννοείται να βρούμε μία λύση για το νερό, αλλά πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να καταναλώνουμε και λιγότερο ή να ποτίζουμε πιο σωστά. Και αν τυχόν ποτίζουμε ήδη σωστά και πάλι δεν φτάνει το νερό, τότε πρέπει να δούμε οι καλλιέργειές μας αν σε βάθος χρόνου δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι, ξαναλέω, πολύπλοκο. Και βλέπετε ότι οι λύσεις μπορεί να μην είναι αυτές που έχει στο μυαλό του ο μέσος πολίτης. Άρα εκεί υπάρχει εκπαίδευση που πρέπει να είναι όμως συνδεμένη και με λύσεις. Δεν μπορεί να πείσεις κανέναν σε έναν απομακρυσμένο οικισμό, σε ένα χωριό, ότι δεν θα του ξαναδώσεις νερό αντίστοιχο με αυτό που του δίνες, και να κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για μακροπρόθεσμα πράγματα. Όχι, πρέπει να του αποδείξουμε του ανθρώπου ότι νοιαζόμαστε για την τωρινή του κατάσταση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να του εξυπηρετήσουμε το πρόβλημα, όχι απαραίτητος με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του, αλλά με κάποιο τρόπο, και να τον εκπαιδεύσουμε, να τον προετοιμάσουμε, δίνοντας και κίνητρα ή αντικίνητρα, ανάλογα με το τι δουλεύει καλύτερα, για να μπορέσει στο μέλλον που θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα ή δεν θα μπορεί καθόλου να κάνει την καλλιέργειά του, να επιβιώσει. Γιατί ζητούμενο είναι πάντα να επιβιώσει. Το αυτό ισχύει και για τους φορείς του τουρισμού και για όλα τα ζητήματα. Η πολιτική προστασία. Ξέρουμε πια ότι οι υποδομές μας έχουν ξεπεραστεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα σε μια χώρα με τα οικονομικά της Ελλάδας και με το ρυθμό που κινείται η γραφειοκρατία, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, να πούμε ότι θα προσαρμόσουμε σε 10 ή ακόμα και σε 20 χρόνια όλες τις υποδομές του νησιού εμπροκειμένου για να αντέχουν τα καινούργια κλιματικά δεδομένα. Δηλαδή πόσο, σκεφτείτε πόσα χρόνια μας παίρνει να κάνουμε φράγματα ή μεγάλα έργα υποδομής, ή σκεφτείτε το σενάριο να αλλάξουμε όλα τα δίκτυα ομβρίων μέσα στις πόλεις για να γίνουμε πολύ μεγαλύτεροι. Η οχετή πολύ μεγαλύτερη στις ενώσεις παραλαμβάνουν τα βρόχινα νερά. Δεν γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε όμως άλλα πράγματα που είναι έξυπνα και αποδοτικά. Πρέπει να συζητήσουμε, και σας το λέει ένας άνθρωπος που δούλεψε συστηματικά για νέες ασφαλτοστρώσεις, για τις μετροστρώσεις, για να διαφυλάξουμε αυτά που δεν είναι στρωμένα και είναι υδατοπερατά. Είτε μιλάμε για δρόμους στην εξοχή, είτε μιλάμε για κομμάτια δρόμων όπως είναι η παρόδια θέση στάθμευσης ή οικόπεδα που δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα και είναι για κοινόχρηστους χώρους, ώστε να έχουμε και φυσικές περιοχές που θα πίνουν το νερό και θα μας βοηθάνε να διαχειριζόμαστε τις πλημμύρες. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Να έχουμε υδατοσυλλογές. Δεν γίνεται σε καινούργιες οικοδομές που μπορεί να στοιχίζουν εκατομμύρια να μην σκεφτούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και μια υπόγεια δεξαμενή, ναι, που να μαζεύουμε το...
1: Τα πάλε ποτέ, κύριε Ανασάκη, τα πάλε ποτέ σε αρνίτσια, ε!
0: Ναι, ναι, πραγματικά, γι' αυτό σας λέω. Γινόμαστε σοφοί, γύρισε, αξιοποιήσαμε την άνεση της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά η κορυφή της απόδοσης για να διαχειριστούμε τα μελλοντικά είναι να συνδέσουμε λίγο για την παλιά γνώση,
1: έτσι,
0: με την τεχνολογία, και έτσι θα το απογειώσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχουμε βασιστεί τώρα στην ευκολία που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά δυστυχώς η ευκολία αυτή έχει και μειονεκτήματα. πρέπει να είναι σοφή η διαχείριση και της τεχνολογίας. Γιατί άμα ανοίξουμε όλοι ένα διακόπτη για να κάνουμε κλιματιζόμενες συνθήκες και να παράγουμε σε κλειστούς χώρους ή να λέμε ότι δεν πειράζει και 50 βαθμούς να έχει, δείτε τι γίνεται στο Ντουμπάι, μπορούμε να ρυθμίζουμε τις συνθήκες για τους επισκέπτες και να κάνουμε τεράστια εμπορικά κέντρα που να είναι κλιματιζόμενα, όλη την πόλη να την κάνουμε μια φούσκα κλιματιζόμενη. Δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί η ενέργεια που θα απαιτηθεί γι' αυτό και η φυσική πόρη γενικά δεν είναι διαθέσιμη και διαθέσιμη να είναι πανάκριβη. Άρα θέλει μια σοφή διαχείριση, μεράκι στην προσέγγιση, εδώ είμαστε, τους καλύτερους έχουμε και δουλεύουν πάνω στο ζήτημα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο Περιφερειάρχης στήριξε αυτή την πρωτοβουλία, το Πράσινο Ταμείο σοφά νομίζω μας χρηματοδότησε για να ξεκινήσουμε. Μπήκανε όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα μαζί με άλλους σπουδαίους φορείς όπως το Αστεροσκοπείο, όπως το Χάρβαρντ, όπως έναν διεθνή οργανισμό ερευνητικό και καινοτομία για τη βιωσιμότητα, το Αϊφόρια. Ελγώ Δήμητρα Ελκεθέ, ό,τι μπορούσαμε, η αφρόκρεμα της χώρας και όχι μόνο, είναι πάνω στο πρόβλημα, στη λογική όμως όχι τη θεωρητική, από μακριά και σε ακαδημαϊκή προσέγγιση, στη λογική της διασύνδεσης με την κοινωνία. Διασύνδεση σημαίνει εξηγώ, εκπαιδεύω, κάνω καλύτερο τον μέσο πολίτη και του δίνω και όλες τις τεχνολογικές λύσεις, τις πολιτικές λύσεις με θέσπιση κανόνων, κινήτρων, αντικινήτρων, για να υπάρχει καλύτερη προσαρμογή. Γιατί τώρα είμαστε στην αρχή του προβλήματος.
1: Κύριε Αναστασάκη, αυτό...
0: Σαν να έπεσε ο μετεωρίτης, σαν να έπεσε ο μετεωρίτης, να βλέπουμε αυτή τη στιγμή να σηκώνεται ένα σύννεφο, να ακούσαμε λίγο το σεισμό, αλλά δεν έχουμε δει τις συνέπειες, τι θα γίνει όταν από αυτό το σύννεφο θα υπάρξει, θα κυκλώσει ας πούμε τη γη και θα αλλάξει το κλίμα. Κάνω το ανάλογο για να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Χτύπησε ο μετεωρίτης. Αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Το καταλάβαμε. Τώρα αρχίζει και ξεδιπλώνεται αυτή η επίπτωση που θα υπάρχει συνολικά.
1: Αυτά ήταν τα αποτελέσματα από ό,τι διαβάσαμε της πρώτης φάσης. Πόσες φάσεις έχει αυτό το πρόγραμμα, να το πω έτσι, και πόσες, εν πάση περιπτώσει, πού θα καταλήξει.
0: Αυτή τη στιγμή, στην πρώτη φάση, είδαμε πολλά διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε καταρχήν η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα χτίζεται όλη αυτή η πληροφορία. Μας είπε το αστεροσκοπείο ποια είναι τα δεδομένα που πρέπει να παρατηρούμε από επιστημονική άποψη αναφορικά με το κλίμα. Γιατί θέλουμε την πληροφορία τη γενική, που μέχρι τώρα την έχουμε από επίπεδο αεροπλάνου, να το πω έτσι. Φανταστείτε να κοιτάτε την Κρήτη από ένα αεροπλάνο. Καταλαβαίνετε πολλά, αλλά δεν τα καταλαβαίνετε όλα. Άμα σας ζητήσω να μου περιγράψετε στη Μεσαρά τι είδατε, μάλλον δεν θα μου πείτε. Εδώ τώρα το κάνουμε λίγο zoom για να είναι σε ένα επί ένα χιλιόμετρο, που είναι μια περιοχή οικισμού. Άρα μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε τέτοια κλίμακα και άρα και πιο χρήσιμοι. Είδαμε πώς πρέπει να συσχετίσουμε αυτούς τους στόχους και τις ανάγκες της Κρήτης με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Γιατί πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είχαμε ένα παράδοξο ότι δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πόσα είναι τα πράγματα που έχουμε κάνει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που είναι κοινώς αποδεκτή παγκοσμίως, γιατί τα είχαμε κατατάξει με άλλη ορολογία. Επαναξιολογούμε την τροτότητα, δηλαδή πόσο εκτεθειμένη είναι η τομής και πόσο ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή βασικών τομέων. Τους προαναφέραμε. Πολιτική προστασία, υγεία, γεωργία, κλιματροφία, τουρισμό. Γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε κατά σειρά προτεραιότητας. Αυτούς που είναι πιο σημαντικοί, και τι σημαίνει πιο σημαντικοί, και πιο εκτεθειμένοι. Πάμε να δούμε, αρχίζουμε και τροφοδοτούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, να γεμίζουμε λίγο τα κουτάκια ότι προοδεύουμε στα επιμέρους, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα, η στρατηγική για την προσαρμογή, 230 πράγματα, 300 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό είναι η πρώτη φάση των αντιδράσεων της περιφέρειας. Και ακολουθεί μετά και το κομμάτι των πιλωτικών δράσεων. Όπως είπαμε ήδη, τα δεδομένα των νοσοκομείων συνδέονται με τα δεδομένα του κλίματος για να προστατεύσουμε πολίτες. Έχει γίνει η προεπιλογή των θέσεων που θα βάλουμε σταθμούς προειδοποίησης για πλημμύρες. Πόσο σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να μπορούμε να γλιτώσουμε ζωές ανθρώπινες συσχετίζοντάς το με το 112, γιατί έχουμε πάρα πολλές πλημμύρες που θα μπορούσαμε να είμαστε πιο γρήγοροι στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε τουλάχιστον να σωθούν, όχι να σώσουμε τις υποδομές. Και βέβαια η παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών, έχουν μπει τα 14 πιο σημαντικά, θα έλεγα, και πιο ευαίσθητα σημεία, που μας επηρεάζουν πολύ και στον τουρισμό, πολύ μεγάλες παραλίες, πολύ σημαντικά κομμάτια της ακτογραμμής, που με τη βοήθεια του Εργαστηρίου Παράκτειας Έρευνας θα μπορούμε να προσδιορίσουμε τις τεχνικές λύσεις για να προστατεύσουμε. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί υπάρχουν και λύσεις πάμπτινες. Άμα σας πω ότι άμα διατηρήσουμε τους ή τις αμμωθήνες σε κάποιες παραλίες, αυτά τα ταπεινά που μας έχει βάλει η φύση, μπορούμε να τα προστατεύσουμε από διάβρωση. Πολλά πολλά διαφορετικά. Άμα κάνουμε μικρά αμολοφάκια και όμορφα στο μάτι, πάλι μπορείς να προστατεύσεις από τη διάβρωση για να μην χάνεται μεγάλος όγκος από άμμο και έτσι να διατηρηθεί μέσα στη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Λέω πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται.
1: Λέτε πράγματα, κύριε Αναστασάκη, πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να σας πω όμως ότι όλα αυτά που μας είπατε εγώ τα άκουσα ως πολύ χρήσιμα και θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και το έργο αυτό που έχετε ξεκινήσει από την περιφέρεια νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Έτσι, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης κινητικότητας της περιφέρειας Κρήτης και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, από ό,τι διαβάζω εδώ στο σχετικό δελτίο τύπου της περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Μιλήσαμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη, πώς η Κρήτη μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτήν χωρίς να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Συνέπειες παντού. Γιατί η κλιματική αλλαγή, από ό,τι διαπιστώσατε και από τα όσα είπαμε, επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, είδαμε προηγουμένως στην προηγούμενη διάρκεια της εκπομπής πώς βρίσκει το σχολικό έτος 2026-2027 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε σήμερα πώς βρίσκει το νέο σχολικό έτος και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ριγάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Μακράκη και είδαμε τα της πρωτοβάθμιας. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε τώρα την εικόνα, όπως μιλάμε τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Πώς την βρίσκει το 2026-2027?
1: Κύριε Αγγελάκη, εντάξει, είναι αυτά που περιμένουμε όπως κάθε χρόνο περίπου.
0: Α, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν έχει αλλάξει τίποτα τώρα.
0: Ναι, για
1: δεν αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο να φέρει καινούργια δεδομένα όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση, δεν έχει αλλάξει.
0: Τι εννοείτε εσείς ουσιαστικό, για πείτε μας.
1: Ουσιαστικό, κύριε Αγγελάκη, εννοούμε το να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτή τη στιγμή ένα σχολείο του
0: άνθρωπου. Ξαναπούμε. Το οποίο... άμα δεν τα ξαναπούμε και δεν τα ξαναπούμε, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Ναι, για συνεχίστε.
1: Έτσι. Με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, τα φωνάζουμε, τα κάνουμε. Αυτό το σύστημα έχει αποτύχει χρόνια τώρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, η ίδια συνταγή, η οποία στην πράξη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν φέρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρει, δεν φέρνει τους στόχους στους οποίους βάζουμε και πρέπει να βάζουμε σαν δημόσιο σχολείο κάθε χρόνο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επίτευξη της ουσίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα τα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τρώμε τα κομμάτια μας. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Περιμένουμε πότε θα καλυφθούν τα κενά μετά από 2-3-4-5 μήνες. Και ένα άλλα τα οποία μένουν ακάλυπτα όλη τη χρονιά, τα γνωστά, οι γνωστές καταστάσεις, οι οποίες πλέον έχουμε βαρεθεί να τις ζητάμε, να τις λέμε, γιατί δεν αλλάζει τίποτα δραστικά, δεν υπάρχει ένας άλλος σχεδιασμός, ώστε να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε κάθε χρόνο. Όταν τηρείς την ίδια συνταγή συνεχώς, έχεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό από στιγμή που δεν αλλάζει η συνταγή.
0: Και έπειτε μας μια και αναφερθήκατε στα κενά, πόσα κενά υπάρχουν σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου?
1: Τα κενά αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 200 περίπου, μαζί ειδική και γενική αγωγή, παιδεία, είναι γύρω στα 200. Εντάξει, υπήρχαν εποχές οι οποίες ήταν πολύ περισσότερα. Από την άλλη όμως συρρυκνώνονται και τα σχολεία, και τα τμήματα, κύριε Αγγελάκη. Υπάρχει μια... δείχνουν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή ότι τα επόμενα χρόνια θα το βρίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα από τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού. Έτσι, είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει ένα ντόμινο λοιπόν εξελίξει όλο αυτό που ζούμε, όλη αυτή η κατάσταση τραγική πραγματικά που βιώνουμε τελευταία ειδικά χρόνια, οδηγεί σε καταστάσεις ντόμινο. Το ένα φέρνει το άλλο. Μειώνονται μαθητές. Η υπογεννητικότητα όλη αυτή καταλαβαίνετε πολύ.
0: Είναι σαφής η αναφορά σας, κύριε Ριγάκη, είναι σαφής η αναφορά σας στο δημογραφικό αυτό που λέτε τώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Αγγελάκη. Αυτό ακριβώς θέλω να πω και βλέπω δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να απασχολεί την εκάστοτε την κυβέρνηση και γενικά την κοινωνία μας, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι φέρνει αυτή τη στιγμή η μείωση του πληθυσμού, έτσι. Το πόσα πράγματα, πόσες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής εξαρτώνται από αυτό το πράγμα, και δεν υπάρχει καμία μέρημνα, καμία αυτή τη στιγμή από τους κυβερνώντες, από τους ανθρώπους που ασκούν τις πολιτικές αυτές που οδηγούν σε αυτήν την μείωση του πληθυσμού, δεν υπάρχει καμία έννοια για το τι μέλλει γενέστε τα επόμενα χρόνια. Ναι. Εμείς αρχίζουμε πλέον όλη αυτή την κρίση του 10, που από το 10 και μετά που βιώνουμε, έτσι τα σχολεία αρχίζουν πλέον να την καταλαβαίνουν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θέλετε να πει...
1: Η κοινωνία ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί. Έτσι, αλλά είναι πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο, κύριε Αγγελάκη. Τεράστιο και θα γιγαντωθεί τα επόμενα πολύ σύντομα τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα αυτό που ζητάτε εσείς από την κυβέρνηση δεν είναι μόνο τα καθαρά εκπαιδευτικά θέματα, είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του ελληνικού πληθυσμού.
1: Προφανώς, κύριε Αγγελάκη, προφανώς. Πρέπει να φτιάξουμε, γίνεται αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι το 26 όσο περνάνε τα χρόνια το 2026 να ζούμε πολύ χειρότερα, να είναι τραγικό, πολύ τραγικό, πολύ τραγική κατάσταση όσο δεν ήταν ποτέ στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε, 30-40 χρόνια πριν. Δεν μπορεί η ποιότητα ζωής αντί να αναβαθμίζεται, να καταρακώνεται καθημερινά, να καταρακώνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο να λέμε να είναι τα πράγματα να χειροτερεύουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μια εξαθλειωμένη κοινωνία να περιμένει να έχει αποτελέσματα σε οποιοδήποτε τομέα της καθημερινότητάς μας. Είναι εξαθλειωμένη κοινωνία, το βλέπεις, κύριε Αγγελάκη. Το βλέπεις, τα παιδιά μας εδώ πέρα έχονται παιδιά τα οποία βέβαια θα αντιμετωπίζουμε πια. Δεν έχουν να πάρουν ένα ευρώ να πάρουν το κινητό μια τυρόπιτα. Τι να συζητάμε τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Ωραία, και λέτε λοιπόν ότι, λέτε ότι αυτό το γενικό πρόβλημα έχει αντίκτυπο και στην εκπαίδευση.
1: Είναι δυνατόν να μην έχει, κύριε Αγγελάκη. Το πρώτος, ο πρώτος τομέας της καθημερινής μας ζωής, της καθημερινότητας, θα το καταλάβει, είναι εκπαίδευση, προφανώς.
0: Για να εστιάσουμε.
1: Προφανώς, θα βλέπετε αυτή τη στιγμή, δεν ακούσα οικογένειες να κάνουν δύο παιδιά, όχι τρία και τέσσερα. Δύο. Το ένα είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή.
0: Για να
1: πού θα το μεγαλώσουν το παιδί, με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή με όλη αυτή την ανέχεια, την ακρίβεια που έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, είναι ασύλληπτο. Μιλάμε 2,20 βενζίνη, αλήθεια τώρα, κύριε Αγγελάκη. Αλήθεια, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ ένα λίτρο γάλα. Πού πάμε δηλαδή, τι περιμένουμε, τι αποτελέσματα περιμένουμε και τι συζητάμε πια, ας πούμε, σαν κοινωνία. Και πώς ακόμα θα τα ανεχόμαστε όλα αυτά. Γιατί μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, κύριε Αγγελάκη. Αυτή τη στιγμή έχει φτωχοποιείται το 90% του ελληνικού πληθυσμού. Πραγματικά φτωχοποιείται όμως και το 10% γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται. Δεν γίνεται έτσι να συνεχίσει μια τέτοια κοινωνία. Δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα, δεν μπορεί να περιμένει να αλλάξει κάτι.
0: Κύριε Ριγάκη, να εστιάσουμε λοιπόν στα της εκπαίδευσης και να μου πείτε, να μου αναλύσετε αυτό που λέτε, ότι αυτή η εικόνα η οποία περιγράφεται έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Σε τι την επηρεάζει, να εξειδικεύσουμε δηλαδή το θέμα. Στη μέση εκπαίδευση
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς το μαθητικό δυναμικό.
0: Ωραία. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.
1: Το δεύτερο λύκειο Ηρακλείου που είναι ένα από τα καλά σχολεία που. Ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα. Σε αυτή τη στιγμή να έχουμε δύο τμήματα λιγότερα από πέρυσι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Τώρα, στο
1: έχουμε τέσσερα τμήματα λιγότερα από πριν 5-6 χρόνια.
0: Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, το εκπαιδευτικό έργο, πού βρίσκει εμπόδια, τι έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς ως εκπαιδευτικοί.
1: Τα εμπόδια που βρίσκουμε, κύριε Αγγελάκη, πέρα από το σημείο σε αυτή, είναι ότι υπάρχει και μια αυτή τη στιγμή πολιτική από την πλευρά του Υπουργείου περικοπών. Τίποτα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια το μόνο που σκέφτονται οι άνθρωποι πώς θα περικόψουν. Έτσι με το μαχαίρι στο λαιμό αυτή τη στιγμή τα τμήματα είναι 27 και 28. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένα τμήμα κατεύθυνσης τρίτη δικτύου να είναι μέσα 27 και 28 παιδιά και να περιμένουμε να γίνει ποιοτικό μάθημα.
0: Άρα αυτό που θέλετε είναι μικρότερα τμήματα.
1: Όχι μόνο μικρό, καταργηθήκανε φέτος σχολικές επιτροπές, κύριε Αγγελάκη. Δεν έχουμε χαρτί υγείας, δεν θα έχουμε σε
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρουμε κανείς από πού να πάει.
0: Σχολικές επιτροπές καταργήθηκαν βασινόμου, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ότι... Άρα θέλετε να πείτε ότι φέτος... ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει μία ευθύνη. Ο οποίος, βέβαια, Δήμος χρηματοδοτείται την κυβέρνηση. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση μόνο στο όνομα. Έτσι, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.
1: Προφανώς. Εντάξει, η χρηματοδότηση κόβεται. Κάθε χρόνο και μειούμενη. Δεν μπορεί να δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μας λέει ο διευθυντής φέτος ότι κάνετε το κουμάντο σας με το χαρτί το φωτοτυπικό γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για χαρτί φωτοτυπικού. Σοβαρά τώρα και συζητάμε αυτή τη στιγμή για την παρεχόμενη εκπαίδευση, για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Γιατί πράγματα συζητάμε. Γιατί πράγματα. Εγώ σαν γυμναστής εδώ στο σχολείο, ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν έχω να πάρω υλικό. Θα φτάσω ένα σημείο και θα πω στα παιδιά, φέρτε από 2, 3, 4 ευρώ να πάρουμε υλικό αυτή τη στιγμή για να κάνουμε. Πού θα το βρω εγώ. Θα κάνω, θα τα βάλω, κύριε Αγγελάκη.
0: Για να κάνετε γυμναστική.
1: Δεν σου απαντάει κανείς, φυσικά. Δεν σου απαντάει κανείς, δεν ξέρω. Είναι πλέον ένα δεν ξέρω. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Δεν έχουμε χρήματα. Δεν ξέρουμε. Κάντε, κόψτε το κεφάλι σας. Αυτό έχουμε φτάσει στη σημεία. Αυτό έχουμε φτάσει, κύριε Αγγελάκη. Κόψτε το κεφάλι σας και κάντε τα κουμάντα σας. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε εκπαίδευση παράγεις έτσι, κύριε Αγγελάκη. Ούτε περιμένεις αυτές τις αποτελέσματα. Τα οποία αποτελέσματα είναι αυτά που ψάχνουμε, παλεύουμε, κάνουμε χρόνια τώρα για μια καλύτερη εκπαίδευση, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να έχεις αποτελέσματα. Τρώμε τα κομμάτια μας αυτή τη στιγμή, στους βαθμούς να συντηρήσουμε μια κατάσταση η οποία είναι δυστυχώς έχει κακοφορμήσει, κύριε Αγγελέ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτό το πράγμα.
0: Σε συλλογικό επίπεδο, εννοώ δηλαδή σε επίπεδο ομοσπονδίας, ομοσπονδίας λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, τα θέματα ποικίλουν ή είναι ορισμένα τα οποία είναι γενικά και κάποια ποικίλουν κατά αναπεριφέρεια?
1: Κύριε Αγγελάκη, τα προβλήματα είναι παντού τα ίδια. Παντού τα ίδια, κυριολεκτικά όμως. Έτσι και αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, ακόμα και στην πρόεδρο ομοσπονδίας, συναντήσεις με την Υπουργό, ένα-δυο συναντήσεις που έχουν γίνει τελευταίο εξάμεινο, είναι του δεκάλεπτου συναντήσεις και του τέταρτου. Τίποτα. Και σε όσα θέματα βάζει ομοσπονδία είναι το δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Η μόνιμη υποδόση είναι αυτή. Η μόνιμη κουβέντα. Δεν μπορούμε. Τι κατακάνουν, τι μπορούν ακριβώς. Γιατί είναι εκεί τότε αυτοί δεν μπορούν? Για να κόβουν κορδέλες τα ΟΝΑ σε σχολεία τα οποία τα χρηματοδοτεί το ίδρυμα ΟΝΑ ή τα σχολεία τώρα του προγράμματος Μαριέτες Γιαννάκου που τα χρηματοδοτούν τέσσερις συστημικές τράπεζες. Μόνο αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Άμα είναι μόνο γι' αυτό το κάνουμε και εμείς, κύριε Γκελάκη. Το κάνει ο καθένας. Κάθε σε ένα γραφείο και κόβει κορδέλες, 5-10 κορδέλες το χρόνο. Έτσι με χρήματα τα οποία έχουν βάλει ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι και είναι μέχρι εκεί. Μέχρι αυτά φτάνουν. Δεν φτάνουν παραπέρα. Για ποιο κράτος πρόνοιας μιλάμε, ποιο κοινωνικό κράτος μιλάμε. Και πού το επιτέλους αυτό?
0: Λοιπόν, τούτο δοθέντον λοιπόν, κύριε Ριγάκη, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες, εσείς οι εκπαιδευτικοί, μέσα στο σχολικό έτος?
1: Θα γελάει για μια ακόμη φορά, εκπαιδευτικοί όπως κάνουν χρόνια τώρα θα βάλουν πλάτη να μπορέσουν να βγει χρονιά. Με όποιο τρόπο είναι να βγει αυτή η χρονιά. Έτσι. Μέχρι και χρηματοδότηση από τις ΔΕΠ που κάνουν πολλοί συνάδελφοι, το ξέρω ότι κάθε επαρχιακά σχολεία, ΔΕΠ τους βάζουν λεφτά για να συντηρήσουν το σχολείο. Για να βρεθούν τα ανελώσιμα υλικά για να μπορούν να λειτουργήσουν το σχολείο. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι. Και εκπαιδευτικοί που είναι εξαφιλιωμένοι οικονομικά πια. Έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, ότι είμαστε στον πάτο πλέον της Ευρώπης όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές. Έχουμε για πρώτη φορά το φαινόμενο, θα το πούμε γι' αυτό, νεοδιόριστοι, που κάποτε ήταν όνειρο ζωής να διοριστεί σε ένα σχολείο, έτσι, το ξέρετε, mm-hmm. έρχονται, διορίζονται, νεοδιόριστοι, παρετούνται. Όταν βλέπουν, παρετούνται, φεύγουν, τέλος. Αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, κύριε Αγγελά. Και 860 ευρώ ακριβώς είναι ο μισθός του νεοδιόριστου καθαρός. Έτσι έρχεται ο άνθρωπος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί οι 5 στους 10, για να μην πω οι 7 στους 10, από οι 5 στους 10 νεοδιόριστους είναι από την υπόλοιπη Ελλάδα και έρχονται στο Ηράκλειο και με 860 και 900 ευρώ, αν έχει ας πούμε και 2-3 χρόνια προϋπηρεσία, και θέλουν σε ένα δωμάτιο 500 ευρώ, το οποίο και αυτό δεν το βρίσκονται. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να ζήσει έτσι, πόσο μαγικά μπορεί να γίνουν πια για να μπορεί να τα πετύχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, με αυτές τις λύγες, με αυτά τα δεδομένα.
0: Κύριε Ριγάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και παρόλα αυτά εμείς θα σας ευχηθούμε καλό σχολικό έτος. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας μέρα. Γεια σας. Εχμηρός και λαύρος ο κύριος Ριγάκης για τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης και το συμπέρασμά του είναι ότι θα βάλουν και πάλι πλάτη οι εκπαιδευτικοί να βγει η χρονιά βάσει των προβλημάτων κατά των ίδιων που υπάρχει, που υπάρχουν στην λειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων του Ηρακλείου και της χώρας γενικότερα.

Και μια και μιλάμε για εκπαίδευση και παιδεία, που είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός παράγοντας του πολιτισμού, του σύγχρονου πολιτισμού. Βλέπω τώρα μόλις μία είδηση στο Earth News ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Και η έκθεση αυτή μετατρέπει, όπως λέει το σχετικό δημοσίευμα από το Earth News, την πόλη του Μάιν στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τον κόσμο του βιβλίου, τις εκδόσεις και τον πολιτισμό. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές και δημοσιογράφους από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για το 2026, τιμόμενη χώρα είναι η Τσεχία, η οποία παρουσιάζει τη σύγχρονη και πλούσια λογοτεχνική της παραγωγή. Η Ελλάδα δίνει σταθερά το παρόν στη Φραγκφούρτη, προβάλλοντας την ελληνική βιβλιοπαραγωγή και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των Ελλήνων δημιουργών. Το ελληνικό εθνικό περίπτερο, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και των αρμόδιων φορέων, θα φιλοξενήσει δεκάδες εκδοτικούς οίκους και εκεί παρουσιάζονται νέες κυκλοφορίες, πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια αλλά και παιδικά βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον πρόεδρο των βιβλιοπολών Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή, μας έχει πει ότι το παιδικό βιβλίο είναι πρώτο σε πωλήσεις.

Και λέει το ίδιο δημοσίευμα ότι για την ελληνική παροικία της Φραγκφούρτης αποτελεί η έκθεση για τους Έλληνες της Γερμανίας να έρθουν σε άμεση επαφή με τις νέες εκδόσεις, να γνωριστούν με δημιουργούς, να συνδεθούν με τις ρίζες και να απολαύσουν εν πάση περιπτώσει την ελληνική πνευματική και γραμματιακή πραγματικότητα μέσα από αυτήν την τεράστια έκθεση. Πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε τα γεγονότα που πιστεύουμε ότι είναι αυτά τα οποία είναι άξια λόγου να τα ακούσετε σε αυτή την πρωινή έναρξη της καθημερινότητάς σας. Και συζητήσαμε βέβαια και με καλεσμένους, αναδείξαμε το θέμα του νέου σχολικού έτους μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών, συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, και με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Συνομιλήσαμε και με τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Κλιματική Αλλαγή και τη Βιώσιμη Κινητικότητα, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, και είδαμε πώς θα πρέπει η Κρήτη να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Έκανε και μια παρομοίωση ο κύριος Αναστασάκης. Έχει πέσει, λέει, ο μετεωρίτης, έχει σηκωθεί η σκόνη και θα πρέπει να δούμε πώς, όταν καταλαγιάσει αυτή η σκόνη, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο.

0: Εμείς αγαπητοί φίλοι θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη και από μένα έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Θα κλείσουμε την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη. Για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον δημοφιλή τραγουδιστή που αποχαιρετά πάρα πολλοί κόσμος σήμερα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο εξιτίας καταγόμενος δημοφιλής τραγουδιστής, και στη μία η ώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι η έναρξη της τελετής της κηδείας του. Τώρα είναι σε λαϊκό προσκύνημα και από χθες το βράδυ πάρα πολλοί κόσμος έχει σπεύσει εκεί στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Όπως σας είπα, ευχές για όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, Σταυρούλες, όπου γης. Του Τιμίου Σταύρου σήμερα. Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Μπήκε ο Σεπτέμβρης. Και η κακοκαιρία, σε αντίθεση με αυτά που τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει, θα ξεκίνησε από τα νότια, δηλαδή από εδώ, από εμάς, πολύ κοντά. Έρχεται, λέει, μεσογειακός κυκλώνας, Medicaid. Ο οποίος σχηματίζεται νότια της Ιταλίας και ακολουθεί ανατολική πορεία προς τη χώρα μας. Επηρεάζοντας, αναμένοντας μάλλον να επηρεάσει, τα νότια τμήματα δυτικά της Κρήτης και μετέπειτα, όχι το Λιβικό, το νότιο Κρητικό Πέλαγος. Τι ορίζουν ως Medicaid οι επιστήμονες μετεωρολόγοι? Έναν υβριδικό κυκλώνα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τροπικές καταιγίδες, συνοδευόμενος από θυελώδεις ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ πολύ νερό. Ό,τι πρέπει για τα στουμπωμένα από το καλοκαίρι φρεάτια. Σας λέγαμε σε ανύποπτο χρόνο από τον Αύγουστο

στοιχεία που δείχνουν πώς έχει αυξηθεί η θερμοκρασία όχι μόνο στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και στο βυθό. Και ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα πολύ έντονο σκηνικό, περίπου ρε παιδί μου μια τροφοδότηση ως μπαταρία ενέργειας για την εκδήλωση τέτοιου είδους καιρικών φαινομένων. Έτσι λοιπόν και στη Μεσόγειο και νοτίως της Κρήτης οι θερμοκρασίες της θάλασσας λειτουργούν ως τεράστιες αποθήκες ενέργειας και υγρασίας που τροφοδοτούν τέτοια συστήματα και εντείνουν τη δυναμική τους. Ένα από τα πιο πρόσφατα ιστορικά παραδείγματα ήταν η κακοκαιρία Ιαννός. Πότε μας είχε χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία? Πάλι Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο του 2020, πριν ακριβώς από 6 χρόνια. Τότε είχε επίκεντρο την Κεφαλονιά και τις γύρω περιοχές.

το καιρικό φαινόμενο θα μετατοπιστεί τα επόμενα 2-24 ώρα προς την Κρήτη, αλλά αυτή είναι μια καταρχήν εκτίμηση, διότι η ακριβή στροχιά τέτοιων συστημάτων είναι από τη φύση της εξαιρετικά δύσκολο να κλειδωθεί νωρίς. Καθώς τέτοια συστήματα επηρεάζονται από πολλούς μικροκλιματικούς παράγοντες, μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους. Για την Κρήτη υπάρχουν δύο σενάρια. Όπως λέμε, ή θα βρέξει, θα λιάσει, κάτι αντίστοιχο. Διότι οι μετεωρολόγοι τι λένε? Λένε το εξής. Το πρώτο σενάριο θέλει το σύστημα να περνά νότια της χώρας και δυτικά της Κρήτης, εκτονώνοντας όμως τον κύριο όγκο του νερού στη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Και θα έλεγα ότι είναι το πιο ανώδυνο σενάριο. Πάμε και στο δεύτερο σενάριο. Ο κυκλώνας αυτός, λένε οι μετεωρολόγοι, μπορεί να κινηθεί λίγο βορειότερα, άρα να πιάσει πιο πολύ Κρήτη, έως και νότια Πελοπόννησο.

Ήδη σήμερα αποτυπώνεται η γέννηση αυτού του φαινομένου. Άρχισε δηλαδή να δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό, όπως προέβλεπαν τα καιρικά μοντέλα τις προηγούμενες μέρες στη Δυτική Μεσόγειο, στη Σύρτη. Και μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ακολουθεί ανατολική πορεία νοτίως της Κρήτης, και με ένα πέρασμα που μένει να αποδειχθεί αν θα είναι στο χερσαίο τμήμα της ή στα νότια, στη νότια θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, θα καταλήξει, φαίνεται δηλαδή να εξασθενεί τελικά αυτός ο κυκλώνας στα παράλια της νότιας Τουρκίας.

Οι μετεωρολόγοι επιβεβαιώνουν ότι θα έχουμε κάποια μορφή κυκλογένεση. Κυκλογένεση είναι ουσιαστικά ο κυκλώνας. Είναι η μετεωρολογική βόμβα ή με διάφορους άλλους όρους τέλος πάντων που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι. Η ταχεία και απότομη βάνθηση μιας τροπικής κυκλονικής περιοχής χαμηλής πίεσης.

Δευτέρα σήμερα θα περίμενα. Θα μου πει τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Θα περίμενα όμως. Μπορεί να συμβαίνει και να μην το έχουμε εμείς πάρει χαμπάρι. Το λέω αυτό προκαταβολικά, μην παρεξηγηθούμε. Θα περίμενα μια έτσι μεγαλύτερη κινητικότητα από τους τοπικούς φορείς. Βλέπουν και επιβεβαιώνεται από τα καιρικά μοντέλα αυτό που έρχεται. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι ή για αυτό που ενδεχομένως, όχι θα έρθει, είναι δεδομένο, ενδεχομένως να μας αγγίξει ακόμη περισσότερο.

θα αρχίσουν να γίνονται ορατά τα σημάδια αυτού του κυκλώνα από τις 17 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη, πιο έντονα, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα μέχρι σήμερα που μιλάμε, στις 18, μία μέρα μετά. Επομένως πάμε για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, είναι το επίμαχο 72 ώρο.

Έτσι από εδώ και πέρα, ανά 12 ώρα ουσιαστικά, ίσως και λιγότερο, οι μετεωρολόγοι βρίσκονται υπ' ατμών και επανεκτιμούν τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τα προγνωστικά μοντέλα, προκειμένου να καταγράψουν ως το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ένταση αλλά και την έκταση του φαινομένου, ακριβώς και τα σημεία που πρόκειται αυτό να εκδηλωθεί. Αυτά με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που θα μας επισκεφθεί και μάλιστα πολύ στοχευμένα εδώ στην Κρήτη. Την έκταση και την ένταση του φαινομένου, για αυτό που τραβάνε οι οδηγίες στο ΒΑΚ, την ξέρουμε μέρες τώρα. Καθώς σε αντίθεση με τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ένα τετραήμερο ταλαιπωρίας, τελικά θα διαρκέσει κάτι παραπάνω.

Έτσι λοιπόν ο δρόμος θα κλείσει, ο δρόμος από την Νέαπολη προς τον Άγιο Νικόλαο θα κλείσει δύο φορές μέσα σε αυτό το μήνα τουλάχιστον. Έτσι έχουμε και λέμε ότι ο ΒΟΑΚ θα παραμείνει κλειστός επί 24 ώρου βάσεως από την 5η 17 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου για εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Ξηροποτάμου. Αυτό ήταν γνωστό. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι το δεύτερο κλείσιμο του δρόμου, επίσης για ένα ακόμη τετραήμερο, με νέα απόφαση από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και τις 29. 8 μέρες κλειστός ο δρόμος από τις 17 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Κλείνει 4 μέρες, ανοίγει 4 μέρες, ξανακλείνει άλλες 4 μέρες.

Και αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη συζητάμε για το Σεπτέμβριο. Επομένως το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αν λογιστεί κανείς ότι τον όγκο της κυκλοφορίας που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος άξονας, καθώς η τουριστική σεζόν, ευτυχώς για όλους μας, συνεχίζει και εξελίσσεται σε ικανοποιητικούς σε σχέση με την επισκεψιμότητα και την κίνηση των τουριστών ρυθμούς.

προσπαθούν να χωρέσουν 10 πόδια σε ένα παπούτσι οι αρμόδιες αρχές, κυρίως η τροχέα δηλαδή, σε σχέση με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, κατά το πρώτο τετραήμερο κλεισίματος από τις 17 ως τις 21 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία των ΙΧ, των λεωφορείων και γενικότερα των οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα άνω των 12 τόνων προβλέπεται εκτροπή μέσω της περιφερειακής οδού Αρκαλοχωρίου, Βιάνου, Ιεράπετρας, Παχιάς, Άμμου και από εκεί στον Άγιο Νικολάου. Μια διαδρομή που προφανώς μεταφράζεται σε πολύ περισσότερο χρόνο αλλά και χρήμα εξαιτίας του κόστους μετακίνησης πλέον 2,20 βενζίνα και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αντίστοιχη διευθέτηση φαίνεται ότι θα γίνει και για το δεύτερο τετραήμερο μεταξύ δηλαδή 25 και 29 Σεπτεμβρίου.

Αυτά έτσι πολύ εισαγωγικά για τον κακό μας τον καιρό που έρχεται. Καιρικά, κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά για τον κακό μας τον καιρό που ήδη βιώνουμε επί του ΒΟΑΚ. Εντάξει, η μέρα σήμερα επισκιάζεται από χθες ουσιαστικά με χιλιάδες κόσμου έξω από το ναό στην Οίκαια για να αποτίσουν έτσι ένα φόρο τιμής και ένα τελευταίο αντίο στον εξαιρετικά δημοφιλή καλλιτέχνη, τραγουδιστή, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα σε σχέση με αυτό που εξέπεμπε, στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει ενδιαφέρον ότι έχει συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή για την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, του πολιτικού κόσμου που όμως φαίνεται ότι είχε αφήσει πολλά κενά, τεράστια κενά σε ό,τι αφορά το σύστημα ελέγχου, εποπτείας των περιβόητων αυτών κλινικών, ιατρίων, χώρων εν πάση περιπτώσει που πολλούν την πραμάτια τους, η οποία όμως πραμάτια δεν είναι απλά ένα μπλουζάκι ή ένα παντελόνι, σχετίζεται με την ίδια μας τη ζωή. Είναι εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός των πολιτών που έχουν περάσει από τον ναό στην Οικαία και χθες το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα χιλιάδες κόσμο, και ψάξε να βρεις τι είναι αυτό τέλος πάντων που κινητοποιεί στο πλευρό του Γιώργου Μαζονάκη τόσο κόσμο για το τελευταίο αντίο. Ο Μαζονάκης θύμιζε κάτι από τις ταινίες που ο χωρικός βρισκόταν μέσα από κάποια παράξενη συγκυρία σε θρόνο. Κάπως έτσι ρε παιδί μου μοιάζει. Ένα λαϊκό παιδί από την Οίκαια, όπου από την Οίκαια ξεκίνησε, στην Οίκαια επιστρέφει για αυτό το τελευταίο αντίο. Όμως πάρε το ότι έφυγε από τα χωράφια, σχηματικά το λέμε, και έφτασε σε σαλόνια και θρόνους, διατηρούσε ακέραιη τη λαϊκότητά του.

τσαλακωμένος πάρα πολλές φορές αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του. Πολλές φορές με αποκλειστική ευθύνη του, κυρίως ό,τι αφορά τις καταχρήσεις. Αλλά πάντα αυτό που επιδίωκε και να εκπέμψει είναι μια εικόνα κυριαρχίας, μια εικόνα που όσο τσαλακωμένος ήταν εσωτερικά, άλλο τόσο ατσαλάκωτος ήθελε να εμφανίζεται. Και με αυτή τη διπλή εικόνα φαίνεται ότι πολλοί έχουν ταυτιστεί. Είτε τον άκουγαν από επιλογή, είτε γιατί δεν μπορούσαν να τον αποφύγουν. Να αποφύγουν δηλαδή κάποια από τις πολλές και μεγάλες επιτυχίες του. Η τραγική ειρωνία είναι ότι αυτός ο χωρικός, ο λαϊκός ήρωας, υπό την ευρία έννοια ήρωας, μην παρεξηγηθούμε, του καλλιτεχνικού χώρου, σκοτώθηκε σε ένα μαγαζί της καλής κοινωνίας, στο Κολωνάκι. Από κάτι τύπους που ακόμα και όταν κλήθηκαν από την αστυνομία να δώσουν εξηγήσεις, εμφανίστηκαν με φαντεζή ρουχαλάκια, ενώ ο δικηγόρος τους θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, κολλητός του Ζάχου Χατζηφωτίου.

ο Μαζονάκης δεν ήταν Άγιος. Κάθε άλλο. Αλλά αγιοποιήθηκε μέσα από τη συνθήκη που αναπτύχθηκε και έτσι είδαμε, φτάσαμε στο σημείο να δούμε ακόμη και ηλικιωμένους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήθελαν τα εγγόνια τους να κάνουν παρέα με κανέναν από αυτούς που είχε στο προφίλ του. Λέω παράδειγμα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Είδαμε ηλικιωμένους λοιπόν να προσέρχονται, αυτούς οι ηλικιωμένους να προσέρχονται σε ολονυχτία έξω στην εκκλησία, από την εκκλησία στην οικία. Ήταν υποκριτές και είναι υποκριτές όσοι πήγαν, τον αγαπούσαν πραγματικά ως καλλιτέχνη, ή παρακολουθούμε κάτι σαν την κηδεία, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολύ διαφορετική κλίμακα, αλλά θα καταλάβετε. Σαν την κηδεία της Νταϊάννα, ας πούμε, που αν δεν υπήρχε σύγκρουση με το παλάτι, ενδεχομένως να είχε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση η ζωή και, αλλά και ο θάνατός της. Απάντηση δεν έχουμε. Ερωτήματα απλά έτσι θέτουμε, εκδηλώνοντας τη σκέψη, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σκέψη που θα, του πώς θα παρακολουθούμε σημεία των καιρών, τροφοδοτούμενα ίσως από μαζικά μέσα επικοινωνίας, αλλά που δεν δημιουργήθηκαν από αυτά.

ανάμεσα στον πολιτικό κόσμο που βρέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μάλιστα στα μέσα ενημέρωσης, παραλαμβάνουμε ο Υπουργός Υγείας. Για να ζητήσει, λέει, συγγνώμη από την οικογένεια Αμαζονάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γι' αυτό, λέει, πρέπει τώρα να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά. Τι λες, ρε Άδωνη, 7,5 χρόνια τι έχει πάει στραβά? Διότι 7,5 χρόνια διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, της οποίας μέλος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα πράγματα στη χώρα. Εντάξει, τον πρώτο χρόνο δεν ήξερα. Το δεύτερο προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Το τρίτο μάλλον είχε μια εικόνα. Μα από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει άλλα 4,5 χρόνια. Δεν ήταν αρκετά για να βρεθεί τι πήγε στραβά, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Για να βρεθούν τα κενά του συστήματος που τώρα θα καλυφθούν, αφού χάθηκε ένας ακόμη άνθρωπος. Ή να πούμε το άλλο. Και είναι η πραγματικότητα. Αρέσει, δεν αρέσει, είναι αυτή. Αν από το περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι έφευγε ο Γιώργος Ξυγκόπουλος, λέω τυχαία ένα όνομα άσχετο και με καμία αναγνωρισιμότητα, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θα είχε διαφερθεί κανείς. Αυτό μας λέει σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Εξαιτίας του ότι από αυτό το ιατρείο έφυγε νεκρός. Κλινική, πείτε ό,τι θέλετε. Χαρακτηρίζεται όπως θέλετε. Ένα εξαιρετικά γνωστό πρόσωπο είναι αυτό που τροφοδοτεί την κυβέρνηση να μας λέει τώρα ότι θα αναζητήσει τα κενά του συστήματος. Αν είχε φύγει ο κύριος Γιώργος Ξυγκόπουλος, δεν θα είχε δώσει δεκάρα την πραγματικότητα.

επιστροφή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο 15, συνήθως έτσι γίνεται, τα 14 έχει το 15, αλλά έχει σημασία που το λέμε, αύριο 15 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα εξέλθει οριστικά και ανεφόρον από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας ο Ηλίας Κασιδιάρης. Από αύριο λοιπόν και τυπικά, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες, θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση με ένα κεντρικό ερώτημα που αφορά στην επιστροφή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο. Και όταν λέμε επιστρέφει, προφανώς δεν εννοούμε να επιστρέψει απλά και μόνο ως παρατηρητής. Επομένως, πλέον όλοι οι νομικοί και συνταγματολόγοι προσπαθούν να αποσαφηνίσουν και να διαφωτίσουν το κεντρικό αυτό ερώτημα, εάν μπορεί να επιστρέψει πρωταγωνιστικά στον πολιτικό στίβο της χώρας ως επικεφαλής ενός πολιτικού φορέα. Και αν μπορεί επίσης να μετατρέψει την προσωπική του παρουσία, την αναγνωρισιμότητά του που διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια, και ένα υπαρκτό ακροατήριο σε πολιτική και τελικά εκλογική δύναμη. Αλλά και στο ποια Ελλάδα, σε ποια Ελλάδα θα επιστρέψει, γιατί η Ελλάδα του 26 δεν είναι η Ελλάδα του 12. Ούτε και η Ευρώπη του 2026 είναι η Ευρώπη του 2012. Επίσης, ο Κασιδιάρης, εφόσον επιστρέψει και νομικά μπορεί να στηριχθεί αυτή η επιστροφή, δεν εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί εδώ και μήνες προετοιμάζει την πολιτική του επανεμφάνιση. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος. Έχει ανακοινώσει λοιπόν ότι θέλει να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχει περιγράψει μάλιστα με αρκετή προσοχή τι σκοπεύει να κάνει. Δεν λέει ότι θα γίνει πρόεδρος κόμματος, δεν λέει ότι θα γίνει γενικός γραμματέας, δεν λέει ότι θα γίνει ιδρυτής. Αντιθέτως, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει αυτές τις θέσεις, αλλά ότι θέλει να συμμετάσχει ενεργά σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Και αυτός ο ελιγμός με αυτή τη διατύπωση δεν καθόλου τυχαίος. Είναι προφανές ότι γνωρίζει το νομικό ναρκοπέδιο που βρίσκεται μπροστά του. Γνωρίζει τις αποφάσεις του Αριουπάγου, γνωρίζει τι συνέβη με το κόμμα Έλληνες, γνωρίζει τι συνέβη με τους Σπαρτιάτες και κυρίως γνωρίζει ότι ο Άριος Πάγος δεν εξετάζει πλέον μόνο ποιος εμφανίζεται στα χαρτιά ως πρόεδρος ενός κόμματος. Εξετάζει και ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος. Άρα το πολιτικό σχέδιο, αν πράγματι επιχειρηθεί, πρέπει να λύσει πρώτα έναν τεράστιο νομικό γρίφο. Πώς μπορεί να είσαι πολιτικά παρόν χωρίς να θεωρηθεί ότι είσαι αυτός που πραγματικά διοικεί. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Χαλαμποτσιλιώτη, αλλά υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα, πολύ πιο πολιτικό. Υπάρχει χώρος για τον Κασιδιάρη? Η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άδεια, γιατί σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την εποχή κατά την οποία αναπτύχθηκε η Χρυσή Αυγή. Ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πολιτικά άδειος. Υπάρχει ελληνική λύση, υπάρχει φωνή λογικής, υπάρχει η νίκη έστω και αποδυναμωμένη, υπάρχουν και άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο ακροατήριο το οποίο μετακινείται ανάμεσα στην παραδοσιακή δεξιά, την εθνικιστική δεξιά, την αντισυστημική ψήφο και διαφορετικές εκδοχές της ακροδεξιάς. Άρα, ο Κασιδιάρης, εφόσον καταφέρνει τελικά να αποκτήσει εκλογική έκφραση, δεν θα μπει σε ένα άδειο γήπεδο. Θα μπει σε ένα γήπεδο που ήδη παίζουν αρκετοί και πρέπει να πάρει ψήφους από κάπου.
Από πού? Από τον ίσως το πιο ενδιαφέρον. Επόμενο πολιτικό ερώτημα. Η πρώτη και έτσι προφανής δεξαμενή είναι τα κόμματα της, μάλλον τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εκεί βρίσκεται ένα εκλογικό ακροατήριο που είναι περισσότερο δεκτικό σε ζητήματα όπως μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια, εθνική ταυτότητα, η αντίθεση με τις πολιτικές ελίτ και η σύγκρουση με, με όσα περιγράφονται γύρω από το, ξέρετε, το σύστημα. Όμως θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η επίδραση σταματά εκεί, γιατί υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέμε αυτό γιατί ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πρόκειται να ξαφνικά να ψηφίσει Κασιδιάρη, όχι. Αλλά επειδή ένα μέρος του δεξιού ακροατηρίου της μπορεί να πιεστεί από την ύπαρξη ενός ακόμη πόλους στα δεξιά της. Και τότε αρχίζει ένα πολιτικό ντόμινο. Όσο ισχυρότερη γίνεται η πίεση δεξιότερα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πειρασμός της κυβερνώσας παράταξης να σκληρύνει τη ρητορική της σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και εθνικών ζητημάτων. Και εδώ ακριβώς έρχεται και ο παράγοντας της επίδρασης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται πάντοτε να κυβερνά για να επηρεάζει την πολιτική. Και όσα εξυφαίνονται και στη Σουηδία πλέον αποτυπώνεται κάτι αντίστοιχο. Δεν χρειάζεται η ακροδεξιά να κυβερνά πάντα ή να προσπαθεί να κυβερνήσει. Αρκεί πολλές φορές να αναγκάζει τους άλλους να μετακινούνται προς τις θέσεις της. Αυτό καταφέρνει στις περισσότερες των περιπτώσεων η ακροδεξιά. Και τα λέμε αυτά γιατί όποιος περιορίζεται να διαβάζει το ζήτημα Κασιδιάρη αποκλειστικά ως ελληνική ιδιομορφία χάνει τη μεγάλη εικόνα. Αρκεί να κοιτάξουμε γύρω μας. Στη Γερμανία με το Αφεντέ δεν είναι πλέον ένα περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες πέτυχε μια ιστορική νίκη στη Σαξονία, πλησιάζοντας μάλιστα την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. Και πλέον συζητείται κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φαίνονταν αδιανόητο. Εάν μπορεί να πέσει το περίφημο γερμανικό τείχος προστασίας που απέκλειε κάθε συνεργασία των παραδοσιακών κομμάτων με το Αφεντέ. Στη Γαλλία, το επίσης ακροδεξιό κόμμα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια δύναμη καταδικασμένη να χάνει στο δεύτερο γύρο. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για τις προεδρικές εκλογές του 27. Στην Ιταλία, η Μελόνι έχει αποδείξει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από αυτό που εκφραζόταν πριν κερδίσει τις εκλογές. Ότι μια πολιτική δύναμη με ρίζες στη μεταφασιστική δεξιά μπορεί να περάσει από το περιθώριο στην κυβέρνηση και συνέχεια να επιχειρήσει να σχηματίσει, να μετασχηματιστεί μάλλον, σε μια κανονική ευρωπαϊκή κυβερνητική δύναμη. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει στην Αυστρία, όπου έχει καταγραφεί τεράστια εκλογική επιρροή από το ακροδεξιό κόμμα. Στην Ολλανδία είδαμε την εκτόξευση της σκληρής αντιμεταναστευτικής δεξιάς. Στη Σουηδία τα είπαμε νωρίτερα. Σε μια σειρά λοιπόν ευρωπαϊκών χωρών, κόμματα που πριν από μια δεκαετία θεωρούνταν περιθωριακά, σήμερα διεκδικούν ή συμμετέχουν στην εξουσία. Προφανώς και όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια ιστορία, δεν έχουν την ίδια σχέση με την δημοκρατία και δεν έχουν και τις ίδιες θέσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Ουκρανία, το ΝΑΤΟ. Και προφανώς δεν μπορείς να βάλεις στο ίδιο κουτί τη Μελόνι, τη Λεπέν, το Αφεντέ ή ακόμη και την ελληνική εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει όμως ένας κοινός παρονομαστής, υπάρχει ένα κοινό πολιτικό φαινόμενο. Η μετατόπιση σημαντικού τμήματος των ευρωπαϊκών κοινωνιών δεξιότερα. Για να είμαστε, να τολμήσουμε να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, ακροδεξιότερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι εύκολο να χαρακτηρίζεις τους ψηφοφόρους. Πολύ δυσκολότερο όμως να καταλάβεις γιατί ψηφίζουν έτσι.
Κόστος ζωής δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Κόστος στέγασης επίσης δεν αφορά την Ελλάδα μόνο. Η ανασφάλεια, η μετανάστευση, η ενεργειακή κρίση, η αίσθηση της απώλειας ελέγχου, η δυσπιστία ενδεχομένως στα μέχρι πρότινος κυρίαρχα κόμματα εξουσίας. Και πάνω απ' όλα ένα έτσι αίσθημα που πλανάται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ότι κανείς δεν μ' ακούει. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν τη μετατόπιση ή εξηγούν τη μετατόπιση. Για παράδειγμα, η σαρωτική επικράτηση του αφεντέ στη Σαξονία προέκυψε μέσα από τις έρευνες που είχα καταγράψει τεράστια δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις συντάξεις, την οικονομική ανασφάλεια και συνολικά την κυβέρνηση. Και αυτό το ακροδεξιό κόμμα είχε ιδιαίτερη απήχηση στους άνδρες, στους εργαζόμενους και στους νέους. Και αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει ακόμη περισσότερο, γιατί η παλιά εικόνα του ακροδεξιού δεν αρκεί πλέον για να περιγράψει το φαινόμενο. Προσθέστε τώρα με μια 15 ετία σχεδόν απόσταση από το 2012 στο 2026 τη συμβολή των social media. Αυτού του είδους οι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν καταλάβει κάτι που τα παραδοσιακά κόμματα άρχισαν πολύ να καταλάβουν, ότι η πολιτική επικοινωνία δεν περνά πλέον υποχρεωτικά και απαραίτητα από τηλεόραση. Δεν χρειάζεσαι δελτία των 8, δεν χρειάζεσαι πρωτοσέλιδα, δεν χρειάζεσαι καν πρόσκληση σε τηλεοπτικά πάνελ. Μπορείς να μιλήσεις απευθείας σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και ο Κασιδιάρης θυμίζουμε ότι και μέσα από τη φυλακή διατήρησε ένα ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από το όνομά του. Επομένως, από αύριο το μεσημέρι, αν υποθέσουμε ότι θα τολμήσει την επιστροφή, την πολιτική επιστροφή, δεν ξεκινάει από το μηδέν. Ξεκινάει με δίκτυο, ξεκινάει με κοινωνικά δίκτυα, με ανθρώπους που εξακολουθούν να τον ακολουθούν. Και πιθανότατα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του όχι ως εκπρόσωπο ενός παλιού πολιτικού κόσμου, αλλά ενός αντισυστημικού θύματος του πολιτικού κόσμου που τον κράτησε έγκλειστο για 14 χρόνια. Εμείς σας τώρα διαγράφουμε ήδη τις δηλώσεις, τις πολιτικές δηλώσεις του Κασιδιάρη, που είναι βέβαιο ότι θα παίξει, θα επιχειρήσει να παίξει με το θυμικό. Δεν πολεμούν εμένα, δεν πολέμησαν εμένα, εσάς πολέμησαν, γιατί εσάς φοβούνται. Και όταν νομικά και συνταγματικά θα προκύψει ζήτημα για την επιστροφή του στην πολιτική ζωή, τότε θα δηλώσει ότι δεν αποκλείεται εκείνος ως πολιτικός, αλλά αποκλείονται οι ψηφοφόροι που τον στηρίζουν, δηλαδή οι πολίτες. Και εδώ είναι πλέον ο ρόλος της δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα πραγματικό δίλημα. Από τη μία έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της πολιτικής ζωής, και από την άλλη δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για έναν ακραίο πολιτικό λόγο. Μιλάμε για μια υπόθεση στην οποία υπήρξε καταδίκη για εγκληματική οργάνωση.

Και είναι από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος από μόνος του δεν αρκεί για να νικήσει πολιτικά ένα φαινόμενο. Δεν αρκεί δηλαδή να πιστεύεις ότι επειδή απέκλεισες ένα ψηφοδέλτιο εξαφάνισες και τους ψηφοφόρους. Δεν εξαφανίζονται. Θα πάνε κάπου αλλού ή θα δημιουργήσουν τις συνθήκες να πάνε κάπου αλλού. Το μάθημα των Σπαρτιατών το είδαμε ήδη. Όταν το κόμμα Έλληνες αποκλείστηκε από τις εκλογές του 23, η εκλογική επιρροή που είχε δημιουργηθεί γύρω του δεν εξαφανίστηκε. Ένα μέρος της μετακινήθηκε. Ο Κασιδιάρης, θυμίζω, στήριξε δημόσια τους Σπαρτιάτες και εκείνοι μπήκαν στη Βουλή. Και στη συνέχεια ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο ίδιος αποτελούσε την πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία πίσω από το κόμμα. Άρα, υπάρχει ήδη ένα πολιτικό και δικαστικό προηγούμενο. Και γι' αυτό η επόμενη κίνησή του πιθανότατα θα είναι πολύ προσεκτικότερη.

Επομένως, συνταγματικά και νομικά, πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από ένα νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι δεν τον ελέγχει? Ή πότε η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται σε πραγματική ηγεσία? Αυτά θα είναι πιθανότατα από τα μεγαλύτερα νομικοπολιτικά ζητήματα των επόμενων, όχι εκλογών, δηλαδή στους επόμενους μήνες, των επόμενων ημερών.

Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα από την αποφυλάκηση αύριο του Ηλία Κασιδιάρη και την πρόθεση, εκδηλωμένη πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, αλλά και τα ζητήματα προκύπτουν νομικά και συνταγματικά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Πάμε, διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά του 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, να θέσουμε τα ερωτήματα δηλαδή, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, έχοντας εκτίσει την ποινή του και ταυτόχρονα προαναγγέλλοντας την επιστροφή του στην πολιτική και την σίγουρη, όπως λένε από το περιβάλλον και ο ίδιος άλλωστε το προηγούμενο διάστημα, καθοδό του σε επόμενες εθνικές εκλογές. Μπορεί όμως πράγματι να το κάνει. Γιατί άλλο η αποφυλάκηση, άλλο η αποκατάσταση ή μη των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλο το δικαίωμα ενός κόμματος να κατέβει στις εκλογές έχοντας ως υποψήφιο ή ως πραγματικό, έστω και αφανή ηγέτη, ένα πρόσωπο με συγκεκριμένη καταδίκη. Η νομοθεσία μάλιστα που ψηφίστηκε το 23, αλλά και οι αποφάσεις που ακολούθησαν για κόμματα όπως Έλληνες και Σπαρτιάτες έχουν δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα, συνομιλώντας με τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Χαλάμπο Τσιλιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα.

0: αυτό, γιατί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άρθρο 32, εγώ και στην εκπομπή σας πολλές φορές στο παρελθόν και σε άλλες εκπομπές και με δημοσιεύσεις μου, έχω εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις μου και αντιρρήσεις μου για τη συνταγματικότητα αυτού του νομικού πλαισίου και τη συμβατότητά του με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όμως, υπάρχουν τρεις αποφάσεις του Αρείου Πάγου και δύο αποφάσεις του ΑΝΤΑ του Ειδικού Δικαστηρίου που έχουν κρίνει το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και σύμφωνο με το Σύνταγμα και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οπότε, πρέπει η συζήτηση να γίνεται με βάση αυτό, όχι μόνο το νομικό, το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και το νομολογιακό πλαίσιο, το οποίο έχει ερμηνεύσει και έχει εφαρμόσει αυτό το νομικό πλαίσιο στην πράξη. Άρα λοιπόν, εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μπορούμε να έχουμε τις απόψεις μας, να γίνονται ενδιαφέρουσες συζητήσεις στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα ή στα σεμινάρια. Στην πράξη όμως σημασία έχει τι λένε οι αποφάσεις οι δικαστικές. Άρα λοιπόν, με βάση αυτές τις δικαστικές αποφάσεις που επαναλαμβάνω είναι αναμονωτές των δικαστηρίων, εγώ θα σας μιλήσω. Τώρα έρχομαι στο ερώτημά σας. Το θέμα το ρυθμίζει κατά βάση το άρθρο 32 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου, όπως πολύ σωστά είπατε, τροποποιήθηκε με δύο φορές με νόμους του 2023, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές τότε του Μαΐου του 2023. Εκεί λοιπόν αναφέρεται το άρθρο αυτό στην δυνατότητα των κομμάτων να κατέλθουν σε εκλογές. Θα μου πείτε τώρα, εδώ μιλάμε για τον Κασιδιάρη ως βουλευτή. Δεν μιλάμε για το κόμμα Κασιδιάρη ή κάποιο άλλο κόμμα. Όμως αυτά συνδέονται και μάλιστα συνδέονται άμεσα, όπως θα εξηγήσω, και η σύνδεσή τους είναι από το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 32, μας ενδιαφέρουν οι περιπτώσεις Β και Γ, και για να μην μην κουράζω και τους σας, να μην διαβάζω ολόκληρες τις διατάξεις, διαβάζω μόνο τις περικοπές που μας ενδιαφέρουν, ότι για να κατέλθει ένα κόμμα στις εκλογές θα πρέπει πρώτον μεταξύ άλλων η πραγματική ηγεσία, η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχει καταδικαστεί για σειρά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Χρήση αυτής της διάταξης έκανε ο Άριος Πάγος τρεις φορές και το Ανώτατο Δικαστήριο έμεσα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ο Άριος Πάγος άμεσα, στις περιπτώσεις των κομμάτων που, όπως είπατε, Έλληνες και Σπαρτιάτες, και τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές του 2024. Και η τρίτη περίπτωση αναφέρει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό το οποίο ορίζει το άρθρο 29.
1: Αυτά όμως σε ό,τι αφορά το κόμμα και την ηγεσία, όχι σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος βουλευτής.
0: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο θέμα αυτό που λέτε. Διότι η περίπτωση Γ του άρθρου 31 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου αναφέρει ότι η κρίση, και εδώ επιτρέψτε μου να το διαβάσω γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της, η κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσσάντων προέδρων για τα δικήματα μεταξύ άλλων και του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η περίπτωση Γ αναφέρεται και σε υποψήφιους βουλευτές και λέει ότι η κρίση, δηλαδή η δικαστική κρίση του Αρείου Πάγου εν προκειμένου, μπορεί να λάβει χώρα, έτσι όπως λέει η διάταξη, μόνο όταν υφίσταται η κρίση για το αν εξυπηρετεί ή όχι την ελεύθερη λειτουργία, σύμφωνα με την
1: συνοψίζω για να μην μπερδεύω τους ακροατές.

0: Δεν μπορεί λοιπόν ούτε υποψήφιος βουλευτής να είναι, ούτε πολύ περισσότερο επικεφαλής κόμματος. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Επικεφαλής κόμματος ή εν της πράγμασης αρχηγός κόμματος
0: δεν μπορεί,
1: ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
1: Με βάση την περίπτωση Β.
0: Ωραία.
1: Υποψήφιος. Με την περίπτωση Γ,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Διότι εάν είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι το θέμα ότι δεν θα μπορεί αυτός να είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν μπορεί το πάνω να
0: Ωραία, να κάνω υπόθεση. Αν μπορείτε καταρχάς λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε λίγο καλύτερα και να κάνω ωστόσο μέχρι να μετακινηθείτε μια υπόθεση εργασίας. Δεν συζητάμε για καινούριο κόμμα. Συζητάμε για κόμμα. Υπόθεση, επαναλαμβάνω, παρεξηγηθώ. Συζητάμε για κόμμα που τουλάχιστον έχει κατέβει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα, αποδεδειγμένα, έχει μια συγκεκριμένη φυσική ηγεσία και έναν αρχηγό, όποιος είναι, γυναίκα, άντρας, δεν έχει σημασία. Υπόθεση. Αυτό το κόμμα συνεργάζεται με τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντάσσει στα ψηφοδέλτια του ως υποψήφιο βουλευτή. Έχει πρόβλημα το κόμμα?
1: Έχει κατά τη γνώμη μου διπλό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με την περίπτωση Β. Βέβαια, στην περίπτωση Β είναι θέμα απόδειξης εάν είναι ο πραγματικός αρχηγός.
0: Αυτό το ξεκαθάρισαμε, ωραία. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για την υποψηφιότητα βουλευτή. Ναι.
1: Αλλά το Γ έχει πρόβλημα διότι είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Άρα,
1: δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι.
0: Άρα, ακόμη και αν αποδεδειγμένα υπάρχει άλλη ηγεσία, φυσική, κρυπτόμενη, δεν ξέρω τι, οπουδήποτε. Να μην έχει καμία σχέση με τη φυσική ηγεσία του κόμματος ο Ηλίας Κασιδιάρης, πάλι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, διότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Δεν μπορεί να καταλήξει τις εκλογές.
1: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε.
0: Υπάρχει κάποιο, μας τα διευκρινίσατε, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο νομικό περιθώριο μέσα από το οποίο θα μπορούσε ο Κασιδιάρης είτε να είναι υποψήφιος είτε να είναι αρχηγός κόμματος, αλλά να μην αυτό να επιβεβαιώνεται? Και εν πάση περιπτώσει, πείτε μας, και έχει νομίζω ενδιαφέρον, αν μπορείτε να μας πείτε, πώς αποφέρεται η δικαιοσύνη, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η σχέση, να μην έχει μάλλον, η σχέση ενός προσώπου με την ηγεσία ενός κόμματος για να αποδειχθεί ότι δεν είναι, δεν συνδέεται δηλαδή. Πώς αυτό αποτυπώνεται?
1: Κύριε Κώστα, όταν είχε η διάταξη αυτή ψηφιστεί και είχε περάσει, νομίζω και στην εκπομπή σας, αλλά το έχω διατυπώσει και γραπτά και υπάρχει και μια πρόσφατη μελέτη με την οποία είναι υποδημοσίευση και κάνει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είχαν απασχολήσει τον νομοθέτη, την ομολογία, την επιστήμη του συνταγματικού δικαίου από τότε, αν θέλετε από την απόφαση της Χρυσής Αυγής και μετά την πρωτόδικη απόφαση. Λοιπόν, υποστηρίζω την άποψη ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι φωτογραφικές. Είναι φωτογραφικές για τον Κασιδιάρη. Μην κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπήκανε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να μην μπορεί ο Κασιδιάρης είτε από τη φυλακή είτε και μετά την αποφυλάκησή του να κατέλθει ως υποψήφιος στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καμία δυνατότητα με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο επαναλαμβάνω έχει κριθεί από σειρά αποφάσεων δύο ανωτάτων δικαστηρίων ότι είναι συνταγματικό. Δεν γνωρίζω αν ο κύριος Κασιδιάρης ή κάποιοι άλλοι έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα τους είχαμε μάθει.
0: Ναι.
1: Θα είχε ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Συνεπώς οι δικαστικές κρίσεις έχουν μείνει μέχρι σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Τα νότια των δικαστήριων έχει την διάταξη είναι συνταγματική. Άρα λοιπόν αυτή τη διάταξη πρέπει να εφαρμόσουμε. Και με βάση αυτά τα οποία σας είπα, η προσωπική μου άποψη, νομίζω όχι μόνο προσωπική μου άποψη, δεν
0: μπορεί. Ωραία. Ερώτημα κύριε Τσιλιώτη. Ωραία. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι το εξής. Πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεται από έναν νέο πολιτικό σχηματισμό για να θεωρείται ότι ο Κασιδιάρης δεν τον ελέγχει? Πόσο μακριά? Αν δεν το στηρίζει δημόσια, αν δεν εμφανίζεται στις συγκεντρώσεις του, του κόμματος αυτού εννοώ, αν καλεί ή δεν καλεί τους πολίτες να ψηφίζουν το κόμμα αυτό, εάν τα στελέχη που απαρτίζουν το κόμμα αυτό δεν προέρχονται ή προέρχονται από το δικό του πολιτικό περιβάλλον, πότε λοιπόν η πολιτική υποστήριξη μετατρέπεται ή μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ηγεσία για να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε ότι αποκλείεται να έχει εμπλοκή ο Κασιδιάρης.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία είπατε,
0: ναι,
1: ή κάποια από αυτά, όχι όλα, όχι κατά ανάγκη όλα, κάποια από αυτά, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο έκρινε στις αποφάσεις 9 και 10 του 2025, που αφορούσε το θέμα της ακύρωσης εκλογής βουλευτών των Σπαρτιατών. Έκρινε λοιπόν το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι κάποια από αυτά αποτελούσαν αποδείξεις, όχι ενδείξεις, αποδείξεις ότι η υποκρυπτόμενη ηγεσία των Σπαρτιατών ήταν ο Κασιδιάρης και όχι ο Στίγκας. Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Κατά την κρίση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά να συμβαίνει για να θεωρείται ότι ο Κασιδιάρης δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, με το οποιοδήποτε κόμμα.
0: Μάλιστα. Επειδή το διάβασα και γι' αυτό θέλω να σας το θέσω υπόψη, θα ήθελα την άποψη σας από συνάδελφό σας, συνταγματολόγο, τον κύριο Κοντιάνδη, αν δεν κάνω λάθος, να υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αποκλεισμός έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ότι ισχύει δηλαδή για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής.
1: Ναι.
0: Άρα μέχρι τον Οκτώβριο του 2033. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Λοιπόν, ο κύριος Κοντιάνδης λέει κάτι άλλο, το οποίο το υπενήχθηκα αρχικά,
0: ναι,
1: και σας ευχαριστώ που το ρωτάτε για να μην υπάρξει παρανόηση,
0: ναι,
1: για το τι είπε ο κύριος Κοντιάρης και γενικώς για το τι συμβαίνει. Ο κύριος Κοντιάρης αναφέρει στο άρθρο 5 του εκλογικού νόμου, το οποίο προεμνημόνασε. Αυτό μιλάει για τους υποψηφίους, για τα φυσικά πρόσωπα, όχι για τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι λέει το άρθρο 5, το οποίο ήδη στον παρόντο μπήκε με τροπολογία του 2021, στο νόμο 48.04.21, δηλαδή πριν το 23. Λέει ότι ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλέγην υπόψη ότι η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία προβλεπόταν στο ποινικό κώδικα ως παρεπόμενη ποινή, καταργήθηκε με το ποινικό κώδικα του 2019. Μια επιλογή η οποία θεωρήθηκε δικαίως σκανδαλώδης τότε, έτσι, και είχε επικριθεί σφόδρα. Πάνω στο περιπτώσει όμως είναι θετικό στοιχείο. Αναλαμβάνω, δεν ξέρω αν συμφωνούμε ή όχι, πρέπει να μιλάμε με αυτό το δεδομένο. Συνεπώς δεν υπάρχει το θέμα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενη ποινή μιας καταδίκης. Προέφησε όμως το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου ότι στερούνται του δικαιώματος του εκλόγιου όσοι μεταξύ άλλων έχουν καταδικαστεί σε κάποιες και για το αδίκημα του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό. Λέει η διάταξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι και αυτή προβληματική από πλευρά συντάγματος και ΕΣΔΑ, ότι η αποστέρηση του δικαιώματος του εκλέγην σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής. Το χρονικό διάστημα αποστέρησης του δικαιώματος του εκλέγην υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Τι σημαίνουν αυτά με απλά ελληνικά? Πρώτον, θα μου πείτε, η διάταξη μιλάει για το δικαίωμα του εκλέγην, όχι του εκλέγεστε. Ναι, αλλά το άρθρο 55 του συντάγματος λέει ότι το δικαίωμα του εκλέγεστε έχουν όσοι έχουν το νόμο το δικαίωμα του εκλέγην. Άρα λοιπόν, αν για κάποιο λόγο κάποιος έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε, δεν μπορεί να έχει το άρθρο 55 του συντάγματος και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη, αν δεν απατώνει.
0: Σωστά.
1: Η απόφαση της καταδικής του είναι μεν τελεσίδικη, όχι όμως αμετάκλητη, διότι έχει κάνει ανέρεση στον Άριο Πάγο. Όποτε λοιπόν κρίνει με αμετάκλητη απόφαση ο Άριος Πάγος, θα γίνει το 26, θα γίνει το 27. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, με βάση τη συνήθη πορεία των πράγματων, το πράγμα πηγαίνει μάλλον για το 27. Δεν ξέρουμε και πόσο χρόνο μέχρι να χρειάζεται κάποιος χρόνος για να προσδιοριστεί δικάς. κάποιος χρόνος για να βγει απόφαση. Αυτά όμως, ξέρετε κύριε Κώστα, ποικίλουν ανάλογα και με τις υποθέσεις. Έτσι, δεν υπάρχουν standards. Εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό ότι η απόφαση θα δημοσιευθεί, θα εκδοθεί το 27. Αν η απόφαση του Αρείου Παύλου είναι επικυρώσει την απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακολυμάτων και ως προς το αδίκημα και ως προς την ποινή, αυτό τι σημαίνει? Ότι από την επομένη της ημέρας της δημοσίευσης της αμετάκλητης απόφασης αρχίζει να τρέχει προθεσμία στέρησης και του δικαιώματος του εκλέγην και, όπως σας είπα, κατά συνέπεια και του δικαιώματος του εκλέγεστε, για 13 χρόνια για τον κύριο Κασιδιάρη. Διότι αυτή ήταν η ποινή με την οποία καταδικάστηκε. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει προβλήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με την ΕΔΑ.
0: Άρα, μισό λεπτάκι, αν υποθέσουμε ότι η απόφαση εκδίδεται το 27, είναι 27 συν 13, δηλαδή το 2040.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό λέει η κάταξη, η οποία κατά τη γνώμη είναι σημαντική. Δεν μπορείς, διότι ακόμα με το παλιό καθεστώς της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, όταν επιβάλλονταν πολιτικές καθήρξεις ή ακόμα και ισόβια καθήρξη, επιβάλλονταν λιγότερα χρόνια στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων από ότι η ποινή, η στερητική της ελευθερίας ποινή. Εδώ λοιπόν, λέμε 13 χρόνια κάθριξη, θα μπορούσε να είναι 15 είναι το μέγιστο, έτσι. Θα μπορούσε να είναι 15 στο δικό μάτω. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αντίκειται και στο άρθρο 3 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΔΑ.
0: Κύριε Τσιλιώτη, ολοκληρώστε.
1: Έτσι.
0: Εγώ θέλω να ξεφύγω λίγο. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να ξεφύγεις για μια τέτοια συζήτηση από τον Ηλία Κασιδιάρη, με την έννοια ότι αυτός είναι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση και η περίπτωσή του, καθώς ένα ολόκληρο νομικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί πάνω σε αυτό. Μην γελιόμαστε, το είπατε κι εσείς εισαγωγικά, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορεί κάποιος να έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και να βρίσκεται ελεύθερος, αλλά να εξακολουθεί για χρόνια να μην μπορεί ουσιαστικά να συμμετάσχει μέσω κόμματος εκλογές, συνταγματικά δηλαδή? Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα και συνταγματικά, δηλαδή και de constitution referenda, μάλλον de constitution ελάτα, δηλαδή ως προς το θετικό συνταγματικό δίκαιο, ως προς τι ισχύει με βάση το ισχύον σύνταγμα, αλλά σας είπα και de lex referenda, δηλαδή και ως προς το θετίο, δηλαδή δίκαιο πολιτικά. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο ποινικός κώδικας πριν την κατάργηση του, ο παλιός ποινικός κώδικας πριν την κατάργησή του το 2019, ήταν πιο σοφός από τον νομοθέτη, από τον κοινό εκλογικό νομοθέτη, και προέβλεπε η ποιότερη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων της παρεπόμενη ποινή σε σχέση με την κύρια ποινή που ήταν η στερητική της ελευθερίας. Ο εκλογικός νομοθέτης έχει και άλλη αντίληψη με το άρθρο 5. Σας είπα την άποψή μου γιατί το έκανε. Από εκεί και πέρα, όταν έρθει η ώρα, διότι αυτή τη στιγμή μην μπερδευόμαστε, κύριε Κώστα, δεν θα κριθεί η κάθοδος του Κασιδιάρη με βάση το άρθρο 5. Μιλάμε, σας λέω, για 27 και βάλτε να λέμε 27, όχι σε εκλογές, όχι μέχρι τις εκλογές. Μιλάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 27, για να μην σας πω και 28, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν κριθεί το αν έχει δικαίωμα να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης ή όχι στις επόμενες εκλογές με το άρθρο 5 του εκλογικού νόμου. Θα κριθεί με βάση το άρθρο 32 του εκλογικού νόμου. Και με βάση αυτό το άρθρο, το οποίο έχει κριθεί συνταγματικό, έτσι, ενώ το άρθρο 5 δεν έχει κριθεί ακόμα, υποθέτω ότι ο Κασιδιάρης θα το προβάλλει όταν έρθει η ώρα. Με βάση λοιπόν το άρθρο 35, ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Είτε με βάση την περίπτωση Γ, ούτως ή άλλως, είτε και σωρευτικά με την περίπτωση Β, αν θεωρηθεί ότι αποτελεί την υποκρυπτόμενη ηγεσία του οποιοδήποτε κόμματος κατέβει.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και τις πολύτιμες γνώσεις που καταθέτετε στο δημόσιο διάλογο, έτσι, για να αποσαφηνίσουμε έτσι, λεπτά και ίσως δυσνόητα για πολλούς ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Χάρης Τσιλιώτης, με αφορμή την αυριανή αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και τις πιθανότητες, ή μάλλον τις μη πιθανότητες που πλέον έτσι όπως αποτύπωσε ο κ. Τσιλιώτης την ερμηνεία του συντάγματος αλλά και της νομοθεσίας, έχει για να κατέλθει είτε υποψήφιος είτε να συμμετάσχει σε ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάμε, διακοπή μου και να σας επιστρέψουμε.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Έτσι θα κλείσουμε πιο τοπικά. Με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας μέσα από το politica.gr. Και δείχνουν ότι στο Ηράκλειο τελικά δεν είναι μόνο το νερό πολύτιμο, είναι και ο λογαριασμός του νερού. Με το Ηράκλειο να καταφέρνει μία πρωτιά, μία ακόμη πρωτιά, για την οποία μάλλον κανείς δεν θα πανηγυρίσει. Ο στατιστικολόγος, ο κύριος Νίκος Καρδούλας, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά κύριο σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, τι έκανε? Συγκέντρωσε, έκανε μια πολύμινη έρευνα και συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας και για πρώτη φορά παρέθεσε δίπλα-δίπλα τις χρεώσεις και των 332 δήμων της χώρας. Και από τους αριθμούς, τους οποίους θα σας παραθέσουμε, σπέβουμε να θέσουμε ένα πολύ κεντρικό ερώτημα πριν ακούσετε ό,τι έχουμε να σας πούμε. Τι ακριβώς, ρε παιδί μου, έχει το νερό του Ηρακλείου και το πληρώνουμε σχεδόν χρυσό? Και εντάξει, μπορεί ο καθένας, ρε παιδί μου, να το βλέπει μονοδιάστατα. Του λέει, το βλέπει χρυσό, γιατί είναι χρυσό? Ξέρουμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και του λες εσύ χρυσό, ας πούμε, υπερβάλλεις. Για να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εικόνα είναι εντυπωσιακή για το πόσο διαφορετικά πληρώνουν το ίδιο βασικό αγαθό οι πολίτες ανάλογα με τον δήμο στον οποίο κατοίκουν. Για την Κρήτη, από τα στοιχεία του κύριου Καρδούλα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι σαφές. Το Ηράκλειο είναι ο ακριβότερος δήμος όλου του νησιού, με μέση ετήσια χρέωση 250 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μεταξύ των 16 μεγαλύτερων δήμων της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, το Ηράκλειο είναι ο δεύτερος ακριβότερος στην Ελλάδα δήμος, πίσω μόνο από τα Ιωάννινα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς έγινε η σύγκριση? Ως κοινή βάση χρησιμοποιήθηκε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα. Η παραδοχή λοιπόν προκύπτει από τη μέση κατανάλωση περίπου 4 κυβικών ανά άτομο το μήνα και μέσω μέγεθος ελληνικού νοικοκυριού 2,5-2,4 για την ακρίβεια ατόμων. Οι τιμές λοιπόν που θα ακούσετε περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν τη συνολική ετήσια επιβάρηση ίδρυσης και αποχέτευσης. Τα τιμολόγια συγκεντρώθηκαν από τον κύριο Καρδούλα σύμφωνα με την έρευνα από την ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΘ, τις ιστοσελίδες όλων των ΔΕΙΑ της χώρας και τις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο Διάβια. Και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι κρίσιμη, διότι οι αριθμοί αποτυπώνουν συγκρίσιμη μέση χρέωση με συγκεκριμένη κατανάλωση και όχι κατά ανάγκη τον πραγματικό ετήσιο λογαριασμό κάθε οικογένειας, ο οποίος εξαρτάται από την πραγματική κατανάλωση και τις επιμέρους κατηγορίες τιμολόγησης. Και αφού είπαμε τα βασικά, το προφίλ της έρευνας που λέμε και στις δημοσκοπήσεις, πάμε λοιπόν να δούμε. Ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ ανοικοκυριό ετησίως για τα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης, τι πληρώνουν τα άλλα νοικοκυριά στους άλλους δήμους της χώρας? Ενώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε 250 ευρώ, στην Αθήνα η αντίστοιχη επιβάρηση μέσω ΕΙΔΑΠ είναι 167 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ Αθήνας και Ηρακλείου είναι 83 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η χρέωση του Ηρακλείου είναι σχεδόν 50% υψηλότερη από την Αθήνα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση από έναν δήμο που είναι πιο κοντά πληθυσμιακά, στο Ηράκλειο, και είναι η Λάρισα. Η αντίστοιχη χρέωση στο δήμο Λάρισας περιορίζεται στα 141 ευρώ.
Το Ηράκλειο, επομένως, συγκριτικά με τη Λάρισα, είναι 77% ακριβότερο. Αλλά ακόμη και αν συγκρίνουμε το Δήμο Ηρακλείου με ομοειδείς δήμους πληθυσμιακά, ίδιους δήμους, δηλαδή τους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, αποτυπώνεται πόσο υψηλότερα πληρώνουμε τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης στο Ηράκλειο. Πρώτος βρίσκεται λοιπόν ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας ο Δήμος Ιωαννίνων με 309 ευρώ και ακολουθεί δεύτερος ο Δήμος Ηρακλείου με 250. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι στην τρίτη θέση με 221 πίσω από το Δήμο Ηρακλείου. Ανάμεσα στους 16 μεγαλύτερους δήμους της χώρας, οι δήμοι με τα χαμηλότερα τέλη είναι ο Δήμος Λαρισαίων με 141 ευρώ και ο Δήμος Πατρέων με 162 στην πρώτη τελευταία θέση. Αλλά ακόμη και με το Δήμο Αθηναίων, Δήμος Ηρακλείου και Δήμος Αθηναίων χωρίζονται 8 θέσεις. Στη δεύτερη το Ηράκλειο, στη δέκατη η Αθήνα. Καλά, η σύγκριση του Δήμου Ηρακλείου με τους Δήμους της υπόλοιπης Κρήτης είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρη. Καθώς το Ηράκλειο και μαζί το Ρέθινο είναι από τους ακριβότερους, είναι οι ακριβότεροι, όχι από τους, είναι οι ακριβότεροι δήμοι στην Κρήτη. 250 ευρώ. Η μέση ετήσια χρέωση, επαναλαμβάνω, ένα νοικοκυριό για ίδρυψη και αποχέτευση το 2026 με ΦΠΑ για κατανάλωση 10 κυβικών μέτρων νερού το μήνα, 250 στο Ηράκλειο, 244 στο Ρέθινο, 219 στο Μαλεβίζι, 211 στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, είναι οι τέσσερις δήμοι με τις υψηλότερες τιμές. Ακολουθεί ο Δήμος Ιτίας με 200 ευρώ, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 201, ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 200 ευρώ, ο Δήμος Ιτίας. Επίσης, πολύ ψηλά είναι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων με 196 ευρώ. Ενώ ο Δήμος Χανίων είναι στα 190 ευρώ. Η Χερσόνησος με 158 ευρώ. Τα Ανόγια με 150. Η Φεστός με 140. Η Γόρτινα με 103 ευρώ. Η Βιάνος, αν περιοριστούμε μόνο στο νομό Ηρακλείου, στα 100 ευρώ. Ενώ ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλους τους Δήμους της Κρήτης, και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Δήμος με το χαμηλότερο τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα, είναι ο Δήμος Σαμαρίου στο νομό Ρεθύμνου με 53 μόλις ευρώ. Ουσιαστικά το Ηράκλειο από το Δήμο Αμαρίου είναι σχεδόν 5 φορές ακριβότερο. Για την ακρίβεια, 4,7 φορές μεγαλύτερη η χρέωση στο Ηράκλειο από εκείνη στο Αμάρι.

Συγκριτικά με όλους τους δήμους της χώρας, τους 332 δήμους της χώρας, το Ηράκλειο βρίσκεται στην 43η θέση. Και το Ρέθυμνο, που επίσης έχει πολύ ψηλά τιμολόγια, στην 48η θέση. Δηλαδή, οι δύο αυτοί δήμοι της Κρήτης, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, βρίσκονται περίπου στο ακριβότερο 15% των δήμων της χώρας. Εντάξει, θα απαντήσει κάποιος, παιδί μου, δεν είμαστε και σπέτσες. Από τους 332 δήμους, ο ακριβότερος δήμος είναι ο Δήμος Σπετσών. Κρατηθείτε. Με 734 ευρώ ετησίως. Το κόστος για τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που σας αναφέραμε νωρίτερα, βάσει της οποίας καταρτίστηκε και η συγκεκριμένη συγκριτική αξιολόγηση. Επομένως, η έρευνα δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία, οι πίνακες με τους 332 δήμους, τους 16 μεγαλύτερους, αλλά και τους υπόλοιπους της μεσαίας κατηγορίας, δηλαδή από 50.000 κατοίκους έως 100.000, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο politica.gr, τα οποία από ό,τι έχουμε μάθει ήδη εκτενίζονται από αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε άλλους δήμους και του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, για να δουν πού βρίσκεται ο κάθε δήμος. Η έρευνα, λοιπόν, στο politica.gr δεν αποτυπώνει απλώς ποιος δήμος είναι ακριβότερος και ποιος φθηνότερος. Αναδεικνύει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν το κόστος για την ίδια βασική υπηρεσία να αποκλίνει τόσο πολύ από περιοχή σε περιοχή? Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να σμήνω στον νομό Ηρακλείου, να πληρώνεις στο Βορρά 250 ευρώ για το Ηράκλειο και στο Νότο, στη Βιάννη, να πληρώνεις 100 ευρώ? Εντάξει, δεν πάω δυτικότερα καν στο νομό Ρεθύμνου, στο Αμάρι, που είναι 53 μόλις ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνεις στο Δήμο Ηρακλείου 250 ευρώ και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα δηλαδή, 167? Μια διαφορά σχεδόν 50% που δύσκολα μπορεί να περάσει ως μια ακόμη λεπτομέρεια ενός τιμολογίου και θέτει πλέον ένα απολύτως συγκεκριμένο ερώτημα. Τι είναι αυτό που δικαιολογεί το γεγονός ότι ένα νοικοκυριό στο Ηράκλειο καλείται να πληρώνει για ίδρυυση και αποχέτευση τόσο περισσότερο από ένα αντίστοιχο νοικοκυριό στην Αθήνα? Περιμένουμε απαντήσεις. Ένα νερό το οποίο είναι όχι μόνο ακριβό, είναι και μη πόσιμο και υφάλμηρο. Φοβερό. Πληρώνουμε όλο και περισσότερα για νερό που δεν πίνεται. Ενώ καταστρέφονται και οι σωληνώσεις, καταστρέφονται και οι συσκευές. Και όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, αντί να βλέπουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, βλέπουμε μόνο αυξήσεις.

Λοιπόν, και με αυτά τα στοιχεία, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης τη δική του διαδρομή και με αυτό το τραγούδι τον αποχαιρετώ σήμερα εδώ από τη ραδιοφωνική μας πηξίδα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα στη Λεωφόρο της Αγάπης. Το τραγούδι που έγραψε ο Μάριος Στόκας και ερμήνευσε με απόλυτη επιτυχία ένα δύσκολο τραγούδι Γιάννης Πάριος, ήταν αυτό το τραγούδι που έμελε να είναι το μοιραίο τραγούδι με την καλή έννοια του όρου τότε με την οποία ξεκινούσε ο Γιώργος τη δική του διαδρομή. Να είναι καλοτάξιδος. Και βεβαίως αυτό το οποίο αφήνει πίσω του είναι ένα σπουδαίο έργο ενός μεγάλου καλλιτέχνη που γκρέμισε τις σταθερές και τα δεδομένα πάνω στην ελληνική μουσική σκηνή.

0: και μου ερωτά.
1: Λοιπόν, έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ο καθένας με το δικό του τρόπο να αποχαιρετήσει αυτή την φυλακισμένη ψυχή, αυτή την ψυχή που πραγματικά θα έλεγα ότι έζησε μια ζωή από τη μια όπως την ήθελε, από την άλλη μια ζωή που θα έλεγα τελικά τον φυλάκισε και ίσως τον οδήγησε σε ένα άδοξο τέλος. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά χρόνια να δει αυτό που συνέβη στην Νίκαια από το απόγευμα της Κυριακής, όπου η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε εκεί για λαϊκό προσκύνημα. Και βεβαίως μπορεί τούτη την ώρα να ψάχνουμε τις απαντήσεις για το θάνατό του και βεβαίως ίσως η διαγεγραμμένη φωτογραφία να δώσει ακόμα περισσότερο φως στις έρευνες των αρχών.

Τις τελευταίες αυτές ώρες, πριν η Αττική Γη υποδεχθεί το άψυχο σώμα του Γιώργου Μαζονάκη, έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορες ιστορίες που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη και που ενδεχομένως κάποιες από αυτές δεν τις μάθαμε ή δεν τις ακούσαμε ποτέ. Εντόπισα μία από αυτές στο ψάξιμο που έκανα. Είναι μια άγνωστη ιστορία από την εποχή που με τον Πέτρο Πολυχρονίδη μεγάλωναν στην ίδια αυλή στην Νίκαια, στην ίδια πολυκατοικία, όπως γράφει χαρακτηριστικά και αποκαλύπτει σε ανάπτυξή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη σκιά του τελευταίου αποχαιρετισμού και της λαϊκής αγρυπνίας για τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος έμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Γιώργο Μαζονάκη μέχρι τα 15 του, γράφει αρχικά ότι έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια πριν τη δόξα, με τον Γιώργο, τη Βάσο και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί εκεί στην Μπότσαρη.

Στη συνέχεια περιγράφει μια στιγμή από το καλοκαίρι του 1984, όταν ο 12χρονος τότε Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζονάκης με μια χάρτινη ντουντούκα, σαν τελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν, αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Συνεχίζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζονάκη, μεταφέροντας τι του απάντησε ο μετέπειτα διάσημος τραγουδιστής όταν τον ρώτησε από αφέλεια γιατί θα έπρεπε να δώσουμε λεφτά, αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών. «Εδώ θα κάνουμε τέχνη, Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν», του είπε τότε ο Γιώργος Μαζονάκης, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει την ανάρτησή του στο Instagram. «Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε καλλιτέχνης.

Πλήθος από ιστορίες λοιπόν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μια άλλη αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν ήμουν παιδί» που ερμήνευσε πριν από 23 χρόνια. Πρόκειται για ένα χασάπικο σε μουσική και στίχους του Φίβου, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο «Σάββατο», με το συνθέτη να εξηγεί πως το εμπνεύστηκε. Ο Φίβος είχε αποκαλύψει την αληθινή ιστορία που αποτέλεσε την έμπνευση για το κομμάτι μέσα από ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Οκτώβριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok. Όπως περιέγραψε, η αφορμή ήταν μια προσωπική περιπέτεια που είχε βιώσει ένας στενός φίλος του με τα ναρκωτικά. Μιλώντας για τη σχέση που είχαν εκείνη την περίοδο ο Φίβος, εξήγησε πως επρόκειτο για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήταν πολύ κοντά, μέχρι που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδήγησαν να απομακρυνθούν. Είχα ένα φίλο πολύ αγαπημένο, τον έχω ακόμα δηλαδή 2-3 χρόνια μικρότερό μου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, διότι μπορεί να τον φωτογραφίσω και θέλω να πω κάτι προσωπικό του. Ήμασταν κολλητοί, κάθε μέρα μαζί για πολλά έτη και κάποια στιγμή λόγω δουλειάς οι δρόμοι μας χώρισαν. Στη συνέχεια, αναφέρει, ο Φίβος πληροφορήθηκε από τη μητέρα του φίλου του ότι εκείνος είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Η ίδια μάλιστα απευθύνθηκε στο Φίβο ζητώντας τη βοήθειά του. Χτυπάει το τηλέφωνό μου, ήταν η μητέρα του και μου λέει: «Αγόρι μου, πήρα δείγμα από τα ούρα του φίλου σου από τη λεκάνη της τουαλέτας που είχε ξεχάσει να τραβήξει το καζανάκι και ανακάλυψα ότι έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι, βοήθησέ με». Είχε μπλέξει με έναν περίεργο τύπο, για να μην πω χειρότερη κουβέντα, διότι τον γνώριζα κι εγώ και τον είχε βάλει μέσα στα ναρκωτικά.

Βλέποντας τις εικόνες από τον ναό στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο, σκεφτόμουν στο μυαλό μου την ρίση ενός παλιού πολιτικού, ο οποίος απευθυνόμενος στον γιο του, ο οποίος του είπε ότι θα κάνω καριέρα στο εξωτερικό και δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα, του είχε πει ότι κάντο, θα φτάσεις πολύ ψηλά, αλλά στην κηδεία σου δεν θα έρθει κανένας. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του λαού μας, που μέσα στη μιζέρια του πολλές φορές και στα πικρόχολα σχόλια ξεπερνά, θα έλεγα, τα όρια του και κάνει αυτό που έκανε και στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη στην εκκλησία στη Νίκαια. Βεβαίως ο Γιώργος ο Μαζονάκης, για μας που τον ζήσαμε επί σκηνής, θα θυμόμαστε ότι πάντα έβγαινε πολύ αργά στην πίστα. Και βεβαίως αυτοί που πήγαιναν στην πίστα ήταν διατεθειμένοι να το πάνε μέχρι το πρωί. Αυτό ακριβώς θυμήθηκαν ενδεχομένως και χθες, ότι τις βραδιές που έκαναν με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που ξεκίνησαν πολύ αργά, θα ήταν παιχνιδάκι για αυτούς, το λέω μεταφορικά και σε εισαγωγικά, να σταθούν δίπλα του στις τελευταίες του στιγμές, το ξαναλέω, πριν τον υποδεχθεί η Αττική Γη.

0: Γιώργος Μαζονάκης δεν είπε με επιτυχία τεράστια μόνο τα δικά του τα τραγούδια. Τραγούδησε, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, και μεγάλες επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, που έχει ερμηνεύσει, θα έλεγα, εξαιρετικά η Ελπίδα, και το οποίο βεβαίως ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, για να θυμηθώ και εγώ την ιστορία, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, να το πει για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας ότι κάναμε πρόβα στα καμαρίνια λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί το σκεφτήκαμε, μας ήρθε και το κάναμε. Και βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα την πηξίδα σας προσφέρει η C-Jets, που σας ταξιδεύει από το Ηράκλειο στις Κυκλάδες, μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά για τη Σαντορίνη, σε 3 ώρες για την Νάξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά για την Πάρο, και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως σας υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί και ισχύει αυτή η μεγάλη προσφορά, όπου αν κλείσετε και τώρα τα εισιτήρια της αναχώρησης μαζί με τα εισιτήρια της επιστροφής, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα όφελος της τάξης του 50% στην τιμή του εισιτηρίου της επιστροφής, και ισχύει και για τους επιβάτες αλλά και για τα οχήματα. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, αυτό κατά την προσωπική μου άποψη. Ξέρετε, η τέχνη, η μουσική έχουν μια σοβαρή υποκειμενικότητα. Είναι από τα πράγματα που δικαιούνται να έχουν υποκειμενικότητα. Αυτό για μένα, μέσα στο πλαίσιο του μουσικού εργοστασίου που ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που βγαίνουν πάρα πολλά τραγούδια, είναι το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο που γράφτηκε και που κατά την προσωπική μου άποψη ερμηνεύθηκε τα τελευταία χρόνια από τα εκατοντάδες ζεϊμπέκικα που γράφτηκαν και που βεβαίως αγαπήσαμε, αξιολογήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ενδεχομένως. Αυτό το τραγούδι, όσον αφορά τους στίχους που έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια και όσον αφορά τη μουσική που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης, είναι νομίζω εμβληματικό. Και παρά το γεγονός ότι ο Μαζωνάκης δεν έβαζε τραγούδια στους δίσκους του για να τα γεμίζει, γι' αυτό έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες και γι' αυτό έχουμε και τόσα πολλά τραγούδια τα οποία ξεχώρισαν. Είναι χαρακτηριστικό και θέλω να το πω ως ένας άνθρωπος που παρακολουθώ στενά τη μουσική και τα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από αγάπη και μόνο, όχι επαγγελματικά δηλαδή, ότι υπάρχουν δίσκοι που έχουν μία, άντε το πολύ μία μισή επιτυχία, δεν θα πω καν δύο, και είναι γεμάτη με 8-10 τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρει τελικά κανένας. Διότι από το δίσκο ένα τραγούδι πούλησε. Ένα τραγούδι, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, έγινε hit. Εδώ, στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζωνάκη, είχαμε δίσκους, όχι τους τελευταίους του, διαχρονικά, που δεν ήξερες ποιο τραγούδι είναι καλύτερο από ένα άλλο. Βέβαια, οφείλω να πω ότι επειδή ο Μαζωνάκης, όπως είπαμε, έσπασε τις ταμπέλες και έκανε τις ανατροπές, και σε μια συζήτηση που είχα και χθες, αυτό που είπα είναι ότι εάν θες να ξεχωρίσεις και να φύγεις από το πλήθος, πρέπει να κάνεις αντισυμβατικά πράγματα. Διότι αν κάνεις πολύ απλά αυτό που κάνουν όλοι, τότε θα εξακολουθήσεις να είσαι μέσα στο σώρο. Αυτό ισχύει για τους επιστήμονες, ισχύει για τους γιατρούς, για τους δικηγόρους, για τους πολιτικούς μηχανικούς, για τους λογιστές, για τους οικονομολόγους, ισχύει για μας τους δημοσιογράφους, αλλά ισχύει και για τους καλλιτέχνες. Ότι αν θες να φύγεις από το σωρό, εκεί που είναι όλοι, όπως έφυγε ο Μαζωνάκης και εκτοξεύθηκε πραγματικά στα ύψη, πρέπει να κάνεις διαφορετικά πράγματα ή να προσεγγίζεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα προσεγγίζουν οι υπόλοιποι. Ο Γιώργος λοιπόν ο Μαζωνάκης, επειδή έτυχε να τον ζήσω επί σκηνής από την πρώτη του χρονιά, όπως έχω αναφέρει ξανά, στο Λίντο, στην Αθήνα, όταν εγώ έφυγα και πήγα φοιτητής στην Αθήνα πάνω, το 1993. Ήταν ήδη, δηλαδή εγώ το 1993 είμαι 19 ετών, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι 21. Ήταν ήδη πρώτο όνομα. Και επειδή λίγο νωρίτερα διαβάσαμε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Πολυχρονίδης, αλλά και αυτό που είπε ο Φίβος, ότι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης δεν έγινε καλλιτέχνης καλός στην πορεία. Γεννήθηκε αστέρι, ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό. Βεβαίως, στην Αθηνά και Χειρακίνη, βοηθάει Γιώργη, αλλά σύε και εσύ τα πόδια σου, έχουμε συνηθίσει να λέμε, δεν το άφησε στην τύχη. Το δούλεψε, δηλαδή ακόμα και το ντύσιμό του, η εμφάνισή του επί σκηνής, δεν ήταν αυτό που ήταν όλοι. Ήταν κάτι ξεχωριστό και ήταν κάτι μοναδικό. Και εγώ θα επιμείνω σε αυτή τη θεωρία που αρκετοί διατύπωσαν, που είπαν ότι ο Μαζωνάκης έτσι γεννήθηκε. Συνεπικουρούμενος από ένα ηχητικό που έχω επιλέξει να ακούσουμε τώρα και που όταν το βρήκα πριν από χρόνια, γιατί αυτό το ηχητικό, το βίντεο συγκεκριμένα, το οποίο θα παίξουμε, αλλά εσείς δεν θα το βλέπετε, απλά θα το ακούτε, δεν έχει καμία σημασία, δεν αλλάζει το νόημα και το περιεχόμενο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό το οποίο και εγώ πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είμαι δασκάλα σύγχρονου τραγουδίου στο Εθνικό Οδείο γύρω στα 40 χρόνια. Πάρα πολλοί γνωστοί τραγουδιστές έχουν γίνει μαθητές μου και από εκεί και πέρα και μεγάλα ονόματα. Πριν από αρκετά χρόνια, πολλά θα έλεγα, ήρθε ένα παλικαράκι στο σπίτι μου, γύρω στα 16-16,5, για να του κάνω τραγούδι. Ήρθε ένα παιδί με τους γονείς του και με ένα άλλο παλικαράκι δίπλα του. Θέλω, μου λέει, να κάνω τραγούδι. Πολύ ωραία, έλα λοιπόν να σε ακούσω. Πάμε να τον ακούσω. Σηκώνεται και το άλλο παλικάράκι μαζί του και κάθεται στο πιάνο. Λέω, αυτός τι είναι? Είναι, λέει, ο πιανίστας μου. Του λέω, γιατί παιδί μου έφερες και τον πιανίστα σου μαζί? Γιατί κι αν εσείς δεν ξέρετε το τραγούδι μου, να μην μπορούσα να το πω σωστά, να καταλάβετε ποιος είμαι. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί του. Εκείνη ήταν η στιγμή που είπα ότι αυτός έχει γεννηθεί στάρ. Στις πρώτες εξετάσεις φάνηκαν όλα. Είχα αποφασίσει να πει ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, τη Λεωφόρο της Αγάπης. Κάποια στιγμή λέω, μήπως δεν πρέπει να το πεις αυτό το τραγούδι, γιατί και πολύ δύσκολο είναι, και μήπως είσαι και πολύ μικρός ακόμα για να το πεις. Ήταν αδύνατο να το δεχτεί βέβαια αυτό. Μου είπε, όχι, θα το πω. Και το είπε, και τότε φάνηκε ότι ξεκινάει η μεγάλη του πορεία. Ακόμα και σήμερα δουλεύει. Είναι πάρα πολλές φορές που συναντιόμαστε για να κάνουμε μαθήματα. Μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει και μετά από το τόσο μεγάλο όνομα που έγινε στο χώρο, εξακολουθεί να φέρεται, να κινείται με το ίδιο ήθος, την ίδια αγάπη, την ίδια αξιοπρέπεια και τον ίδιο σεβασμό απέναντί μου. Για να μείνει κανείς και αν πετύχει, πρέπει να έχει ταλέντο. Δεν μπορεί. Αγάπη, ήθος, σεβασμός είναι τα μεγάλα του προσόντα. Δεν έχω σε αυτή την πορεία της κοινής μας ζωής, ας πούμε, να πω τίποτα άλλο. Σαν αυτόν κανένας.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης, συγγνώμη για αυτό που θα πω και με όλο το σεβασμό βεβαίως, αλλά τα έσπασε τις τελευταίες ώρες ακόμα και στο ελληνικό Spotify. Τώρα μπαίνω εδώ και βλέπω τη λίστα με τα top 50 τραγούδια που αυτή την στιγμή και βεβαίως με βάση την αξιολόγηση και την επιλογή του κόσμου τις τελευταίες περίπου 24 ώρες έχουν ουσιαστικά μονοπολίσει οι πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, 12 θέσεις, ναι, οι πρώτες 12 θέσεις μόνο με Γιώργο Μαζονάκη. Στην πρώτη θέση βεβαίως βρίσκεται το Ώρες Μικρές, δηλαδή αυτό που αναζήτησε ο κόσμος περισσότερο, αυτό που επέλεξε να ακούσει, ακολουθεί το Ενόπνευμα Φτηνό, το Αγαπώ Σημαίνει, το Ανήκω σε Εμένα, το Τέσσερις Πήγε, τα Δύσκολα Φεγγάρια, το Να Περνάς, το Λείπει Πάλι ο Θεός, το Ένα Θαύμα, οι Ώρες είναι το πρώτο τραγούδι που τους πάει ουσιαστικά τη λίστα με τα τραγούδια που ουσιαστικά οι Έλληνες χρήστες του Spotify της εφαρμογής αυτής έχουν επιλέξει.

Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσέξτε, επέλεξε στη δισκογραφία μαζί με τους συνεργάτες του να φτιάχνει δίσκους όπου, ξαναλέμε, το είπαμε και πριν, όλα τα τραγούδια ήταν επιτυχίες. Μέτρησα, ο Γιώργος έκανε 160 διαφορετικά τραγούδια σε όλη του την καριέρα, όπου σχεδόν και τα 150-160 είναι πασίγνωστα τραγούδια. Δηλαδή, αν τα έσπαγε, αν έκανε αυτό που λέμε split, θα είχε βγάλει, δηλαδή ανέβαζε 2 επιτυχίες, 3 επιτυχίες, όταν οι άλλοι βάζουν 1,5, έτσι. Εάν έβαζε 3 τραγούδια, θα πω εγώ, σε κάθε δίσκο, και τα υπόλοιπα απλά γέμιζε με τραγούδια να υπάρχουν, θα είχε κάνει άπειρους δίσκους όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως θα είχε σπάσει και αυτό το ρεκόρ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι δικό του. Λοιπόν, αυτή είναι επίσης η στατιστική και η αριθμητική του Γιώργου του Μαζωνάκη, που ξαναλέω ότι ό,τι ουσιαστικά και αν βάλεις στη ζυγαριά για να ζυγίσεις, τον εκτοξεύει στα ύψη.

Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Αφού σας ευχαριστούσα για τα μηνύματα που έχουν έρθει, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η πηξίδα σήμερα. Εγώ τον Μαζονάκη τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον άκουγα πάρα πολύ. Ήμουνα από τα πρώτα του βήματα, θα έλεγα, φαν, να το πω έτσι πολύ απλά. Είμαι λυπημένος. Μου έχει στοιχήσει η απώλεια και βεβαίως πολύ περισσότερο μου έχει στοιχήσει η απώλεια ανθρώπινα του τρόπου που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Θέλω να πω όμως εδώ, και με αυτό θα κλείσω, και βεβαίως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, εκτός από αυτά τα οποία προσέφερε στο ελληνικό πεντάγραμμο, με το θάνατό του θα δώσει και το έναυσμα για να κινηθεί η πολιτεία και βεβαίως οι επιστημονικοί φορείς και οι σύλλογοι απέναντι σε αυτούς τους κιτζίδες και αλμπάνιδες που έχουν γεμίσει την αγορά και τους οποίους πολλοί από εσάς στηρίζετε, πληρώνετε και παίζετε τη ζωή σας ή την υγεία σας κορώνα γράμματα. Αυτή, θα έλεγα, είναι και η μεγάλη δωρεά, η μεγάλη παρακαταθήκη του Γιώργου Μαζονάκη, που μέσα από το θάνατο ίσως θα ευαισθητοποιήσει κάποιους μηχανισμούς επιτέλους να λειτουργήσουν. Βέβαια, ως άνθρωπος που είμαι πολιτικοποιημένος, θέλω να σας πω ότι άκουγα σήμερα τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον αρμόδιο υφυπουργό υγείας, να λέει ότι θα κοιτάξουμε να ελέγξουμε τα social media και την επικοινωνία αυτών των κέντρων και των γιατρών στο διαδίκτυο. Θέλω να πω ότι είναι σύλλαθη η προσέγγιση του κύριου Θεμιστοκλέους και με απογοητεύει. Διότι αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο λειτουργίας της αυτοσχέδιας κλινικής στην Καρνεάδου, δηλαδή αυτό το ιατρείο στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του και έφυγε από τη ζωή, θα καταλάβουμε ότι αυτό το ιατρείο όχι μόνο δεν έκανε προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν είχε κάνει ούτε ταμπέλα στην είσοδο, ούτε καν κουδούνι. Διότι πολύ απλά η επικοινωνία του και η διαφήμιση του πήγαινε στόμα-στόμα. Άρα καθόλου δεν με καλύπτει η τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Περιμένω να δω άλλα πράγματα, πιο σοβαρά, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά. Και επειδή κάποια τραγούδια, για να βάλω τον επίλογο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, η στίχη τους ήταν ίσως και προφητική, αν καθίσετε να τους ακούσετε με προσοχή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω διαφορετικό τραγούδι για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή αφιερωματική πηξίδα στο Γιώργο Μαζονάκη με το τραγούδι το οποίο επίσης θα έλεγα, χωρίς να είναι λαϊκό τραγούδι, γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής, αλλά και την ικανότητα να τραγουδάει τα πάντα, επί της ουσίας κλείνει αυτό το κύκλο πολύ γρήγορα, πολύ άδοξα, πολύ απρόσμενα απέναντι σε όλους εμάς, χρωστώντας μας, το λέω μεταφορικά, ακόμα μερικά τραγούδια, ακόμα μερικές εμφανίσεις. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι νεφελώδης. Έρχονται βροχές, λένε οι μετεωρολόγοι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Εγώ τουλάχιστον, αλλά έχω δοκιμάσει από πολλά μηχανήματα να πάρω πρόβλεψη από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, η εναλλακτική είναι στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και το site του, το οποίο είναι το meteo.gr, πάρα πολύ γνωστό επίσης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, και θα θίξουμε το θέμα του προγράμματος για την επιδότηση του λαγοκέφαλου, το οποίο είχα μια πληροφορία ότι δεν προχωράει, μου την επιβεβαίωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, και θα δούμε σήμερα εδώ μαζί γιατί δεν προχωράει το πρόγραμμα αυτό. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Λίντα Αποστολάκη, η οποία είναι ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και θα δούμε το θέμα με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία από την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα ντομοκτώνα. Ένα επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που ελπίζουμε να βοηθήσει περισσότερο στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, τα οποία μεταφέρουν ασθένειες και είναι ένα μεγάλο θέμα για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, το γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για μια πολιτική και καλλιτεχνική εκδήλωση που πραγματοποιεί απόψε το Ελληνικό Μεσογειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά, ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στην 258η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:01 πρωτολεπτό και θα δύσει στις 7:27 πρωταλεπτά. Έχουμε νέα σελήνη 4 ημερών.

Λόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίση και του Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Βυσαρίων, η Βυσαρία, ο Νικήτας και η Νικήτη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα δημοκρατίας και η γνωστή ιστοσελίδα σανσήμερα.gr αναφέρει ότι η Διεθνής ημέρα δημοκρατίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας, η Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεσης ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων.

Σήμερα όμως είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, είναι Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή, είναι ακόμα στην επικαιρότητα, διότι έχει μεγάλες προεκτάσεις και επεκτάσεις. Ο θάνατός του προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας για όλα αυτά τα δίθεν ιατρία που προσφέρουν ευεξία αλλά δεν έχουν τα προσόντα και οδηγούν ανθρώπους ακόμη και στο θάνατο, όπως το περίτρανο παράδειγμα του Γιώργου Μαζονάκη. Όσον αφορά τα γεγονότα, ο Γιώργος Μαζονάκης κηδεύτηκε χθες σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, όπως διαβάζω εδώ στο earthnews.gr, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου μεγάλωσε, που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Όμως γνωρίζουμε ότι η καταγωγή του Γιώργου Μαζονάκη ήταν από τη Σιτία, από τους Πεύκους Σιτίας. Εκεί μάλιστα είχε και φτιάξει σπίτι και πήγαινε και ησύχαζε τα καλοκαίρια, κυρίως και το Πάσχα, από ό,τι διάβασα στα σχετικά δημοσιεύματα, εκεί στις όμορφες ακρογιαλιές του Μακρυγιαλού, της Ιεράς Μονής Καψά, όλη εκεί η περιοχή της Νότιας Σιτίας που είναι πανέμορφη. Η εξώδηση ακολουθία λοιπόν πραγματοποιήθηκε στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια. Λουλούδια στα χέρια, δάκρυα στα μάτια, σιωπή, τραγούδια και στο τέλος ένα μεγάλο χειροκρότημα. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου αλλά και άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η κοσμοσυρωή είχε ξεκινήσει από το απόγευμα της Κυριακής, όταν η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι βρέθηκαν από την Κυριακή στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, περιμένοντας υπομονετικά για να τον αποχαιρετήσουν. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, από εφήβους και νέα παιδιά μέχρι ανθρώπους 85 και 90 ετών. Είχε αυτό το χάρισμα ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε θαυμαστές σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις, αν θέλετε, κοινωνικές τάξεις, να το πούμε έτσι, ή κοινωνικά φύλλα. Η προσέλευση συνεχίστηκε για ώρες, λέει το ρεπορτάζ, με ανθρώπους να έρχονται ακόμη και από την Αμαλιάδα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και την Κύπρο. Κάποιοι είχαν μείνει στην περιοχή από την Κυριακή το απόγευμα, συμμετέχοντας και στη λαϊκή αγρυπνία. Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική της αγάπης που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Άνθρωποι έμπαιναν στην εκκλησία κλαίγοντας για να τον αποχαιρετήσουν και έξω από τον ναό ακούγονταν τα τραγούδια του. Και όσο πλησίαζε η ώρα της εξοδίου ακολουθίας, η συγκίνηση γινόταν όλο ένα μεγαλύτερη.

βλέπω εδώ σε φωτογραφίες, πολλοί ήταν από τον καλλιτεχνικό κόσμο, από τον πολιτικό κόσμο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το Earth News και αναφέρω τα ονόματα με τη σειρά όπως παρουσιάζονται εδώ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Χάρης Δούκας, η Νάντια Γιανακοπούλου, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Φίβος, η Έλενα Παπαρίζου, η Νατάσια Θεοδωρίδου, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Μαριάννα Λάτσι. Αυτούς αναφέρω σε, που είναι σε φωτογραφία στο σχετικό δημοσίευμα του Earth News. Ήταν πάρα πολύ γνωστή, επαναλαμβάνω, και από τον καλλιτεχνικό και από τον πολιτικό κόσμο.

Η εξόδιος ακολουθεί, αλλά το ρεπορτάζ ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, όμως για τον κόσμο ο αποχαιρετισμός δεν είχε τελειώσει. Παρότι η οικογένεια είχε ενημερώσει πως η ταφή θα πραγματοποιούταν σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο κημητήριο, εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την πομπή. Ο κόσμος σχημάτισε ουρές μέχρι την είσοδο του κημητηρίου, ενώ πολλοί ακολούθησαν τη σωρό με τα πόδια, με μηχανές ή με αυτοκίνητα. Η διαδρομή από την Αγία Τριάδα μέχρι το τρίτο κημητήριο μετατράπηκε έτσι σε ένα τελευταίο λαϊκό προσκύνημα. Μια πομπή ανθρώπων που δεν ήθελαν να αφήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη να φύγει μόνος. Συντετριμένη ήταν η οικογένειά του, ενώ δίπλα της στάθηκαν οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Πάμε τώρα στα της δικαιοσύνης, γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει γίνει μεγάλη υπόθεση για την δικαιοσύνη, την οποία πρέπει να διαλευκάνει και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που πρέπει να αποδοθούν. Τα τελευταία νέα λοιπόν αναφέρουν, διαβάζω και πάλι από το Earth News, ότι σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την παράδοση στον ανακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη 1:00 το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Και ακούστε τι άλλο λέει το ρεπορτάζ. Οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό καθώς και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 2 παρα 5 το μεσημέρι. 10 λεπτά αργότερα, στις 3 και 5. Συγγνώμη, στις 2 και 5, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των δεδομένων του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς από αυτά προκύπτει, σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικό χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Η λειτουργία του μηχανήματος ξεκίνησε στις 14:14, δηλαδή 2:14 το μεσημέρι, καταγράφοντας διάφορες μετρήσεις και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις. Ενώ σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37, περίπου δηλαδή στις 3:20. Η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 3:22, γεγονός που σύμφωνα με την έρευνα ενδέχεται να συνδέεται με απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς.

Στις 3 παρατέταρτο η γιατρός φέρεται να φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια. Η συγκεκριμένη φωτογραφία εξετάζεται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλει η φωτογραφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση. Στις 3 και 23 το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς σύμφωνα με τα υποεξέταση δεδομένα είχαν χαθεί οι ζωτικές ενδείξεις. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο γιατροί. Κατά τις δύο πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου. Περίπου 13 λεπτά αργότερα, φέρεται να έγινε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διακόπηκε αυτόματα, καθώς ο οργανισμός του ασθενούς δεν ανταποκρινόταν. Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τη ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 4 και 23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό, που σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων. Το πλήρωμα έφτασε στις 4 και 26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία. Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την κάρπα, ενώ τοποθετήσαμε και απεινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απεινιδώσιμος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζόμενους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 το βράδυ και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων. Μεγάλη υπόθεση, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ίσως να αποτελέσει αφορμή να μπει ένα τέλος σε αυτούς τους ανθρώπους που πατούν ουσιαστικά τον όρκο τους και προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να έχουν και τα επιστημονικά και τα πραγματικά φόντα να τις προσφέρουν. Και πρέπει και εμείς να προσέχουμε, διότι και εμείς φέρουμε μία ευθύνη σε ποιους απευθυνόμαστε. Καλό λοιπόν είναι, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες μεθόδους ευεξίας και επαναφοράς του χρόνου και οπισθοδρόμησης στον χρόνο, και μιλάω για τα θέματα ηλικίας, καλό θα ήταν να ζητάμε τις συμβουλές έγκυρων επιστημόνων, ανθρώπων που μπορούν να κάνουν τη δουλειά χωρίς κίνδυνο.

Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να είναι αφορμή, δυσάρεστη αφορμή βέβαια, να διορθωθεί η κατάσταση. Με το θάνατό του να προσφέρει ένα κοινωνικό καλό. Προσέφερε ένα κοινωνικό καλό με τα τραγούδια του, αγαπητός από όλους σχεδόν. Τώρα με το θάνατό του να είναι η αρχή για να γίνουν οι έρευνες, να αλλάξουν ενδεχομένως νόμοι. Βλέπω γιατρούς στα social media και στα ενημερωτικά sites να λένε ότι πρέπει να δούμε και πώς θα λειτουργήσει καλύτερα η αγορά των παροχών υγείας με καλύτερη διαφήμιση, με άλλους όρους στη διαφήμιση. Γιατί όταν είχε βγει η είδηση του θανάτου του Γιώργου του Μαζωνάκη, είπαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο άλλα έλεγε στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα του, και άλλα ήταν στην πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα εξετάσουν αυτοί που πρέπει να τα εξετάσουν και να γίνει η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον κόσμο καλύτερη και χωρίς κινδύνους. Στην Ελλάδα ξέρουμε δυστυχώς ότι κάποιος πρέπει να πεθάνει για να αλλάξουν πράγματα. Δεν είμαστε πάντα επιμηθείς, δεν ήμασταν ποτέ προμηθείς. Κάποιος λοιπόν πρέπει να πεθάνει για να αλλάξουν πράγματα. Αφού είναι έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία, τουλάχιστον από εδώ και πέρα ας εκμεταλλευτούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη το θάνατο αυτού του δημοφιλούς ανθρώπου για να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνελήφθη μητέρα βρέφους μόλις 17 ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση από τα Χανιά στο Ηράκλειο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ραγδαία αλλαγή του καιρού από σήμερα με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σε 25χρονο Αιγύπτιο ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο νότια της Γάβδου. Τραγωδία στη Σταλίδα, όπου ανασύρθηκε χθες νεκρός από το νερό ένας 67χρονος αλλοδαπός. Ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Διορία 15 ημερών στους δικαιούχους για διορθώσεις για να πάρουν όλο το επίδομα επιστροφής ενοικίου. Καταδιοκτικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία σε εξέλιξη έρευνα για την προέλευσή του. Συγκλονιστική εμφάνιση και τεράστια νίκη της Εθνικής Ανδρών στο βόλεϊ στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 3-1 της Σλοβενίας που βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoula.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, θυμάστε το καλοκαίρι που είχε γίνει ένας μεγάλος δώρος με το λαγοκέφαλο. Οι λαγοκέφαλοι επιτίθεντο σε λουωμένους, τους τραυμάτιζαν, έτρεχαν στα νοσοκομεία, έτρεχαν για πρώτες βοήθειες, βγήκαν οδηγίες, μην τους πλησιάζετε ή να ειδοποιείτε. Υπάρχει πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, σαφώς, σε όλη την νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα είχε τότε προκηρυχθεί και ένας διαγωνισμός, τον είχαν ξεκινήσει εδώ οι ψαράδες του Ηρακλείου μαζί με τους ψαράδες της Ρόδου, για το ποιος θα πιάσει τους περισσότερους λαγοκέφαλους. Μετά ήρθε και η κυβέρνηση που είπε ότι εμείς θα επιδοτούμε τους ψαράδες με 5 ευρώ το κιλό, αν θυμάμαι καλά την τιμή, για τους λαγοκέφαλους, δηλαδή να πιάνουν λαγοκέφαλους, να τους παραδίδουν, να τους ζυγίζουν και να παίρνουν την ανάλογη επιδότηση. Και βέβαια τα ψάρια μετά θα πήγαιναν προς καταστροφή. Γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ένα τοξικό ψάρι, δεν μπορεί να καταναλωθεί και όχι μόνο είναι τοξικό για τον άνθρωπο, αλλά είναι και καταστροφικό για τους αλλιείς. Καταστρέφει δίχτυα, τρώει τα ψάρια που ψαρεύουν οι αλλιείς. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, θα μας τα πει τώρα καλύτερα ο πρόεδρος, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, και τον κάλεσα διότι είχα μια πληροφορία ότι δεν προχωράει το πρόγραμμα αυτό της κυβέρνησης. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έμαθα αυτή την πληροφορία ότι δεν προχωράει η ιστορία με την επιδότηση του λαγοκέφαλου. Οπότε για πείτε μας, γιατί δεν προχωράει, τι έχει συμβεί?
1: Ακριβώς όπως τα είπατε κύριε Αγγελάκη είναι.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Ιούνιο του 2026, mm-hmm. το κράτος, το δικό μας, το κράτος μας, μας έστειλε πρόσκληση σε όλους τους αλλιείς της Κρήτης, σε όλους τους αλλιείς του Νοτίου Αιγαίου, για να αλλιεύουμε τους λαγοκέφαλους. Αλλά με ποιες υποδομές, κύριε Αγγελάκη? Με ποιες υποδομές?
0: Τι εννοείτε? Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι εννοείται υποδομές.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Αγγελάκη, θα το εξηγήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Με ποιες υποδομές, δηλαδή, εννοούμε? Οι λαγοκέφαλοι θα περισυλλέγονται, θα πιάνονται από τους αλλιείς. Mm-hmm. Πού θα τους παραδίδουμε, ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους παραλαμβάνουνε, πού θα αποθηκεύονται, σε ποιους ψυγειοκαταψύχτες θα αποθηκεύονται. Δεν υπάρχει τίποτα υποδομή λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε ψυγειοκαταψύχτες, ούτε σκέπαστρα έχουν κάνει, ούτε ρεγματοδοτήσεις, ούτε απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ήτανε απλώς μία φούσκα, κύριε Αγγελάκη, επειδή όπως πολύ σωστά το προαναφέρατε, έγιναν κάποια περιστατικά τη συγκεκριμένη περίοδο με τους λουόμενους, και για να κλείσουν το στόμα και τα μάτια του πολίτη.
0: Ήταν ένας πολιτικός ελιγμός δηλαδή, λέτε?
1: Βεβαίως, πολιτικός ελιγμός. Είδατε κύριε Αγγελάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αναφερθεί ο κύριος Πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε πολιτικός αρχηγός επάνω στο επάγγελμα της αλληλείας? Είδατε να ψελίσει μία κουβέντα στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Αγγελάκη? Να τα λέμε μέχρι να τα βρίσκουμε. Τα χρήματα δεν είναι του ελληνικού δημοσίου που θα πληρώνει τους λαγοκέφαλους. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο να χάνονται αυτά τα κονδύλια, κύριε Αγγελάκη? Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο? Επίσης, θέλω να σας διορθώσω σε κάτι που είπατε πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: 5,33 είναι, όχι 5 ευρώ που αναφερθήκατε.
0: 5 ευρώ και 33 λεπτά.
1: Ανακυλώ.
0: Ανακυλώ.
1: Ανακυλώ. Δεν έχουν γίνει λοιπόν οι υποδομές, δεν έχουν αποφασίσει ποιο ψυγείο αυτοκίνητο θα μεταφέρει στη βιομηχανική περιοχή στο Κλίβανο τους λαχοκέφαλους. Δεν έχουν κανονίσει όλα τα διαδικαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα διαδικαστικά.
0: Υποθέτω ότι...
1: Με ποια αλλιευτικά εργαλεία δεν μας έχουν πει θα τα αλλιεύσουμε. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία. Τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσω για να τα αλλιεύσω. Διότι έχουν μπει εγκαιθές στη μέση, έχουν μπει τα υπουργεία στη μέση. Ποιο εργαλείο, κύριε, εσείς σαν επιστήμονες θεωρείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ασχέτως ότι εμείς οι αλλιείς γνωρίζουμε ποια εργαλεία. Εντάξει, αλλά από εκεί και έπειτα δεν σημαίνει ότι επειδή γνωρίζουμε πώς θα αγοραστεί όμως το εργαλείο αυτό από τον αλλιέα. Πώς θα το αγοράσει ο αλλιέας. Θα το επιδοτήσει το αλλιευτικό εργαλείο. Γιατί δεν μιλάμε για 50, 100, 200, 1000 ευρώ το αλλιευτικό εργαλείο. Ένα κουστούμι δίχτυα για παράδειγμα, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή για να πάει να πάρει ένας αλλιέας κάνει 7.500-8.000 ευρώ. Τα βάνει σήμερα απόψε στη θάλασσα πρώτη φορά, αύριο το πρωί πηγαίνεις και δεν βλέπεις ούτε μία κλωστή από τα δίχτυα, από τα λαγοκέφαλα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια. Να ξεφύγουμε λίγο και από το κομμάτι του λαγοκέφαλου. Τα θηλαστικά, φώκες, χελώνες, δελφίνια, τα προστατευόμενα είδη, βεβαίως, τα προστατεύουμε. Προστάτεψέ με και εσύ, κύριε κράτος. Το κράτος να μας προστατέψει. Μισό λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
1: Είχανε βγάλει λοιπόν το ΠΕΚ της κυβερνήσεως και είπανε ο αλλιέας θα επιδοτείται για τα θηλαστικά χρονιαίως αυτά τα χρήματα. Πού είναι αυτά, κύριε Αγγελάκη?
0: Α, δεν έχετε πάρει ούτε αυτά.
1: Ούτε αυτά, κύριε Αγγελάκη, δύο χρόνια τώρα. Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Αγγελάκη. Και θα πιάσουν και θα μας βοηθήσουν για να πάμε να μειώσουμε τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου. Όχι, κύριε Αγγελάκη, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Εσείς...
1: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Ποια είναι αυτά, ποια προτείνετε εσείς ότι πρέπει να είναι τα εργαλεία για να γίνει η δουλειά, να το πούμε έτσι?
1: Κύριε Αγγελάκη, υπάρχουν σειρμάτινα παραγάδια.
0: Μάλιστα.
1: Σειρμάτινα.
0: Ναι.
1: Τα οποία σειρμάτινα παραγάδια μπορούμε να αλλιεύσουμε και θα βγάλουμε και μεγάλο τονάζ. Μεγάλο τονάζ, γιατί βράζει η θάλασσα από λαγοκέφαλους.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν τα χοντρά δίχτυα, τα εξιντάρια, τα ογδοντάρια, τα χοντρά με μεγάλα μάτια.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία μπορούμε και με τα δίχτυα να τα αλλιεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: υπάρχουν εργαλεία λοιπόν. Υπάρχουν εργαλεία. Αλλά, αλλά δεν τα επιδοτήσετε για να τα πάρετε. Αυτό είναι. Έχετε...
1: Βεβαίως. Θα μειωθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ, κύριε Αγγελάκη, θεωρώ με το φτωχό το μυαλό μου ότι αυτή τη στιγμή είπανε ότι το αναβάλλουμε μέχρι 30 Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταθέσει, λέει, η περιφέρεια τις δικές της προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τις 30 Σεπτέμβρη που θα καταθέσει τις προτάσεις θα μας πάνε Ιούνιο-Ιούλιο του χρόνου.
0: Του χρόνου εννοείται.
1: Του χρόνου εννοούμε. Του χρόνου. Γιατί έτσι τους βολεύει, διότι είναι μετά και προεκλογικά. Έρχεται και η προεκλογική περίοδος.
0: Α, πάει μακριά η βαλίτσα δηλαδή.
1: Θα το δείτε. Σημειώστε το σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας. Σήμερα που μιλάμε στην εκπομπή σας. Είναι όλο προεκλογικό δερτύπη. Όλο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι.
1: Έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύετε ότι αντιτίθενται σε αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς? Ποιοι σας εμποδίζουν? Υπάρχουν κάποιοι, ενώ επαγγελματικές τάξεις ή, εν πάση περιπτώσει, ομάδες ανθρώπων?
1: Είχα ακούσει, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: για κάποια, είχε ιδρυθεί, λέει, κάποια, να το πούμε, ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτά που λένε...
0: Τι ομάδα είναι αυτή, τι ομάδα?
1: Μια ΜΚΟ. Σαν ΜΚΟ.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λένε μη σκοτώνετε τους λαγοκέφαλους, μην τις κάνετε, μην τις ράνετε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα δεν ευστοχούν που λένε οι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι παράλογα. Είναι παράλογα. Παράλογα. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Εσείς πόσο μεγάλη ζημιά είναι αυτή που έχετε εσείς πάθει από το λαγόκεφαλο?
1: Έχει γίνει μελέτη από το ΕΛΚΕΘΕ,
0: ναι,
1: Κρήτης,
0: mm-hmm,
1: το οποίο το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης έχει βγάλει και τη ζημιά στα αλλιευτικά εργαλεία και την απώλεια εισοδήματος, γιατί μας τρώει τα ψάρια επάνω, τα βρόσινα ψάρια, αυτά που τρώμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας τρώει και τα ψάρια τα βρόσινα.
0: Ναι.
1: Και τις ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία, γύρω στις 7.500-8.000 ευρώ αλλιευτικά εργαλεία και εργατοώρες για να φτιαχτούν τα εργαλεία και απώλεια εισοδήματος, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι.
1: Έχει βγει μελέτη, υπάρχει κατατεθειμένη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όχι μάλιστα από ένα ΕΛΚΕΘΕ μόνο, έχει βγει και από το ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, έχει βγει και από το ΕΛΚΕΘΕ Πάνω Πατρών, από ό,τι ξέρω, και από διάφορα άλλα ΕΛΚΕΘΕ. Εγώ το μόνο που ξέρω, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή είναι να πληρώνουμε 400-500.000 την κάθε μελέτη. Τόσο πληρώθηκε η μελέτη εδώ της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: 400.000 από την περιφέρειά μας. Από τον κύριο Αρναουτάκη. Λοιπόν, 400.000 ευρώ πληρώθηκε η μελέτη. Δεν είχαμε τι να τα κάνουμε αυτά τα 400.000, κύριε Αγγελάκη, και τα πετάξαμε στον δρόμο. Έτσι. Και να μένει το πρόβλημα τον αλλιών στάσιμο.
0: Ναι, εάν υλοποιούνταν το πρόγραμμα δεν θα τα είχαμε πετάξει, αυτό εννοείται.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, κύριε Αγγελάκη, έχουν δώσει, γιατί με παίρνουν πολλοί πολίτες τηλέφωνο και έρχονται και από το γραφείο μας κάτω,
0: ναι,
1: έχουν δώσει τη διέστηση στον κόσμο ότι ο Αλιάς έχει ξεκινήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Μου λέει παίρνετε, λέει 5.33.
0: Δεν έχουμε. Ναι, άμα δεν έχετε που να τους πάτε, τι να ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, σας μιλάω ειλικρινά. Έχω δεχτεί αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα στο γραφείο κάτω.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ είχα την αίσθηση ότι εντάξει, όλα πάνε καλά. Αλλά τώρα εσείς μα λέτε ότι δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.
1: Κύριε Αγγελάκη, προχθές με πήρε συνάδελφος ο κύριος Σαραντάκος,
0: ναι,
1: ο Γιώργος,
0: ναι,
1: και θέλει, μου λέει αν είναι δυνατόν, δεν ξεκίνησε πρόεδρε? Λέω όχι βέβαια, όχι βέβαια, μου λέει θα βγούμε και θα τα πούμε, μου λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν 2 ημέρες.
0: Μάλιστα. Τι να πω, εύχομαι και το γεγονός ότι και εμείς το θέτουμε από εδώ και το βγάζουμε στον αέρα, κύριε πρόεδρε, να γίνει. Αυτό, να συμβάλλουμε στο να γίνει, το δυνατόν συντομότερα. Να ξεκινήσει επιτέλους. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Πάντα συμβάλλετε και πάντα συμβάλλετε.
0: Εδώ είμαστε πράγματι, πάντα εδώ για όλους. Να είστε καλά.
1: Είναι, το έργο που κάνετε είναι τεράστιο, κύριε Αγγελάκη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων, επαγγελματιών αλιέων κατά το επισημότερον, Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Ακούσατε, δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο, γιατί δεν ξέρουν πού να του πάνε τον λαγοκέφαλο όταν τον πιάσουν οι ψαράδες. Και με τι εργαλεία. Ο λαγοκέφαλος τρώει τα δίχτυα. Υπάρχουν εργαλεία, όμως ποιος θα τα επιδοτήσει αυτά τα εργαλεία για να τα πάρουν οι ψαράδες να πιάσουν το λαγοκέφαλο, για να επιδοτηθούν για το λαγοκέφαλο. Και επισήμανε επίσης ότι τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια θέλει ολόκληρη ιστορία τώρα να τα εγκρίνουν και να τα δώσουν. Έτσι, θέλει μια γραφειοκρατία. Ακούσαμε ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα καταθέσει τις προτάσεις της η περιφέρεια. Θα πάει το επόμενο καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται η ιστορία. Και επειδή θα πάει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε όλη αυτή τη διαδικασία ως προεκλογική. Πάντως ήταν καλή επισήμανση του αυτή που είπε ότι κανείς πολιτικός αρχηγός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αναφέρθηκε στην αλιεία. Πράγματι, η αλιεία δεν έχει μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στον πρωτογενή μας τομέα. Μια χώρα με τόσα πολλά νησιά, με τόσες πολλές ακρογιαλιές, βουτυγμένη μέσα στη θάλασσα.

πράγμα η αλληλεία είναι αυτή και ιδιαίτερα πιο δύσκολη αν την κάνεις και επαγγελματικά. Θέλει κότσια, εδώ που τα λέμε. Εδώ βλέπω, μια και μιλάμε για αλληλεία, ότι επειδή συνεχίζεται βέβαια εκεί στον Περσικό κόλπο ο πόλεμος και έχουν την αχθεί και στα ύψη τιμές του πετρελαίου, ότι δύο αλλιευτικά επλήγησαν από drones στον Περσικό κόλπο, και λέει σχετικά η είδηση από το Earth News ότι δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν από drones στον Περσικό κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης επαρχίας Ουρμουσγκάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ΜΕΡ ότι τα δύο αλλιευτικά δέχτηκαν επίθεση στα ανοιχτά του λιμανιού Καργκάν. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων των δύο σκαφών. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, διέψευσε τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι τα υποσημαία Παναμά δεξαμενόπλια El Gaia εκτυλίχθηκαν στις φλόγες αφού προσέκλουσε σενάρχη στα στενά του Ορμούζ. Η CENTCOM υποθύμησε ότι το El Gaia επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, το Σαββατοκύριακο το δεξαμενόπλιο δέχθηκε νέα επίθεση από ιρανικό drone ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν και αυτή τη στιγμή ρημουλκείται από περιφερειακό εταίρο. Αυτή λοιπόν είναι η ατμόσφαιρα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Ατμόσφαιρα στον Περσικό κόλπο. Έχουν πληγεί αλλιευτικά σκάφη, έχει πληγεί δεξαμενόπλιο και το διαψεύδει, όπως είπαμε, η CENTCOM. Συνεχίζεται δυστυχώς και δεν υπάρχουν και φόντα για, δεν υπάρχει πιθανότητα μέχρι στιγμής τουλάχιστον για διαπραγματεύσεις. Αυτό λέει η Τεχεράνη, λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας. Αυτή είναι η σκληρή στάση πλέον του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και όπως σας είπα, το πετρέλαιο ανεβαίνει και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν και τα καύσιμα, ανεβαίνουν και τα, οι τιμές εννοώ, των καυσίμων και οι τιμές και στα άλλα προϊόντα. Από ό,τι βλέπω εδώ, το γεγονός ότι δεν θα γίνουν, ότι αναβλήθηκαν προγραμματισμένες συνομιλίες και επίσης το γεγονός ότι φιλοειρανοί Χούθη της Εμένης απέλυσαν τη Δευτέρα νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας εκτείναξε την τιμή του πετρελαίου στα 107 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε για την τιμή του πετρελαίου Brent που είναι και αυτό που, το οποίο ενδιαφέρει εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, το βαρέλι το αμερικανικό αυξήθηκε η τιμή του στα 102,68 δολάρια το βαρέλι.

Πριν πάμε στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες του στο Ηράκλειο. Ένας νέος, σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή, όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα, αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, το νέο κατάστημα ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτίνων 73 και ανακαλύψτε έναν πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε

Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και να σας πω ότι προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να γίνουν οι διορθώσεις στα ενοίκια. Προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών, ίσον με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους, ανέρχονται φέτος σε 1 εκατομμύριο. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ωστόσο, πολλοί από τους παλαιούς και τους νέους δικαιούχους της επιστροφής του 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους κινδυνεύουν είτε να μην εισπράξουν την παροχή αυτή, είτε να εισπράξουν μέρος αυτής λόγω παραλήψεων ή λαθών στη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, στους οποίους δηλώνονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Η 30η Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκαθάριση των στοιχείων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση μέχρι εκείνη την ημέρα.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε9, είτε για την κύρια κατοικία, είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων. Σημειωτέων λέει η είδηση ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, ένα νέο επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, επιστημόνων ερευνητών του Ιδρύματος Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και το συνδύασα με ένα γεγονός που έγινε στη ζωή μας. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε βρει έξω από την πόρτα του σπιτιού σας τα φυλάδια που βρήκα και εγώ, δηλαδή τα φυλάδια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας. Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να προφυλαχθούμε από τα κουνούπια? Το συνδύασα λοιπόν με το επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Το επίτευγμα τι λέει? Ότι έχουν γίνει ανθεκτικά τα κουνούπια στα εντομοκτώνα. Και αναρωτιέμαι, από τη μια μεριά αυτό το φυλάδιο που λέει να προφυλαχθούμε, και από την άλλη, βέβαια δεν μιλάει για εντομοκτώνα το φυλάδιο, μιλάει για άλλα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, και από την άλλη έχουν γίνει ανθεκτικά τα κουνούπια. Μήπως πρέπει να λάβουμε κάποια πράγματα υπόψη μας? Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα την ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, την κυρία Λίντα Γρηγοράκη, που ήταν και επικεφαλής της έρευνας αυτής που έγινε από το Ινστιτούτο του Ιδρύματος, για να μας πει ακριβώς τι ανακάλυψε.

0: ρώτησαν οι επιστήμονες, η ίδια και η ομάδα της, και πόσο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, αντιμετωπίζοντας τα κουνούπια που φέτος, από ό,τι γνωρίζετε, έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και με τον, τον πυρετό του, του Νείλου, όπως λέγεται. Λοιπόν, κυρία Γρηγοράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ έτσι, για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Έτσι, να συζητήσουμε το θέμα μαζί.
0: Λοιπόν, να εκλαϊκεύσουμε για άλλη μια φορά την επιστήμη και να μας πείτε τι ανακαλύψατε. Ποιο είναι το πίτευμά σας. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ωραία. Στην πρόσφατη εργασία μας εμείς χρησιμοποίησαμε μεθόδους γενετικής μηχανικής. Στην ουσία δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες περιοχές του γονιδιώματος των κουνουπιών και μέσω αυτού του τρόπου δείξαμε πώς μπορούν να αναπτυχθούν πολύ υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα εντομοκτώνα. Στην ουσία ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι τα κουνούπια μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, είτε έχουμε κάποιες μεταλλαγές, όπως λέμε, στο DNA τους, που επηρεάζουν ακριβώς την πρωτεΐνη στόχο του εντομοκτώνου, οπότε το εντομοκτώνο δεν μπορεί να προσδεθεί στο στόχο του τόσο καλά.
0: Mm-hmm.
1: Ή υπάρχουν και κάποια ένζημα, όπως τα ονομάζουμε, από τοξικοποίησης, τα οποία διασπούν το εντομοκτώνο όταν μπαίνει μέσα στο σώμα του κουνουπιού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εμείς δείξαμε ότι όταν συνδυάζονται αυτοί οι μηχανισμοί σε ένα πληθυσμό κουνουπιών, μπορεί να έχουμε πολύ πολύ ψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, που σημαίνει ότι τα εντομοκτώνα δεν είναι πλέον τόσο δραστικά.
0: Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για τη δημόσια υγεία? Κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Να διευκρινίσω βέβαια ότι στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποίησαμε κουνούπια που μεταφέρουν την ελονοσία και περισσότερο το πολύ σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται σε άλλες περιοχές, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, όπως είναι στην Αφρική, που γίνεται ευρεία χρήση εντομοκτώνων, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ έντονο και έχουμε 600.000 θανάτους κάθε χρόνο μόνο από ελονοσία, κυρίως σε παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα επίπεδα της ανθεκτικότητας που παρατηρούμε στους πληθυσμούς των κουνουπιών στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Όμως τα ευρήματα αυτά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική χρήση των εντομοκτώνων βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα.
0: Ορθολογική χρήση ή μήπως και αλλαγή είδους εντομοκτώνου?
1: Πολύ σωστά. Μέσα στην ορθολογική χρήση είναι και οι ποσότητες, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα εντομοκτώνα, αλλά πολύ συχνά είναι και αυτό που λέτε, το να, όταν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε τη δραστική ουσία, να υπάρχει μια εναλλαγή τέλος πάντων στην κατηγορία των εντομοκτώνων που χρησιμοποιούμε.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς βέβαια να πω ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες εντομοκτώνων που είναι εγκεκριμένες για χρήση στη δημόσια υγεία. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στην κατηγορία των πυρεθροειδών για να κάνουμε καταπολέμηση, οπότε γενικώς είναι τέλος πάντων ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλά διαφορετικά εντομοκτώνα.
0: Mm-hmm. Πάντως το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε αυτό είναι προς εξαγωγή, δηλαδή τι θέλω να πω, το επίτευγμά σας είναι προς εξαγωγή, διότι θα δώσει τα φώτα τώρα σε εκείνους που καταπολεμούν τα κουνούπια, όπως είπατε εσείς στην Αφρική, να το έχουν υπόψη για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
1: Σωστά, καλά τα λέτε. Εμείς με αυτά τα αποτελέσματα θέλουμε επίσης να δώσουμε δεδομένα για το πώς να αναπτυχθούν μοριακά διαγνωστικά για την ανθεκτικότητα, που μέχρι τώρα βασίζονται σε έναν μηχανισμό, δηλαδή ανιχνεύουν μία μεταλλαγή ή την παρουσία ενός ενζήμου από τοξικοποίησης. Όμως δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το πόσο ανθεκτικά θα είναι αυτά τα κουνούπια στο πεδίο. Οπότε με τα δεδομένα αυτά δίνουμε την πληροφορία ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά που συνδυάζουν διάφορους μηχανισμούς ώστε να προβλέπουν και τα επίπεδα της ανθεκτικότητας στο πεδίο.
0: Για πείτε μας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ στην επικαιρότητα ο ιός του Δυτικού Νείλου ο λεγόμενος. Αυτό, πώς μπορούμε αυτό που έχετε πετύχει εσείς να το λάβουμε υπόψη μας για τη συγκεκριμένη, ας πούμε, περίπτωση, μια και είναι η πιο φημισμένη αρρώστια λόγω της επικαιρότητας, γιατί υπάρχουν και άλλες αρρώστιες οι οποίες μεταδίδονται από τα κουνούπια, έτσι δεν είναι, την ελονοσία όπως είπατε και διάφορες άλλες, ο δάγκιος πυρετός και τα λοιπά.
1: Σωστά, σωστά. Στην ουσία αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν κάνουμε καταπολέμηση των κουνουπιών κάθε χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή, καλό θα είναι μέσα στο πρόγραμμα να ελέγχουμε την παρουσία ανθεκτικότητας στους τοπικούς πληθυσμούς κουνουπιών κάθε χρόνο, ώστε να δούμε πώς αυτό το φαινόμενο της ανθεκτικότητας ίσως εξελιχθεί όταν με τα χρόνια και με την χρήση των εντομοκτώνων, ώστε να προλάβουμε περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε υψηλή ανθεκτικότητα και τα σκευάσματα που έχουμε να μην είναι τόσο δραστικά. Οπότε θα πρέπει να ενταχθεί όλο αυτό, το οποίο γίνεται σε ένα βαθμό και από το εργαστήριο σε συνεργασία με την περιφέρεια, ώστε να ελέγχουμε στους πληθυσμούς αν υπάρχει ανθεκτικότητα και σε τι βαθμό.
0: Μια και αναφερθήκατε στην περιφέρεια, έτσι αλλιώς είχα σκοπό να σας ρωτήσω. Η περιφέρεια έχει βγάλει στη δημοσιότητα ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών που εφαρμόζει, καταρχάς θα το εφαρμόζει όλο το χρόνο και για 3 χρόνια από ό,τι είναι η σύμβαση με τον ανάδοχο. Λέει ότι καταπολεμάει τα κουνούπια όταν είναι ακόμα στην. Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Όταν είναι προνύμφες. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προνύμφες. Αυτό που ανακαλύψατε εσείς ισχύει και για αυτή τη φάση του κουνουπιού.
1: Κυρίως οι μηχανισμοί αυτοί που μελετήσαμε εμείς είναι όταν είναι ακμαία. Στις προνύμφες χρησιμοποιούνται άλλου τύπου εντομοκτώνα. Ναι. Δεν είναι βάκυλος και διάφορα άλλα, τα οποία έχουν άλλους μηχανισμούς, μπορεί να αναπτύξουν, πιο δύσκολο. Όντως, ως πρώτο μέτρο είναι η προνυμφοκτονία, και όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όπως τώρα με την έξαρση του ιού, γίνεται και χρήση εντομοκτώνων που στοχεύουν στα ενήλικα, στα ακμαία.
0: Και για να κλείσουμε την συζήτησή μας, κυρία Γρηγοράκη, θέλω να μου κάνετε τώρα μια γενική θεώρηση. Τι έχουμε κερδίσει, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του επιτεύγματος αυτού του επιστημονικού σας?
1: Πλέον καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα ότι το φαινόμενο της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στο εντομοκτώνα είναι ένα πολύπλοκο γενετικά φαινόμενο. Δεν προκαλείται από έναν μόνο μηχανισμό ανθεκτικότητας τις περισσότερες φορές. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τη γενετική και μοριακή βάση, οπότε είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε, να φτιάξουμε τα απαραίτητα μοριακά διαγνωστικά που χρειάζονται για να κάνουμε τον έλεγχο σε πληθυσμούς στο πεδίο, αλλά επίσης και να βρούμε τρόπους βασιζόμενοι στη βιοτεχνολογία ώστε να μειώσουμε τη δράση αυτών των μηχανισμών αποτοξικοποίησης των εντομοκτώνων και να κάνουμε τα εντομοκτώνα να παραμείνουν δραστικά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Είναι άμεσης εφαρμογής αυτό που βρήκατε?
1: Ως προς τα μοριακά διαγνωστικά είναι άμεσο. Ναι. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση να πούμε στον κόσμο, ότι στον επιστημονικό κομμάτι, ότι πρέπει να μεταβούμε σε διαγνωστικά άλλου τύπου σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, που θα είναι πολύ καλύτερα. Επίσης στο εργαστήριο να πω ότι μελετάμε γενικώς τους μηχανισμούς της ανθεκτικότητας, προσπαθούμε να βρούμε και καινούργια βιοεντομοκτώνα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης αναστολής, ψάχνουμε για, για μόρια χημικά ή φυσικής προέλευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναστολή στις δράσεις των ενζήμων αποτοξικοποίησης και μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν σε σκευάσματα να τα κάνουν να παραμένουν δραστικά όταν υπάρχει ανθεκτικότητα στα κουνούπια.
0: Μάλιστα. Κυρία Γρηγοράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για το πείτευμά σας. Γιατί κάθε τέτοιο βήμα σίγουρα βελτιώνει τη ζωή μας, ανεβάζει επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι? Και τη ζωή των άλλων, γιατί αυτό, όπως είπατε, μπορεί να εφαρμοστεί και εκεί όπου το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Πολύ μεγαλύτερο, πράγματι. Ναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Λίντα Γρηγοράκη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακούσατε ένα επιτεύγμα, ανακάλυψαν αντιστάσεις, γονιδιακές αντιστάσεις να το πω έτσι. Προσπαθώ να εκλαϊκεύσουν την επιστήμη όσο μπορώ για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς βρίσκουν οι επιστήμονες. Γονιδιακές λοιπόν αντιστάσεις του κουνουπιού στα εντομοκτώνα. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Κρήτη που ζούμε με την απειλή του πυρετού του Δυτικού Νείλου, αν και προς το παρόν τουλάχιστον δημοσιογραφικά δύο κρούσματα, εάν θυμάμαι καλά, έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Στην Αττική είχαν καταγραφεί πάρα πολλά. Τώρα έχει πάψει λίγο να βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα. Αυτό μας απασχολεί πιο πολύ εμάς εδώ, αλλά σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ τους λαούς της Αφρικής, οι οποίοι πεθαίνουν από αρρώστιες που μεταφέρουν τα κουνούπια. Άρα αυτό που ανακάλυψαν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι διεθνούς εμβέλειας. Όπως και άλλα εξάλλου επιτεύγματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι διεθνούς εμβέλειας. Όπως και οι επιστήμονές του είναι διεθνούς εμβέλειας.

Από ό,τι φαίνεται έχουμε πάλι κακοποίηση βρέφους αν είναι δυνατόν. Στις 11 το πρωί οδηγείται στον ανακριτή Χανίων η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Όπως έγραψε το politica.gr και διαβάζω επίσης από το politica.gr το σχετικό, τη σχετική είδηση, το αγοράκι μόλις 17 ημερών εντοπίστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνώ μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προς το Ηράκλειο, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς. Με την άφιξή του στο Βενιζέλιο, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη μονάδα νεογνών. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, δυστυχώς.

Επίσης, διαβάζω από το politica.gr ότι η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος επιτέθηκε σε μητέρα και την 6χρονη κόρη της, προκαλώντας τους τραύματα. Η μητέρα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο, καθώς δεν είχε μεριμνήσει ώστε να μην δραπετεύσει ο σκύλος. Επιθυμίσουμε πως το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίσει και το πρωί της Δευτέρας το κοριτσάκι έπειτα από επίθεση που δέχτηκε από σκύλο στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το παιδί δέχτηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την άμεση παροχή ιατρικής περίθαψης, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε στα χέρια και τα πόδια.

Συννεφιάζει ο ουρανός, φαίνεται ότι θα έχουμε τα πρωτοβρόχια στην Κρήτη. Διαβάζω επίσης ένα αναλυτικότερο δελτίο καιρού, το οποίο έχει δημοσιευθεί επίσης στη σελίδα μας στο politica.gr. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμη μέτρια ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο και με σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Πιο αναλυτικά σήμερα, σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα, τα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και την νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημική σκόνη στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις. Τα λέμε αυτά και για τους ανθρώπους της θάλασσας με τους οποίους σήμερα είχαμε συνομιλία, δηλαδή από τον εκπρόσωπό τους και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, που μιλήσαμε για τον Λάγο Κέφαλο. Δηλαδή, τι είπαμε, ότι δεν προχωρεί το πρόγραμμα επιδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είχε πει ότι θα δώσει 5,33 ευρώ το κιλό στους λαγοκέφαλους, θα προσκομίσουν οι άνθρωποι, οι αλλιείς, οι επαγγελματίες αλλιείς. Όμως έχει κολλήσει το πράγμα. Να πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνελήφθη μητέρα βρέφους μόλις 17 ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση από τα Χανιά στο Ηράκλειο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ραγδαία αλλαγή του καιρού από σήμερα με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Σε 25χρονο Αιγύπτιο ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο νότια της Γάβδου. Τραγωδία στη Σταλίδα, όπου ανασύρθηκε χθες νεκρός από το νερό ένας 67χρονος αλλοδαπός. Ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Διορία 15 ημερών στους δικαιούχους για διορθώσεις για να πάρουν όλο το επίδομα επιστροφής ενοικίου. Καταδιοκτικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν στη Λιθουανία σε εξέλιξη έρευνα για την προέλευσή του. Συγκλονιστική εμφάνιση και τεράστια νίκη της Εθνικής Ανδρών στο βόλεϊ στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 3-1 της Σλοβενίας που βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulia.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Παιδικής σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου. Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα μια πολιτικοκαλλιτεχνική βραδιά, να το πούμε έτσι, εκδήλωση που πραγματοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απόψε στις 8 το βράδυ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, να δούμε λίγο και το θέμα, γιατί το βρίσκω έτσι κάπως προεκλογικό και ίσως και να είναι και λίγο απάντηση προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τα όσα έχουν ανακοινώσει οι πολιτικοί αρχηγοί. Βλέπω λοιπόν ότι η πολιτική συγκέντρωση έχει θέμα με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, και θα μιλήσει ο κύριος Κώστας Παρασκευάς, και μετά θα ακολουθήσει η Γλέντη με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλέργη. Για να συζητήσουμε λοιπόν, όπως είπα, το θέμα αυτό, έχω επικοινωνήσει με τον γραμματέα της Τομεϊκής Επιτροπής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες. Είναι το θέμα της ομιλίας του κυρίου Παρασκευά. Εκτιμώ ότι είναι μια απάντηση προς τα όσα ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΘ από τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Καταρχάς, είναι η πολιτική συγκέντρωση αυτή γίνεται όντως για να μοιραστούμε με το λαό του Ηρακλείου, με όσους δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, την ανατρεπτική πρόταση διακυβέρνησης εξουσίας του ΚΚΕ. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους την πρόταση, την προγραμματική πρόταση του κόμματος, απευθυνόμενη με εμπιστοσύνη.
0: Α, είναι μια παρουσίαση του προγράμματός σας δηλαδή.
1: Ακριβώς, και φυσικά μέσα από αυτή απαντάμε και στην προσπάθεια που γίνεται από τα συστημικά κόμματα, από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα συστημικά κόμματα, η δυσαρέσκεια του λαού να εκτονωθεί στην αναμονή ισοτήρων και στα ψίχουλα που πέταξαν στη Διεθνή της Θεσσαλονίκης και στους διάφορους wannabe Μητσοτάκηδες στη θέση του Μητσοτάκη. Γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο παραμύθι, το οποίο το είδαμε να εξελίσσεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που εμφανίστηκαν πρώτα απ' όλα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι όσο η πίτα μεγαλώνει και μεγαλώνει η πίτα των κερδών των μεγάλων ομίλων, θα ζει καλύτερα ο λαός. Είναι ένα παραμύθι που το ακούμε πολλά χρόνια τώρα. Η πίτα μεγαλώνει. Για παράδειγμα, το ΑΕΠ της χώρας από το 2013 έως σήμερα έχει αυξηθεί κατά 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο έφτασαν τα 12 δις. Μόνο φέτος, το πρώτο εξάμηνο, το πλεόνασμα, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν στα 5,5 δις. Όμως ο λαός χάνει, έχει πέσει η αγοραστική του δύναμη τουλάχιστον κατά 30% από το 2009. Δουλεύει χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με 13 ώρα. 4 εκατομμύρια πολίτες μας χρωστάνε σε φορείες και τράπεζες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίτας που μεγαλώνει, και θεωρούμε ότι ο λαός χρειάζεται να αναιρέσει αυτά τα δεδομένα, να αναιρέσει τα δεδομένα του δημοσιονομικού χώρου, του κόπτη δηλαδή από τις λαϊκές ανάγκες, για να πηγαίνουν δισεκατομμύρια ευρώ την φορασιλία των τραπεζών, των εφοπλιστών, για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Αλλιώς, εάν δεν αναιρέσεις αυτά τα δεδομένα, πας στη λογική να κοροϊδεύεις, τι να κάνουμε, δεν βγαίνουμε, δεν έχει αντοχές η οικονομία. Νομίζω το πρόγραμμα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα είναι πρόγραμμα κοστολογημένο με βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το δικό μας πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που βάζει μπροστά, φέρνει να δούμε μπροστά τις ανάγκες του λαού μας, και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε και σήμερα με τον πρόεδρο της ΕΕ στην εκδήλωσή μας 8 η ώρα στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη, μια και αναφερόμαστε στο πρόγραμμα σας, βέβαια είναι μεγάλη κουβέντα για να αναλύσουμε το πρόγραμμα ενός κόμματος, έτσι, αλλά θέλω να μας πείτε έτσι με επιγραμματικά τα τρία κυριότερα πράγματα που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο πρόγραμμα για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, όπως λέτε εδώ, του κόσμου.
1: Τα Καταρχάς, να πούμε τα εξής. Το κόμμα στο προηγούμενο διάστημα έχει κάνει μια σειρά από προτάσεις και στη Βουλή για να ανακουφιστεί από τα τεράστια βάρη ο ελληνικός λαός. Για παράδειγμα, το κόμμα μας τις προηγούμενες μέρες κατέθεσε πρόταση για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, την οποία την απέρριψαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν έβγαλαν άκρη τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει κάνει πρόταση για κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ η διπλασία αλλαγής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είπα. Επίσης το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή και πρότεινε την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την δυνατότητα να δίνεται στα συνδικάτα η υπογραφή συμβάσεων εργασίας και όχι αυτό που γίνεται τώρα να υπολογεί με απόφαση του Υπουργού και αύριο μεθαύριο με έναν αλγόριθμο βάσει της αντοχής οικονομίας να υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός. Είναι κάποιες προτάσεις που έχουμε κάνει ή να καταργηθεί για παράδειγμα η τερματική φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Να ισχύσει το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, για τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τα μεσαία στρώματα. Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες έχει επαναφέρει το κόμμα, βέβαια. Έχουμε μια συνολικότερη πρόταση, η οποία είναι ριζικά ανατρεπτική σε σχέση με την σημερινή. Και αυτό είναι που θέλουμε επίσης να συζητήσουμε με τον κόσμο. Mm-hmm. Μια πρόταση η οποία λέει ότι εδώ όλα τα μέσα εκείνα, τα οποία είναι στα όλα τα μέσα που παράγουν τον πλούτο, όλα εκείνα τα μέσα και εργαλεία που βάζει μπροστά ο λαός μας, τα λιμάνια, υποδομές, τα μεγάλα εργοστάσια, πρέπει να έρθουν στα χέρια αυτών που παράγουν τον πλούτο που βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά. Δηλαδή να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν τα χέρια της εργατικής τάξης του λαού μας για να περάσουμε στη σοσιαλιστική ανάπτυξη, σε έναν κόσμο δηλαδή που θα σταματήσουμε να δουλεύουμε για τις ανάγκες των λίγων, θα δουλεύουμε για τις ανάγκες των πολλών, αυτούς θα υπηρετούμε, έναν κόσμο που δεν θα δίνουμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ανατοϊκούς εξοπλισμούς και σε επικίνδυνες συμφωνίες εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικά μέτωπα, όπως για παράδειγμα η ασπίδατο Αχιλλέα που υπογράφηκε τις προάλλες από την ελληνική κυβέρνηση με το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ και μάλιστα μια συμφωνία που επί της ουσίας πρόκειται για την προστασία της αεράμενας του Ισραήλ. Βγήκαν ο ίδιος ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπεριαλλακτικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου και δήλωσε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν δίνει τον πηγαίο κώδικα του συστήματος αυτού στην ελληνική κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επικίνδυνα μας εμπλέκει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα σε ανταγωνισμούς και βάζει το λαό μας βαθιά σε κινδύνους τέτοιους που ένα σοσιαλιστικό κράτος θα αποτρέψει και δεν θα επιτρέπει ο λαός μας να σφάζεται στα κανόνια των υπηρεαλιστών που θέλουν να ξαναμοιράσουν για τα δικά τους συμφέροντα.
0: Και βλέπω ότι έχετε και κάποιους πρωτοκλασσάτους μετά στο κριτικό γλέντι, τον Βασίλη τον Σταυρακάκη και τον Μιχάλη τον Καλέργη.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Οπότε, για πείτε μας.
1: Αλίμονο, ναι. αν έλειπε και η καλλιτεχνική χρειά, η πολιτιστική χρειά από μια εκδήλωση του κομματός μας. Θέλουμε να περάσουμε καλά, θέλουμε ο κόσμος του Ροντάχ εκεί και να συζητήσουμε και να γλεντήσουμε, να περάσουμε όμορφα με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλέργη που τους ευχαριστούμε που θα είναι παρόν και θα μας χαρίσουν ωραίες στιγμές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό κιόλας ο κόσμος μπορεί να έρθει εκεί και να συζητήσουμε τον προβληματισμό.
2: Μάλιστα.
1: Που έχει ο καθένας από εμάς, τις αγωνίες του, τον προβληματισμό, τις αντιρρήσεις του για τις θέσεις του ΚΚΕ σε μια δημιουργική συζήτηση, για το πώς θα μπούμε μπροστά, θα μεγαλώσουν οι αγώνες στο επόμενο διάστημα. Παρεπιπτόντως να πω ότι το μήνυμα και την πραγματική εξαγγελία την έκανε ο λαός στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ, σε ένα μεγαλειώδες λαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ από χιλιάδες κόσμου.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε θέλουμε να δώσουμε συνέχεια το επόμενο διάστημα, και αυτό θέλουμε να συζητήσουμε και μετά μουσικής.
2: Μάλιστα.
1: Με την συνδρομή του Βασίλη Σταυρακάκη και του Μιχάλη Καλέργη.
2: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφοράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστοφοράκης, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μιλήσαμε για την εκδήλωση που έχει απόψε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πολιτική και καλλιτεχνική είναι. Ο κύριος Παρασκευάς θα μιλήσει με θέμα. Ο Κώστας Παρασκευάς είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με θέμα με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες. Και θα ακολουθήσει κριτικό γλέντι με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Μιχάλη Καλέργη. Μας είπε έτσι και επιγραμματικά κάποια σημεία από το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί ουσιαστικά η ομιλία του κυρίου Παρασκευά είναι αυτή. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και θα το συζητήσει με τους παρισταμένους. Το πρόγραμμα δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο τζάμι του Πολίτικα, εδώ του στούντιο του Πολίτικα, βλέπω τις πρώτες σταγόνες. Εδώ, αριστερά. Τις επιβεβαίωσε και ο Μάνας. Τα πρωτοβρόχια έρχονται στην Κρήτη από ό,τι φαίνεται.

Διαβάζω από το politica.gr ότι νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 45 άτομα. Η νέα επιχείρηση, λέει η δημοσίευση της ιστοσελίδας μας, έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Όπως αποδείχθηκε, η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο.

Ένα άλλο θέμα που βασανίζει τον κόσμο της Κρήτης είναι το θέμα με τα έργα του Βόρειου Ειδικού Άξονα Κρήτης. Ακούστε, και εγώ να ήμουν στη θέση όποιον εκεί με τις ουρές βρίσκονται, θα είχε αγανακτήσει. Είναι δεκτή, αποδεκτή η αγανάκτηση. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πέρα από την εναλλακτική των παρόδων. Σε αυτά τα μεγάλα έργα, αυτό γίνεται ιδιαίτερα στην Κρήτη που είναι και περιορισμένος ο χώρος. Δεν έχεις εναλλακτικές, έχεις την παλιά Εθνική Οδό, την ακόμη πιο παλιά Εθνική Οδό. Τους αγροτικούς δρόμους, όταν λέω τους αγροτικούς, να μην πω τους δημοτικούς αν θέλετε δρόμους, γιατί άμα λες αγροτικός δρόμος εννοείς είτε χωματόδρομος είτε τσιμεντοστρωμένος δρόμος, τους δημοτικούς δρόμους λοιπόν. Άλλες εναλλακτικές δεν έχουμε, δηλαδή ή θα ακολουθήσεις και θα πας από τους εναλλακτικούς ή θα μπεις στην ουρά και ό,τι ώρα φτάσεις. Γι' αυτό, εάν θέλει κανείς να φτάσει εν καιρός, θα πρέπει να ξεκινήσει υπολογίζοντας ότι τουλάχιστον μισή ώρα καθυστέρηση θα έχει στο Βόρειο Ειδικό Άξονα Κρήτης με τα έργα που γίνονται. Και τι, τώρα γίνονται έργα τα οποία αφορούν μικρά τμήματα. Αν αρχίσει το μεγάλο έργο, αυτό το φαινόμενο θα είναι ακόμα πιο πολύ. Θα πρέπει αφενός και εμείς να έχουμε λίγο εγκράτεια όσον αφορά την ψυχική μας διάθεση απέναντι σε αυτά τα έργα, και από την άλλη όμως θα πρέπει να νοιαστούν και εκείνοι οι οποίοι τα εκτελούν να δίνουν τις καλύτερες δυνατές εναλλακτικές λύσεις στον κόσμο. Κάπου εκεί θα πρέπει να συναντηθούμε, γιατί βλέπω και στα sites και στα social media τις ουρές, τα σχόλια τα καυστικά που υπάρχουν, μερικά έχουν και πολύ χιούμορ. Αυτοί νομίζω είναι εκείνοι που θα επιβιώσουν σίγουρα, δηλαδή όποιοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή με χιούμορ. Αλλά υπάρχουν και οι αγανακτισμένοι και οι περισσότεροι είναι αυτοί. Όμως είπαμε, θα πρέπει να μπει λίγο νερό στο κρασί και από τις δύο πλευρές. Γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται. Όλα αυτά τα χρόνια που θα γίνεται το έργο θα τα έχουμε αυτά. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ό,τι εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δεν θα το μεταδίδουμε, έτσι. Αυτό που λέω είναι για να ζούμε καλύτερα τη ζωή με τεμποδίων την οποία ζούμε.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα ή τουλάχιστον αυτά που θεωρούμε εμείς δεσπόζοντα, έτσι, και νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν και εσάς και σας τα μεταδίδουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί μέσα σε 2 ώρες δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα γεγονότα. Μπορείτε όμως να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας politika.gr, να μπαίνετε στα social media, στα προφίλ και στις σελίδες του politika.gr. Υπάρχουν εκεί και τα ωραία βίντεο που φτιάχνει η ομάδα μας εδώ και σας τα βγάζουμε στον αέρα και που τα εκτιμάτε δεόντως και εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ. Τα reels τα λεγόμενα, όπως είναι στην ψηφιακή γλώσσα, στην ψηφιακή ορολογία, και συνεχίζουμε τον αγώνα της ενημέρωσης καθημερινά εδώ και από το Politika 89,8 και από το politika.gr και επαναλαμβάνω και από τα κοινωνικά δίκτυά μας, τις σελίδες μας. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε σελίδες και προφίλ. Μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε να τα επισκέπτεστε. Σαφώς. Είδαμε βεβαίως και από κοντά 3 θέματα. Είδαμε το ότι δεν προχωράει το πρόγραμμα με το λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχουν υποδομές από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων του Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, για να υποδεχτούν το λαγοκέφαλο που θα ψαρέψουν οι ψαράδες για να τον διαθέσουν προς επιδότηση, 5,33 ευρώ το κιλό. 30 του Σεπτέμβρη μας είπε θα κατατέσει τις σχετικές προτάσεις η Περιφέρεια προς το Υπουργείο. Είδαμε λοιπόν πότε θα τελεσφορήσει και αυτό το θέμα. Είδαμε και με την κυρία Λίντα Γρηγοράκη, την ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αυτό το θέμα με την ανθεκτικότητα των κουνουπιών απέναντι στα εντομοκτώνα. Ένα επίτευγμα το οποίο δίνει δεδομένα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλοι εκείνοι που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα κουνούπια προς όφελος της δημόσιας υγείας. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει ένα θέμα και στην Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει όμως πάρα πολύ μεγάλο θέμα στην Αφρική. Και θέλω να πω με αυτό ότι αυτό το επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι διεθνούς εμβέλειας. Μπορούν λοιπόν αυτοί που εφαρμόζουν την καταπολέμηση με εντομοκτώνα να το λάβουν υπόψη τους, να τον τροποποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η καταπολέμηση. Και τέλος, είδαμε μια πολιτική και καλλιτεχνική εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, συνομιλώντας με τον γραμματέα του τοπικού της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα. Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι εδώ μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είχαμε τις πρώτες ψυχάλες πριν από λίγο, ερχόμενοι εδώ στον σταθμό. Το έζησα και αυτό. Φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή κινείστε κάπου στους δρόμους, στο αυτοκίνητό σας. Μερικές ψυχάλες μονάχα. Γκρίζος όμως ο ουρανός, άστατος ο καιρός από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε, λέει, τοπικές βροχές, κανονικές θερμοκρασίες. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και όχι μόνο για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 5 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 35 λεπτά. Γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Του Αγίου Νικήτα σήμερα, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, όπως είπα, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικήτας, Νικητούλα κλπ. Ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων, Γερμανών, της πέραν του Ίστρου ποταμού Δούναβη χώρας. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός, χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο που είχε λάβει μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μαρτύρησε επί της πειράς με διαταγή του βασιλιά των Γότθων Αθανάριχου, όταν αρνήθηκε να προσχωρήσει στην αίρεση του αριανισμού που πρέσβευε ο ομοεθνής του άρχοντας.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία, εθνική ημέρα Λιγκούινε στην Αμερική, στις ΗΠΑ, η μέρα της μάχης της Αγγλίας στην Μεγάλη Βρετανία.

Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ενημερώσει και βεβαίως να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να

Υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη, PSA. Να δούμε όμως και κάποια δεδομένα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πρώτος διαγιγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 9,5% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη και περίπου το 2,5% αυτών θα καταλήξει από αυτήν την νόσο. Ο καρκίνος του προστάτη στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Το οικογενειακό ιστορικό. Εάν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού, πατέρας, αδελφός, έχει καρκίνο του προστάτη, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο αυξάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος συστήνεται να αρχίζει μία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή στα 40 έτη. Οι φυλοί, οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς ή Ασιάτες. Και η διατροφή, μία δίαιτα πλούσια σε ζωική λίπη. Σε ζωικά λίπη, συγγνώμη, και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι, θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1916, όπου ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 και σαν σήμερα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. 2000 και σαν σήμερα τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα το 1254 είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. Σαν σήμερα το 1890 είχε γεννηθεί η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, έτσι θα θυμάστε όλοι το Πλατούν και το γεννημένο στην 4η Ιουλίου. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας. Να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, μέτριους βοριάδες και σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα βυτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται και για αύριο Τετάρτη κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και στην Θεσσαλία και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Και ας περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr. Μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να θυμίσω να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Politica λοιπόν.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά όπως κάνουμε πάντα με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη μητέρα καλείται να δώσει απαντήσεις για το βαριά τραυματισμένο μωρό. Ραγδαία αλλαγή του καιρού, πότε αναμένονται καταιγίδες στην Κρήτη. Πρόστιμο και δικογραφία σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου που επιτέθηκε σε μητέρα και κόρη.

Κινητοποιήσεις για την φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις μετά τον αγώνα στα 19 ευρώ η φοιτητική κάρτα μεταφορών. Τελευταία βουτιά για 67χρονο στην Ασταλίδα. Κάτοικοι προς την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ξεκίνησε η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για δομή μεταναστών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί, ο ενδεχόμενος δόλος και το αλάρμ.

Νέα επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Τους έκανε έξαλλους ο Βασίλης Κικίλιας για τη δομή. Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές. Νέο γήπεδο Όφη, τι δείχνουν Βοτανικός και Νέα Φιλαδέλφια, ποιος πρέπει να έχει τη γη, ποιος το γήπεδο, ποιος θα πληρώσει και η δήλωση Βρούτσι.

Πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, ο οποίος είναι λιγοστός, έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε. Βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν λοιπόν ξεκινάμε με την δομή, τη δομή μεταναστών, ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στην διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, καθώς οι μέρες περνούν και δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα επίσημη ενημέρωση από το Δήμο και την Περιφέρεια σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν μετά και τη συνάντηση με τον Υπουργό την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε σήμερα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας συστέθηκαν από εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή, για τα οποία αναμένουμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Η παρέμβαση είχε ως εξής: κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παίρνω το λόγο εκ μέρους των κατοίκων, γιατί το θέμα που συζητάμε μας αφορά άμεσα και γιατί μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Ο Υπουργός ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια να αναζητήσουν εναλλακτική προσωρινή λύση, ενώ στην ασυνέχεια να ξεκινήσει συζήτηση από μηδενική βάση για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Θέλουμε λοιπόν σήμερα μια σαφή και συγκεκριμένη ενημέρωση από το Δήμο. Έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου? Έχει γίνει καταγραφή της δημοτικής περιουσίας που θα μπορούσε να εξεταστεί? Έχει ζητήσει ο Δήμος από την περιφέρεια ή άλλους δημόσιους φορείς στοιχεία για διαθέσιμες εκτάσεις? Έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί ομάδα εργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν ερχόμαστε σήμερα να υποδείξουμε εμείς που θα γίνει οποιαδήποτε δομή. Ζητάμε όμως από το Δήμο να κάνει αυτό που συμφωνήθηκε: να αναζητήσει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις με αντικειμενικά, τεχνικά και νόμιμα κριτήρια. Και ζητάμε κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό: να μην προχωρήσει καμία διαδικασία για τον Σκουλούδη όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η αναζήτηση και όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος τεχνικός και νομικός έλεγχος. Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Τώρα θέλουμε να γνωρίζουμε τι κάνει ο Δήμος στην πράξη. Δεν ζητάμε γενικές διαβεβαιώσεις, ζητάμε ενέργειες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες απαντήσεις. Και επειδή το ζήτημα αφορά την πόλη, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την περιουσία των κατοίκων, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή θα μας ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων. Ενημέρωση λοιπόν να ζητούν από ό,τι φαίνεται οι κάτοικοι, έτσι για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Οπότε ακούσατε έτσι αναλυτικά και το τι ακριβώς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Αυτό τώρα που μένει είναι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου, θα δείξει. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, μιας που κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και περνάμε στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ραγδαία αλλαγή του καιρού σήμερα με βροχές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους μόλις 17 ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση από τα Χανιά στο Ηράκλειο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου, λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Εντοπίστηκε λέμβος με 45 άτομα, με τις αρχές να κινητοποιούνται για τη διάσωσή τους. Ενημέρωση για το εάν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Τραγωδία στη σταλίδα του Δήμου Χερσονήσου, όπου χθες ανασύρθηκε νεκρός από το νερό ένας 67χρονος αλλοδαπός. Διορία 15 ημερών στους δικαιούχους για διορθώσεις για να πάρουν όλο το επίδομα επιστροφής ενοικίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, καταδιοκτικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν στη Λιθουανία σε εξέλιξη έρευνα για την προέλευσή του. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη νίκη της Εθνικής Ανδρών στο Βόλεϊ στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 3-1 τη Σλοβενία που βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις. Λίγο πριν αναφερθήκαμε, όπως ακούσατε, στην δομή των μεταναστών. Έτσι, οπότε τώρα προχωράμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο μας έρχεται από τα Χανιά. Το πρωί λοιπόν σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Όπως έγραψε το politica.gr, το αγοράκι μόλις 17 ημερών εντοπίστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνώ μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια της μεταφοράς του προς το Ηράκλειο, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς. Με την άφηξή του στο Βενιζέλιο, διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα νεογνών. Όμως χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα ένας 67χρονος αλλοδαπός στην θαλάσσια περιοχή του δυτικού άκρου της Θαλίδας. Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είχαμε όμως και πάλι νέα επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στην Γάβδο. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Όπως αποδείχθηκε, η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος επιτέθηκε σε μητέρα και την 6χρονη κόρη της, προκαλώντας τους τραύματα. Η μητέρα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο, καθώς δεν είχε μεριμνήσει ώστε να μην δραπετεύσει ο σκύλος του. Υπενθυμίζεται πως το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίστηκε εχθές το πρωί το κοριτσάκι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το παιδί δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο την άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε στα χέρια αλλά και τα πόδια.

Κινητοποίηση πραγματοποίησε ο φοιτητικός σύλλογος του φυσικού στην Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης όσον αφορά το οξυμένο ζήτημα του κόστου ζωής των φοιτητών. Όπως αναφέρουν οι φοιτητές, αρχικά θέσαμε ξανά το ζήτημα της μετακίνησης έπειτα από χρόνια παρεμβάσεων για το ζήτημα του απαράδεκτου κόστους μεταφορών σε περιφέρεια Δήμο και στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι φοιτητές με τον αγώνα μας καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο ανακούφισης από την ακρίβεια. Αυτό αφορά το υπέρογκο κόστος της μετακίνησης με το αστικό κτέλ. Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά και την τελευταία κινητοποίηση, ανακοινώθηκε η διάθεση 12.000 μηνιαίων καρτών μεταφοράς για τους φοιτητές του Ηρακλείου. Η τιμή πλέον του μειωμένου μηνιαίου φοιτητικού εισιτηρίου πέφτει από τα 45 στα 19 ευρώ. Αυτό το πετύχαμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα που δώσαμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στους φοιτητικούς συλλόγους. Η κατάκτηση αυτή είναι ένα πρώτο δείγμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους συνολικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές. Αυτές δηλαδή που έχουμε ανάγκη σήμερα. Αποτελεί άλλη μία νίκη μετά την κατάκτηση της εξαίρεσης των φοιτητών από τα δημοτικά τέλη και των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ. Φυσικά συνεχίζουν η μείωση που δίνει ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του υπέρογκου κόστου ζωής μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια, οι λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ, ρεύματος κλπ. Αποτελούν τροχοπέδι στην προσπάθεια των περισσότερων να σπουδάσουν απρόσκοπτα. Επίσης θέσαμε επιτακτικά και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Τα κύρια αιτήματα που θέσαμε είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών με ευθύνη της Πρυτανίας και του κεντρικού κράτους. Ακόμα λένε απαιτήσαμε εξασφάλιση δωματίων σε περιουσίες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το παλιό Ειρηνοδικείο Ηρακλείου επί της δικαιοσύνης και οι καμένες εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έως τότε να νοικιαστούν άμεσα δωμάτια ξενοδοχείων και να δοθεί επίδομα τουλάχιστον 500 ευρώ σε όλους τους φοιτητές. Παρά την γενικότητα των απαντήσεων από την μεριά της, η Πρυτανία αναγνώρισε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και έγινε η αρχή ώστε να συζητηθούν και τους υπόλοιπους αρμόδιους στα συμβούλια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε, λένε, τον αγώνα μας και καλούμε σε παρέμβαση στο παλιό Ειρηνοδικείο επί της δικαιοσύνης την Τετάρτη 16/9 στις 6:30 το απόγευμα, πανελλαδική ημέρα δράσης για την φοιτητική στέγη. Thank you.

Για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη, επισήμανε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο, ο κύριος Κικίλιας. Στην φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα και στη μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων και τοποθετήθηκε για το πολιτικό σκηνικό, την κατάσταση στην κεντροαριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από το κατά πόσο οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Συνελήφθη εχθές σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 68χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα από αστυνομικούς της υπηρεσίας έρευνα στην οικία του, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 δενδρύλια κάναβης, εκ των οποίων τα 3 αποξηραμένα, βάζο περιέχον ελαιόλαδο αναμεμειγμένο με τμήματα δενδρυλίου κάναβης βάρους 800 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα κάναβης. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Και μια αθλητική είδηση. Καπνός από ό,τι φαίνεται γίνονται τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης, αφού έγινε sold out σε 9 θύρες και άνοιξε πλέον και η θύρα 16. Μια ιστορική πρεμιέρα για τον Όφι, που θα έχει χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό του στο παιχνίδι με την γερμανική ομάδα. Καθώς σήμερα το πρωί τελείωσαν τα εισιτήρια και τυπικά στην θύρα 20, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να ανοίξει και την θύρα 16. Ήδη από χθες είχαν φύγει περισσότερα από 13.000 εισιτήρια και μέσα στα επόμενα 24 ώρα πρόκειται να γίνουν καπνός και τα επόμενα που διατίθενται για τις ανάγκες των φιλάθλων του Όφι.

0: Και θα έχουμε ραγδαία, λέει, αλλαγή του καιρού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμη μέτριας ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα. Σας είπα λοιπόν ότι και σήμερα θα έχουμε βροχούλες και αύριο. Θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Βυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώς αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στην νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα όμως στο VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφθείτε πολύ πολύ απλά και εύκολα το vnyglasses.com. vnyglasses μία λέξη .com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store στην 1821 στον αριθμό 29. Κάντε μια βόλτα, θα με θυμηθείτε. Εάν δεν το έχετε γνωρίσει ήδη το κατάστημα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όπως είπαμε, εκεί θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε σχέση με τα γυαλιά ηλίου που ενδεχομένως θα θέλετε έτσι να ανανεώσετε και να αγοράσετε. Και όχι μόνο, θα έχετε σημαντικές εκπτώσεις και σε κορεάτικα καλλιντικά καθώς και σε αραβικά αρώματα. Και μπορείτε να βρείτε και επιλεγμένα, όπως ακούσατε και λίγο πριν, γυαλιά ηλίου από 29,90 μόνο.

Όμως έχουμε επιστρέψει, εννοείται, πια από τις διακοπές. Έτσι τα σχολεία άνοιξαν, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο, όπως και να το κάνουμε, βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στο Ηράκλειο. Στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ λοιπόν, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

θα κλείσω αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή ακόμη και μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μια λέξη χωρίς κενό, Καλτσέτο 1997. Και έρχεται η στιγμή που θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα Κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο Δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω την καλεσμένη μας για σήμερα, που δεν είναι άλλη από την κυρία Στέλλα Μαρκάκη. Η Στέλλα η Μαρκάκη, να σας πω πως είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ήριδα. Ο Σύλλογος Ήριδα αφορά στα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό στο νομό Ηρακλείου. Την έχουμε λοιπόν σήμερα καλέσει για να μας πει 2-3 λόγια για τον Σύλλογο, για το πότε ιδρύθηκε και με ποιους σκοπούς, για τις δράσεις του, που από ό,τι μαθαίνω είναι έτσι πολλές και

0: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και ο ενικός, δεν θα μείνουμε στους τύπους να μιλάμε στον πληθυντικό, έτσι.
1: Σωστά,
0: πολύ σωστά.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Στέλλα μου, λοιπόν, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ήριδα και μέλος του Δέλτα Σίγμα, πες μας λιγάκι πότε ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος.
1: Η προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα στην καραντίνα, αλλά η ίδρυση του Συλλόγου ήταν τον Απρίλιο του 2024, δηλαδή ο Σύλλογος μέχρι τώρα είναι περίπου 2,5 χρόνια ενεργός. Mm-hmm. Ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία γονέων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, που είχαμε πάρα πολλές καταστάσεις άλυτες, πολλά προβλήματα που δεν μπορούσαμε να τα λύσουμε. Βλέπαμε συναγωνιστές με εμάς, γονείς που δεν βρίσκανε λύσεις. Νιώθαμε κάπως, ας το πούμε, αποκομμένοι και ανενημέρωτοι. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να 20 γονείς που ήμασταν ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη ομάδα. Και με πολύ κόπο, βέβαια, να ξέρετε, γιατί ο ένας σύλλογος θέλει αρκετές προϋποθέσεις, που αυτό είναι νομικό πλαίσιο κτλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αν και υπάρχουν και ακόμα εμπόδια που στέκονται μπροστά μας, ευτυχώς είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα.
0: Και βρίσκεται τρόπους να τα ξεπερνάτε, από ό,τι φαίνεται.
1: Και επειδή οι δύσκολες καταστάσεις είναι 24-7 στη ζωή μας, έτσι λοιπόν έχουμε μάθει και λύνουμε ό,τι πρόβλημα έχει μπροστά μας.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί ο σύλλογος, Στέλλα?
1: Μέχρι τώρα, ξεκινήσαμε με 20, το 24 και μέχρι τώρα είμαστε 133.
0: 133,
1: ναι, και συνεχώς αυξανόμαστε, διότι οι δράσεις μας είναι πολλές, ποικίλες. Περιλαμβάνουν εκδρομές, περιλαμβάνουν αιμοδοσίες, έγινε μια πολύ πετυχημένη ημερίδα ενημέρωσης και γονέων και ειδικών θεραπευτών, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ένα από τα πολλά που έχω ενημερώσεις στα γραφεία του Συλλόγου, ούτως ώστε να μαθαίνουν οι γονείς πράγματα που ίσως μέχρι τώρα δεν ξέρανε ή ήταν μπερδεμένοι. Επιδιώκουμε σχολές γονέων, σχολές αδερφών ατόμων με αυτισμό, διότι το σύστημα της οικογένειας πρέπει να είναι υγιές για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κατάσταση, και συνεχώς κάνουμε επισκέψεις σε φορείς, περιφέρεια, δήμο, υπουργείο. Πρόσφατα στείλαμε και μια επιστολή στον Νεοπείο, που αυτός με τη σειρά του το έστειλε στο Υπουργείο το ανάλογο. Έχει πάει η επιστολή μας μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, διότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Όλα αυτά βέβαια στον ελευθερό μας χρόνο, αλλά το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και μας κρατάει ζωντανός και νιώθουμε ότι βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο και κατά συνέπεια τα παιδιά τα ίδια τα δικά μας.
0: Όταν λέμε παιδιά, Στέλλα, για ποιες ηλικίες μιλάμε?
1: Ναι, παιδιά είπα τώρα, αλλά δεν είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί ναι, μεν είναι παιδιά. Συνήθως η διάγνωση μπαίνει γύρω στα 2 χρόνια. Μπορεί λίγο και πιο νωρίς ή λίγο πιο αργά. Αλλά συνήθως ξεκινάει η διάγνωση από τα 2. Και πολλοί ενήλικες διαγνώσκονται και μετά τα 18, 19, 20, όταν έρχονται να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές δυσκολίες. Και εκεί πέρα βρίσκονται κάποιες δυσκολίες που τους κάνουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Και τότε ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται στο φάσμα.
0: Και εκεί φαντάζομαι έρχεται και κεραμίδα στους γονείς, γιατί αν αυτό, ας πούμε, διαγνωστεί σε μικρή ηλικία, προετοιμάζεσαι κιόλας, έτσι δουλεύεις, έχεις το χρόνο όλο μπροστά σου, αλλά ξαφνικά στα 18, ας πούμε, στα 19 να γίνει μια τέτοια διάγνωση, όπως και αν το κάνεις, όλο αυτό σε πιάνει απροετοίμαστο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αρκετά δύσκολο, και είναι και αρκετά δύσκολο ακόμα και μικρό να διαγνωστεί, και είναι υψηλά λειτουργικό. Πολλές φορές δυσκολεύει περισσότερο από ένα χαμηλά λειτουργικό άτομο στο φάσμα, διότι καλείται ένα άτομο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που είναι μέσα στη δυσκολία, την έντονη πληροφόρηση, τον καταιγισμό ερεθισμάτων και πληροφοριών, να ανταπεξέλθει με ένα νευροδιαφορετικό νου, που έρχεται σε ένταση. Εδώ η τυπική αναπτυσσόμενη, ας πούμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολλές φορές αυτή την υπερπληροφόρηση και τα καινούργια πράγματα.

0: πράγματα που έρχονται στη ζωή μας. Πόσο μάλιστα ένας νευροδιαφορετικός νους δεν είναι ασθενής ο αυτιστικός. Ο αυτιστικός έχει νευροδιαφορετικότητα, αντιλαμβάνεται και προσλαμβάνει διαφορετικά και χειρίζεται διαφορετικά τις καταστάσεις.
1: Και τις πληροφορίες που δέχεται, φαντάζομαι, έτσι, ναι.
0: Ναι, από πολύ χαμηλής λειτουργικότητας μέχρι πολύ υψηλής, γι' αυτό εξάλλου λέγεται και φάσμα, αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή δεν θα πρέπει ένα υψηλά λειτουργικό να τον αντιμετωπίζεις, εντάξει, δεν θέλει πολλή δουλειά. Είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλο το φάσμα με την ίδια, με το ίδιο πείσμα, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή κάθε αυτιστικός έχει και διαφορετική προσέγγιση, θέλει διαφορετικές
1: Άρα και θεραπείες. Διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, έτσι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, αυτός που θα βρίσκεται απέναντι του, ο θεραπευτής, ο γιατρός, θα πρέπει να προσαρμόζει, να οργανώνει και να προγραμματίζει τις θεραπείες του ανάλογα τις προσωπικές ανάγκες, τα προσωπικά κίνητρα του κάθε ενός.
1: Ανάλογα με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, λοιπόν, εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει.
0: Και εδώ, ξέρω το Θεό, έχουμε αρκετούς θεραπευτές πλέον, γιατί εγώ προσωπικά στην αρχή της διάγνωσης υπήρχε έτσι ένα... υπήρχε μια δυσκολία στο να βρεις αρκετούς θεραπευτές. Τώρα υπάρχουν αρκετοί θεραπευτές και παράλληλα υπάρχει και αυτή η ενημέρωση και από διάφορους τέτοιο, αλλά και τώρα είναι και αυτός ο σκοπός του συλλόγου μας, να δείξουμε στον κόσμο ότι ο αυτιστικός δεν είναι κακομαθημένος, απλά παθαίνει αυτή την, το λεγόμενο overwhelming, την overstimulated, την υπερφόρτωση συναισθημάτων και πληροφοριών, και πρέπει να μπουν σε μια σειρά ούτως ώστε να ηρεμήσει η ψυχή του, το σώμα του, γιατί έχει πολλές αισθητηριακές διαταραχές, και να μπορέσει να επικοινωνήσει, μιας και τα περισσότερα από αυτά τα άτομα έχουν και κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Κάποια δυνατά σημεία τα οποία, αν χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο,
1: και αν τα εξελίξουν,
0: μπορεί να γίνουν και λειτουργικά. Άσχετα αν είναι λειτουργική ή όχι, να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό που θέλουμε όλοι.
1: Έτσι. Και κυρίως εσείς οι φροντιστές, οι οποίοι κακά τα ψέματα επομίζεστε ένα τεράστιο βάρος καθημερινά, 24-7 όπως είπες, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλό να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση μέσα στο σπίτι. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε παιδιά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους θέματα. Και ενώ, ας πούμε, βρίσκονται στην εφηβεία, αντιμετωπίζουμε θεματάκια οι γονείς, πόσο μάλλον όταν έχεις παιδιά που θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση, θέλουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι εμείς τη δυσκολία της καθημερινότητας. Δεν είναι σίγουρα κάτι απλό.
0: Ακριβώς έτσι, και ένα πρόσφατο παράδειγμα στην προσοχή που δίνουμε στην υγεία των γονέων, γιατί το σημαντικό είναι το σύστημα όλο να είναι καλά για να είναι και τα παιδιά καλά, τυπικά και μη τυπικά. Πρόσφατα κάναμε μια συνεργασία με την ΥΠΕ, όπου η οποία σε 55 μέχρι στιγμής άτομα γίνανε καρτέλες ασθενών, και η ΥΠΕ με το σύλλογό μας θα κλείσει ραντεβού στα άτομα αυτά, στους γονείς αυτούς, μαζεμένα ραντεβού, για να μην ταλαιπωρούνται, και θα γίνουν οι εξετάσεις τους από γιατρούς, και θα γίνει ένας μόνιμος φάκελος όπου κάθε χρόνο θα υπενθυμίζει στο γονείο να πάει να κάνει το ετήσιο check-up του.
1: Ναι.
0: Εξετάσεις αίματος και οτιδήποτε άλλο γιατρό θέλει. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό, και τώρα θα ξεκινήσουν και κάποιες σχολές γονέων σεμινάρια
1: για τη στήριξη των γονιών, ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ότι όποτε βρίσκουμε ευκαιρία να βρεθούμε μεταξύ μας, δεν τελειώνει αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή είμαστε συνέχεια, μιλάμε ακατάπαυστα.
1: Είναι λογικό, είναι, γιατί μοιράζεστε την καθημερινότητά σας, τις εμπειρίες που βιώνετε σε σχέση με τα παιδιά σας, τους προβληματισμούς σας.
0: Μέρη ένας από τους στόχους μας έχει επιτευχθεί, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Κακά τα ψέματα, όταν μπαίνει μια διάγνωση, ξαφνικά εξαφανίζονται όλοι, γιατί Τα παιδιά στο αρχικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ζωηρά, είναι απίθαρχα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κτλ. Και έτσι εκεί πέρα ξεκαθαρίζει λίγο ποιος θα μείνει δίπλα σου. Και δυστυχώς αυτοί που μένουν δίπλα σου είναι ένα-δύο άτομα ίσως.
1: Είναι οι λίγοι όμως και καλοί, Στέλλα. Για μένα, όσο μεγαλώνω και φιλοσοφώ τη ζωή διαφορετικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε πολυκοσμία γύρω μας. Ένας-δύο αρκούν για να πορευτούμε μαζί. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Δυστυχώς χαλάνε και οι γάμοι. Δυστυχώς η κακή πληροφόρηση στους γονείς δημιουργεί ότι εγώ δεν κάνω πολλά ή εγώ κάνω πιο πολλά και έτσι έρχεται σε μια ρήξη το ζευγάρι που δεν θα έπρεπε.
1: Που δεν θα έπρεπε, ναι.
0: Ναι, και εκεί γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί οι μονογονέοι μονογονέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του αυτή την κατάσταση, είναι πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ένας από τους στόχους μας.
1: Mm-hmm. Πού στεγάζεστε, Στέλλα, πού στεγάζεται ο σύλλογος, έχετε κάποιο χώρο?
0: Ναι, βέβαια, έχουμε γραφεία και μια εξαιρετική γραμματεία, την Έλενα Τεσκουλά, η οποία βρίσκεται Κυρίλου Λουκάρεως και Μάρκου Μουσούρου 1 στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα όμορφο χώρο που εκεί κάνουμε και τα σεμινάρια, τις ενημερώσεις κτλ. Και μπορεί με κατόπιν ραντεβού και στο τηλέφωνο που θα βρει στην ιστοσελίδα μας να κλείσει ένα ραντεβού και να επισκεφτεί τα γραφεία. Και να γίνει η εγγραφή.
1: Και να γίνει μέλος. Τώρα μπορεί να μας ακούν κάποιοι γονείς που όντως και εκείνοι έχουν ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Και να θελήσουν να ενταχθούν στην ομάδα σας και στο σύλλογό σας.
0: Βεβαίως. Κάνουμε το όσο μπορούμε δυνατό, γιατί και εμείς είμαστε γονείς με εργασίες, με τα παιδιά μας σε αυτή την κατάσταση. Αλλά σου ξαναλέω ότι το κάνουμε με πολύ χαρά και ας κουραζόμαστε, γιατί το feedback είναι πάρα πολύ δυνατό. Η ανατροφοδότηση είναι ισχυρή, πολύ ισχυρή. Και, και ένα πρόσφατο παράδειγμα, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, έγινε πάλι καλοκαιρινό κάμπ για 40 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Προσλήφθηκαν από το σύλλογο 34 παιδαγωγοί συν 2 εθελοντές, οι οποίοι ήταν και μέντορες του προγράμματος. Στο 46ο Δημοτικό Σχολείο, όπου 40 παιδιά στο φάσμα διαφόρων λειτουργικοτήτων απασχολήθηκαν για ένα μήνα με δημιουργικές δραστηριότητες, ήρθαν και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες και μας βοηθήσαν εθελοντικά, κάνανε μαθήματα απειλού, γιόγκα, γραπτική, πήγαμε σινεμά, πήγαμε στο ημιδρείο.
1: Πολύ ωραίες δράσεις.
0: Ναι, ήταν εξαιρετικά. Μας κούρασε, ναι, μεν σωματικά πολύ, αλλά ήταν τέτοια η ανατροφοδότηση που πήραμε στο τέλος, που θα το έκανα και θα το ξανάκανα και θα το ξανακάναμε.
1: Φαντάζομαι πόσο θα το ευχαριστήθηκαν τα παιδιά κυρίως, έτσι, και στη συνέχεια και εσείς βλέποντάς τα να χαμογελούν και να περνούν καλά.
0: Περισσότερο οι γονείς ευχαριστήθηκαν αυτά τα παιδιά. Κάποιοι μπορέσαν να πιούν ένα καφέ. Κάποιοι να πάνε στις δουλειές τους, γιατί πολλοί χάνουν τις δουλειές τους με αυτό. Βέβαια, η δουλειά του συλλόγου δεν είναι να αντικαταστήσει το κράτος κάνοντας, γιατί εμάς μας πήγε περίπου 50.000 ευρώ το κόστος.
1: Και τόσο υψηλό.
0: Τόσο υψηλό, γιατί οι παιδαγωγοί πληρωθήκαν κανονικά. Και
1: εξ ολοκλήρου από το σύλλογο, δηλαδή.
0: Εξ ολοκλήρου από το σύλλογο. Ήταν μέσα και νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό. Και ήταν τα παιδιά ένας θεραπευτής προς ένα παιδί σχεδόν. Και θέλαμε να το κάνουμε τόσο τέλειο όσο τέλεια θέλανε να φερθούν στα παιδιά μας. Επομένως έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί και είναι 30 λεπτών ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει συνεντεύξεις από παιδαγωγούς, από γονείς, που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν θα το κάνουμε streaming θα στο στείλω. Έγινε και πέρυσι άλλο ένα, όπως πέρυσι έγινε άλλο ένα κάμπ. Πέρυσι ήταν 15 παιδιά, 20 πήγαινε έλα και φέτος ήταν 40.
1: Φέτος διπλασιάστηκαν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και τώρα έρχονται οι χορευτές μας να είναι καλά όλοι τους και για να ενισχύσουν αυτό το έργο, μήπως μπορέσουμε να το επαναλάβουμε και του χρόνου.
1: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Ναι. Βέβαια, να ξαναπώ ότι δεν είναι σκοπός μας να αντικαταστήσουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, σωστά, αλλά θέλουμε να τους δείξουμε ότι λύσεις υπάρχουν και ότι εάν δώσουν τα σωστά κονδύλια στους σωστούς ανθρώπους, ότι όλα μπορούν να γίνουν και για πάντα θα τους ευγνωμονεί ο κόσμος.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την αυριανή εκδήλωση. Χορεύουμε για τη ζωή έχει τίτλο. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 16 του μήνα στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, τι θα γίνει, Στέλλα?
0: Λοιπόν, αύριο στις 9 η ώρα υπάρχει ένας θεσμός. Το χορεύουμε για τη ζωή. Αυτός ο θεσμός έχει ξεκινήσει 20 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο βοηθάει ένα φορέα, ένα σύλλογο, κάτι. Οι χορευτές χορεύουν, οι καλλιτέχνες τραγουδάνε και ό,τι έσοδα βγει από αυτή την παράσταση πάνε στο φορέα που έχουν διαλέξει κάθε φορά. Φέτος λοιπόν είμαστε τυχεροί που μας διαλέξανε. Έχουμε 4 υπέροχα χορευτικά συγκροτήματα, τους Ερωτοκρίτες, τη Σχολή Χορού Μπριντάκης, τη Σχολή Χορού Περισσινάκης και τους Χωροκαστρίτες, και έχουμε και την τιμή να κατέβουν 30 μέλη από το σύλλογο της Φλόρινας Αριστοτέλης. Έτσι λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση και τα έσοδα θα διατεθούν στο σύλλογό μας προς την ενίσχυσή του, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ίσως και του χρόνου με κάθε επιφύλαξη στο ΚΑΜΠ.
1: Στο ΚΑΜΠ. Από ό,τι βλέπω θα είναι το συγκρότημα του Κώστα και του Γιώργου του Σαριδάκη.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ο Μανώλης ο Καλικάκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και θα έχουμε αυτή την τιμή να μας να χορέψουν για μας και να είμαστε να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί.
1: Μικρή και μεγάλη. Και όπως είπαμε, όλα τα έσοδα θα βοηθήσουν στο να ενισχυθεί ο σύλλογος, έτσι. Άρα λοιπόν, αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, χορεύουμε για τη ζωή, δίνουμε ένα ραντεβού στις 9 η ώρα το βράδυ. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο όλοι μας να βρεθούμε εκεί και να ενισχύσουμε την πολύ σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου Ήριδα. Εγώ να ευχηθώ, Στέλλα μου, από καρδιάς να είσαι γερή, να είσαι δυνατή, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί εκεί στο Σύλλογο και να μπορείτε έτσι σε καθημερινή βάση να ανταπεξέρχεστε στις όποιες δυσκολίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες, όμως ξεπερνιούνται ενδεχομένως με καλή προαίρεση, με καλή διάθεση, με υπομονή και τεράστια επιμονή.
0: Έτσι, και ελπίδα.
1: Και ελπίδα. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη. Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Όλα να πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Για χαρά.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απαταιώνες. Πρόστιμο και δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτη σκύλου που δάκωσε και τραυμάτισε μητέρα και κόρη στο Ρέθυμνο. Νέα επιχείρηση διάσωσης 25 μεταναστών λίγες ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με έναν νεκρό Αιγύπτιο και περίπου 25 αγνοούμενους. Τραγωδία στη Σταλίδα, όπου ανασύρθηκε χθες νεκρός από το νερό ένας 67χρονος αλλοδαπός. Σαφάρι της ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Στο 30% για πρώτη φορά το ακροδεξιό AfD σε γερμανική δημοσκόπηση έναντι 20% των χριστιανοδημοκρατών. Καπνός γίνονται τα εισιτήρια για τον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim την Πέμπτη, αφού έγινε sold out σε 9 θύρες και άνοιξε πλέον και η θύρα 16. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού από σήμερα με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να μας δώσει έτσι μία εικόνα, να μας δώσει μία γεύση από τα θέματα που φιλοξένησε στην ασημερινή του εκπομπή. Βροχερή ημέρα σήμερα. Μουντί, του Μάνου του αρέσει. Μόλις μπήκα το πρωί στο στούντιο, μου λέει: Αχ, επιτέλους, δρόσησε λίγο ο καιρός και μ' αρέσει αυτή έτσι συννεφιά, αντίθετα τώρα με μένα που ξέρεις, έχω δηλώσει ότι είμαι παιδί του ήλιου και του φωτός.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει ένα τραγούδι του Μιχάλη του Βιολάρη που λέει και μαλώνουν οι μεγάλοι, ίσως να μην του Βιολάρη, μπορεί να είναι και του Νοστράδαμου, δηλαδή του, τότε νομίζω του Νοστράδαμου, του συγκροτήματος δεκαετίας του 70, που έλεγε και μαλώνουν οι μεγάλοι και φωνάζουν οι μικροί, άλλοι θέλουν τον ήλιο και άλλοι θέλουν τη βροχή.
0: Τη βροχή, Α, ωραίο στίχος. Ναι, εγώ θέλω τον ήλιο πάντως. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Θα επιβιώσουμε με ήλιο ή χωρίς. Εσύ είσαι παντός καιρού. Λοιπόν, Νίκο, είχες σήμερα καλεσμένο σου τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων Ηρακλείου, και μιλήσατε σε σχέση με τις επιδοτήσεις που δίνονται για το λαγοκέφαλο.
1: Δεν δίνονται.
0: Δεν δίνονται. Πάντως, πολλής λόγος είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: για το ότι μπείτε στη διαδικασία, ξεκινήστε τα ψαρέματα του λαγοκέφαλου, βγάλτε όσο πιο πολλούς μπορείτε και επιδοτηθείτε. Ανακομμάτι ήταν η επιδότηση.
1: Ανακυλό. 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ναι. Ωραία, τι συνέβη τελικά? Αυτή η επιδότηση δεν έχει δοθεί?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί, διότι δεν υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οι υποδομές. Δηλαδή, τι εννοεί? Πού θα τα πηγαίνουμε τα ψάρια, σε ποιο ψυγείο, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
0: Πού θα τα συγκεντρώνουμε, και, δηλαδή, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
1: Και με ποια εργαλεία θα τα ψαρεύουμε? Γιατί το είπα αυτό τώρα το τελευταίο? Διότι τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, τα δίχτυα παραδείγματος χάρη, για να καταλάβει και ο κόσμος, τα τρώνει λαγοκεφαλή.
0: Ναι, τα κόβουν με τα δόντια.
1: Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να πάρουν καινούργια δίκτυα ανθεκτικά, με άλλο υλικό φτιαγμένα. Έτσι,
0: για να μην έχουν φθορές.
1: Μπράβο. Υπάρχουν επίσης, όπως μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και σειρμάτινα παραγάδια. Τα οποία επίσης είναι πολύ αποτελεσματικά, είπε.
0: Όμως αυτά σίγουρα θα έχουν ένα κόστος εκείνο που θα μπει στη διαδικασία. Ποιος θα το επομιστεί αυτό το κόστος, η πολιτεία ή ο ιδιώτης, τέλος πάντων?
1: Η πολιτεία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τα χρήματα αυτά δεν είναι του ελληνικού κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, μερίδιο σε αυτά έχει και η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που ανακοινώθηκε το μέτρο, για τους λόγους που προαναφέραμε. Το μόνο που είπε είναι ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα καταθέσει, μας έδωσε αυτή την πληροφορία, η Περιφέρεια τις προτάσεις της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και όταν προτάσεις, βέβαια, πρέπει να γίνουν προτάσεις και να, ξέρεις, ολόκληρος φάκελος πρέπει να γίνει για να μπορείς να πάρεις τα χρήματα. Είναι γνωστές.
0: Σίγουρα χρειάζεται μια διαδικασία.
1: Ακριβώς. Και οι ευρωπαϊκές διαδικασίες, όπως ξέρεις, είναι αυστηρές και πολύ σύνθετες.
0: Ναι, και χρονοβόρες.
1: Και χρονοβόρες, ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι το βλέπει να υλοποιείται το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2027.
0: Α, μάλιστα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, δηλαδή.
1: Και μάλιστα είπε, άφησε να εννοηθεί, υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό χαρτί, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Κατά τα άλλα, είμαστε στο περίμενο. Δηλαδή, το πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, που θα πάει ο φάκελος να αρχίσει η διαδικασία. Προς το παρόν, πάντως, κανένας λαγοκέφαλος δεν έχει παραδοθεί, διότι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οι υποδομές.
0: Μάλιστα. Καλεσμένη ήταν και η κυρία Λίντα Αποστολάκη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι. Και μιλήσατε για τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία από την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
1: Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν η κυρία Γρηγοράκη ότι αυτό που έκαναν οι επιστήμονες, η ομάδα της δηλαδή, γιατί ήταν επικεφαλής η κυρία Γρηγοράκη, είναι ότι αποκρυπτογράφησαν, να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα γονίδιο.
0: Το DNA των κουνουπιών, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Το βαθύ οργανισμό του, εν πάση περιπτώσει, και ανακάλυψαν ότι ένα γονίδιο και ένα ένζυμο που έχουν, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, τα κάνει ανθεκτικά στα εντομοκτώνα.
0: Άρα λοιπόν, είτε γίνεται ψεκασμοί, είτε όχι, ας πούμε, το ίδιο ναι, και το αυτό.
1: Ναι, αυτό βέβαια είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό το επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει διεθνή εμβέλεια, mm-hmm. δεν είναι μόνο τοπική. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα τόσο πολύ στην Κρήτη και στην Ελλάδα, όσο στις χώρες της Αφρικής, όπου πάσχουν, ξέρεις, από ελαιονοσία, δάγκιο πυρετό, όλα αυτά τα νοσήματα που μεταφέρουν τα κουνούπια. Ναι, εκεί λοιπόν γίνεται κατά πολέμηση των όριμων, όπως είπε, κουνουπιών, γιατί εδώ στην Κρήτη γίνεται η καταπολέμηση όταν είναι προνύμφες. Μας το έχει πει αυτό και ο κύριος Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας. Λοιπόν, είπε λοιπόν τι όφελος υπάρχει από αυτή την ανάγνωση, να πούμε, του κουνουπιού, του οργανισμού του κουνουπιού. Ότι τώρα εκείνοι οι οποίοι που παράγουν τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Αφρική θα πρέπει να αλλάξουν το προϊόν τους.
0: Τη σύσταση του προϊόντος προφανώς, τα στατικά δηλαδή του προϊόντος για να είναι αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό δηλαδή προσφέρει αυτό το επίτευγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, και όπως είπε η κυρία Γρηγοράκη, μπορεί να είναι και άμεσα εφαρμόσιμο, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το ΙΤΕ, να δει τι έχουν κάνει αυτοί. Αν και αυτό ανακοινώθηκε, έχει βγει σε επιστημονικά περιοδικά και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τα διαβάζουν και μελετούν και βλέπουν. Όσοι θέλουν να τα εφαρμόσουν, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως, αυτή είναι μια, θα λέγαμε, παγκόσμια προσφορά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που δείχνει ότι θα πρέπει να αλλάξει τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείδου ΚΚΕ. Τι θα έχουμε εκδήλωση στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Ναι, εκδήλωση έχει σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακριβώς είναι πολιτική, παύλα, καλλιτεχνική εκδήλωση.
0: Τα έχει στην αυλία δηλαδή.
1: Ναι, τα έχει στην αυλία βέβαια. Ναι. Ο κύριος Παρασκευάς, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Ουσιαστικά η ομιλία του έχει να κάνει με την παρουσίαση του προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτό το πρόγραμμα, όπως μας είπε ο κύριος Στοφοράκης, θα συζητηθεί και με τον κόσμο. Τον κόσμο το οποίο θα είναι εκεί. Και μετά θα έχει κριτικό γλέντι ο Βασίλης ο Σταυρακάκης και ο Μιχάλης ο Καλέργης, είναι πρωτοκλασάτη από ό,τι γνωρίζουμε, μουσική των κριτικών.
0: Καλλιτέχνες, ναι.
1: Οι δύο αυτοί καλλιτέχνες θα δώσουν συναυλία και θα κλείσει με ευχάριστο τρόπο και πανηγυρικό, όπως μας είπε και ο κύριος Χριστοφοράκη, τρόπο αυτή η πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να μοιραστούμε μία ακόμη είδηση, μία τελευταία για σήμερα, η οποία αφορά στην επιστροφή ενοικίου και στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο. Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ ετοιμάζει τις διασταυρώσεις για την καταβολή της ενίσχυσης. Στην τελική ευθεία λοιπόν να μπαίνει η επιστροφή ενοικίου με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και την ΑΔΕ να ετοιμάζει το ηλεκτρονικό ξεσκόνισμα των δικαιούχων. Μέχρι τότε όσοι περιμένουν την ενίσχυση έχουν μια τελευταία ευκαιρία να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία τους, καθώς ένα λάθος στο Ε1 ή στο μισθωτήριο μπορεί να τους κοστίσει χρήματα ή ακόμη και την ίδια την πληρωμή. Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στην φορολογική δήλωση πριν κλειδώσουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η ενίσχυση. Όσοι έχουν κάποια εκκρεμότητα ή διαπιστώσουν ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί σωστά, θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην περιμένουν την ημέρα της πληρωμής για να διαπιστώσουν το πρόβλημα. Ο πρώτος έλεγχος αφορά το Ε1 και συγκεκριμένα το εάν εμφανίζεται σωστά το ποσό του ενοικίου που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την ακύρια κατοικία ο έλεγχος γίνεται στους κωδικούς 811 έως 816 και για την φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς πάνω στην ετήσια δαπάνη ενοικίου θα υπολογιστεί η επιστροφή. Αμέσως μετά πρέπει να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση. Αν έχει γίνει λάθος ή υπάρχει παράληψη, ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις. Όπου χρειάζεται τροποποιητική δήλωση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλει τη φορολογική υποχρέωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Αν υπήρξαν δύο ή περισσότερες μισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο διαφορετικές περίοδοι όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε μία. Το ίδιο ισχύει όταν μέσα στο έτος έγινε τροποποίηση του μισθωτηρίου. Έλεγχο χρειάζονται και οι προεκαθαρισμένες δηλώσεις. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είχαν συμπληρωθεί αυτόματα δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη όλα σωστά. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και το ποσό του ενοικίου θα πρέπει να συγκριθούν με τα πραγματικά δεδομένα της μίσθωσης και εφόσον υπάρχει απόκληση να διορθωθούν εγκαίρως. Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται για την φοιτητική κατοικία, καθώς εκεί μπορεί να προκύψει πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ. Οι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά που σπουδάζουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας και τα στοιχεία που συνδέουν την μίσθωση με το φοιτητή. Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο MyAdde. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να είναι σωστά δηλωμένος και επιβεβαιωμένος, ώστε όταν ολοκληρωθεί η εκαθάριση να μπορεί να γίνει χωρίς εμπόδια η πίστωση των χρημάτων. Το ποσό που θα πάρει κάθε δικαιούχος προκύπτει από έναν σχετικά έτσι εύκολο απλό υπολογισμό. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 και δηλώθηκε στο Ε1 του 2026. Έτσι, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 600 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το έτος έχει ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ. Εάν το μηνιαίο ενοίκιο ήταν 800 ευρώ, η επιστροφή φτάνει τα 800 ευρώ, εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Για την ακύρια κατοικία το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και τα 900 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ προστίθενται άλλα 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανώτατο ποσό. Εάν το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης είναι μικρότερο, καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό. Για την φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανακατοικία. Πριν
Πριν πάντως φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, θα προηγηθεί το ηλεκτρονικό κόσκινο της ΑΔΕ. Τα στοιχεία του Ε1 του ενοικιαστή θα διασταυρωθούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη. Εάν το ποσό που εμφανίζεται στο Ε1 του ενοικιαστή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των δύο τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής. Στην απληρωμή μπαίνει και εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, μπορεί να φτάνει έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για τον έγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Οι διασταυρώσεις δεν θα αναζητούν μόνο λάθη, αλλά και ανακριβείς δηλώσεις. Όποιος εντοπιστεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την ενίσχυση εν τόκος, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλείεται από την επιδότηση για 3 χρόνια. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη, 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με ρεπορτάζ, σχόλια, παραπολιτικά, άρθρα, παρεμβάσεις και πολλά κομμάτια των εκπομπών. Δηλαδή, ό,τι δεν προλάβατε ή ό,τι χάσατε ή ό,τι δεν γνωρίζατε και δεν ακούσατε από την συχνότητα του Πολίτικα στο 89 και 8 από τους δημοσιογράφους, έχετε την ευκαιρία να το ακούτε ξανά από εκεί, αφού σχεδόν όλα τα σημαντικά αποσπάσματα και πολλές φορές και όλες οι συνεντεύξεις, ολόκληρες οι συνεντεύξεις, ανεβαίνουν στο politika.gr με ένα πάρα πολύ καλό και εύκολο τρόπο. Μπορείτε να τα εντοπίσετε και να τα ακούσετε ξανά. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 15. Είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της β' φάσης όταν γύρισαν οι δείκτες τα μεσάνυχτα για το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη, που κυλάει πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, ακόμα και αν είμαστε στα μέσα, στα μισά του μήνα δηλαδή, η C-Jets εξακολουθεί να εκτελεί τα δρομολόγια και να σας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε κάθε προορισμό του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι η εταιρεία μπορεί να σας ταξιδέψει σε 50 προορισμούς, έχει καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για την Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, την Τίνο, την Σύρο, την Μύκονο και το λιμάνι του Πειραιά, αφού βεβαίως προηγηθεί πρώτα το λιμάνι της Νάξου που είστε εκεί σε 3 ώρες και βεβαίως το λιμάνι της Πάρου σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Και αντίστροφα βεβαίως τα δρομολόγια και πάντα η σημαντική έκπτωση του 50% στα εισιτήρια επιστροφής εφόσον τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Σε όλες φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά σήμερα στην ειδησιογραφία. Βεβαίως κρατάει, να το πω έτσι πολύ απλά, στην πεντάδα το θέμα Μαζονάκη. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή, αλλά τους δύο τύπους αυτούς, το γιατρό και την ψευδογιατρό, θα εξακολουθήσουμε να τους έχουμε για πολύ καιρό μπροστά μας. Έχω την εντύπωση ότι άνοιξε μια χαβούζα και μέσα θα βρούμε πολύ βοθρόλυμα.

Κάθε μέρα που περνάει, μια νέα πληροφορία διαρρέει ό,τι έχει εντοπιστεί. Και προσέξτε, εδώ έχουμε το κομμάτι, το ποινικό, πάνω στο θέμα της διαχείρισης σε ένα ζήτημα υγείας και ζωής. Αλλά θα δείτε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να σκάει

κοινωνικό έγκλημα με αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα τους ξεπουπουλιάσουν, θα τους ξετινάξουν, θα τους τελειώσουν. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα και το καταλαβαίνουμε ότι οι τύποι αυτοί, εκτός από κομπογιανίτες, σκιτζίδες και αλμπάνιδες, ήταν και απατεώνες. Στο κομμάτι της διαχείρισης των οικονομικών φάνηκε ότι τα ποσά τα οποία εισπράττοντο από αυτούς και τώρα είναι όλα στα χέρια της ανεξάρτητης αρχής δίωξης οικονομικού εγκλήματος, της ΑΔΕ δηλαδή, και του δέος, προκαλούν δέος.

όταν πριν από λίγες ημέρες έγραφα ότι Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο ποικιλότροπα, κάποιοι στάθηκαν λίγο, ας το πούμε, επικριτικά ή με καχυποψία και με επιφυλακτικότητα στο δημοσίευμά μου, το οποίο έπαιξε στο politika.gr, αλλά και εδώ στην Πηξίδα.

0: the others, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Και βέβαια, όχι μόνο τον γνώριζαν, τον χρηματοδοτούσαν κιόλας ποικιλότροπα και του έδιναν έτσι αφιδώς αιγίδες εκεί όπου πήγαινε για να μιλήσει αυτός ή ψευδογιατρός σύζυγός του. Στη γνωριμία του λοιπόν με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Μαζονάκη αναφέρθηκε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24. Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη λόγω της δικής μου περιπέτειας με την υγεία, ανέφερε ο Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι γνωρίζει τον κύριο Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο-αιματολόγο. Όπως είπε, η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του, όταν οι αιματολογικές εξετάσεις παρουσίασαν προβλήματα και απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θεοδωρόπουλος.

Για το θέμα με το συνεδρίο, ο Πλεύρης προσπάθησε να διαλύσει τις υποψίες και τις εικόνες ή τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν, όπως και εγώ. Ας πούμε για παράδειγμα, με αφορμή τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και η ΓΑΚΑ.

Ακούστε, για να στηθεί αυτή η βιομηχανία της κβαντικής ιατρικής, της ολιστικής ανοησίας, το οποίο βλέπω και το πουλάνε παντού, και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως εκείνη την περίπτωση της γιατρού που έκανε μηνύσεις σε δημοσιογράφους και μας αναθεμάτιζε την περίοδο με τα μπόλια, η ψεκασμένη δηλαδή, η οποία στη συνέχεια εμφανίστηκε και στέλεχος κόμματος. Θέλω να πω ότι κάποιοι αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την άποψη την υποστηρίζουν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει και μερίδα δημοσιογράφων που συντάσσεται με αυτό. Εγώ η πάγια θέση που έλεγα πάντα και διαφωνούσα βεβαίως ήταν ότι εμπιστεύομαι μόνο την επιστήμη. Ούτε τις χαρτορίχτρες, ούτε τα medium, ούτε τα ταρό, τους αστρολόγους, τις μάισες, τις ξεματιάστρες και τις ξομπολίστρες. Ξέρω εγώ πώς τις λένε αυτές.

Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι για να ανθούν αυτά τα λουλούδια, εκτός από τους δημοσιογράφους και τους opinion makers ή τους influencers, να εισάγω αυτούς τους όρους και τις λέξεις, τις αγγλικές, opinion maker είναι ο διαμορφωτής της κοινής γνώμης και βεβαίως influencer, να το πούμε έτσι πολύ απλά για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν αποκτήσει δημοσιότητα και μπορούν να παράγουν, να πλασάρουν και να αναπαράγουν οτιδήποτε, από εσώρουχα και παπούτσια μέχρι κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα, καλλιντικά, ακόμα και θεραπείες. Για να υπάρχει λοιπόν και να λειτουργεί, Βαγγέλη μου, αυτό το σύστημα, κάποιοι ευθύνονται. Δημοσιογράφοι. Ο ρόλος και ο τρόπος των εποπτικών μηχανισμών κάτω από τα ραντάρ των οποίων περνούν αυτά ή περνούν μέσα από τα ραντάρ, αλλά δεν χτυπάει αλάρμ. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Το θεσμικό πλαίσιο της πολιτείας, ο κόσμος ο απαίδευτος, ο ευκολόπιστος, ο σανοφάγος. Και επιτρέψτε μου που θα το πω, αλλά θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και δίκαιος, ακόμα και στο χώρο της θρησκείας μας και της εκκλησίας μας έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου κάποιοι κονομάνε γερά, κάνοντας περιφορές από τίμιες ζώνες, ιερές παντόφλες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες αχλαμάρες, πράγματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός δεν τα δίδαξε ποτέ. Είναι ευρήματα, κατασκευάσματα κάποιων επιτίδιων αετονίχηδων που βασιζόμενοι και στηριζόμενοι στην αδυναμία, στην ανάγκη της πίστης, της λύτρωσης, επενδύουν πάνω σε αυτό και κονομάνε χοντρά.

Ακούτε πολίτικα, είναι η πηξίδα στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σιλικάρδο που και σήμερα έχει την χαρά να έχει δίπλα του τον Βαγγέλη το Λίτινα στον ήχο και στα τεχνικά, την Μαρία τη Μαυρομάκη, τη Φιλία τη Σεριδάκη και τον Μανώλη τον Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τη Ζέτα την Κολοβού στην υποστήριξη της παραγωγής μας.

Στις ειδήσεις που μπαίνουν ψηλά τις τελευταίες ώρες και που και χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα ο Χρήστος Κόνστας ανέδειξε το θέμα με τον συνομιλητή του, είναι η επιστροφή του Κασιδιάρη. Μπορεί ή όχι ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος με κάποιο κομματικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές, είναι το ερώτημα. Το κορυφαίο στέλεχος της Χρυσής Αυγής αποφυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι και έχει προαναγγείλει ένα σχετικό σόου σε όσες κάμερες πάνε έξω από τις φυλακές του Δομοκού, ενώ εδώ και μήνες στα social γίνεται πάρτι με αναρτήσεις του ιδίου και των φίλων και συνεργατών του. Τι παίζουμε σήμερα, ε? Ο νόμος πάντως, μας λένε, είναι σαφής. Μίλησα χθες με νομικό και μου εξήγησε ότι δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος για όσο διαρκεί η ποινή του, που επιβλήθηκε δηλαδή 13 χρόνια. Μπορεί να αποφυλακίζεται, αλλά η ποινή του είναι σε ισχύ.

Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσεως ποινής και υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτηση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, αναφέρει ο νόμος. Ένας νόμος που φτιάχτηκε από το Μάκη Βορύδη. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν βγήκε νωρίτερα, αυτό είναι αδιάφορο για τον νομοθέτη και τον Αριοπάγο. Μόνη διέξοδος για τον Κασιδιάρη, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί με τους οποίους μιλήσαμε, είναι να κατέβει ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια, καθώς δεν έχει απολέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί, καθώς θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να συλλέξει το 3% των ψήφων στο σύνολο της επικράτειας.

0: Θα σας το κάνω λιανά για να το καταλάβετε, γιατί κάθισα και είδα λίγο πώς λειτουργεί και ο εκλογικός νόμος. Το 23 που η Πλεύση Ελευθερίας πήρε 3,17 και μπήκε οριακά στη Βουλή, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου συγκέντρωσε 165.000 ψήφους, ποσοστό και αριθμός ψήφων που λένε όσοι γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να μαζέψει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε αυτό ομονοούν, πρέπει να σας πω, και αρκετοί συνταγματολόγοι ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Ενώ να πούμε ότι το κόμμα Κασιδιάρη μετριέται στις δημοσκοπήσεις δυνητικά και εκ των στοιχείων μπαίνει άνετα στη Βουλή. Εγώ δεν θα πω πόσο πιθανό είναι να μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα πω όμως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, συν, κρατήστε και κάτι ακόμα, δεν ξέρω τι άλλο θα του φτιάξουν μέχρι την ώρα της κάλπης. Και βέβαια δεν είμαι αρνητικός, διότι ας θυμηθούμε λίγο το κατηγορητήριο με βάση το οποίο η δικαιοσύνη καταδίκασε τον Κασιδιάρη και τον έστειλε στην φυλακή. Τώρα στην ΕΡΤ παίζουν πλάνα που ο Ηλίας Κασιδιάρης χαμογελαστός περνάει τα σίδερα και βγαίνει έξω από τις φυλακές, όπου βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ενοχλεί αυτό. Αλλά η δημοκρατία πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατεύεται από όσους την υπονομεύουν, λέει ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτή την κατεύθυνση. Κοινώς εγώ Κασιδιάρης εκλογές δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λένε, να συζητάνε, και βεβαίως αρκετοί που επιθυμούν να τον ψηφίσουν ξανά, ως ψήφος διαμαρτυρίας, ακούστε να σας πω κάτι. Και κρατήστε το καλά αυτό. Οι διαμαρτυρίες είναι ανθρώπινες πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, και λογικές όπου υπάρχουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αιτίες για να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όμως το να ψηφίζεις Κασιδιάριδες για να τιμωρήσεις το πολιτικό σκηνικό, όταν ξέρουμε πολύ καλά και ζήσαμε πολύ καλά την εγκληματική οργάνωση στην οποία ο Κασιδιάρης ήταν το νούμερο 2, διότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλά ένα κόμμα που ψηφίστηκε από τους Έλληνες και μπήκαν στη Βουλή. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν απλά ένας πολιτικός φορέας με τον οποίο μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς. Ξαναλέω ότι με βάση τον νόμο Βορύδη είναι πολύ δύσκολο ο Κασιδιάρης να φτάσει στην ώρα της κάλπης. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια θα πω ότι ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς και θα έχουμε να δούμε σίγουρα και άλλα πράγματα που θα απομακρύνουν ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπό την οποιαδήποτε μορφή, μάσκα, προσωπείο, να είναι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μπροστά μας στο πολιτικό σκηνικό και στο προεκλογικό σκηνικό του 2027. Θα συμπληρώσω επίσης και θα το κλείσω ότι υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας, μπορείτε να καταλήξετε εκεί, που ανήκουν σε όλους τους ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, αλλά είναι εντός του δημοκρατικού τόξου. Ανάπαυλα, ακούγοντας τον χορηγό μας για μια ακόμα φορά, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.
1: Κώστα μου...
2: Πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Απολογούνται σήμερα οι 2 γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την έκτηση της ποινής του για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατά την έξοδό του ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος. Συνελήφθη η μητέρα του μόλις 17 ημερών βρέφου, στο οποίο μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση από τα Χανιά στο Ηράκλειο με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γάβδου, λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Εντοπίστηκε ελέμβος με 45 άτομα με τις αρχές να κινητοποιούνται για τη διάσωσή τους. Ενημέρωση για το εάν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στη Μεσαρά με άγνωστο να προσποιείται τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου και να ζητά προσωπικά και οικονομικά στοιχεία. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών. Χειροπέδες σε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους στα Χανιά για επίθεση σε συμμαθήτριά τους μετά τον αγιασμό. Οι ανήλικες ταυτοποιήθηκαν και μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τραγωδία στα Χανιά όταν 53χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον ηλικιωμένο πατέρα του. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ενώ αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Στη διεθνή επικαιρότητα, κατά διοκτικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία. Σε εξέλιξη έρευνα για την προέλευσή του. Στην αθλητική επικαιρότητα, μεγάλη νίκη της Εθνικής Ανδρών στο Βόλεϊ στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας με 3-1 τη Σλοβενία, που βρίσκεται στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gdkule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού σήμερα με βροχές στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στο αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
9: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα να καλωσορίσω τον Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Δικτάκη, που είναι στην άγλια άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω ότι τα είχε όλα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόθεση.
0: Θα μας πείτε λίγο τι είχε το χθεσινό μενού.
1: Το χθεσινό μενού ήταν υπερπλήρης, μπορώ να πω. Είχε θέματα από το νέο γήπεδο του ΟΒΗ, νέα χωροθέτηση, έως την συζήτηση περί των τοπικών σημαίων, το η οποία διεξήχθη μια εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου, που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους Ηρακλειώτες και δικαιολογημένα, μπορώ να πω. Θέματα τα οποία καθημερινότητος, αλλά αυτό που προεξήχε ήταν αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ήταν η εκδήλωση αυτή των, που διεξήχθη, και μάλιστα άκουσα και την δήλωση του κυρίου Βλατάκη πάνω στο κομμάτι αυτό, η οποία με έκπληξη την άκουσα, ότι εκείνος εν τέλει φταίει για όλη την αναστάτωση η οποία δημιουργήθηκε. Προσπάθησε προφανώς να πάρει το θέμα πάνω του, αλλά το σχόλιο μου ειλικρινά θα είναι λακωνικό, διότι ο Δήμος ήταν συνδιοργανωτής σε αυτή την, σε αυτή την εκδήλωση. Θα αφήσω λοιπόν τους Ηρακλειώτες να αποφασίσουν και να σκεφτούν ποιος εν τέλει έφταιγε σε αυτή την υπόθεση, η οποία δυστυχώς προκάλεσε το λαϊκό αίσθημα.
0: Η Δημοτική Αρχή πώς διαχειρίστηκαν, οι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής πώς διαχειρίστηκαν αυτή τη συζήτηση και το θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει, ήμασταν από τους πρώτους που αναδείξαμε εδώ και στο site, στο politica.gr, αλλά και στο ραδιόφωνο, και ήμασταν και από τους πρώτους που στυλιτεύσαμε τον τρόπο που στη συνέχεια διαχειρίστηκε από τον εργολάβο επικοινωνίας της Λότζια, τον κύριο Μανώλη Φούμη, έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνεται από τα δημοτικά λεφτά, από τα λεφτά όλων μας, για να ασκεί κριτική στους πολίτες που ασκούν κριτική ως οφείλουν στη Δημοτική Αρχή, και να, επιτρέψτε μου να το πω, τραμπουκίζει με ένα πιο λεπτό τρόπο τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν συμπλέουν με τις επιθυμίες και τα πιστεύω ή τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται. Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής. Ο Δήμαρχος γνωρίζει όλη αυτή τη διαδικασία η οποία γίνεται τώρα και 2,5 χρόνια. Διότι αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, δεν έγινε πρώτη φορά. Έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλες υποθέσεις. Με τα ίδια σχόλια του κύριου Φούμη κτλ. Άρα εγώ δεν θα σταθώ προσωπικά στον κύριο Φούμη. Θα σταθώ στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο οποίος γνωρίζει τον τρόπο που κινείται ο κύριος Φούμης και προφανώς επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων γίνεται η επικοινωνία μέσω των δικτύων κοινωνικής, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και προφανώς οι ευθύνες ανήκουν προσωπικά στον ίδιο τον Δήμο, διότι είναι στερός του συνεργάτης. Άρα λοιπόν δεν θα σταθώ στο πρόσωπο του κύριου Φούμη ως δημοσιογράφος, αλλά θα σταθώ πολιτικά και θα επικρίνω τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος προφανώς επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία, και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι ο κόσμος δεν θέλει τέτοιου είδους αντιμετώπιση, νομίζω με επιχειρήματα και όχι με τραμπουκισμούς όπως και εσείς αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Έληξε το θέμα εκεί. Δόθηκαν οι εξηγήσεις, έμειναν ικανοποιημένοι όλοι. Τι έγινε στο τέλος?
1: Όσον αφορά για την εκδήλωση, λέτε, με τις τουρκικές σημαίες.
0: Ναι, ναι, αναφορικά με αυτό αναφέρω.
1: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή καταρχήν είχε διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι σύμβουλοι είχαν και άλλη άποψη. Επικρότησαν το γεγονός. Κάποιοι άλλοι το κατέκριναν. Οπότε μέσα και στη Δημοτική Ομάδα τους δεν ήταν συντεταγμένοι. Αυτό που θα σταθώ εγώ είναι ότι ο Δήμαρχος και η αρμόδια αντιδήμαρχος προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ότι δεν έγινε και κάτι τώρα τόσο σημαντικό, ότι ήταν κάτι μέσα στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας. Αυτό λοιπόν εγώ θα αφήσω τους δημότες να κρίνουν αν εμείς ως αντιπολίτευση καλώς αναδείξαμε το ζήτημα αυτό, και όπως και το ανέδειξαν και πάρα πολλοί Ηρακλειώτες, ή εν τέλει κακώς έγινε μέσα σε ένα δρόμο μαρτυρίου για τους Έλληνες να σχηματίζουν οι τουρκικές σημαίες.
0: Μας αυτό, λέτε αυτό, λοιπόν αυτό, ξεκάθαρα κύριε Δικτάκη ότι υπάρχουν εκλεγμένοι μέσα στη Λότζια οι οποίοι με το μανδύα του Δημοκράτη κρύβουν μέσα γενίτσαρους οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Ηρακλείου, θα συμπληρώσω και τις υπόλοιπες Κρήτης, κρίνοντας τουλάχιστον από τους δικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η αποδοχή όλων εκείνων που έγραψα, ανέρτησα και δημοσίευσα, έφτασε και ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις τους 100.000. Άρα να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έχουμε φιλότουρκος λοιπόν, λέτε, μέσα στη Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μη σας φοβίζει, ακούστε. Τον λέω, εγώ το λέω. Ακούστε κύριε Δικτάκη, θα πάρω εγώ την ευθύνη, μη φοβάστε. Εγώ θα τους πω φιλότουρκους. Λοιπόν, μη σας το χρεώσω. Εγώ τους καθονομάζω φιλότουρκους. Και ανόητους. Ανιστόρητους και επικίνδυνους.
1: Απλά θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι βλέπουν το θέμα ίσως με πιο ελαφρά την καρδία, θα έλεγα. Άλλοι το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά. Η δική μου άποψη λοιπόν ήταν το ζήτημα, η προσωπική μου άποψη, το ζήτημα ήταν σοβαρό. Δεν έπρεπε να συμβεί σε αυτή την έκταση αυτές οι χωρίκοι, οι σημαίες, οι τουρκές εντός του κέντρου του Ηρακλείου. Και αντιστρέφω λοιπόν και στο ερώτημα και λέω, αν αυτό συνέβαινε στην Άγκυρα, θα έφευγαν από εκεί όλοι αυτοί αλόβητοι. Αυτό το ερώτημα ίσως πρέπει να μας το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι είχαν τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Για να δούμε εν τέλει αν η ελληνοτουρκική φιλία είναι στο ίδιο πλαίσιο ή αν το βλέπουμε εμείς μόνο διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο τρόπον την να κλείνει, αλλά δεν κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι θα περίμενα δύο πράγματα από τη Δημοτική Αρχή. Ένα μέα κούλπα, λάθος, γιατί δικαίωμα στο λάθος έχουν όλοι, και αυτό που συνηθίζω να λέω ότι λάθη δεν κάνουν μόνο οι νεκροί, όσο είμαστε ζωντανοί κάνουμε λάθη και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε λάθη. Αυτό δεν είναι κακό, να το πω έτσι πολύ απλά. Κακό είναι να κάνεις ένα λάθος, να στο επισημαίνουν όλοι και να μην έχεις το θάρρος και την ειλικρίνεια, την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια να το αναγνωρίζεις και να λες συγγνώμη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα.
1: Δυστυχώς ίσως αυτό τον άχαρο ρόλο τον ανέλαβε κάποιος εκτός Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Βλατάκης, ο οποίος προφανώς τώρα και έχει πάρει πάνω του το κόστος αυτό. Δικό του ζήτημα και του συγκεκριμένου, εγώ δεν θα το σχολιάσω αυτό.
0: Ακούστε κύριε Δικτάκη, επειδή εγώ τα είπα και με τον κύριο Βλατάκη, θα τα πω και τώρα ξανά για μια ακόμα φορά. Ο κύριος Βλατάκης ενδεχομένως υπό την πίεση και κάποιων ανθρώπων μέσα από το γραφείο του Δημάρχου έτρεξε να σκουπίσει τα χάλια που έγιναν και ενδεχομένως για το σενάριο και το ενδεχόμενο που κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να το πήρε πάνω του. Θέλω να πω όμως,
1: νομίζω και ο γιος του κ. Βλατάκη ήταν υποψήφιος με τον κύριο Καλογερινό.
0: Θέλω να πω όμως ακριβώς, οπότε υπάρχει μια σκοτεινή σχέση και μια σκιά σε όλο αυτό, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δήμος δεν μπορεί να παίρνει μια λεκάνη και να την περιφέρει νύπτοντας τα χείρας και στη συνέχεια τα σκύβαλα της συγνώμης και της ανάληψης της ευθύνης ενός επιχειρηματία να ξεπλένουν ουσιαστικά τη Δημοτική Αρχή. Διότι και εσείς είστε επιχειρηματίας και εγώ αύριο μπορώ να έρθω να σας πω να κάνουμε κάτι που αφορά ή μπερδεύει το Δήμο. Ο Δήμος ήταν ενεργός μέσα σε αυτό. Θα θυμίσω ότι της παρέλασης επικεφαλής ήταν η αντιδήμαρχος του κυρίου Καλοκαιρινού. Δεν ήμουνα εγώ, ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση. Ο Δήμος επίσης γνώριζε τι θα γίνει και είχε δώσει τις ευλογίες του. Άρα δεν μπορεί να νύπτει τα σχήρας μια ζωή. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ηράκλειο συνεχώς, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ότι για τα σκουπίδια φταίει ο εργολάβος, Για τα κακά χάλια των έργων υποδομής φταίει ο εργολάβος. Για το πρόβλημα στην καθημερινότητα φταίνε οι πολίτες. Για άλλα ζητήματα φταίει η κεντρική κυβέρνηση. Πού. Εντάξει. Και για τις γκάφες όπως αυτή με τις τουρκικές σημαίες φταίει ο Βλατάκης. Αυτό είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός και είναι τουλάχιστον, συγγνώμη που θα το πω, πολιτικά άνανδρο. Πολιτικά άνανδρο.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά που περιγράφεται οι δημότες του Ηρακλείου τα έχουν καταλάβει με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι στα 2,5 χρόνια της δημοτικής αρχής του κυρίου Καλοκαιρινού, νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Σίγουρα κρατάει τη σημαία της χειρότερης δημοτικής αρχής μέχρι σήμερα. Και εύχομαι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι ότι με ικανοποιεί ως αντιπολίτευση αυτό, εύχομαι τα επόμενα 2,5 χρόνια κάτι να αλλάξει, τουλάχιστον προς όφελος των δημοτών του Ηρακλείου. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κερδίσουμε πολιτικά, τίποτα. Σκοπός μας είναι με τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον αυτή την κατάσταση, διότι δυστυχώς οι δημότες υποφέρουν και διαμαρτύρονται καθημερινά. Βλέπετε, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιγράψατε, καθημερινά υπάρχει ενόχληση και σε εμάς ότι τίποτα πλέον δεν προχωράει στη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό το διάστημα της θητείας καλοκαιρινού. Είναι, νομίζω, κοινά πλέον αποδεκτό και να σας πω για κάτι, θεωρώ ότι ο κόσμος περιμένει να παρέλθει πλέον αυτό το διάστημα, να έρθουν οι εκλογές, δεν ξέρω ποιοι άλλοι συνδυασμοί σας συμμετέχουν, αλλά ο κ. Καραμαλάκης έχει δηλώσει ότι θα είναι παρόν σε αυτήν την επόμενη μέρα και ειλικρινά ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να δείξουμε και εμείς ίσως στην επόμενη θητεία με το δικό μας έργο τη διαφορά που θα έχουμε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση αυτή. Πριν κλείσω όμως, θα μας πείτε τι ήταν στο νούμερο 2 του χθεσινού Δημοτικού Μενού.
1: Το νούμερο 2, δεν το θυμάμαι τώρα να σας πω, διότι ήταν πάρα πολλά τα εκτός ημερησίας θέματα και τα θέματα που
0: συζητήσατε καθόλου για τη δομή. Λίγο.
1: Συζητήσατε καθόλου για τη δομή. Λίγο τη σειρά, γι' αυτό σας λέω το νούμερο.
0: Ωραία.
1: Τώρα με βρίσκετε.
0: Ωραία. Συζητήσατε λίγο για τη δομή. Ωραία. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε. Εγώ εκεί αποσκοπούσα να σας πω την αλήθεια.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα να σας πω και την τοποθέτηση του κυρίου Πλεύρη χθες σε ένα αθηναϊκό κανάλι. Νομίζω ότι η θέση της κυβερνήσεως είναι ξεκάθαρη. Ζητάει από τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό να υποδείξει κάποιον διαφορετικό χώρο εκτός των αθανάτων. Αυτό είναι το σημείο κλειδί της υποθέσεως. Νομίζω ότι δεν θα υποδειχθεί άλλος χώρος κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά το λάθος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ξεκίνησε πάλι από τον κύριο Καλοκαιρινό. Διότι εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε δεχτεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η δομή πρέπει να γίνει εντός Ηρακλείου. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η δομή πρέπει να δημιουργηθεί στο Ηράκλειο. Ειλικρινά σας λέω, δεν το κατάλαβα ποτέ. Άλλοι δήμοι δεν υπάρχουν στην Ανατολική Κρήτη. Γιατί πρέπει το Ηράκλειο να υποστεί αυτές τις συνέπειες μιας δομής. Οι οποίες βλέπετε ότι δυστυχώς και στην περιοχή των Αθανάτων τώρα είναι εντός αστικού ιστού. Είναι πάρα πολλά σπίτια γύρω, είναι βιομηχανίες. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο. Άλλοι χώροι δεν μπορούσαν να υποδειχθούν από άλλους δημάρχους. Γιατί έπρεπε να αναλάβει όλο αυτό το κόστος πάλι το Ηράκλειο. Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν κάποια στιγμή, διότι θεωρήσαμε κάποια στιγμή δεδομένο ότι η δομή θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό ποιος το επέτρεψε. Να υπάρχει ατζέντα μόνο για το Δήμο Ηρακλείου. Ειλικρινά σας λέω, ποιος το επέτρεψε αυτό. Δεν το επέτρεψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
0: Νομίζω με τις ευλογίες του κυρίου Καλοκαιρινού άνοιξε αυτή η συζήτηση.
1: Από πού προήλθε λοιπόν ότι η συζήτηση ότι πρέπει να είναι μέσα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό ακόμα. Και πρέπει να υποδείξουμε σημείο μέσα στο δικό μας Δήμο. Γιατί δεν αναλάβαν τις ευθύνες τους έστω από την κυβέρνηση. Να αναλάβουν και οι υπόλοιποι δημάρχοι. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή στο Δήμο Χερσονήσου, παράδειγμα, τώρα δεν θέλω να αυτό, ή στο Δήμο Μαλεβιζίου, ή στο Δήμο Φεστού, γιατί δεν το έχω καταλάβει ότι πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο, ή στο Δήμο Βιάνου. Γιατί πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο. Δυστυχώς ακόμα βλέπετε ότι και σε αυτό το ζήτημα η αστοχία είναι τεράστια. Και ήρθαμε σήμερα στο σημείο να λέμε αν θα γίνει στους Αθανάτους, αν θα γίνει στις Μαλάδες, αν θα γίνει πάλι μέσα στο Ηράκλειο. Είναι μεγάλες οι ευθύνες, κύριε Σιγάρδο. Πρέπει να το καταλάβουν οι δημότες ότι οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής σε μια σειρά από ζητήματα είναι τεράστια. Και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικτάκη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα εδώ. Μην ξεχνάτε ότι την Πηξίδα την ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Ευχαριστώ διπλά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα με διάφορους τρόπους επικοινώνησαν μαζί μας. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, γιατί δεν μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος βουλευτής ούτε στέλεχος κόμματος, εξηγεί στον Πολίτικα ο αναπληρωτής καθηγητής Χάρης Τσιλιώτης. Στην ανακρίτρια Χανίων η 18χρονη μητέρα, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για εμπόριο ελπίδα σε βάρος ασθενών κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου μιλώντας στον Πολίτικα. Γιατί τιμωρήθηκε η ιατρείο στο Ηράκλειο. Δεν προχωράει το πρόγραμμα επιδότησης λαγοκεφάλου στην Κρήτη. Τι καταγγέλουν οι ψαράδες στο σταθμό μας. Αναλυτικά ειδήσεις. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης με την πρόθεση επιστροφής του στην πολιτική να πυροδοτεί αντιδράσεις. Όπως είπε, επιστρέφει και μαζί του και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Νωρίτερα, η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσο Πανταζή, ανέφερε ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο τονίζοντας ότι θα γίνει προσφυγή στον Άριο Πάγο για την τελεσίδικη απόφαση ενοχής. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Κασιδιάρης στους τηλεοπτικούς φακούς.
1: Αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
2: Νομικό Καλλιδία, πρώτο κόμμα το 12.
1: Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
0: Και θα ακούσουμε στη συνέχεια και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Χρήστο Κόνστα και όλα τα νομικά εμπόδια που υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα πάμε όμως πρώτα για το δικό του σχόλιο στον Κώστα Σιλγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Φιλία. Θα σου πω ότι πριν πω οτιδήποτε, θυμήθηκα κάτι που έζησα ως τηλεοπτικός παρουσιαστής, κεντρικός τηλεοπτικός παρουσιαστής, δημοσιογράφος, τη βραδιά των εκλογών που η Χρυσή Αυγή για πρώτη φορά πέρασε το κατόφλι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήμασταν σε απευθείας σύνδεση μέσω της κρατικής τηλεόρασης όταν ακούσαμε αυτό, το οποίο αξίζει πραγματικά να το θυμηθούμε.
4: Έχουν ζητήσει να σηκωθούμε όλοι έξω, να σηκωθούμε όλοι, μόλις μπήκατε μέσα. Θεωρούμε ότι
3: δεν ξέρω πού σε βρήκε εκείνο το βράδυ. Οφείλω να σου πω ότι μαζί με εκατοντάδες συναδέλφους και μαζί με χιλιάδες κόσμου υπέστην σοκ βλέποντας όλο αυτό. Εγέρθητο λοιπόν. Μάλιστα ο συγκεκριμένος κύριος μεγαλοστέλεχος της Χρυσής Αυγής δεν το έλεγε και σωστά. Εγέρθητου, κάπως έτσι το έλεγε. Εγέρθου του. Λοιπόν, στην ουσία, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το να έχετε απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα το θεωρώ λογικό. Το ποιος φταίει γι' αυτό, το πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μας αρέσει σήμερα, πρέπει να κοιτάξουμε τον καθρέπτη όπως πρώτος απ' όλους εγώ. Το να αναζητάς λύσεις στο όποιο αδιέξοδο με τη σκέψη στον Κασιδιάρη είναι θλιβερό και καθόλου ελπιδοφόρο. Μπορεί η δημοκρατία να μην κινδυνεύει από τέτοιους, αλλά η σοβαρότητα με την οποία στεκόμαστε απέναντι στους θεσμούς και στη λειτουργία του κοινοβουλίου που αντανακλά στη λειτουργία της κοινωνίας πρέπει να διατηρήσει το όποιο ειδικό της βάρος.

0: είναι το τι έχει προηγηθεί μέχρι σήμερα, που δεν είναι σενάρια, εικασίες και υποθέσεις, αλλά πεπραγμένα γεγονότα και δεδομένα, και να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα κατηγορηματικός ότι με το σημερινό νομικό και νομολογιακό πλαίσιο ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι ούτε υποψήφιος βουλευτής σε ψηφοδέλτιο κόμματος, ούτε επικεφαλής ή πραγματικός υποκρυπτόμενος αρχηγός πολιτικού σχηματισμού. Εμφανίστηκε ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου Χαράλαμπος Τσιλιώτης. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, ο κ. Τσιλιώτης ανέλησε τι πραγματικά επιτρέπει και τι απαγορεύει σήμερα ο εκλογικός νόμος.
2: Ότι για να κατέλθει ένα κόμμα στις εκλογές θα πρέπει πρώτον μεταξύ άλλων η πραγματική ηγεσία, η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχει καταδικαστεί για σειρά ποινικών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα. Χρήση αυτής της διάταξης έκανε ο Άριος Πάγος 3 φορές και το Ανώτατο Δικαστήριο έμεσα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ο Άριος Πάγος άμεσα, στις περιπτώσεις των κομμάτων που, όπως είπατε, Έλληνες και Σπαρτιάτες, και τους Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές του 2024. Και η τρίτη περίπτωση αναφέρει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό το οποίο ορίζει το άρθρο 29.
3: Αυτά όμως σε ό,τι αφορά το κόμμα και την ηγεσία, όχι σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά του ως υποψήφιος βουλευτής.
2: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε. Εδώ ερχόμαστε στο κρίσιμο θέμα, αυτό που λέτε. Διότι η περίπτωση γάμα του άρθρου 31 παράγραφος 1 του εκλογικού νόμου αναφέρει ότι η κρίση, και εδώ επιτρέψτε μου να το διαβάσω γιατί κάθε λέξη έχει τη σημασία της, η κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δύναται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεσσέντων προέδρων για τα δικήματα μεταξύ αν και του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, δηλαδή για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η περίπτωση γάμα αναφέρεται και σε υποψήφιους βουλευτές και λέει ότι η κρίση, δηλαδή η δικαστική κρίση του Άριου Πάγου εν προκειμένου, μπορεί να λάβει χώρα, έτσι όπως λέει η διάταξη, μόνο όταν υφίσταται η κρίση για το αν εξυπηρετεί ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος, σύμφωνα με την
3: υποπαράγραφο. Συνοψίζω για να μην μπερδεύω τους ακροατές. Δεν μπορεί λοιπόν ούτε υποψήφιος βουλευτής να είναι, ούτε πολύ περισσότερο επικεφαλής κόμματος. Καλά το καταλαβαίνω.
2: Επικεφαλής κόμματος ή εν της πράγμασης αρχηγός κόμματος
3: δεν μπορεί, ούτως
2: ή άλλως. Ωραία. Με βάση την περίπτωση Β.
3: Ωραία.
2: Υποψήφιος. Με την περίπτωση Γ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Διότι εάν είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν είναι το θέμα ότι δεν θα μπορεί αυτός να είναι υποψήφιος βουλευτής, δεν μπορεί το πάνω να είναι στις εκλογές.
3: Ωραία, να κάνω υπόθεση, αν μπορείτε καταρχάς λίγο να μετακινηθείτε για να σας ακούμε λίγο καλύτερα, και να κάνω ωστόσο μέχρι να μετακινηθείτε μια υπόθεση εργασίας. Δεν συζητάμε για καινούριο κόμμα. Συζητάμε για κόμμα, υπόθεση, επαναλαμβάνω, παρεξηγηθώ. Συζητάμε για κόμμα που τουλάχιστον έχει κατέβει στις προηγούμενες εκλογές. Άρα, αποδεδειγμένα, έχει μια συγκεκριμένη φυσική ηγεσία και έναν αρχηγό, όποιος είναι, γυναίκα, άντρας, δεν έχει σημασία. Υπόθεση. Αυτό το κόμμα συνεργάζεται με τον Ηλία Κασιδιάρη και τον εντάσσει στα ψηφοδέλτια του, ως υποψήφιο βουλευτή. Έχει πρόβλημα το κόμμα?
2: Έχει, κατά τη γνώμη μου, διπλό πρόβλημα. Ναι. Δεν με την περίπτωση Β. Βέβαια, στην περίπτωση Β είναι θέμα απόδειξης. Εάν είναι ο πραγματικός αρχηγός.
3: Αυτό το ξεκαθαρίσαμε, ωραία. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω για την υποψηφιότητα βουλευτή. Ναι.
2: Αλλά το γάμα έχει πρόβλημα διότι είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε μετά τις 11 το πρωί για να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Πριν από λίγο, η 18χρονη έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.

0: Καλησπέρα. Οι γιατροί διαπίστωσαν φιλία, εκχυμώσεις στο πρόσωπο και εκδορές στη ράχη. Από την πρώτη στιγμή υποδιεύθυνση δύο εξεχνίσεις εγκλημάτων των Χανίων υποπτεύθηκε τη μητέρα, η οποία στην αρχή αντέκρουσε όλες τις κατηγορίες που της απίθυναν οι αστυνομικοί και μετά από λίγη ώρα έσπασε και είπε στους αστυνομικούς ότι αυτή έκανε ό,τι έκανε στο βρέφος. Το βρέφος έχει μεταφερθεί πλέον στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται εκεί και κατά την κλινική του εξέταση, όπως είπα και πριν, εντοπίστηκαν εκχυμώσεις και στις δύο πάρειες του προσώπου, δηλαδή στα μάγουλα. Ενώ καταγράφηκαν και στιγμές εκδορές στη ράχη του νεογρού, δηλαδή χτυπήματα στην πλάτη. Η εικόνα που προέκυψε από τον απεικονιστικό έλεγχο ήταν πολύ σοβαρή φιλία. Στην αξιολογική τομογραφία του εγκεφάλου διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το διαβαστικό της αστυνομίας, η παραχνιώδης αιμορραγία σε αμφότερα τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Το παιδί είχε χτυπηθεί όπως είχε χτυπηθεί ο μικρός άγγελος στην υπόθεση που είχε συγκλονίσει τότε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μια ίδια σχεδόν περίπτωση. Ευτυχώς το παιδί όμως έχει γλιτώσει. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά δεν εμπνέει προς το παρόν ανησυχία. Και περιμένουμε τώρα από την έρευνα της υποδιεύθυνσης διεύθυνσης εξαίρεσης εγκλημάτων, αν η μητέρα, τέρας, όπως και αυτή ομολόγησε ότι όντως χτύπησε το παιδί, αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μέσα στο σπίτι οι οποίοι είχαν προκαλέσει αυτά τα τραύματα στο παιδί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη υπό το φως των νέων στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Καλούνται να δώσουν σήμερα κατά την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί. Προηγήθηκε η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια κατηγορία που επισύρει έως και ισόβια κάθειρξη. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε μετά τα νέα στοιχεία που έφτασαν στις ανακριτικές αρχές από ανακτήσεις ψηφιακών πιστηρίων που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Ζήτησε ακόμη συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο, όπως είπε. Όπως τόνισε, στο συγκεκριμένο γεγονός υπάρχει κρατική ευθύνη, υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή και άλλους.
2: Το συγκεκριμένο γεγονός, ναι, υπάρχει κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφήσαμε ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους.
3: Δεν θέλατε?
2: Φυσικά θέλαμε, δεν θέλουμε. Για ποιο λόγο να μην θέλουμε?
3: Γιατί
2: δεν θέλουμε? Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν πήγε.
3: Εσείς
2: πήγε τρεις φορές.
3: Στους ελέγχους που γίνονται θέλουν να τιμωρηθούν? Γιατί ακούστε, εδώ υπάρχει
2: ιδέα,
3: μια ιστορία.
2: Να συγκαλύψουν οι γιατροί, δεν τη δέχομαι σε καμία περίπτωση, και πάρα πολλά πρόσωπα μπαίνουν και άδειες αφαιρούνται και πειθαρχικά γίνονται και τα πάντα γίνονται. Αυτό δεν ισχύει. Το γεγονός ότι συγκεκριμένη γιατρός, από ό,τι κατάλαβα, όταν έβλεπε στην κάμερα τους γιατρούς που ερχόντουσαν για έλεγχο, έβγαλε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε τις κουρτίνες και λέει: εγώ παιδιά δεν έχω τίποτα, κάτι λέμε στο διαδίκτυο, να περνάει η ώρα για να μπει κανένας πελάτης και φεύγαν οι γιατροί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά να πω, επειδή πάρα πολύ την πέφτουν τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γιατί δεν του έπιασε, λέει τα πάει η εφορία σε ένα μαγαζί και δεν βρίσκει καμία φορά διαφεύγει. Κυνηγάμε την εφορία ή δεν τον βρήκε. Απατεώνες πάντα υπάρχουν.
3: Εδώ μιλάνε ότι οι ελεγχοί του ειδοποιούν που θα
2: πάνε. Δεν το ειδοποιούσε κανένα. Αυτά είναι όλα ψευδή. Αυτό που συνέβαινε στα αλήθεια είναι όταν φτάνουν οι ελεγκτές του ίσα από ένα εξωτερικό γιατρό, πλέον όλοι έχουν κάμερες στην είσοδο. Με την κάμερα το βλέπει, χτυπά το κουδούνι, λέει ποιο είναι, έλεγχο τον ίσα, περιμένει ένα λεπτό, έπαιρνε αυτό το μηχάνημα τα ροδάκια, το βγάζει έξω, κλείνει την
4: πόρτα. Άρα ο ελεγκτή δεν μπορεί να τσεκάρει, δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Μιλάμε για κανονικού απατεώνε.
4: Ναι, ο ελεγκτή δεν μπορεί να ανοίξει τον μπαλκόνι, το σιρτάρι, το ντουλάπι, να δει τι υπάρχει.
2: Εντάξτε,
4: μέσα στο.
2: Ο έλεγχο των γιατρών του ίσα δεν έχει και τόσο μεγάλη δικαστική αρμοδιότητα, για να μιλάμε λίγο τώρα και σοβαρά. Είναι ένα έλεγχο ιατρικό. Δεν είναι οι άνθρωποι εκπαιδευμένοι ελεγκτές, άνθρωποι
4: λοιπόν
2: που έχουν αφήσει τη δουλειά τους, που έχουν φύγει από την εφημερία, άλλοι γιατροί είναι.
4: Δεν έχουμε έναν
1: Ξεσπάθωσε για το εμπόριο ελπίδας, όπως το ονόμασε σε βάρος ασθενών, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος αποκάλυψε μάλιστα ότι στο παρελθόν τιμωρήθηκε ιατρείο στο Ηράκλειο, όπου γίνονταν αισθητικές παρεμβάσεις με παράνομο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αλεξάνδρος Πατριανάκος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, παραδέχτηκε ότι ευθύνη φέρουν το Υπουργείο, ο Ιατρικός Σύλλογος αλλά και οι γιατροί για την κατάσταση που επικρατεί, ενώ επισήμανε με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ότι είναι πολύ απλό να ελέγξει το Υπουργείο αν και πού υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
5: Αυτά είναι από το Υπουργείο, μπορούν να ελεγχθούν. Δηλαδή, πού αγοράστηκε ένα μηχάνημα, πού εγκαταστάθηκε ένα μηχάνημα. Στα αυτά δεν έχουν πρόσβαση οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια διασταύρωση. Δηλαδή, τι μηχάνημα είναι αυτό που αγοράζει ο άλλος και το βάζει μέσα στο ιδιωτικό του ιατρείο.
1: Μας λέτε ότι το Υπουργείο πολύ εύκολα θα μπορούσε να ενημερώνεται για πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα, έτσι ώστε να γνωρίζετε ακριβώς που λειτουργούν, γιατί λειτουργούν και να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές. Οι ιατρικοί σύλλογοι τι μπορούν να κάνουν, έχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να κάνουν τους ελέγχους, γιατί είδαμε τον Υπουργό Υγείας να ρίχνει το μπαλάκι και στους ιατρικούς συλλόγους, να λέει ότι είναι δική τους ευθύνη.
5: Να ξέρετε ότι το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό δεν το έχουμε. Ότι ως ιατρικός σύλλογος είμαστε περήφανοι, γιατί είμαστε ο μόνος που έχει επιτροπή ελέγχου, η οποία πηγαίνει με βάση τον νόμο δειγματοληπτικά. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε δειγματοληπτικά και να κάνουμε ιατρία. Πλέον το κάνουμε εστιασμένα, έτσι, γιατί πλέον το πράγμα έχει ξεφύγει και είχαμε ξεκινήσει να το κάνουμε πιο εστιασμένα. Και πλέον θα κινηθούμε σε αυτή τη γραμμή πλεύσης.
1: Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, το πράγμα έχει όντως ξεφύγει πλέον, γιατί στην περίπτωση του κολονακίου, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, δεν το λέμε εμείς, γυναικολόγος δήλωνε η γυναίκα γιατρός, ή παθολογικό το ιατρείο, αλλά πλασμαφαίρεση έκανε. Συμβαίνει κάτι ανάλογο και στην Κρήτη ενδεχομένως με άλλες ειδικότητες?
5: Όχι. Πλασμαφαίρεση, όχι, δεν έχει ακουστεί, δεν ξέρω τίποτα.
1: Όχι, να δηλώνουν άλλες ειδικότητες και ενδεχομένως να κάνουν άλλες ιατρικές πράξεις.
5: Αυτό είναι αυτό που πρέπει να ελέγξουμε και εγώ θα το επεκτείνω λιγάκι αυτό, δηλαδή ότι δεν γίνεται μόνο σε ιατρία, γίνονται και σε κέντρα τα οποία ευαγγελίζονται ότι κάνουν 1002 και εκεί δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος, είναι η περιφέρεια. Και θα το επεκτείνω και ακόμα περισσότερο, λέγοντας και στο διαδίκτυο ότι κυκλοφορούν, αν στο διαδίκτυο, θα δείτε φάρμακα για το πώς να είμαι καλύτερα, πώς να χάσω κιλά. Ανεξέλεγκτα φάρμακα, χωρίς κανέναν τρόπο που προφανώς και αγοράζονται από τον κόσμο. Πρέπει και ο κόσμος να προσέχει τι είναι αυτά που κάνει, το από πού είναι αυτά που αγοράζει, τι περιέχουν. Είναι μια κατάσταση που προφανώς έχει ξεφύγει συνολικά και που θα πρέπει να δούμε ποια είναι η λύση.
1: Τώρα ανακοίνωσε σήμερα, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, ο Υπουργός Υγείας μια νέα εφαρμογή με ένα QR code, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο κάθε ασθενής, θα μπορεί να βλέπει ποιες πράξεις επιτρέπονται σε κάθε ιατρείο. Θεωρείτε ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο, και πάντα βέβαια εκ των υστέρων ένα θεσμικό πλαίσιο πλέον περιγράφεται με πιο αυστηρούς ελέγχους?
5: Σίγουρα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Το εκ των υστέρων καλύτερα αργά παρά ποτέ. Έτσι.
1: Δεν προχωράει το πρόγραμμα επιδότησης λαγοκεφάλου στην Κρήτη, παρότι είχαν ανακοινωθεί και λεπτομέρειες του σχεδιασμού αυτού. Θα δούμε τώρα τι καταγγέλνουν οι ίδιοι ψαράδες στον Πολίτικα μέσω του Νίκο Αγγελάκη, που μίλησε μαζί τους. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Φιλία. Μίλησα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Ψαράδων του Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί, είπε χαρακτηριστικά, μια φούσκα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και το λέει αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι δεν έχει καμία υποδομή γίνει για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα, ούτε έχουν επιδοτηθεί ψαράδες για εργαλεία που πρέπει να αγοράσουν για να ψαρέψουν τους λαγοκέφαλους, τα οποία βέβαια εργαλεία τα εντάσσουν για αυτά στο συνολικό κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, των υποδομών που χρειάζεται για να ψαρέψουν τους λαγοκέφαλους. Να υπενθυμίσουμε ότι η πολιτεία έχει επικηρύξει εντός ή εκτός εισαγωγικών τους λαγοκέφαλους μέσω των επαγγελματιών ψαράδων με 5,33 ευρώ το κιλό. Όμως ο κύριος Ανδρουλάκης λέει σε ποιο ψυγείο θα τα πάμε, ποιος θα τα σου παραλαμβάνει, πού είναι τα εργαλεία.
1: Πώς θα γίνει αποτέφρωση, θυμάμαι ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Το μόνο που ξέρουν οι ψαράδες, και μας το είπε ο κ. Ανδρουλάκης, είναι ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα καταθέσει τις προτάσεις της Περιφέρειας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτές οι προτάσεις τώρα πρέπει να διαμορφωθούν σε φάκελο, διότι, όπως είπε και ο κ. Ανδρουλάκης, τα λεφτά δεν είναι της Ελλάδας, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένα μέρος από αυτά είναι της Ελλάδας, γιατί ξέρουμε ότι στον κοινό κορβανά μετέχουν όλες οι χώρες. είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εφόσον είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκτιμήσω εγώ και ας με επιτραπεί η Φιλία, σημαίνει και πολύ γραφειοκρατία, γιατί μέχρι να φτιαχτεί ο φάκελος, να σταλεί ο φάκελος, να έρθουν τα χρήματα, όπως είπε πολύ καλά ο κ. Ανδρουλάκης, το καλοκαίρι του 2027 περιμένουν να γίνει η εφαρμογή του προγράμματος ουσιαστικά και μάλιστα άφησε να εννοηθεί. Όχι, το είπε ευθαρσός ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι μάλλον θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό εργαλείο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, είπε χαρακτηριστικά εκ μέρους της πολιτείας, και επίσης είπε ότι όσον αφορά τα εργαλεία που πρέπει να... γιατί εκεί η συζήτηση στράφηκε προς τις ζημιές που παθαίνουν οι ψαράδες από τον λαγοκέφαλο και από τα άλλα θηλαστικά που πλέχνονται στα δίκτυα τους, είναι ότι μπορούν να αγοράσουν δίκτυα τα οποία είναι από άλλο υλικό φτιαγμένα, τα οποία δεν σκίζονται, και επίσης ένας καλός τρόπος, είπε, είναι το μεταλλικό παραγάδι. Με αυτό θα μπορούσαν πράγματι να μαζέψουν τους λαγοκέφαλους. Αλλά όπως είπαμε, μέχρι στιγμής τίποτα.
1: Πολύ σοβαρό αυτό το οποίο καταγγέλει ο πρόεδρος των Αλιέων. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και αυτά που σου είπε νωρίτερα και σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
5: Ανακυλώ.
6: Ανακυλώ.
5: Δεν έχουν γίνει λοιπόν οι υποδομές, δεν έχουν αποφασίσει ποιο ψυγείο αυτοκίνητο θα μεταφέρει στη βιομηχανική περιοχή στο Λίβανο τους λαγοκέφαλους. Δεν έχουν κανονίσει όλα τα διαδικαστικά.
7: Ναι, ναι.
5: Όλα τα διαδικαστικά.
7: Υποθέτω ότι...
5: Με ποια αλλιευτικά εργαλεία δεν μας έχουν πει θα τα αλλιεύσουμε. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία. Τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσω για να τα αλλιεύσω. Διότι έχουν μπει εγκαιθές στη μέση, έχουν μπει τα Υπουργεία στη μέση. Ποιο εργαλείο, κύριε, εσείς σαν επιστήμονες θεωρείτε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Ασχέτως ότι εμείς οι αλλιείς γνωρίζουμε ποια εργαλεία. Εντάξει, αλλά από εκεί και έπειτα δεν σημαίνει ότι επειδή γνωρίζουμε πώς θα αγοραστεί όμως το εργαλείο αυτό από τον αλλιέα. Πώς θα το αγοράσει ο αλλιέας? Θα το επιδοτήσει το αλλιευτικό εργαλείο? Γιατί δεν μιλάμε για 50, 100, 200, 1000 ευρώ το αλλιευτικό εργαλείο? Ένα κουστούμι δίχτυα, για παράδειγμα, κύριε Αγγελάκη, αυτή τη στιγμή για να πάει να πάρει ένας αλλιέας κάνει 7.500-8.000 ευρώ. Τα βάνει σήμερα απόψε στη θάλασσα πρώτη φορά, αύριο το πρωί πηγαίνεις και δεν βλέπεις ούτε μία κλωστή από τα δίχτυα, από τα λαγοκέφαλα.
7: Μάλιστα.
5: Και τα θηλαστικά, πόκες, σελώνες, δελφίνια. Να ξεφύγουμε λίγο και από το κομμάτι του λαγοκέφαλου. Τα θηλαστικά, πόκες, σελώνες, δελφίνια, τα προστατευόμενα είδη, βεβαίως, τα προστατεύουμε. Προστάτεψέ με και εσύ, κύριε κράτος. Κράτος να μας προστατέψει. Μισό λεπτάκι.
7: Βεβαίως.
5: Είχαν βγάλει λοιπόν το ΠΕΚ της κυβερνήσεως και είπανε ο αλλιέας θα επιδοτείται για τα θηλαστικά χρονιαίως αυτά τα χρήματα. Πού είναι αυτά, κύριε Αγγελάκη?
7: Α, δεν έχετε πάρει ούτε αυτά.
5: Ούτε αυτά, κύριε Αγγελάκη, δύο χρόνια τώρα. Μας κοροϊδεύουν. Μας κοροϊδεύουν, κύριε Αγγελάκη. Και θα πιάσουν και θα μας βοηθήσουν για να πάμε να μειώσουμε τον πληθυσμό του λαγοκέφαλου. Όχι, κυρία Αγγελάκη, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
7: Εσείς...
5: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
7: Ποια είναι αυτά τα... Ποια προτείνετε εσείς ότι πρέπει να είναι τα εργαλεία για να γίνει η δουλειά, να το πούμε έτσι?
5: Κυρία Αγγελάκη, υπάρχουν σειρμάτινα παραγάδια.
7: Μάλιστα.
5: Σειρμάτινα.
7: Ναι.
5: Τα οποία σειρμάτινα παραγάδια μπορούμε να αλλιεύσουμε και θα βγάλουμε... Και μεγάλο τονάζ. Μεγάλο τονάζ. Γιατί βράζει η θάλασσα από λαγοκέφαλους.
7: Mm-hmm.
5: Υπάρχουν τα χοντρά δίχτυα, τα εξιντάρια, τα ογδοντάρια. Τα χοντρά με μεγάλα μάτια.
7: Mm-hmm.
5: Τα οποία μπορούμε και με τα δίχτυα να τα αλλιεύσουμε.
7: Μάλιστα.
5: Δεν
7: υπάρχουν εργαλεία λοιπόν. Υπάρχουν εργαλεία. Αλλά, ότι δεν, αλλά δεν τα επιδοτήσετε για να τα πάρετε. Αυτό είναι. Δεν έχετε...
8: Βεβαίως. Βεβαίως. Θα μειωθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ, κύριε Αγγελάκη, θεωρώ με το φτωχό το μυαλό μου ότι αυτή τη στιγμή είπανε ότι το αναβάλουμε μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Για να καταθέσει, λέει, η περιφέρεια τις δικές της προτάσεις.
1: Την κάλυψη των κενών στην Κρήτη υποσχέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Ηράκλειο. Η κυρία Ζαχαράκη επισκέφθηκε τα νέα ονάσια σχολεία και τις ανακαινισμένες μονάδες μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ηρακλείου, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου, πραγματικά είδαμε εντυπωσιακές εικόνες κατά την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη στις ανακαινισμένες σχολικές μονάδες του Ηρακλείου, το νέο Νάσιο, όλα αυτά που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ωστόσο, η κυρία Ζαχαράκη επέλεξε να μην επισκεφθεί και εκείνα τα σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Από υγρασία μέχρι σοβάδες, τα ξέρετε πολύ καλύτερα.
9: Βεβαίως. Ναι. Ξεκίνησατε κατευθείαν, πήγατε στα πάντα κατευθείαν. Λοιπόν, γεια σας λοιπόν ξανά. Για άλλη μια φορά, για άλλη μια σχολική χρονιά μάλλον, άνοιξα τα σχολεία με μια χαρά και τα παιδιά μας και προσδοκίες για μια καλύτερη σχολική χρονιά, αλλά τελικά βλέπω ότι είμαστε ξανά πάλι στο ίδιο έργο θεατές, με τα ίδια παλιά κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, με αίθουσες containers, με λήψεις εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες, για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η σχολική χρονιά και οι ελλείψεις που καταγράφονται είναι στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, είναι περίπου στα 550 κενά εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και 520 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι τα κενά λοιπόν με το καλημέρα. Άρα όπως καταλαβαίνετε θα φτάσουμε ξανά στη Χριστούγεννα Πάσχα, γιατί ακόμα θα έχουμε κενά. Παρόλα αυτά, η Υπουργός Παιδείας επέλεξε να έρθει και να επισκεφτεί μόνο ένα ιδιωτικό σχολείο, το σχολείο ενός ιδιώτη επιχειρηματία, ενός να το πούμε επιχειρηματία, ο οποίος τι έκανε, πήρε τη δημόσια περιουσία και την καρπότηκε δική του ιδιωτική για να κάνει εγγένεια σε ένα σχολείο που λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια. Δεν πήγε στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια να δει τα κενά, να δει την υποβάθμιση, να δει τα κτίρια που δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, σωμάδες που πέφτουν όπως το είπατε, σχολικές αίθουσες, containers που τις έχουν βαφτίσει αίθουσες, υπερκλειδί τμήματα 25, 26, 27 παιδιών. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση ως φυσιολογική, γιατί δεν είναι φυσιολογική. Η φυσιολογική κατάσταση είναι να έχει η παιδεία δημόσια και δωρεάν για όλα τα παιδιά και για όλους τους γονείς. Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε παιδεία δύο ταχυτήτων. Από τη μια πλευρά οι εξετάσεις στα δημόσια ονάσια, στα ονάσια σχολεία και από την άλλη δίπλα στο διπλανό ΕΠΑΛ, που είναι ακριβώς δίπλα από το ονάσιο, φανταστείτε το, είναι στιβαγμένα τα παιδιά τώρα πάνω από το άλλο, γιατί δεν κατάφεραν με τις εξετάσεις να μπουν στο ονάσιο δίπλα, τα στίβαξαν εκεί. Τώρα λοιπόν η κατάσταση είναι απόρριτη στο διπλανό ΕΠΑΛ, αλλά δεν μπορούν να πάνε δίπλα στο ονάσιο, θα πρέπει να αλλάξουν γειτονιά. Mm-hmm. Αυτούς τους γονείς τους ρώτησαν, αυτά τα παιδιά τα ρώτησαν αν θέλουν να αλλάξουν γειτονιά. Υπουργός Παιδείας και γενικά οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια σφυρίζουν αδιάφορα. Στο Ηράκλειο ειδικά ένα παραπάνω η κατάσταση έχουμε να δούμε 20 χρόνια, το γνωρίζετε πολύ καλά, να πέφτει να γίνεται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Δεν υπάρχουν...
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Χατζηγεωργίου. 20 χρόνια στο Ηράκλειο χωρίς νέο σχολείο. Θα μπορούσε κάτι να κινηθεί ακόμη και εν μέσω τόσων οικονομικών δυσκολιών που υπάρχουν. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θέλουμε απλά να παρουσιάζονται τα αρνητικά της παιδείας και της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο. Καλά έκανε υπουργός και επισκέφθηκε όλα αυτά τα εντυπωσιακά σχολικά κτίρια. Αλλά υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος που δεν αναδείχθηκε. Για παράδειγμα.
9: Πείτε μου, τελειώστε παρακαλώ.
1: Γιατί υπάρχουν και πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην πρώην Ακαδημίας. Θα μου πείτε, έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει το έργο. Θα μπορούσε όμως να επισκεφθεί κάποια άλλα σχολεία.
9: Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι όχι, δεν έκανε καλά υπουργός παιδείας, διότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και αφού, το Ίδρυμα Ανάστασης θέλει να είναι εθνικός ενεργέτης, γιατί δεν φτιάχνει δύο-τρία και νέα σχολικά συγκροτήματα να βοηθήσει την κατάσταση που εδώ είναι τραγική στο Δήμο Ηρακλείου. Μόνο παίρνει ένα δημόσιο σχολείο και το κάνει ιδιωτικό. Για ποιο λόγο λοιπόν. Άρα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο πιο βαθιά, να δούμε με πιο πονηρή ματιά την όλη αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Αλλά απ' την άλλη να πάμε όπως είπατε στην Ακαδημία. Τι γίνεται στην Ακαδημία. Εδώ μιλάμε τώρα ότι το Ηράκλειο, για να το πάρω λίγο πιο παλιά να πάω, επειδή είμαι παλαιός και εγώ μαθητής του Ηρακλείου, να πάμε λοιπόν εδώ και χρόνια πίσω να δούμε τα τρία εγκληματικά σχολικά κτίρια στο Δήμο Ηρακλείου ποια είναι. Είναι το Τρίτο, είναι το Καπετανάκιο και είναι Ακαδημία. Η Ακαδημία. Από τα τρία λοιπόν τα δύο καρκινοβατούν. Για θυμηθείτε λοιπόν πόσα χρόνια παλεύαμε για το Καπετανάκιο να μπουν οι μαθητές μέσα, 10-12 χρόνια.
1: Μια μαρτωλή ιστορία από το παρελθόν όντως.
9: Και αυτό δεν θα γινόταν χωρίς τον αγώνα, τον επίμονο αγώνα των γονέων και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το άλλη μια ίδια περίπτωση έχουμε τώρα στην Ακαδημία. Μια κατάσταση που καρκινοβατεί, που εργολάβει, τον φόρτωσαν με ένα σκασμό λεφτά. Τον εργολάβο, άφησε το έργο στη μέση και αποχωρεί. Θα γίνει νέος διαγωνισμός, λέει. Εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο υπόθηκε ότι το έργο πριν το τέλος του 27 δεν θα έχει παραδοθεί. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι πριν το τέλος του 27, βάζετε και τις νέες παρατάσεις που θα δοθούν από τους νέους εργολάβους, πίσω ασφαλεία πιθανό να είναι και ο ίδιος ξανά, γιατί δεν έχει γίνει κάτι άλλο διαφορετικό. Μην σας φανεί παράξενο να δούμε και τον ίδιο ξανά, να ξαναπαίνει ένα έργο, την Ακαδημία. Φανταστείτε ότι έχει μπει η Αγγλία Θερμότητας από τον Απρίλιο του 25. Εχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το κονδύλιο που θέλει 50.000 για να μπορέσει να λειτουργήσει. Για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ψήξη και θέρμανση. Χθες, από το 25, από τον Απρίλιο του 25.
1: Είναι ενδεικτικό της γραφειοκρατίας και των προβλημάτων που καθημερινά καταγράφονται στα σχολεία.
9: Αυτό ακριβώς. Όπως το λέτε, καθημερινά καταγράφονται στα σχολεία. Εμείς ως Ένωση Γονέων διεκδικούμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα να γίνουν καλώς κείμενα. Διεκδικούμε λοιπόν με το που θα ανοίγει το σχολείο να υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη θέση τους, να υπάρχουν κτίρια ασφαλή και να χωράνε τους μαθητές μας, τα παιδιά μας, διότι αυτή τη στιγμή όλα τα σχολεία είναι υπερσυμπιεσμένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε ένα πολύ γνωστό σχολείο του Ηρακλείου, το τέτοιο κίνητο της καλής κοινωνίας, το 8ο Λύκειο. Όλο το υπόγειο είναι γεμάτο αίθουσες. Εκεί πηγαίνουν τα παιδιά μου. Όλο το υπόγειο λειτουργούν αίθουσες μαθητές. Κάνουν μαθητές σε όλες τις αίθουσες του υπόγειου. Και δεν είναι μόνο αυτό το σχολείο. Φανταστείτε τα άλλα, τα πιο υποβαθμισμένα, τι γίνεται. Οι καταστάσεις λοιπόν είναι τραγικές. Να πάμε στα νηπιαγωγεία. Θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση και εκεί. Στις εξώσεις. Τι να πούμε για εκεί. Ότι από πέρυσι έχουμε δύο εξώσεις σε δύο νηπιαγωγεία. Φέτος έρχονται, δεν τις έχετε δει ακόμα, έρχονται αυτές τις μέρες. Θα δούμε άλλα έξι νηπιαγωγεία να έρχεται το χαρτί, η απόφαση του δικαστηρίου για την έξωση. Η λύση που προτείνουν βέβαια ο Δήμος και οι λοιποί αρμόδιοι είναι η εύκολη λύση. Παίρνουμε τα παιδιά από το ένα σχολείο, τα πάμε στο άλλο, τα συμπιέζουμε, τα κομποστοποιούμε και κάνουμε και έτσι λύνουμε το πρόβλημα. Αν δεν γίνεται το πρόβλημα έτσι. Το πρόβλημα γίνεται χειρότερο. Το πρόβλημα γίνεται μόνο στην περίπτωση που θα καθίσει κάτω ο Δήμος, θα βάλει υπό τον τύπο τον ήλιο και θα βρει οικόπεδα, υπάρχουν οικόπεδα, να κόψει οικόπεδα, να βρει οικόπεδα έτσι ώστε να φτιάξει νέες, σύγχρονες, ασφαλείς σχολικές μονάδες για τα παιδιά μας. Διότι τα βλέπουμε όλα καθημερινά και το τελευταίο, επειδή εμείς ως Ένωση Γονέων έχουμε καταντήσει να είμαστε, ξέρω εγώ, Ένωση Οικοδόμων, Ένωση Πολιτικών Μηχανικών, Ένωση Αρχιτεκτών, θα μας λένε, γιατί ασχολούμαστε μόνο με τα κτηριακά, θα πρέπει να δούμε με το ίδιο αίσθημα ευθύνης όπως και το βλέπουμε και δεν μένουμε αδιάφοροι απέναντι στο νέο έτσι, στη νέα μόδα που κυκλοφορεί τώρα τελευταία, το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού και της ψευδοδοξίας που αρχίζει σιγά σιγά να τρυπώνει στα σχολεία μας, στις σχολικές αίθουσες, στις σχολικές μας όξεις.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να πάμε πολύ γρήγορα και στα κενά μας. Τα είπατε ήδη και είναι γνωστά και μέσα από τους συνδικαλιστές τα έχουν παρουσιάσει, είναι δεκάδες. Και μεγάλο θύμα για άλλη μια χρονιά η παράλληλη στήριξη. Δυστυχώς τα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία. Γιατί επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο η ίδια εικόνα.
9: Μα τα κοινά τα ξέρουν κάθε χρόνο. Γιατί περιμένουν πρώτα να, γιατί δεν μπορούν να προγραμματίσουν από την προηγούμενη. Τα ξέρουν και δεν είναι θέμα οι εγκυμοσύνες όπως υπόθηκε στα κανάλια, έτσι έβγαλαν τα παπαγαλάκια ότι μένουν έγκυες εκπαιδευτικοί και δεν μπορούμε να καλύψουν τα κενά. Μπορούν να τα καλύψουν. Απλώς δεν θέλουν. Δεν βολεύει, είναι κόστος για τους και περιμένουν να δουν πώς θα τα κάνουν, να τα συνδείξουν για να βάλουν όσο γίνεται λιγότερους εκπαιδευτικούς. Γνωστό το ποίημα χρόνια τώρα. Γιατί τα κοινά τα γνωρίζουν, είναι καταγεγραμμένα. Κάθε χρόνο ξέρουμε. Δεν μπορεί ένα παιδί που φέτος θέλει παράλληλη στήριξη του χρόνου να μην θέλει. Το ξέρουν ότι θέλει. Γιατί λοιπόν έχει κενό του χρόνου την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει προγραμματισμός γιατί δεν θέλουν να υπάρξει προγραμματισμός. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά θα ήθελα όμως μισό λεπτάκι να μου δώσετε από το χρόνο.
1: Ναι, βεβαίως.
9: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι στις 18 του μήνα κλείνουν 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Ναζί εγκληματίες. Η Ένωση Γονέων έχει οργανώσει και καλεί όλους τους συλλόγους γονέων, τα εκπαιδευτικά σωματεία, τα εκπαιδευτικά σωματεία, τα εργατικά σωματεία, τα μαθητικά συμβούλια για την Παρασκευή στις 18 του Σεπτέμβρη, 7 το απόγευμα, σε ένα αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας. 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μην ξεχνάμε ότι εντελώς τυχαία αποφυλακίζεται και ο ναζιστής Κασιδιάρης σήμερα ή αύριο, νομίζω.
1: Έχει ήδη αποφυλακιστεί και μάλιστα έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και κύριε Χατζηγεωργίου, κλείνοντας, αν μπορούσατε εσείς να έχετε συναντήσει την κυρία Ζαχαράκη εδώ στο Ηράκλειο, την Υπουργό Παιδείας, ποια θα είναι επιγραμματικά όμως τα θέματα που θέλουν άμεσης επίλυσης, χρήζουν άμεσης επίλυσης?
9: Σχολικά κτίρια, νέα σχολικά κτίρια, τώρα, χθες θα έλεγα, ακόμα από την αυτό μας είναι λίγο ουτοπία, τουλάχιστον αυτά τα σχολικά κτίρια που υπάρχουν να δοθούν χρήματα από την κεντρική κυβέρνηση έτσι ώστε να φτιαχτούν αυτά τα σχολεία, να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας, αντισεισμική προστασία για τα σχολεία και να καλυπτούν τα κενά που είναι τα βασικά. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι και πάρα πολλά θα ζητήσουμε γιατί ούτε και αυτά θα δούμε να υλοποιούνται και το βλέπουμε χρόνια αυτό το έργο. Δεν συμφέρει η παιδεία, είναι κόστος. Mm-hmm. Οπότε εφόσον είναι κόστος, η εύκολη λύση είναι να δημιουργούμε μέσα στη δημόσια παιδεία ιδιώτες ευεργέτες. Αυτό.
1: Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Θα έχουμε την ευκαιρία εξάλλου να ξανασυνομιλήσουμε. Ελπίζουμε για πιο θετικά νέα στην πορεία της σχολικής χρονιάς. Καλή συνέχεια.
9: Και εμείς αυτό ελπίζουμε κάθε χρόνο που ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο είναι χειρότερη την προηγούμενη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη σύλληψη 4 ανήλικων κοριτσιών και των γονέων τους προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά έπειτα από σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης αμέσως μετά την τελετή του αγιασμού την περασμένη Παρασκευή. Οι 4 μαθήτριες της 3ης Γυμνασίου ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστηδες της επίθεσης σε βάρος συμμαθήτριάς τους. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και δάγκωσε μητέρα και κόρη στο Ρέθυμνο, προκαλώντας τους τραύματα. Η μητέρα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο, καθώς δεν είχε μεριμνήσει για να μην δραπετεύσει ο σκύλος. Νέα δεδομένα για την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτώνα φέρνει στο φως πρόσφατη επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η μελέτη αξιοποιεί μεθόδους γενετικής μηχανικής και δείχνει ότι οι διαφορετικοί μηχανισμοί μπορούν να συνδυαστούν, οδηγώντας τα κουνούπια σε πολύ υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα των εντομοκτώνων. Για το θέμα μίλησε η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Λίντα Γρηγοράκη στον Νίκο Αγγελάκη.
10: Μεθόδους γενετικής μηχανικής, στην ουσία δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες περιοχές του γονιδιώματος των κουνουπιών και μέσω αυτού του τρόπου δείξαμε πώς μπορούν να αναπτυχθούν πολύ υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα εντομοκτώνα. Στην ουσία ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό ότι τα κουνούπια μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, είτε έχουμε κάποιες μεταλλαγές όπως λέμε στο DNA τους που επηρεάζουν ακριβώς την πρωτεΐνη στόχο του εντομοκτόνου, οπότε το εντομοκτόνο δεν μπορεί να προσδεθεί στο στόχο του τόσο καλά. Mm-hmm. Ή υπάρχουν και κάποια ένζημα, όπως το ονομάζουμε, από τοξικοποίησης, τα οποία διασπούν το εντομοκτόνο όταν μπαίνει μέσα στο σώμα του κουνουπιού.
7: Μάλιστα.
10: Οπότε εμείς δείξαμε ότι όταν συνδυάζονται αυτοί οι μηχανισμοί σε έναν πληθυσμό κουνουπιών, μπορεί να έχουμε πολύ πολύ ψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, που σημαίνει ότι τα εντομοκτόνα δεν είναι πλέον τόσο δραστικά.
7: Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για τη δημόσια υγεία? Κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι?
10: Σωστά. Να διευκρινίσω βέβαια ότι στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήσαμε κουνούπια που μεταφέρουν την ελονοσία και περισσότερο το πολύ σοβαρό πρόβλημα παρατηρείται σε άλλες περιοχές, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, όπως είναι στην Αφρική, που γίνεται ευρεία χρήση εντομοκτόνων, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ έντονο και έχουμε 600.000 θανάτους κάθε χρόνο μόνο από ελονοσία, κυρίως σε παιδιά. Mm-hmm. Οπότε τα επίπεδα της ανθεκτικότητας που παρατηρούμε στους πληθυσμούς των κουνουπιών στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Όμως τα ευρήματα αυτά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ορθολογική χρήση των εντομοκτώνων βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα.
7: Ορθολογική χρήση ή μήπως και αλλαγή είδους εντομοκτώνου?
10: Πολύ σωστά. Μέσα στην ορθολογική χρήση είναι και οι ποσότητες, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα εντομοκτώνα, αλλά πολύ συχνά είναι και αυτό που λέτε, το να, όταν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε τη δραστική ουσία, να υπάρχει μια εναλλαγή τέλος πάντων στην κατηγορία των εντομοκτών που χρησιμοποιούμε. Mm-hmm. Δυστυχώς βέβαια να πω ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες εντομοκτώνων που είναι εγκεκριμένες για χρήση στη δημόσια υγεία. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στην κατηγορία των πυρεθροειδών για να κάνουμε καταπολέμηση, οπότε γενικώς είναι τέλος πάντων ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλά διαφορετικά εντομοκτώνα.
7: Mm-hmm. Πάντως το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε αυτό είναι προς εξαγωγή, δηλαδή τι θέλω να πω, το επίτευγμά σας είναι προς εξαγωγή, διότι θα δώσει τα φώτα τώρα σε εκείνους που καταπολεμούν τα κουνούπια, όπως είπατε εσείς, στην Αφρική, να το έχουν υπόψη για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
10: Σωστά, καλά τα λέτε. Εμείς με αυτά τα αποτελέσματα θέλουμε επίσης να δώσουμε δεδομένα για το πώς να αναπτυχθούν μοριακά διαγνωστικά για την ανθεκτικότητα, που μέχρι τώρα βασίζονται σε έναν μηχανισμό, δηλαδή ανιχνεύουν μία μεταλλαγή ή την παρουσία ενός ενζήμου αποτοξικοποίησης. Όμως δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το πόσο ανθεκτικά θα είναι αυτά τα κουνούπια στο πεδίο. Οπότε με τα δεδομένα αυτά δίνουμε την πληροφορία ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά που συνδυάζουν διάφορους μηχανισμούς ώστε να προβλέπουν και τα επίπεδα της ανθεκτικότητας.
1: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή της Κισάμου στα Χανιά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα έπειτα από καταγγελία της 73χρονης μητέρας του. Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε κατοικία στη Γραμβούσα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ μητέρας και του γιού της, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε και συγκεκριμένα να της κατάφερε χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα. Η επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου, με έναν νεκρό Αιγύπτιο και περίπου 25 αγνοούμενους. Ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στη διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Ζητά ακόμη πληροφόρηση για το αν έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί ομάδα εργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών. Οξύτατη κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική αλλά και συνολικά στα κόμματα του σημερινού πολιτικού συστήματος άσκησε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ Γιάννης Χριστοφοράκης, ο οποίος υποστήριξε ότι η αύξηση των οικονομικών μεγεθών και των επιχειρηματικών κερδών δεν μεταφράζεται σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο κύριος Χριστοφοράκης μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη με αφορμή την πολιτική και καλλιτεχνική εκδήλωση που πραγματοποιείται απόψε στις 8 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κατά την οποία θα μιλήσει ο Κώστας Παρασκευάς, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.
11: Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε και σήμερα με τον κύριο Χριστοφοράκη στην εκδήλωσή μας 8 η ώρα στο ΕΛΜΕΠΑ.
7: Λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη, μια και αναφερόμαστε στο πρόγραμμά σας, δεν είναι μεγάλη κουβέντα για να αναλύσουμε το πρόγραμμα ενός κόμματος, έτσι, αλλά θέλω να μας πείτε έτσι με επιγραμματικά τα τρία κυριότερα πράγματα που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο πρόγραμμα για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, όπως λέτε εδώ, του κόσμου.
11: Καταρχάς, να πούμε τα εξής. Το κόμμα στο προηγούμενο διάστημα έχει κάνει μια σειρά από προτάσεις και στη Βουλή για να ανακουφιστεί από τεράστια βάρη ο ελληνικός λαός. Για παράδειγμα, το κόμμα μας τις προηγούμενες μέρες κατέθεσε πρόταση για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα, την οποία την απέρριψαν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν έβγαλαν ανάθεμα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει κάνει πρόταση για κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ΦΠΑ θα είναι πλατεία αλλαγής κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως είπα. Επίσης, το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή και πρότεινε την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την δυνατότητα να δίνεται στα συνδικάτα η υπογραφή συμβάσεων εργασίας και όχι αυτό που γίνεται τώρα να υπολογεί με απόφαση του Υπουργού και αύριο μεθαύριο με έναν αλγόριθμο βάσει της αντοχής της οικονομίας να υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός. Είναι κάποιες προτάσεις που έχουμε κάνει ή να καταργηθεί για παράδειγμα η τερματή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες, να ισχύσει το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, για τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τα μεσαία στρώματα. Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις οι οποίες έχει επαναφέρει το κόμμα. Βέβαια, έχουμε μια συνολικότερη πρόταση η οποία είναι ριζικά ανατρεπτική σε σχέση με την σημερινή και αυτό είναι που θέλουμε επίσης να συζητήσουμε με τον κόσμο. Μια πρόταση η οποία λέει ότι εδώ όλα τα μέσα εκείνα τα οποία είναι στα όλα τα μέσα που παράγουν τον πλούτο, όλα εκείνα τα μέσα τα και εργαλεία που βάζει μπροστά ο λαός μας, τα λιμάνια, οι υποδομές, τα μεγάλα εργοστάσια, πρέπει να έρθουν στα χέρια αυτών που παράγουν τον πλούτο.
1: Στο επίκεντρο μιας νέας πανελλαδικής έρευνας βρίσκονται οι προτιμήσεις των επισκεπτών και οι τάσεις που διαμορφώνονται γύρω από τον τουρισμό της Υπαίθρου. Το δίκτυο Υπαίθρος Plus επιχειρεί μέσα από την έρευνα να καταγράψει τι αναζητούν οι επισκέπτες. Τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ερευνών στην Κρήτη δείχνουν ότι παρά την κυριαρχία του μοντέλου ήλιος και θάλασσα, ο πολιτισμός και η γαστρονομία συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον. Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα η συντονίστρια του προγράμματος Χρύσα Παγκάλου.
12: Άρα είναι μία από τις δράσεις που πιστεύουμε πολύ, τη στηρίζουμε πολύ. Να σας πω ότι είναι η τρίτη χρονιά που τρέχει η συγκεκριμένη έρευνα. Το 2024 έτρεξε στην Κρήτη με ένα δείγμα 500 απαντήσεων. Πέρυσι είχαμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα και πάλι από την Κρήτη, 1.200 απαντήσεις. Και φέτος επιχειρούμε να κάνουμε την έρευνα πανελλαδικά με ηλεκτρονικά μέσα βεβαίως και αυτό που κυρίως θέλουμε να δούμε είναι ποιες είναι οι προτιμήσεις των επισκεπτών και θα πω εν πρώτης ποιο μοντέλο τουρισμού επιλέγουν, διότι αξίζει να αναφέρω 2 χρόνια τώρα στην Κρήτη, ασφαλώς το μοντέλο ήλιος θάλασσα κατά κυριαρχεί.
7: Ναι, ναι, σίγουρα. Για πείτε μας, ποια είναι από τις προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει, ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα που βγήκαν?
12: Τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι οι επισκέπτες στην Κρήτη, γιατί ξαναλέω, οι 2 προηγούμενες έρευνες έγιναν μόνο στην Κρήτη.
7: Ναι.
12: Τα βασικά συμπεράσματα λοιπόν είναι αφενός ότι κυριαρχεί το μοντέλο ήλιος θάλασσα, ότι οι επισκέπτες στην Κρήτη έχουν έρθει πάνω από μία φορά, έχουμε δηλαδή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, έχουν την πρόθεση να ξαναέρθουν, επομένως ο προορισμός Κρήτη τους ικανοποιεί. Συμμετέχουν σε μικρό βαθμό σε εναλλακτικές, τέλος πάντων διαφορετικές δραστηριότητες, όπως τη συμμετοχή σε ένα εινοποιείο, σε ένα αγρόκτημα, στις θεματικές μορφές εν πάση περιπτώσει που αναφερόμαστε, όμως έχουν την πρόθεση να το κάνουν σε ένα επόμενο ταξίδι. Και το πάρα πάρα πολύ σημαντικό που επαναλαμβάνεται με ακριβώς τα ίδια ποσοστά και τις 2 χρονιές είναι ότι ο πολιτισμός και η γαστρονομία είναι οι διαστάσεις αυτές που και στις οποίες συμμετέχουν, αλλά και θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά με πολύ έτσι, μεγάλη επιθυμία.
7: Τα συμπεράσματα αυτά μετά στην εφαρμογή τους πώς τα χρησιμοποιείτε?
12: Εμείς καταρχάς ασφαλώς κάνουμε την έρευνα και προς όφελος του κοινού και όχι μόνο των μελών μας, να έχουμε την εικόνα αυτή των επισκεπτών.
1: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
13: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Κοντά μου ο Μανώλης Σαρής. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με πολύ μεγάλους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη στη League Face του Europa League κόντρα στην Hoffenheim. Ήδη έχει γίνει sold out σε 9 από τις θύρες του Πακριτίου Σταδίου, ενώ σήμερα λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων άνοιξε και η θύρα 16. Στο μεταξύ, η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή της σπουδαίας πρεμιέρας του Όφη απέναντι στον Γερμανικό Σύλλογο, με τον Ισπανό διαιτητή Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας να είναι εκείνος που θα διευθύνει το παιχνίδι της κριτικής ομάδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Πολάκη είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Δυστυχώς έχουμε ένα θέμα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Έως τότε να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 4 τραυματίστηκαν σοβαρά όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια συγκρούστηκε με 2 άλλα οχήματα στη Βρετανία. Τη σκληρή στάση του απέναντι στη ΣΥΠΑ διατηρεί το Ιράν απορρίπτοντας οποιαδήποτε ευκαιρία για διάλογο εάν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης στον απόϊχο της δήλωσης του Τραμπ ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Καμία συνομιλία έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν, τελεία, πρόσθεσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι. Και το δημοσίευμα που ήθελε τους εορτασμούς που ακολούθησαν το γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ να χρηματοδοτήθηκαν, εν μέρη τουλάχιστον από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε το ίδιο το ζευγάρι. Σε αυτό το σημείο να επανέλθουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο. Κυρία Πολάκη, μας ακούτε? Δυστυχώς και πάλι έχουμε ένα θέμα με την τηλεφωνική μας γραμμή, οπότε θα περάσουμε σε αυτό το σημείο, στην πρόβλεψη του καιρού, καθώς για σήμερα προβλέπεται ραγδαία αλλαγή του σκηνικού, με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Προειδοποίηση των μετεωρολόγων ότι κατά τόπους τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να είναι και ιδιαίτερα έντονα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη κυμαίνεται σήμερα από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
13: Politika 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τις

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Όλο και πιο κοντά μας έρχεται, όπως το βλέπετε, όπως το διαπιστώσατε σήμερα. Σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως από χθες. Πλησιάζει, το νιώθουμε, κάτι συμβαίνει. Και μένει να αποδειχτεί πόσο θα περάσει από πάνω μας ή θα βρεθεί νοτιότερα αυτό το κυκλονικό φαινόμενο. Το οποίο περιβάλλεται από ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό.

Απόγευμα βράδυ θα αρχίσει να επηρεάζεται περισσότερο η Κρήτη. Είχαμε για ένα ψηλό βροχο τώρα πριν από λίγη ώρα. Όπου οι νεφώσεις θα πυκνώνουν τις επόμενες ώρες, θα εκδηλωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Η εικόνα αυτή θα περιγράφεται από απόψε το βράδυ πιο αργά έως σίγουρα και την Παρασκευή. Πάντα το σίγουρα δεν το λέμε εμείς, το λένε οι μετεωρολόγοι. Τα διευκρινίζουμε γιατί καλό να τα διευκρινίζουμε γιατί καταλαβαίνετε. Προσθέστε τώρα ότι τις επόμενες ώρες, Πέμπτη προς Παρασκευή, θα έχουμε, Τετάρτη Πέμπτη προς Παρασκευή, θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Και αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι ποια θα είναι η ακριβής ένταση του φαινομένου. Χθες λοιπόν, και ενώ σας περιγράφαμε έτσι τα βασικά στοιχεία που προέκυπταν από τα προγνωστικά μοντέλα, κάτι το οποίο βλέπαμε και εξακολουθούμε φυσικά να βλέπουμε να έρχεται, να πλησιάζει, επισημαίναμε ότι δεν βλέπουμε έτσι μια σχετική κινητικότητα σε επίπεδο προετοιμασίας από τους τοπικούς φορείς για πανενδεχόμενο. Αυτά τα λέγαμε χθες. Σήμερα το πρωί, τώρα είναι για να κλαις, να γελάς, ό,τι θέλετε βάλτε. Σήμερα το πρωί λοιπόν στις 8 και 10, διασχίζοντας την κεντρική λεωφόρο Ικάρου, στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, στο τμήμα παρακαλώ που ασφαλτοστρώθηκε πριν από ένα μήνα περίπου, δηλαδή από τη συμβολή της Ικάρου με την Καζατζίδη, στο Κατσαμπά δηλαδή, έως και το κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού, αυτό το τμήμα ασφαλτοστρώθηκε σχεδόν πριν από ένα μήνα. Αποκαταστάθηκε η γη μια μεγάλη έκταση καθίζηση σε πολλά σημεία του δρόμου, που δημιουργούσε συνεχή προβλήματα. Όλα καλά, αποκαταστάθηκε και πλέον ο δρόμος έχει παραδοθεί με πολύ καλύτερες συνθήκες στην κυκλοφορία. Όμως λέγαμε τότε ότι περάσαν από πάνω τον ασφαλτοτάπητα, και όπως έχει εξηγηθεί και από τον Δήμο πολλές φορές όπου γίνονται εργασίες οδοποιίας, διευκρινίζεται ότι γίνεται η στρώση με τον ασφαλτοτάπητα και μετά σε δεύτερο χρόνο έρχονται τα συνεργεία για να ουσιαστικά να επαναφέρουν στην επιφάνεια του οδοστρώματος τα φρεάτια, να ανασηκώσουν δηλαδή το φρεάτιο το οποίο ήδη έχει σκεπαστεί. Προσέξτε τώρα, στο σημείο το συγκεκριμένο, ακριβώς στη συμβολή Καζατζίδη και Ικάρου, είναι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, από παλαιόθεν που λέμε, ναι, διότι εκεί λιμνιάζουν τα νερά, δημιουργούν έτσι μια τεράστια λίμνη, δημιουργούσαν μάλλον μια τεράστια λίμνη, δεν έχει βελτιωθεί στο 100%, αλλά σίγουρα έχει βελτιωθεί ως ένα βαθμό. Αυτό που συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργασίες διάνοιξης νέων φρεατίων, με αποτέλεσμα να γίνεται με μεγαλύτερη ένταση η απορρόφηση των υδάτων. Και προσθέθηκαν δηλαδή σχάρες με φρεάτια στο επίμαχο σημείο, προκειμένου έτσι να απομειώνεται ο υδάτινος όγκος που συγκεντρώνεται σε αυτή την επιφάνεια, καθώς εκεί φαίνεται ότι δημιουργούνται συνθήκες λεκάνης. Η ασφαλτόστρωση όμως ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Εδώ και ένα μήνα, τα επίμαχα αυτά σημεία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου με τα φρεάτια είχαν καλυφθεί από τον ασφαλτοτάπητα. Κανείς δεν τα είχε επαναφέρει στην επιφάνεια. Σήμερα το πρωί λοιπόν με κομπρεσέρ, άρον-άρον,

σπάγαν την άσφαλτο ένα μήνα μετά την ασφαλτόστρωση. Σπάγαν τον ασφαλτοτάπητα για να, για να αποκαλυφθούν στα συγκεκριμένα σημεία. Πάλι καλά που, που θυμούνται που είναι. Ναι, γιατί θα μπορούσαν να μην θυμούνται, για να σπάσουν σε διάφορα σημεία την άσφαλτο για να την ανακαλύψουν. Μένουμε στο θετικό της υπόθεσης. Εντόπισαν ακριβώς ποιο ήταν το σημείο με το φρεάτιο και είδαμε τα συνεργεία εκεί 8 και κάτι το πρωί να σπάνε με κομπρεσέρ τον ασφαλτοτάπητα για να επαναφέρουν στην επιφάνεια το φρεάτιο. Γιατί ξέρουν τι περιμένουν ή βλέπουν τι μπορεί να περιμένουν τις επόμενες 48-72 ώρες. Δηλαδή, αν είχε πιάσει καμιά μπόρα τις προηγούμενες ημέρες απρόβλεπτη, δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε να πέσουν έξω τα καιρικά μοντέλα και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, το αποτέλεσμα λίγο ως πολύ μπορεί να το φανταστείτε. Εμείς, παραλαμβάνουν, την κινητικότητα δεν τη βλέπουμε. Ας ελπίσουμε να υπάρχει κινητικότητα και ας μην τη βλέπουμε εμείς ποτέ μας. Δηλαδή, να αποδεχτεί το αποτελέσματος ότι η πόλη ήταν έτοιμη να διαχειριστεί ένα έντονο, θα πω ακραίο, με να αποτυπωθεί τις επόμενες ώρες, ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο γι' αυτό το φθινόπωρο. Αλλάζουμε κατηγορία τυφώνα. Έτσι ήθελε να εμφανιστεί βγαίνοντας από τις φυλακές ο Ηλίας Κασιδιάρης, περίπου ως τυφώνας της πολιτικής ζωής του τόπου. Έστησε εκεί αναμενόμενο άλλωστε, έτσι ένα σοου εκεί με πολιτικούς του φίλους που συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχτούν εξερχόμενος των φυλακών. Και χθες συζητούσαμε εδώ με τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Τσιλιώτη, μας διευκρίνιζε ότι σύμφωνα με τον νόμο όπως άλλαξε και τροποποιήθηκε το 2023, ούτε υποψήφιος βουλευτής μπορεί να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ούτε στέλεχος κόμματος, παραλαμβάνω βάσει του εκλογικού νόμου. Και μένει να αποδειχθεί πού στέκονται νομικά οι εξαγγελίες του Ηλία Κασιδιάρη ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς σχεδόν το σύνολο του νομικού και συνταγματικού κόσμου θεωρεί ότι αυτές οι εξαγγελίες στερούνται νομικής βάσης. Γι' αυτό και ο Ηλίας Κασιδιάρης σήμερα εξερχόμενος των φυλακών δεν μίλησε ούτε για νόμους, ούτε για δικαστήρια, ούτε για σύνταγμα. Είπε ότι ο μοναδικός κριτής, το γνωστό που λέμε, είναι ο λαός. Αφήστε με να εκτεθώ στο λαό και εκείνος να κρίνει. Ο σκεπτόμενος σύμφωνα με τη δική του σκέψη, λαός. Ο σκεπτόμενος λαός. Ο σκεπτόμενος βάσει της ιδεολογίας που εκφράζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό εννοεί ο Κασιδιάρης και αυτό απαιτεί άλλωστε. Θολή η κατάσταση για το πολιτικό μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη, νομικά και όχι μόνο. Εξίσου θολή και η κατάσταση με το επίδομα ανεργίας στη χώρα. Η δήλωση του λαγού, με συγχωρείτε, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που λειτουργήσε ως λαγός, νομίζω ότι ήταν αρκούντος ενδεικτική. Το τι επιδιώκει η κυβέρνηση σε δεύτερο-τρίτο χρόνο.

0: Προφανώς και η πρόταση για μείωση του χρόνου απονομής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, όπως σκέφτηκε ως προσωπική άποψη πάντα ο κ. Μαρινάκης να μας πει πριν από λίγες ημέρες, βρίσκει απέναντι συνδικάτα και την αντιπολίτευση φυσικά. Καθώς για ΣΕΚΙ ΑΔΔΗ απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ενέργων, τονίζοντας πως ήδη μόλις 1 στους 6 επιδοτείται. Έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον. Τι είπε χθες στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι υποστήριξε η Υπουργός Εργασίας, και στη συνέχεια θα ακούσουμε, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τι υποστήριζουν άλλοι λαγοί, άλλα κυβερνητικά στελέχη για το ίδιο θέμα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σας απάντησε αμέσως και η αρμόδια υπουργός.
2: Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς.
1: Η κεραμαίος αδειάζει Μαρινάκη, ήταν ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Μετά από αυτή τη διευκρίνηση για το από πού προέρχονται τα λεφτά, εξακολουθείτε να θεωρείτε σωστή θέση ότι πρέπει να κόβετε το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες.
3: Διαβάστε την απάντηση που έδωσα στον συναδελφό σας, γιατί προφανώς εσείς έρχεστε εδώ για να κάνετε την ερώτηση που θέλετε, ασχέτως αν έχει απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Μπας και κάνετε κανένα βιντεάκι και θα δείτε ότι σας έχω απαντήσει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Άρα εξακολουθείτε.
3: Δεν έχω να προσθέσω
1: ότι
3: κάτι.
1: Να κόβετε στους 2 μήνες.
3: Διαβάστε την απάντηση που έδωσε ο συνάδελφός σας και δείτε τι ακριβώς είπα και τι παρουσιάστηκε και θα καταλάβετε ότι σας έχω ήδη απαντήσει. Άλλο λέτε ότι είπα.
4: Θεωρώ ότι ήταν μια άστοχη δήλωση του φίλου Παυλού.
3: Άλλο είπα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
4: 2 μήνες μόνο.
3: Ναι. Δεν θα επανέλθω καθόλου για αυτό το θέμα.
1: Είπατε ότι είναι μια θέση που θα διεκδικήσετε να εφαρμοστεί μετά τις εκλογές. Το ζήτημα έγινε κεντρικό πολιτικό θέμα. Προφανώς μετά από όλο αυτό, ένας πρωθυπουργός συζητάει το θέμα και διαμορφώνει θέση. Το έχετε συζητήσει, σας έχει πει ότι διαφωνεί, το απέκλεισε με σαφήνεια, ή παραμένει μια πρόταση που ανάλογα με τα εκλογικά αποτελέσματα μπορεί να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
3: Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν ακούγατε την απάντηση που έδωσα, θα καταλαβαίνω ότι έχω δώσει την απάντηση και στο δικό μου.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων υποστήριξε χθες και είχε υποστήριξει και στην αρχική συνέντευξη ο κ. Μαρινάκης, για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά επειδή μιλάμε για λαγούς και αν υπάρχουν λαγοί, δεν το λέμε εμείς. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός ο κ. Βορύδης ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο κ. Μαρινάκης λειτουργήσε ως λαγός με τη δήλωσή του για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Προσέξτε, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης και βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης ο κ. Βορύδης επιβεβαιώνει ότι ο κ. Μαρινάκης λίγο ως πολύ λειτουργήσε ως λαγός. Για πάμε να ακούσουμε.
5: Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομο του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
6: Μιλάμε,
5: μια ταβέρνα.
6: Ναι.
5: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
6: Ωραία.
5: Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
6: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
5: Σας το λένε αυτό.
6: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
5: Την έχετε, την έχετε.
6: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
5: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
7: Ναι.
5: Έτσι.
7: Ναι.
5: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
7: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
5: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
7: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για το λαγό του λαγού. Το αντιλαμβάνεστε. Κόψτε όλα τα επιδόματα. Μη στηρίζετε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Η οικονομία πάει καλά. Όλοι οι υπόλοιποι που κάθονται κάθονται γιατί τα τρώνε έτοιμα από την κυβέρνηση. Δεν ξέραμε ότι έχουμε γίνει Σουηδία. Εντάξει, αυτή η συζήτηση γίνεται σε κάτι κράτη της Βορείου Ευρώπης, όπου έχουν ένα ανταποδοτικό σύστημα το οποίο θα το ζήλευαν όλες οι χώρες του κόσμου. Λοιπόν, ξαφνικά γίναμε κάπου μεταξύ Σουηδίας, ξέρω εγώ, Νορβηγίας, Δανίας. Τέλος πάντων, εκεί που η κοινωνική πολιτική πραγματικά στηρίζει εκείνους που έχουν ανάγκη. Και όταν λέμε εκείνους που έχουν ανάγκη, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, στη χώρα στηρίζονται αυτοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν μείνουν εκτός σπιτιού, εκτός, να χάσουν τη στέγη τους. Σε αυτές τις χώρες δεν συζητάμε για αυτούς. Το θεωρούν αυτονόητο. Στηρίζονται ακόμη και τα μεσαία στρώματα, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Εδώ τώρα πάμε να κόψουμε από εκείνους που επιζητούν μια στήριξη λίγο πριν χάσουν το σπίτι τους, για παράδειγμα. Λίγο πριν μείνουν χωρίς φαγητό. Να τα κόψουμε και για αυτούς. Όπως ακούσατε, το ένα φέρνει το άλλο. Συζητάμε για το επίδομα ανεργίας, που εδώ έχουν κάρτες μεταφοράς δωρεάν, μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που έχουν εξασφαλίσει και άλλου είδους επιδόματα, που το ένα φέρνει το άλλο. Άρα, να τα κόψουμε όλα και έτσι να λυθεί το πρόβλημα. Μάχη για το ποιος θα είναι ο καλύτερος, ο γρηγορότερος και ο μεγαλύτερος λαγός. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνει το πρώτο νερό στο αυλάκι και δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη μιας νέας αθλητικής εγκατάστασης σε μια περιοχή η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά ανάπτυξης σήμερα που μιλάμε, στην περιοχή Κορώνη Μαγάρα, και την άλλη βέβαια από το γήπεδο του Όφη. Καθώς και χθες, μετά το κυριακάτικο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στα όσα έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα και στα όσα έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπε ότι όλοι συμφωνούν πλέον με τη χωροθέτηση που έχει προταθεί στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και είναι πρόθυμος ο Δήμος να ενώσει δυνάμεις, να διεκδικήσει την πολιτεία αυτό που δικαιούται ο Όφη, το Ηράκλειο και η Κρήτη. Διευκρίνησε ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό απαιτείται σωστός σχεδιασμός, μεθοδικότητα και επιμονή. Σήμερα λοιπόν στο politica.gr δημοσιεύθηκε ένα άρθρο που έχει όλες τις λεπτομέρειες με νούμερα, με στοιχεία των δύο βασικών μοντέλων υλοποίησης αντίστοιχων έργων για ΠΑΕ της χώρας. Ποια είναι τα δύο μοντέλα τα πιο γνωστά και πιο πρόσφατα? Είναι το μοντέλο του Βοτανικού για τον Παναθηναϊκό και το μοντέλο της Νέας Φιλαδέλφειας για την ΑΕΚ. Και σε αυτό το άρθρο αποτυπώνεται εν τέλει, για να ξεκαθαρίσω λίγο και τα πράγματα, ποιος πρέπει να έχει τη γη, ποιος το γήπεδο, ποιος μπορεί να βάλει τα λεφτά, αλλά και πώς όλα αυτά επηρεάζονται από μια πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, του κύριου Βρούτση. Τη δήλωση την έκανε την Παρασκευή στις Σέρες για τον Πανσεραϊκό, αλλά η δήλωση αυτή ακούστηκε μέχρι του Κορώνη Μαγαρά. Έτσι λοιπόν, για να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα για τη γη, για το γήπεδο, για το ποιος πληρώνει, σε ποιον θα ανήκει, τι θα γίνει με το Θεόδωρο Βαρδινό Γιάννη, στο Γεντικουλέ δηλαδή, έχει μεγάλη αξία να δούμε όχι ένα, αλλά δύο διαφορετικά ελληνικά μοντέλα, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Και τα δύο διαθέτουν δημόσια συμμετοχή, όμως είναι δομημένα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο μοντέλα πιθανότητα βρίσκεται και η μεγάλη επιλογή που θα κληθούν να κάνουν όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με το θέμα για το γήπεδο του Όφη. Η περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για τον Όφη, επειδή εντάσσεται επίσης σε μια διπλή ανάπλαση. Στο Βοτανικό όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι από την αρχή. Το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν ανήκει, δεν θα ανήκει ούτε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ούτε στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ιδιοκτήτης του, και αυτό έχει συμφωνηθεί, θα είναι ο Δήμος Αθηναίων. Οι συμβάσεις της διπλής ανάπλασης χαρακτηρίζουν ρητά τον Δήμο ως ιδιοκτήτη του γηπέδου. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει στηθεί ολόκληρο το μοντέλο. Δημοτική γη, δημοτικό γήπεδο, δημόσια χρηματοδότηση. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει κυριότητα, παίρνει όμως πολύ ισχυρά και μακροχρόνια δικαιώματα. Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό τη χρήση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για 99 χρόνια. Και ο ερασιτέχνης αποκτά ουσιαστικά ένα σπίτι σχεδόν ενός αιώνα. Όχι όμως την κυριότητα της περιουσίας, και αυτή η διάκριση έχει τεράστια σημασία για το δημόσιο χρηματοδότη, μια υποδομή η οποία παραμένει δημόσια παύλα δημοτική περιουσία, ενώ ο Σύλλογος κατοχυρώνεται με ένα εξαιρετικά μακροχρόνιο δικαίωμα χρήσης. Η ΠΑΕ τώρα, ο χειραστέχνης, παίρνει τη χρήση και την εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά δεν την παίρνει έτσι απλά, πληρώνει για αυτήν. Εδώ βρίσκεται μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια του μοντέλου. Η ΠΑΕ δεν αποκτά δωρεάν ένα δημόσιο γήπεδο για να το εκμεταλλεύεται. Η συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ και ερασιτέχνη προβλέπει ότι για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης από τον ερασιτέχνη στην ΠΑΕ, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του γηπέδου, η ΠΑΕ θα καταβάλει στον ερασιτέχνη 500.000 ευρώ ετησίως. Και το ποσό θα παραμένει σταθερό τα πρώτα 5 χρόνια και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 5% ανά πενταετία. Επίσης προβλέπονται και επιπλέον οικονομικά δικαιώματα για τον ερασιτέχνη, μεταξύ των οποίων ποσοστό επί των εισιτηρίων, διαφημιστικών εσόδων, καθώς και ειδικές προβλέψεις που συνδέονται με κάρτες μέλους και φιλάθλου. Όλα αυτά άλλωστε που είναι και υποχρέωση σήμερα για όλες τις ομάδες έναντι των αντίστοιχων ερασιτεχνικών ομάδων. Άρα ο ερασιτέχνης δεν αποκτά την κυριότητα του γηπέδου, αποκτά όμως κάτι οικονομικά εξαιρετικά σημαντικό. 99 χρόνια κατοχυρωμένης χρήσης και μία μόνιμη πηγή εσόδων από την ποδοσφαιρική λειτουργία του. Αλλά δεν κερδίζει μόνο ο ερασιτέχνης, κερδίζει και ο Δήμος από την ΠΑΕ. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα, ως ιδιοκτήτης του γηπέδου, παραχωρεί στην ΠΑΕ τις εμπορικές χρήσεις, σουίτες, καντίνες, μπουτίκ και άλλους χώρους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας. Και η ΠΑΕ πληρώνει ξεχωριστό οικονομικό αντάλλαγμα γι' αυτό. Ποιο είναι? Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο του Δήμου Αθηναίων από τις εμπορικές χρήσεις της ΠΑΕ έχει συμφωνηθεί να είναι 270.000 ευρώ και με ετήσια αναπροσαρμογή. Ποιος πληρώνει όμως το γήπεδο για να κατασκευαστεί? Το ίδιο το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Βοτανικό έχει δημοπρατηθεί ούτε από την ΠΑΕ, ούτε από ένα ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα, ούτε από τον ερασιτέχνη. Έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Αθηναίων με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδοτική δομή του έργου στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δημόσιους πόρους. Άρα εδώ έχουμε μια περίπτωση κατά την οποία το βασικό ποδοσφαιρικό γήπεδο χρηματοδοτείται ουσιαστικά από το δημόσιο και η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι το δημόσιο χρήμα δημιουργεί δημόσια περιουσία. Δεν κατασκευάζεται δηλαδή με δεκάδες εκατομμύρια δημόσιου χρήματος ένα γήπεδο στο οποίο, το οποίο στη συνέχεια περνά κατά κυριότητα σε μια ανώνυμη εταιρεία όπως είναι η ΠΑΕ. Τι δίνει ο Παναθηναϊκός τώρα για όλα αυτά? Ο Παναθηναϊκός δεν αποκτά όλα τα παραπάνω χωρίς αντάλλαγμα. Μόνο αφού ολοκληρωθούν και αδειοδοτηθούν το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο και η εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, παραδίδεται η σημερινή έδρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπου εκεί έχει συμφωνηθεί ότι οι παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις απομακρύνονται και η περιοχή μετατρέπεται κυρίως σε μεγάλο χώρο πρασίνου και αναψυχής, ενώ παραμένει συγκεκριμένο ιστορικό αποτύπωμα του Παναθηναϊκού με τη δημιουργία ενός μουσείου. Τι είπε ο κύριος Βρούτσης από τις Σέρες την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε για το γηπεδικό του Πανσεραϊκού? Ότι αν είναι ιδιωτικό, πουθενά στην Ελλάδα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το κράτος ιδιωτικό γήπεδο. Δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί πουθενά ιδιωτική έκταση. Τελεία, άντε να το πω. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του κυρίου Βρούτση. Θα βάλουμε άνω τελεία. Θα πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα με έναν από τους ανθρώπους που διαχειρίστηκε το project του Βοτανικού. Μείνετε μαζί μας για να πάρουμε όλες τις απαντήσεις για το τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του γηπέδου, του νέου γηπέδου του Όφη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και θα συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε στην εισαγωγή τη εκπομπή το ζήτημα που αφορά το νέο μεγάλο αυτό project. Το οποίο πλέον υπερβαίνει τα στενά όρια μια ποδοσφαιρική ομάδα. Αφορά ολόκληρη την πόλη, μια και συζητάμε για μια εντελώς νέα περιοχή, η οποία μάλιστα δεν έχει σήμερα που μιλάμε χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Άρα είναι ενδεχομένως μια ευκαιρία και για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και για τη βελτίωση της σημερινής περιοχής, των Καμινίων δηλαδή, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του Θεόδωρου Βαρδινογιάννης, του Γεντή Κουλέ, στα πλαίσια βέβαια της διπλής ανάπλασης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, ένα από τα μοντέλα που ήδη έχουν εφαρμοστεί και υλοποιείται το νέο γήπεδο ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης δεν είναι άλλο από την περίπτωση του Βοτανικού, και γι' αυτό νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε βασικές πτυχές αυτού του project, πώς υλοποιήθηκε. Ένα project που προφανώς δεν εξελίχθηκε μέσα σε λίγους μήνες ή έστω λίγα χρόνια. Είναι ένα project που βρίσκεται σε συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και ο Βοτανικός λοιπόν σήμερα μπορεί να μοιάζει με ένα έργο που έχει μπει στις ράγες, όμως για να φτάσει μέχρι το εργοτάξιο χρειάστηκαν χρόνια διαπραγματεύσεων, νομικών και πολυδομικών ρυθμίσεων, συμβάσεων και δύσκολων συμφωνιών ανάμεσα στο Δήμο Αθηναίων, τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ, τις τράπεζες, την πολιτεία γενικότερα. Και μεγάλο μέρος της τελικής αυτής διαδρομής το διαχειρίστηκε από τη θέση του Προέδρου του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κ. Στάκης Μαλακατές. Γι' αυτό και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του, γιατί η εμπειρία του νομίζω μπορεί να φωτίσει κάποιες από τις πτυχές της συζήτησης που έχει ανοίξει στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί πίσω από τη συζήτηση για το νέο γήπεδο του Όφη στο Κορώνη Μαγαρά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να απαντήσει πριν από μερικά χρόνια. Όπως ποιος έχει τη γη, ποιος πληρώνει τις απαλλατριώσεις, σε ποιον ανήκει το νέο γήπεδο, πώς προστατεύεται ο ερασιτέχνης, τι δικαιώματα μπορεί να αποκτήσει η ΠΑΕ και τι παραδίδεται από την παλιά έδρα. Πάμε να καλησπέρισουμε ευθύς αμέσως τον πρώην πρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Τάκη Μαλακατέ. Καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Και εύχομαι και αυτό το έργο να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί, γιατί είναι χρήσιμο όλες οι ομάδες να αποκτούν σύγχρονες και καινούργιες εγκαταστάσεις.
0: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, γιατί είστε ένα από τα πρόσωπα, θα τολμήσω να πω κλειδιά, ή εκπροσωπείτε ένα project κλειδί για το μέλλον του γηπεδικού του ΟΦΗ, διότι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Έτσι όπως τουλάχιστον ο Δήμος Ηρακλείου με την περιφέρεια Κρήτης, την ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Εραστέχνη ΟΦΗ έχουν ξεκινήσει τη συζήτηση, διαπιστώμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία του μοντέλου που ακολουθήθηκε για την περίπτωση του Βοτανικού. Και το βασικότερο κοινό σημείο προφανώς είναι το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Αλλά θέλω να ξεκινήσω, κύριε Μαλακάτη, από κάτι διαφορετικό ή μάλλον ανάποδα, ίσως και ανορθόδοξα. Αν γυρίζατε, και νομίζω θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω και ξεκινάω από αυτό, αν γυρίζατε στην αρχή αυτής της διαδρομής, ποιο θα λέγατε ότι είναι το λάθος που πρέπει να αποφύγει, για παράδειγμα, η ομάδα που θα αναλάβει ένα project αντίστοιχο σε επίπεδο Ηρακλείου? Υπάρχει κάτι το οποίο λέτε ότι αυτό πριν από 10 χρόνια που αποφασίστηκε ήταν τελικά λάθος και νομίζω για το επόμενο project, όπως για παράδειγμα του ΟΦΗ, θα πρέπει από τώρα να αποσαφινιστεί και να αποφευχθεί αυτό το λάθος?
1: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Mm-hmm. Εμείς βέβαια, όταν ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευση κατά κάποιο τρόπο το 2020, προϋπήρχε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ουσιαστικά οφείλαμε και έπρεπε να ακολουθήσουμε. Το να πάμε πιο πίσω αν υπήρχε κάποιο λάθος δεν το ξέρω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία όλη των διαπραγματεύσεων όλες οι πλευρές με κοινό αίσθημα ευθύνης ότι είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, νομίζω προχωρήσαμε και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, που είναι για το συμφέρον όλων, πιστεύω.
0: Για πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Ο Όφης σήμερα έχει επιλέξει, έχει καταλήξει σε μια καταρχήν συνεννόηση με τον Δήμο Ηρακλείου, σε μια περιοχή που λέγεται Κορώνη Μαγαρά. Αλλά σε αυτή την περιοχή, από τα περίπου 35 στρέμματα που αρχικώς έχει εκτιμηθεί ότι απαιτούνται για τον βασικό πυρήνα του γηπέδου, ο Δήμος σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου, διαθέτει περίπου 12 με 15 στρέμματα. Και θέλω να ρωτήσω, στο Βοτανικό, πόσο κρίσιμο ήταν να ξεκαθαρίσει πρώτα το ιδιοκτησιακό της γης πριν προχωρήσει οτιδήποτε άλλο.
1: Καταρχάς, στο Βοτανικό όταν επιλέχθηκε υπήρχε γη η οποία ανήκε στο Δήμο και υπήρχαν και οικόπεδα τα οποία μάλλον δεν ήταν ιδιοκτησία του Δήμου αλλά ήταν κυρίως για το κομμάτι της ανάπλαστης περιοχής και λιγότερο για το γήπεδο, για τα δύο γήπεδα, γενικά για τις εγκαταστάσεις Αεραστέχνη και ΠΑΕ. Τα οποία όμως στην πορεία και με την υποχρεωτική, όσα δεν καταφέρανε να τα απαλωτριώσουν με συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, προσφύγανε σε υποχρεωτικές βάσεις νομοθεσίας απαλωτριώσεις. Αλλά το περισσότερο αφορούσε το χώρο πέριξ των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού.
0: Άλλο ένα σημείο που βλέπω εγώ, χωρίς εσείς ενδεχομένως να το γνωρίζετε, κοινό παρονομαστή με το Βοτανικό, είναι ότι και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ένα μέρος της έκτασης ήδη ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά εκκρεμούν ακόμη να γίνουν απαλωτριώσεις για μεγάλες εκτάσεις, δηλαδή υπολείπονται ακόμη 20-25 στρέμματα. Και ήθελα να ρωτήσω αυτό.
1: Είναι πάρα πολλά σε σχέση γιατί από ό,τι μου λέτε αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 12. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει 12 με 15 και για το βασικό πυρήνα του γηπέδου, το κατασκευαστικό εννοώ, χρειάζονται σίγουρα άλλα 20 στρέμματα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, στην περίπτωση του Βοτανικού, οι απαλωτριώσεις πόσα χρόνια κράτησε όλη αυτή η διαδικασία?
1: Πάρα πολλά και ακόμα υπάρχουν οικόπεδα τα οποία θα απαλωτριωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμα και μετά από πόσο χρόνο έχουν γίνει και έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, παραμένουν σε κατάσταση υπό απαλωτρίωση.
0: Άρα πρέπει πρώτα να αποκτηθεί.
1: Γιατί είναι και σε εσάς δεν ξέρω το οικονομικό καθεστώς τι γίνεται.
0: Θα έρθω σε αυτό.
1: Και όλα αυτά απαιτούν και οι απαλωτριώσεις και οι κατασκευές. Σημαντικά οικονομικά κονδύλια.
0: Προφανώς έχει εκτιμηθεί βάσει τη τιμή μονάδος στη συγκεκριμένη περιοχή ότι μόνο για τα υπόλοιπα 20 στρέμματα που απαιτούνται χρειάζονται περίπου 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής: πρέπει πρώτα να αποκτηθεί και να καθαρίσει ιδιοκτησιακά ολόκληρη η απαιτούμενη έκταση και μετά να σχεδιαστεί το γήπεδο, ή μπορούν αυτά τα δύο να προχωρούν παράλληλα?
1: Όχι, μπορούν να προχωρούν και παράλληλα. Εμείς όταν. Καταρχάς το γήπεδο του Παναθηναϊκού προϋπήρχε μελέτη από το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα στο μεγαλύτερο σημείο του και σαφώς γίνανε και βελτιώσεις. Για τον Εραστέχνη ξεκινήσαμε από το 20 το σχεδιασμό και ήδη υπήρχαν χώροι οι οποίοι ήταν που πρόκειτο να απαλωτριωθούν. Άρα νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν να συμβαδίσουν παράλληλα ώστε να κερδιθεί χρόνος.
0: Στο Βοτανικό τώρα ο ιδιοκτήτης του νέου.
1: Το θέμα για να πρέπει να έχουν απαλωτριωθεί αυτά τα οικόπεδα που θα χρειαστούν είναι όταν θα βγει η οικονομική άδεια. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρχει καθαρά.
0: Πρέπει να υπάρχει καθαρό ιδιοκτησιακό, μάλιστα. Στο Βοτανικό ο ιδιοκτήτης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο Ερασιτέχνης έχει εξασφαλίσει χρήση για 99 χρόνια. Γιατί επιλέχθηκε τελικά αυτό το μοντέλο?
1: Γιατί επιλέγετε αυτό το
0: πώς καταλήξατε δηλαδή?
1: Ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το γήπεδο. Ουσιαστικά όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Θα μου το πείτε αυτό. Αλλά ο μόνος τρόπος για τη χρηματοδότηση.
1: Για να μπορέσει να προχωρήσει το όλο project. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός όμως ουσιαστικά είναι ιδιοκτήτης. Διότι το έχει για 99 χρόνια, χωρίς να του έχουν παραχωρηθεί όλα όπως πρέπει να του παραχωρηθούν, έχει την αποκλειστική και αυτόνομη χρήση, έχει εμπορικές χρήσεις, από εκεί και πέρα είναι σαν να ουσιαστικά του ανήκει και θα του ανήκει και μετά τα 99 χρόνια.
0: Αυτό πώς διασφαλίζεται το μετά τα 99 χρόνια? Υπάρχει κάποια διασφάλιση, κάποια ασφαλιστική δικλίδα ενώ στη συμφωνία με το Δήμο?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι και το είχε πει κάποτε και ο κ. Μπακογιάννης, 99 ίσον για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ανεξάρτητα από αυτό νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε.
0: Ο Εραστέχνης Όφη λοιπόν έχει εκφράσει την επιθυμία το νέο γήπεδο να ανήκει στον ίδιο απευθείας. Με την εμπειρία που έχετε πλέον, είναι σημαντικότερο για έναν ερασιτέχνη να κατέχει τον τίτλο ιδιοκτησίας ή να έχει μια απολύτως θωρακισμένη χρήση 99 ετών, όπως στην περίπτωση του Βοτανικού?
1: Όποιο αυτή τη στιγμή το κεντρικό λοιπόν ανήκει.
0: Στον ερασιτέχνη.
1: Οφείλεται να ανήκει και στον ερασιτέχνη και το νέο γήπεδο. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να απολέσει την ιδιοκτησία ο Όφη. Δεδομένου,
0: ο Εραστέχνης,
1: ναι. δεδομένου ότι μέσα από την ιδιοκτησία προκύπτουν και επιπλέον έσοδα. Mm-hmm. Και αυτό που έχουμε πετύχει εμείς στο Βοτανικό είναι ότι το μεταβιβάζουμε στην ΠΑΕ και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε βάσει της νομοθεσίας, όπως έχουμε και στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι το να απεμπολίσει ένα δικαίωμα ο Εραστέχνης δεν είναι σωστό. Από τη στιγμή που αυτό που έχει του ανήκει, πρέπει να το ανήκει το επόμενο.
0: Άστε. Πάμε τώρα σε ένα.
1: Άποψή μου.
0: Ναι, βεβαίως, την άποψή σας, την άποψή σας ζήτησα, βεβαίως. Αλλά έχει σημασία η άποψή σας, γιατί έχετε διαχειριστεί αντίστοιχο ακριβώς project. Πώς το ρακίζει κανείς? Ναι, παρακαλώ.
1: Και ουσιαστικά ο Εραστέχνης έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη χρημάτων για να ζήσει όλα τα τμήματα τα οποία έχει και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και της πόλης και γενικά της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πώς τώρα ορακίζεται λοιπόν πραγματικά αυτό που λέμε 99 χρόνια? Τι θέλω να πω, ποιες ρήτες πρέπει να υπάρχουν ώστε καμία μελλοντική δημοτική αρχή, καμία μελλοντική κυβέρνηση ή αλλαγή συσχετισμών να μην μπορεί να αφήσει το σύλλογο, το Εραστέχνηνο, εκτεθειμένο?
1: Με υπογραφή συμβάσεων. Όλα αυτά προϋποθέτουν να υπογραφούν οι συμβάσεις. Όταν υπογραφούν οι συμβάσεις, ό,τι έχει υπογραφεί δεσμεύει τα μέρη.
0: Μάλιστα. Εδώ
1: τώρα... Υπάρχει παναχώρηση από εκεί και πέρα.
0: Εδώ τώρα θα
1: υπάρχει,
0: θέλω...
1: υπάρχει σύμφωνη γνώμη αποτυπωμένη σε μια σύμβαση παραχώρησης διπλής ανάπλασης, όπως θέλετε πέστε το.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα. Στην περίπτωση του Εραστέχνη Όφη, είπαμε, έχει το γεντικουλέ στην κυριότητά του και ζητά να συνεχίσει να έχει την κυριότητά του και το νέο γήπεδο. Στην περίπτωση του Βοτανικού, η κυριότητα του γήπεδου ήταν στον Εραστέχνη, παρά τη δικαστική διαμάχη που είχατε με το Δημόσιο Αθηνέων, σωστό?
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αλλά στο Βοτανικό όμως επιλέχθηκε, ναι μεν το 99 χρόνια που λέτε που είναι ίσον για πάντα, αλλά τουλάχιστον τυπικά η κυριότητα μένει στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό έγινε για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί ευκολότερα.
1: Έχουμε βάλει όμως ένα όρο,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στη σύμβαση, mm-hmm, που λέει ότι διατηρούμε τα ίδια δικαιώματα που είχαμε και στη Λεωφόρο.
0: Τα οποία ήταν?
1: Τα οποιαδήποτε. Είτε είναι ιδιοκτησιακά, είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Α, μάλιστα. Άρα η επιλογή να ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, έστω και τύπης, είχε να κάνει με τη χρηματοδότηση του έργου, να μπορεί δηλαδή ο Δήμος να δημοπρατήσει το έργο?
1: Είναι σύνθετο αυτό, για να σας το απαντήσω. Είναι πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τον κόσμο του Ηρακλείου και του Όφη το τι ακριβώς.
0: Το ρώτησα αυτό γιατί ενδεχομένως να αποδειχθεί κρίσιμο για το από πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτηθεί το έργο και να σχετίζεται αυτή η κρισιμότητα από το ιδιοκτησιακό μοντέλο. Αντιλαμβάνεσαι για ποιο λόγο το ρώτησα?
1: Όχι, κοιτάξτε, στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια διαμάχη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ισχυρίζεται ότι το γήπεδο του ανήκει. Mm-hmm. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι το γήπεδο ανήκει σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τα πράγματα δεν έχουν πάει σε ένα δικαστήριο να αποφασίσει το πού ανήκει τι.
0: Έγινε εξοδική.
1: Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Mm-hmm. Είναι μια διαφορετική, διότι εδώ σε εσάς είναι ξεκάθαρο, νομίζω, mm-hmm, πού ανήκει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εμάς, εμείς ισχυριζόμαστε κάποιο πράγμα και έχουμε τα δεδομένα να πιστεύουμε ότι έτσι είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ο Δήμος λέει τα δικά του. Από εκεί και πέρα έπρεπε να βρεθεί η λύση και ο Παναθηναϊκός να διατηρήσει τα δικαιώματα τα οποία έχει στη Λεωφόρο σήμερα, όποια είναι αυτά, mm-hmm, και αν αύριο μια άλλη διοίκηση θελήσει να το πάει δικαστικά, μπορεί να το κερδίσει.
0: Σωστά.
1: Και άρα να μεταφέρει και το διοικησιακό στο Βοτανικό. Μάλιστα. Αλλά εσείς έχετε ένα ξεκάθαρο
0: ιδιοκτησιακό. Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμιά.
0: Εγώ το ιδιοκτησιακό το ρώτησα.
1: Το τι θα γίνει σε σχέση με τα χρήματα και ποιος θα αναλάβει τα χρήματα είναι άλλη κουβέντα και δεν έχει να κάνει κατ' εμέ με το που πρέπει να ανήκει το γήπεδο. Τώρα αν ο ερασιτέχνης αποφασίσει ότι προκειμένου να γίνει το γήπεδο πρέπει να απεμπολίσει κάποια από τα δικαιώματά του, αυτό είναι αποφάσεις
0: προφανώς
1: που θα γίνουν
0: να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά και ενδεχομένως εκεί να το διευκρινίσουμε. Αν υποθέσουμε ότι υπόθεση εργασίας κάνω, δικαστικά έχει τελεσυνδικήσει η υπόθεση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δηλαδή ότι είχε κατοχυρωθεί και με δικαστική απόφαση ότι ανήκει στην ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πιστεύετε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα είχε χρηματοδοτηθεί, θα μπορούσε μάλλον να χρηματοδοτηθεί για να κάνει το γήπεδο στο Βοτανικό εύκολα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Δεν έχει καμία διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν πληρώνει τίποτα για τις εγκαταστάσεις του. Είναι βάση του προεδρικού διατάγματος. Mm-hmm. Όλες οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού πληρώνονται από την ΑΕΠ Ελαιώνα, που είναι η Αλφα Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Mm-hmm. Υπήρχε από το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα. Από εκεί και πέρα απλά ήρθαμε στις διαπραγματεύσεις για το πιο ακριβώς θα το γήπεδο, τι χωρητικότητες θα έχει, τι αίθουσες θα έχει. Πράγματα τα οποία συζητήσαμε, διεκδικήσαμε, πετύχαμε για να βγει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ουσιαστικά υπήρχε η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη για τον ερασιτέχνη. Το ίδιο υπήρχαν γενικότερα και για όλα. Δηλαδή αυτά προβλέπονταν από το προεδρικό διάταγμα σε κύριο λόγο. Στο προεδρικό διάταγμα είχε τελείως διαφορετικό θέμα για τη χρηματοδότηση του γηπέδου του ποδοσφαιρικού. Αλλά εκεί είπα με την κυβέρνηση, η διπλή ανάπλαση με το Ταμείο Ανάπταξης, όλοι παίξαν ένα ρόλο. Από το 2021 τα χρήματα για τις εγκαταστάσεις στο σύνολό του ήταν εξασφαλισμένα.
0: Για να σταθώ λίγο στο... Οπότε...
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ βέβαια μπορώ να σας μιλήσω μόνο σε σχέση με το θέμα, το κομμάτι που αφορούσε τον ερασιτέχνη στις εγκαταστάσεις.
0: Προφανώς.
1: Και οι οποίες ήταν εξ αρχής εξασφαλισμένες από το προεδρικό διάταγμα και μετά με τις συμβάσεις που κάναμε για να καταλήξουμε να είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης Όφη αν έχει σήμερα στο Γεντικουλέ εγκαταστάσεις και αν πρόκειται να έχει στο καινούριο γήπεδο. Γιατί είναι δηλαδή είναι με διπλή ανάπλαση, αλλά είναι νομίζω τελείως διαφορετικά πράγματα στο σύνολό τους.
0: Καταλαβαίνω πώς το προσεγγίζετε, αλλά μιας και το αναφέρετε για την ΠΑΕ και τη σχέση ερασιτέχνη και ΠΑΕ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προβλέπεται να καταβάλει ένα διόλευκο καταφρόνητο ποσό στον ερασιτέχνη ετησίως και μάλιστα και με αναπροσαρμογές για τα δικαιώματα χρήσης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Θα συμβουλεύατε?
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από αυτό, η ΠΑΕ προσφέρει στον ερασιτέχνη πολλά περισσότερα οικειοθελώς από αυτά που προβλέπουν τα συμφωνηθέντα.
0: Θα συμβουλεύατε τον ερασιτέχνη Όφη, εφόσον ακολουθηθεί αντίστοιχο μοντέλο, να απαιτήσει από τώρα συγκεκριμένο και μακροχρόνιο οικονομικό αντάλλαγμα από την ΠΑΕ, ή θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο κομική σημασία?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται το ύψος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι το ύψος, είναι η σταθερότητα των διοικήσεων, είναι οι σχέσεις. Γιατί σε όλα τα σωματεία δεν είναι πάντα υγιείς οι σχέσεις μεταξύ του ερασιτέχνη και των ανωνύμων εταιριών. Εμείς είχαμε την ευτυχή συγκυρία να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις σχέσεις που είχαμε και την υποστήριξη που είχαμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλους. Άρα είναι συνάντηση πολλών πραγματών για να σας πω αν συμφέρει μια διοίκηση να δεσμευτεί για πολλά χρόνια ή αν πρέπει να το βλέπει ανατριετία ή πενταετία ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Στον Όφη λοιπόν παραμένει ανοιχτό.
1: Και παίζει ρόλο και τα ανταλλάγματα πάντα. Δηλαδή αν θεωρήσεις κάτι, αλλά αυτό που θεωρείς σήμερα καλό θα το θεωρείς και μετά από 5 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Εάν θεωρείς κάτι ότι πρέπει να το κάνεις γιατί δεν το θεωρείς τόσο συμφέρον για τα 5 χρόνια, μπορεί να έρθει το αντίθετο. Στα 5 χρόνια να παρακάλαγες να μπορούσες να το συνεχίσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Στον Όφη παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της οικονομικής συμμετοχής της ίδιας της ΠΑΕ αλλά ακόμη και του μεγαλομετόχου, του κ. Μπούση. Στο Βοτανικό, ήθελα να ρωτήσω, σε ποια χρονική στιγμή ξεκαθαρίστηκε ποιος πληρώνει τι και πόσο επικίνδυνο είναι να ξεκινήσει ένα project χωρίς συμφωνημένο χρηματοδοτικό σχήμα?
1: Όχι, νομίζω ότι με το που ξεκινήσαμε, γίνανε τρεις συμβάσεις. Mm-hmm. Έγινε μία δήμου ερασιτέχνη, μία δήμου τράπεζας και ερασιτέχνη, μία Παναθηναϊκού και ΠΑΕ και ερασιτέχνη, μία ΠΑΕ με δήμο, γίνανε κάποιες. Νομίζω ότι εμείς ξεκινήσαμε άμεσα να συμφωνήσουμε και να δρομολογηθούν οι συμβάσεις. Η πρώτη σύμβαση, η οποία ήταν και πιο εύκολη, ήταν αυτή με την ΠΑΕ, η οποία πολύ σύντομα υλοποιήθηκε, συμφωνήθηκε και από εκεί και πέρα προχωρήσαν στις επόμενες συμβάσεις. Μες. Νομίζω ότι γενικά οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα δύσκολες. Είναι πολύ πιο δύσκολες όταν έχεις απέναντί σου τις τράπεζες ή το Δήμο και πολύ πιο εύκολες όταν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας με την ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα είναι πάντα κάθε διαπραγμάτευση
0: έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, προφανώς.
1: Και θα δώσεις και θα πάρεις. Δεν μπορεί, ούτε μπορείς όταν θες να υλοποιηθεί ένα έργο, δεν μπορεί να είσαι απόλυτος και να ζητάς, διότι αυτό καμιά φορά μπορεί να καταλήξει μαχαίρι και να μην προχωρήσει κάτι. Πρέπει κάπου να υποχωρήσεις, κάπου οι άλλοι να υποχωρήσουν και να βρεθεί μέσα η λύση που στην τελική θα ευνοεί και τα δύο συμφέροντα.
0: Αν το δημόσιο ή ο Δήμος Ηρακλείων προκειμένου χρηματοδοτήσει το βασικό γήπεδο, θα ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε αυτό, μπορεί η ιδιωτική πλευρά, όπως και αν αυτή εκφράζεται, με την ΠΑΕ, με το μεγαλομέτωπο ή με οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό σχήμα, να αναλάβει διαφορετικά κομμάτια, δηλαδή εμπορικούς χώρους, σουίτες, πρόσθετες εγκαταστάσεις, δημιουργώντας έτσι ένα ευρυδικό μοντέλο, ή περιπλέκει, ή θεωρείται ότι μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις συμβάσεις?
1: Όχι, νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω και ότι και από τη στιγμή. Πόσα στρέμματα είναι το Γεντικούλε καταρχάς?
0: Το Γεντικούλε πρέπει να είναι γύρω στα 15 στρέμματα, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πολλαπλάσια τα στρέμματα. Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αυτούν που παραχωρούνται σε σχέση με αυτόν που παίρνουν. Άρα μιλάμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί και ένας Δήμος να βάλει και να χρηματοδοτήσει κάποια πράγματα. Θα πάνε και φυλακοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτά τα οποία κάτι πρέπει να πάρουν, κάτι πρέπει να πούν στους πολίτες, κάτι πρέπει έτσι. Άρα νομίζω ότι σίγουρα μέσα στις συζητήσεις που θα γίνουν και σε σχέση με αυτούς που κατασκευάζουν και σε σχέση με αυτούς που παραχωρούν, ότι θα υπάρχουν κάποια οικονομικά ανταλλάγματα, νομίζω με τη μορφή εμπορικών χρήσεων ή μέρους ή δεν ξέρω τι.
0: Μιας και το ανοίγετε και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πάνω απ' όλα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολιτικό το ζήτημα. Από τι ατραπούς πέρασε η υπόθεση, ενώ κατά τη διάρκεια των διαδοχικών δημοτικών αρχών και δημοτικών συμβουλίων υπήρξε αντιπαράθεση, υπήρξε ομόνοια απέναντι σε αυτό που αναπτυσσόταν ως project?
1: Όταν διαπραγματεύεσαι.
0: Για την ακρίβεια, με συγχωρείτε που σας διακοπτώ. Είναι 14 στρέμματα για την ακρίβεια του Θεόδωρου Βαρινογιάννης.
1: Εντάξει. Ναι. Όταν διαπραγματεύεσαι, ομόνοια δεν υπάρχει. Υπάρχει αντιπαλότητα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πάντα με γνώμονα ότι και οι δύο πλευρές θέλουν την υλοποίηση. Άρα, μέσα από την αντιπαλότητα βρίσκονται κινήσεις συνισταμένοι για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί εν τέλει το έργο.
0: Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός παραδίδει τηλεοφόρο μόνο όταν παραλάβει έτοιμο και λειτουργικό το Βοτανικό και τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Αυτό για σας ήταν κόκκινη γραμμή, πρώτα τα κλειδιά του καινούργιου και μετά τα κλειδιά του παλιού?
1: Εννοείται, στην Ελλάδα που ζούμε έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε το να παραδώσεις κάτι χωρίς να έχεις χρησιμοποιήσει το άλλο δεν θα γινόταν ποτέ. Ήτανε κόκκινη γραμμή ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι οποιοδήποτε σόφρον σωματείο καταλήγει σε κάποια τέτοια κατάσταση, γιατί είδατε τι τράβηξε η ΑΕΚ, νομίζω ότι οφείλει και πρέπει να εξασφαλιστεί πριν παραχωρήσει, πριν κατεδαφίσει.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω το εξής. Ουσιαστικά όμως, όχι με τις συζητήσεις που οι συζητήσεις κρατάνε 20 χρόνια, ουσιαστικά, πρακτικά, πόσα χρόνια πραγματικά χρειάστηκαν από τη στιγμή που ο Βοτανικός άρχισε να αντιμετωπίζεται ως εφαρμόσιμη λύση μέχρι να κλείσουν οι κρίσιμες συμβάσεις και να φτάσει το έργο στην κατασκευή. Έχετε μια τάξη μεγέθους?
1: Εμάς μας πήρε από το 20 μέχρι περίπου το 24, αν δεν κάνω λάθος, για να ξεκινήσει η όποια ουσιαστική κατασκευή.
0: Το 20, συγγνώμη, το 20 μισό λεπτάκι όμως, είχατε ξεκαθαρίσει ιδιοκτησιακό και μοντέλο υλοποίησης?
1: Υπήρχε, κοιτάξτε, υπήρχανε το ξεκίνημα των συζητήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Η επανατοποθέτηση του ελαιώνα στο τραπέζι, ότι θα προχωρήσουμε να το υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να προχωρήσουμε όλες οι πλευρές να το υλοποιήσουμε. Αυτό ξεκίνησε όταν εκλέχθηκε η δική μου δίκη, στον Ιούλιο του 20. Πιο πριν υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις, και το 9 και το 13 και το αυτό, μέχρι να καταλήξουν τότε σε μια συμφωνία και υπογραφή συμβάσεων και προεδρικού διατάγματος, που έγιναν τότε τα περιβόητα θέμα με τους κορμοράνους και έμεινε στην καλένδα. Αλλά και εκεί υπήρχαν αρκετά χρόνια. Δεν είναι εύκολο πράγμα η διαπραγματεύση. Είναι πολλά τα συμφέροντα και ο καθένας θέλει από την πλευρά του να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη για τη δική του πλευρά, και αυτό είναι το αυτονόητο. Άρα μιλάμε ότι οπωσδήποτε θα πάρει χρόνο από όταν θα ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις, για να καταλήξουν κάποια στιγμή να υπογραφούν, και ενδεχομένως παράλληλα θα έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν δεν ξέρω πότε. Είναι πάντως χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο.
0: Ένα χρονικό πλαίσιο της τάξης των 8 έως 10 ετών είναι αυτό το οποίο θα το χαρακτήριζατε, ρεαλιστικό?
1: Είναι σίγουρα ρεαλιστικό. Το θεωρώ και ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Θα το τοποθετούσα εάν υπήρχε βούληση και χρηματοδότηση, θα ήταν πολύ λιγότερο το χρονικό διάστημα.
0: Άρα λέτε ότι με τις διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και ενδεχομένως προσκόμματα θα μπορούσαμε να συζητάμε για δεκαετία. Χωρίς αυτά...
1: Γιατί μιλάμε και για ένα πολύ μικρότερο έργο σε σχέση με το Βοτανικό. Ο Βοτανικός ξεκίνησε θεωρητικά το 20 και θα έχει ολοκληρωθεί το 27.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια από την ουσιαστική εκκίνηση του έργου.
1: Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Μιλάνε για Μάιο του 27. Ξεκίνησε Ιούλιο του 20. Σε επίπεδο συζητήσεων, έτσι, για να προχωρήσει. Άρα μιλάμε σε 7 χρόνια. Ένα έργο το οποίο είναι πολλαπλάσιο αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο. Άρα μιλάμε ότι με καλή βούληση, καλή θέληση, και να υπάρχει ο τρόπος να υπάρχουν τα χρήματα για να μην είναι έολο, και μια πενταετία θα μπορούσατε να πιστεύω να το έχετε ολοκληρώσει.
0: Και
1: αν τρέξουν όλοι, έτσι, αλλά μιλάμε και για γραφειοκρατία, που είναι το πιο δύσκολο
0: πρόβλημα.
1: Και εμάς θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο γρήγορα, όπως αρχικά θέλαμε, έτοιμοι, αλλά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα ακόμα
0: ανήκεται. Κύριε Μαλακατέ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση, τη βοήθειά σας και τα φώτα σας και την εμπειρία σας για το πώς διαχειριστήκατε εσείς το project του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, και το οποίο project έχει αρκετά σημεία κοινά με αυτό που φιλοδοξεί να υλοποιηθεί και σε επίπεδο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηρακλείου.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο πρώην πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κύριος Τάκης Μαλακατές, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε ουσιαστικά την κύρια φάση υλοποίησης του project. Ένα project το οποίο προφανώς συζητιόταν επί 15 ετία τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλά οι βάσεις, οι ουσιαστικές βάσεις μπήκαν το 2020. Και πλέον ο Παναθηναϊκός μπορεί να μιλάει για ένα νέο γήπεδο το Μάιο του 27. Μια επταετία δηλαδή για την υλοποίηση του γήπεδου. η εκτίμηση που υπάρχει για το Ηράκλειο, παρότι τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε ξεκινήσει 20 χρόνια. 10 με 15 χρόνια νωρίτερα πριν την ουσιαστική εκκίνηση και μεσολαβούν και άλλα 7 χρόνια για την υλοποίηση του έργου. Ας ευχηθούμε αυτά τα 10-15 των ατέρμονων συζητήσεων να μην υπάρξουν στην περίπτωση του ζητήματος για τον Όφη, να καταλήξουμε στα βασικά και από εκεί πέρα να έχουμε να μετράμε μόνο το χρόνο που αφορά στη χρηματοδότηση, στο μοντέλο, στα σχέδια, στις μελέτες και σε όλα αυτά που απαιτούνται για την κύρια φάση υλοποίησης ενός project. Η σύλληψη της ιδέας έχει γίνει και ευελπιστούμε αυτή η σύλληψη της ιδέας να μην συζητιέται για τα επόμενα 15 χρόνια όπως συνέβη στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr

0: έδωσε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την διακοπή. Ήδη αρκετές συζητήσεις μετά την συζήτηση που είχαμε με τον πρώην πρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, που μας περιέγραψε εδώ το μοντέλο, όπως ο ίδιος το διαχειρίστηκε, για την υλοποίηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Το οποίο project του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό έχει πολλά κοινά σημεία με την περίπτωση του Όφη και σε σχέση με την ανταλλαγή, τη διπλή ανάπλαση δηλαδή, και σε σχέση με την έκταση γης και το ιδιοκτησιακό, το πώς απαιτήθηκαν και εκεί οι απαλωτριώσεις, πώς απαιτούνται και εδώ οι απαλωτριώσεις, πώς είμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της γης, μιας και υπολείπονται σχεδόν τα 2/3 της βασικής γης, της βασικής έκτασης για το γήπεδο. Επιπλέον από τα 35 περίπου που εκτιμάται ότι απαιτούνται για το βασικό, για τη βασική υποδομή, χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 10 έως 20 στρέμματα για τους χώρους τους υποστηρικτικούς, από πάρκινγκ, χώρους στάθμευσης δηλαδή, κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια και όλα τα συναφή, προκειμένου το γήπεδο να μπορεί να λειτουργεί αρμονικά με την ευρύτερη περιοχή και να μην προκαλούνται προβλήματα. Άρα είμαστε αρκετά μακριά ακόμη από την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης. Μια διαδικασία που, όπως ακούσατε, είναι αρκετά χρονοβόρα και εξελίχθηκε και για την περίπτωση Παναθηναϊκού ως τέτοια, μιας και ενώ είχε ξεκινήσει ήδη να υλοποιείται το project, υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα που μιλάμε και υλοποιείται το έργο, εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που απαιτούνται, εκκρεμότητες απαλωτριώσεων. Ενώ το έργο προγραμματίζεται να έχει παραδοθεί το Μάιο του 2027.

Έτσι, ο κ. Τάκης Μαλακατές, ο πρώην πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο οποίος διαχειρίστηκε για 5 χρόνια το project από το 2020 έως το 2025, νομίζω ότι φώτισε αρκετές από αυτές τις πτυχές, μιας και έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση. Όχι μόνο αθλητικά. Δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε. Το θέμα υπερβαίνει τον αθλητισμό, υπερβαίνει τον Όφη. Αφορά όλη την πόλη. Και δεν αφορά μόνο την αθλητική κοινότητα της πόλης. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει δύο περιοχές ταυτόχρονα. Μην ξεχνάμε και τα καμία. Όχι μόνο δηλαδή στο Κορώνη Μαγαρά. Και είναι ένα έργο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επηρεάσει, θέλουμε να πιστεύουμε προς τη θετική πλευρά, δύο περιοχές αλλά και το σύνολο της πόλης.

Κάπως έτσι λοιπόν ο Όφη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι από τη στιγμή που υπάρχει μια καταρχήν πολιτική συμφωνία για του Κορώνη Μαγαρά. Παρότι η συμφωνία αυτή δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο θυμίζω έχει και τον τελικό λόγο, υπάρχει πρόθεση για τη διπλή ανάπλαση. Υπάρχει η εκτίμηση για τον βασικό πυρήνα του γηπέδου, δηλαδή τα 35 στρέμματα. Ο Δήμος διαθέτει 12 με 15, επομένως για το βασικό χώρο υπολείπονται τουλάχιστον 20. Υπάρχει μια εκτίμηση της τάξης των 8 έως 10 εκατομμυρίων ευρώ για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται επιπλέον, και υπάρχει και μια πρώτη τάξη, μια πρώτη τάξη μεγέθους για το κόστος του έργου από 40 έως 60 εκατομμύρια ευρώ. Να συνυπολογίσουμε και τις πρόσθετες υποδομές, ενδεχομένως να υπερβεί και τα 60 εκατομμύρια. Ο Εραστέχνης επίσης έχει εκφράσει καθαρά τη θέση του ότι επιθυμεί το νέο γήπεδο να ανήκει στον ίδιο, ενώ η εμπορική αξιοποίηση θα μπορούσε να περάσει σε ξεχωριστό εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή της ΠΑΕ ή του επενδυτή. Και εδώ ακριβώς γεννιέται η μεγάλη αντίφαση που πρέπει και να λυθεί. Αν ο Εραστέχνης θέλει την κυριότητα, ποιος θα πληρώσει? Η θέση του Εραστέχνη έχει τη δική της λογική. Το ακούσαμε και από τον κύριο Μαλακάτε λίγο νωρίτερα, και ο ίδιος να ήταν στη θέση του Εραστέχνη Όφη θα διεκδικούσε το αντίστοιχο, δηλαδή γήπεδο δίνει ο Εραστέχνης, το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γήπεδο πρέπει να πάρει. Όμως αυτή η διεκδίκηση έρχεται, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά σίγουρα έρχεται σε μια αντίφαση μετά όσα δήλωσε την Παρασκευή από τις ΣΕΡΕΣ ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί έργο το οποίο δεν ανήκει σε κάποιο δημόσιο φορέα. Έτσι λοιπόν, αν το νέο γήπεδο περιέλθει κατά κυριότητα, στον Εραστέχνη, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα θεωρήσει η κυβέρνηση ότι πρόκειται για ιδιωτική αθλητική εγκατάσταση. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Και αν ναι, τότε μπορεί το κράτος να πληρώσει την κατασκευή του. Αν δηλαδή επιμείνει ο Εραστέχνης να περιέλθει στην κυριότητά του, αυτό μένει αναπάντητο προς το παρόν. Πάντως, επειδή γίνεται συζήτηση για το μοντέλο του Βοτανικού, όπου εκεί ο Δήμος Αθηναίων βάζει 150 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του έργου, αν διεκδικεί η πόλη ένα αντίστοιχο μοντέλο, δηλαδή το project στον Κορώνη Μαγαρά να χρηματοδοτηθεί μέσω του Δήμου, θα πρέπει να δούμε εκτός από τη χρηματοδότηση και το ιδιοκτησιακό σκέλος στο Βοτανικό. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε για δημόσια χρηματοδότηση χωρίς να είναι δημόσιο ή δημοτικό, εν πάση περιπτώσει, το γήπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να επικαλείται το Βοτανικό μόνο ως παράδειγμα για το πόσα χρήματα μπορεί να δώσει το κράτος. Πρέπει να εξετάσει και το υπόλοιπο μοντέλο. Στο Βοτανικό, κράτος και δημόσιοι φορείς χρηματοδοτούν το γήπεδο, αλλά το γήπεδο δεν γίνεται περιουσία του Παναθηναϊκού, παραμένει δημοτικό. Ναι, προφανώς, 99 χρόνια είναι μια τεράστια χρονική διάρκεια. 99 χρόνια όπου έχει παραχωρηθεί ο Βοτανικός στον Εραστέχνη. Και μάλιστα ο Εραστέχνης που δεν μένει και ξεκρέμαστος οικονομικά, παρότι δεν έχει την κυριότητα του γηπέδου. Και όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον κύριο Μαλακάτε, 99 ίσως για πάντα. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν το αφισβητώ. Η διάρκεια του ενός αιώνα προφανώς είναι μια τεράστια διάρκεια, άλλωστε μετά από 100 χρόνια, εφόσον όλα υπάρχουν, εμείς δεν θα υπάρχουμε σίγουρα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Σημαίνει ότι αφήνεις στις επόμενες γενιές. Δύσκολα μπορεί κάποιος να πει ότι η τότε κυβέρνηση, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει μετά από 100 χρόνια, ποιος μπορεί σήμερα να αποκλείσει κάτι μετά από 100 χρόνια, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δύσκολα μπορεί κάποια κυβέρνηση του τότε, μετά από 99 χρόνια, να υποστηρίξει ότι τελικά, ξέρετε, περάστε έξω τώρα, έληξε η σύμβασή σας, γεια σας, θα το δώσω σε μια άλλη ομάδα ή θα το αξιοποιήσω εγώ ως Δήμος ή ως κράτος. Όμως η ουσία δεν αλλάζει. Η κυριότητα, στα χαρτιά, αλλά η κυριότητα παραμένει σε ένα δημόσιο φορέα, όπως είναι ένας Δήμος.
Έτσι στο Βοτανικό συνδυάστηκε η διάρκεια, η τεράστια διάρκεια των 99 ετών με τα οικονομικά ανταλλάγματα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς τον Εραστέχνη και της ΠΑΕ προς το Δήμο Αθηναίων, που αποκτούν πάγια έσοδα και ο Εραστέχνης και η ΠΑΕ. Ο Εραστέχνης επιπλέον εκείνων που είναι υποχρεωμένη η ΠΑΕ, η κάθε ΠΑΕ, να δίνει προς τα εραστεχνικά σωματεία βάσει της νομοθεσίας, επιπλέον, επαναλαμβάνω, επιπλέον έχει εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ. Πέρα από τα έσοδα από τις κάρτες φιλάθλου, από τα ποσοστά από τα εισιτήρια και πάει λέγοντας. Και επίσης και ο Δήμος Αθηναίων έχει εξασφαλίσει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ετήσιο της τάξης των 270.000 ευρώ.

πλέον η πραγματική σειρά των αποφάσεων έχει ως εξής. Η συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινάει από το πόσο θα κοστίσει το γήπεδο, 40, 50, 60, 70 εκατομμύρια. Η πραγματική σειρά των αποφάσεων καθορίζεται από το σε ποιον θα ανήκει αυτό που ζητείται να χρηματοδοτήσει το κράτος, ο Δήμος ή οποιοδήποτε δημόσιος φορέας, και αμέσως μετά ποιος θα έχει τη γη, ποιος θα έχει το γήπεδο, τι θα πάρει ο Ερασιτέχνης, τι θα πάρει η ΠΑΕ, τι θα παραδοθεί στα καμίνια και ποια ακριβώς δημόσια υποδομή θα δημιουργηθεί στο Κορώνη Μαγαρά. Μόνο τότε θα μπορέσουμε με μια σχετική σοβαρότητα να μιλάμε για ένα πραγματικό χρηματοδοτικό σχέδιο.

Έτσι κοντολογείς για τη μεγαλύτερη δυνατή κρατική χρηματοδότηση. Αυτό που βλέπουμε διερευνώντας και τα μοντέλα που έχουν ακολουθηθεί στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι ότι τα πράγματα οδηγούνται στην εξής κατεύθυνση. Γη και γήπεδο να παραμένουν σε δημόσια κυριότητα. Εάν στόχος είναι η κρατική, η μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση. Αφού αυτό συμφωνηθεί, τότε από εκεί πέρα το ακούσατε και από τον κύριο Μαλαγατέ, υπάρχουν στάδια διαπραγματεύσεων, όπου εκεί ο ερασιτέχνης μπορεί να εξασφαλίσει όχι αναγκαστικά τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά μια εξαιρετικά ισχυρή παραχώρηση δεκαετιών, ακόμη και 99 ετών, συνοδευόμενη και από μόνιμα οικονομικά δικαιώματα από την ΠΑΕ προς τον ερασιτέχνη. Η ΠΑΕ ταυτόχρονα μπορεί να αποκτήσει την ποδοσφαιρική και εμπορική εκμετάλλευση καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα και το δημόσιο να χρηματοδοτεί ένα περιουσιακό στοιχείο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δημόσια κυριότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σίγουρα σε αυτή τη λύση. Σημαίνει όμως ότι το puzzle πλέον αρχίζει να δείχνει μια πολύ συγκεκριμένη κατένθεση. Και ίσως το σημαντικότερο δίλημα για το νέο γήπεδο του Όφη να μην είναι αν χρειάζονται τα 50-60 εκατομμύρια ευρώ, είναι αν πρέπει ο ερασιτέχνης να επιμείνει στην κυριότητά του ή να ανταλλάξει την κυριότητα με 99 χρόνια απολύτως ακατοχυρωμένης χρήσης και μόνιμα οικονομικά δικαιώματα, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη δυνατή δημόσια χρηματοδότηση. Γιατί από αυτό, από την απάντηση δηλαδή αυτή, μπορεί να κρυθούν όλα τα υπόλοιπα. Η γη, τα χρήματα, οι παλτριώσεις, η συμμετοχή της ΠΑΕ, του Μπούση ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο. Το μέλλον του γιατί κουλέ και τελικά αν το project κορώνει μαγάρα θα μείνει στα σχέδια ή θα γίνει πραγματικά το νέο σπίτι του Όφη. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα έτσι περισσότερη εκπομπή αναλώθηκε γύρω από την συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή και τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Κηπεδικό. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον σίγουρα μέχρι να πάρει σάρκα και οστά, και κυρίως για τα βήματα που από εδώ και πέρα θα ακολουθηθούν και σε σχέση φυσικά και με την ανάπτυξη των δύο περιοχών και στα Καμίνια και στο Κορώνι Μαγαρά.

Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε για πολύ. Το ξέρω. Δεν σας καίγεται κάρφι, το αντιλαμβάνομαι. Ούτε φυσικά θα σας λείψουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά ενημερωτικά, όχι κανένα άλλο λόγο. Υποχρέωσή μας είναι άλλωστε. Να σας πούμε ότι θα τα ξαπούμε την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη. Καθώς θα απουσιάζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι επάξια θα αντικατασταθούμε. Λοιπόν, προσοχή από αύριο, λόγω των καιρικών συνθηκών όπως θα διαμορφώνονται Τετάρτη, Πέμπτη κυρίως και Παρασκευή. Πέρα από αυτά που περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, καλό θα είναι και εμείς τουλάχιστον στα του οίκου μας και πέριξ αυτού να φροντίσουμε για τα βασικά. Δηλαδή, άμα έχεις μια φραγμένη υδρορροή, μην περιμένεις να κάποιος να έρθει να σε ξεφράξει. Βάλε και λίγο το χεράκι σου, βοήθα λίγο. Μην περιμένεις όταν θα συμβεί αυτό που απευχόμαστε, να τρέχεις και να ανεβαίνεις πάνω στα καπό των αυτοκινήτων να διαμαρτύρεσαι. Προφανώς και η κύρια ευθύνη είναι των Δήμων, όλο το Δήμο και της Κρήτης, της περιφέρειας αν μιλάμε για ρέματα, ποτάμια και όλα τα συναφή, αλλά από εκεί πέρα στα του οίκου μας προφανώς υπάρχει και αυτό που λέμε, ναι, γιατί όχι, ναι, και η ατομική ευθύνη. Όπου βλέπετε, τουλάχιστον να βγει από πάνω σας ότι ενημερώσατε, όπου βλέπετε επίμαχα σημεία μπλοκαρισμένα, σκεπασμένα, τέλος πάντων σε φρεάτια κτλ., καλό θα είναι να ρίξετε ένα τηλέφωνο. Με αυτό το τηλέφωνο βοηθάτε όχι μόνο τους άλλους αλλά και εσάς, γιατί μπορεί μια πλημμύρα να επηρεάσει και τη δική σας περιουσία, άρα καλό θα είναι να ενημερώσετε, και από εκεί πέρα θα κριθεί εκ του αποτελέσματος η αρμόδια υπηρεσία, η υπεύθυνη, όποια και αν είναι αυτή, για το αν ανταποκρίθηκε ή όχι. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρί λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: εξπάουει. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: Dirty 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και είμαστε εδώ σήμερα για να πάρουμε όλα τα κομμάτια αυτής της περίεργης ιστορίας του Μαζολάκη, να τα συνθέσουμε και να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα στην Αθήνα, όπου θα αποφασίσουν την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, ψευτογιατρών. Ποια γνωστή ποινικολόγος έχει κάνει πλασμαφαίρεση? Εδώ θα τα ακούσετε αποκλειστικά από τον Πολίτικα 89,8. Τι βρήκανε μέσα στα κινητά και στα ψηφιακά αρχεία οι αστυνομικοί που έκαναν αγώνα δρόμου, οφείλουμε να πούμε, χθες, προκειμένου να φτάσουν τα στοιχεία στον ανακριτή, έτσι ώστε να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν και τις υπόλοιπες κατηγορίες και τη διεύρυνση κατηγορητηρίου, που είναι τελικά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα εδώ στην εκπομπή θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα που δεν το ξεχνάμε και δεν το αφήνουμε, και αφορά τα Τέμπη. Κοντά μας θα είναι σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος εχθές στο δικαστήριο άστραψε και βρόντιξε. Σήμερα θα μας τα πει όλα. Ένα μωρό 17 ημερών σε κρίσιμη κατάσταση στα Χανιά. Το μεσημέρι με τη Φιλία Σαριδάκη είπαμε κάποια στοιχεία, δεν θέλαμε να πούμε περισσότερα. Η ιστορία αυτού του μωρού ήταν, πώς να σας το πω, θα σας το πω έτσι ομά, ήταν προδικασμένο να πάθει κάτι. Ευτυχώς δεν το έπαθε. Ευτυχώς τώρα θα τις πάρουν το παιδί, γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά είχε ανάγκη από βοήθεια και κανένας δεν τη βοηθούσε. Έκανε ένα παιδί με έναν άντρα, το οποίο το παιδί είναι αγνώστο πατρός, αλλά θα σας τα πω όλα τα στοιχεία εδώ σε λίγο. Λοιπόν, ξέχασα κάτι, καλά λέει ο Στέφανος εδώ. Έπρεπε να το πω. Μέσα στο κινητό της γιατρού βρήθηκε και βίντεο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες λέγαμε ιστορίες για τον Γιώργο Μαζονάκη και ξέχασα να σας πω άλλη μια ιστορία που έχω συνδεδεθεί στενά με τον Γιώργο. Πολύ πριν γνωρίσω τη μητέρα του παιδιού μου και μας βοηθήσει τότε να τα βρούμε ο Γιώργος στη συναυλία του, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ. Ξαφνικά έμαθα εγώ από έναν φίλο στην Αράχοβα ότι ο Μαζονάκης έχει λύκο. Και του λέω: τι λύκο, σκύλο? Και μου λέει: έχει λύκο, κανονικό. Του λέω: τι λες? Και όμως είχε ένα λύκο πραγματικό. Κανονικό λύκο. Τον οποίο μάλιστα τον είχαν βρει, τον είχε ημερέψει κάποιος εκεί από την Αράχοβα και τον χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μαζονάκης τότε σε ένα βίντεο κλιπ. Σε λίγο θα δείτε και το βίντεο κλιπ. Στο politica.gr φυσικά. Έτσι, εδώ θα ακούσετε το τραγούδι του βίντεο κλιπ, όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης και ένας λύκος. Κανονικός λύκος όμως. Όχι λύκος σκυλό, λύκος, λύκος. Των βουνών, αυτά, ξέρετε. Wow, αυτά.

γιατρός, η ψευτογιατρός του ιατρίου, είχε εξετάσει πριν από χρόνια ένα παιδάκι ως γυναικολόγος. Εξέτασε παιδάκι, κοριτσάκι, ως γυναικολόγος. Πόσο παράδοξο μπορεί να σας φανεί αυτό. Ο πατέρας του παιδιού, χωρισμένοι γονείς αυτοί, είχαν αντιδικία μεγάλη. Ό,τι έκανε η μάνα, ο πατέρας το έβρισκε λάθος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν έμαθε ότι πήγε σε αυτούς τους γιατρούς, έλεγε: πώς πας το παιδί σε γυναικολόγο. Που δεν ήταν καν γυναικολόγος, έτσι. Λοιπόν, και υπήρχε μια αντιδικία σφοδρή. Ο άντρας αυτός λοιπόν τι έκανε τότε. Πήγε και έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κανονικά με αριθμό πρωτοκόλλου τα πάντα. Αλλά όπως φαίνεται, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τότε

Θα έβρεχε. Εδώ βρέχει τώρα, σε λίγο στο Ηράκλειο. Θα βρέχει. Όπως έβρεχε εδώ στο Ηράκλειο για κάποιους εκεί στην Αθήνα που μας ακούτε, που λέτε πέρα βρέχει εκεί στην Κρήτη, έτσι και εμείς λέμε τώρα ότι πέρα βρέχει εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο και τα είχαν κάνει όλα ένα. Μην το πω. Να το πω. Τα είχαν κάνει εικόνα, όχι όλα. Ναι, δεν είναι κακό να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, δεν είπα την κανονική ονομασία, είπα την εκλεπτισμένη. Αλλά πραγματικά για μένα ο Πατούλης δεν πρέπει να ξαναβγεί σε κανένα κανάλι. Αν βγει να τον συλλάβουν. Δηλαδή αυτά που λέει είναι απίστευτα. Το πώς προσπαθεί να δικαιολογήσει κάποιες καταστάσεις είναι απίστευτο. Δηλαδή έχει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει κάνει τόση δουλειά ως περιφερειάρχης. Έχει δώσει τόσα λεφτά σε διάφορα συνέδρια από εδώ από εκεί. Ο Πλεύρης έχει πάει ως πελάτης σε αυτούς τους δύο ψευτογιατρούς. Πάλι καλά που είναι ακόμα υπουργός. Και δεν έκανε καμία πελάτη να φέρει, θα τον χάσουμε κι αυτόν. Ναι. Και έχεις τώρα ένα, όπως γράψαμε και στο politica.gr, ένα μηχάνημα που να σου λέει ρε ηλίθια, ρε ζώο, ρε κάφρε. Ο άνθρωπος εδώ κινδυνεύει. Έβγαλε 3 αλάρμ. Ότι κάτι δεν δουλεύει καλά στον οργανισμό του ασθενή. Αυτόν που έχει στο κρεβάτι, τέλος πάντων, που ήταν ο Μαζονάκης. 3 φορές λοιπόν χτύπησε ο συνεκεμός του μηχανήματος. 3 φορές η κυρία έπινε καφέ. Ή συζητούσε, ξέρω εγώ, τα σαμανικά αυτά που όπως και η Μαρία Καριστιανού. Στο 693-2907-898 έρχονται τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ποια γνωστή δικηγόρος λοιπόν έχει κάνει πλασμαφαίρεση, εδώ θα το μάθετε σήμερα, από το Πολίτικα 89,8 και από το Όλα Μαζί. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα και ξεκινάμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Αλλά ποιο θέλετε πρώτο? Ξέρεις τι, σκέφτομαι να κάνουμε κάτι σήμερα. Να το κάνουμε από το τηλέφωνο μου, λες. Να το κάνουμε από το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, πολίτικα 89,8 Νίκος Ελπουλίδης, όλα μαζί, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης στο κινητό μου, έπεσε, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε με την υπόθεση Μαζονάκη, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο Γιώργος χάθηκε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη. Εκτός από τα τραγούδια του, εκτός από τη μουσική του, εκτός από την καρδιά του, εκτός από την ψυχή του, άφησε πίσω έναν ολόκληρο κόσμο να τσακώνεται, να πλακώνεται τι δεν έχει γίνει σωστά στη χώρα μας. Ένα από τα πολλά που δεν έχουν γίνει σωστά. Και έναν ιατρικό σύλλογο που είχε ένα δούριο ύπο μέσα στο, στα. Μέσα στις τάξεις του, να το πω έτσι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις, όπου υπήρχε μια εταιρεία η οποία διαφήμιζε πάρα πολλά πράγματα και έκανε πλασμαφαίρεσης. Και χάρη σε αυτή την πλασμαφαίρεση χάθηκε η ζωή του Γιώργου. Λοιπόν, μια είδηση που υπάρχει τη τελευταία στιγμή τώρα για αυτή την υπόθεση είναι ότι μέσα από κάποια μηνύματα οι ερευνητές ή οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν βρει κάποια μηνύματα περίεργα. Του δώσες αυτό, έκανες εκείνο, κάπως έτσι μου το έχουν μεταφέρει, και ερευνούν τώρα αν του έχει χορηγηθεί κάποια ουσία πριν την πλασμαφαίρεση. Η γιατρός, η ψευτογιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη να είναι ξαπλωμένο σε αυτό το μηχάνημα σε έναν άγνωστο παραλήπτη, σε ένα νούμερο δηλαδή που δεν έχει όνομα. Δεν είχε όνομα μέσα στο κινητό, δεν αντιστοιχούσε δηλαδή σε κάποια επαφή της. Βέβαια αφού την έστειλε, την έσβησε. Μου στέλνουν μηνύμα αρκετοί φίλοι εδώ και από την Κρήτη, αλλά και από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, γιατί μας ακούνε και πλέον ιντερνετικά. Τι γίνεται με τη φάτσα τους. Λέει, σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι δείχνανε, λέει, τη φάτσα, κάποιοι δεν τη δείχνανε. Τώρα, λέει, υπάρχει ένα περίεργο. Στο ένα site, λέει, βλέπουμε τη φάτσα τους. Στο άλλο site δεν βλέπουμε τη φάτσα τους. Δηλαδή έχει μπει μοζαϊκ. Τι γίνεται, λέει, θα αποφασίσετε εσείς οι δημοσιογράφοι ποιον θα δείχνετε και ποιον δεν θα δείχνετε. Πολύ σωστό ερώτημα. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσω αφού το θέτετε έτσι, φίλε Γιώργο. Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί, δεν μπορείς να δει, και είναι ακόμα κατηγορούμενοι, απλά κατηγορούμενοι, δεν μπορείς να δείξεις τα στοιχεία τους όπως να λες τα στοιχεία τους. Δεν μπορείς να λες το όνομά τους. Μόνο με εισαγγελική γελάω γιατί ετοιμάζομαι να πω κάτι που θα μείνετε λίγο άλαμβη. Λοιπόν, μόνο με εισαγγελική εντολή μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση ονομάτων ή προσώπου προκειμένου να προσελκύσει η δικαιοσύνη, οι αρχές, οι ανακριτικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές και άλλες καταγγελίες για κάποιο πρόσωπο που έχει προβεί σε μία πράξη, οποιαδήποτε είναι αυτή. Συνήθως το κάνανε αυτό στους βιαστές, παιδοβιαστές, παιδόφιλους, ναι, και κάποιους που είχαν δολοφονία, έτσι και αυτά, δολοφονίες. Εδώ πέρα τώρα παίζει, είναι περίεργο. Εδώ πέρα λοιπόν ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα αυτής της είδησης σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλα τα μέσα. Γιατί ήταν σφοδρό, θα το πω και κρατήστε το. Όλοι λοιπόν έχουν βάλει τη φάτσα τους στη φωτογραφία τους, ακόμα και με χειροπέδες στα χέρια, να είναι ελεύθερα, χωρίς μοζαϊκ. Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα της είδησης του τι έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη σε ένα ιατρείο, αλλά αυτό που κινητοποίησε τους πάντες και τα ανακλαστικά μας και λέμε όλοι όχι ρε με τη φάτσα κανονικά, είναι κάτι άλλο, πολύ πιο απλό. Με το που έσκασε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ από ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, αμέσως το ελληνικό FBI, η υποδιεύθυνση δίωξης εξεχνίας εγκλημάτων Αθηνών, μπήκανε σε μια κατάσταση συναγερμού, μπήκανε μέσα στο σπίτι, μέσα στο ιατρείο και ψάξανε τα πάντα. Και πρόλαβαν οι αστυνομικοί να δώσουν στον κόσμο την είδηση και σε εμάς δημοσιογράφους. Ότι εκεί, παιδιά, έγινε κάτι σοβαρό. Εκεί έγινε κάτι περίεργο. Εκεί έγινε κάτι αποτρόπαιο. Αυτό λοιπόν ήταν που κινητοποίησε τους πάντες, ακόμα και εμάς, στο να μην έχουμε φίλτρα. Ήταν τόσο στιγερό αυτό που έγινε. Ήταν τόσο σκληρό, τόσο άδικο, το οποίο δεν το διαχειρίστηκε κανένας δημοσιογράφος, πιστεύω, όπως το διαχειριζόμαστε
όπως το διαχειρίζονται κάποιοι τώρα. Δεν θα αποδιαχειριζόμαστε. Η αστυνομία είναι αυτή που έκανε την έρευνα γρήγορα. Η αστυνομία είναι αυτή που έκανε γρήγορα τα πάντα. Η αστυνομία είναι αυτή που έβγαλε γρήγορα ότι, παιδιά, εδώ έχει γίνει κάτι τρομερό. Και τα ανακλαστικά των δημοσιογράφων και του κόσμου μαζί και η αποδοχή αυτής της σύνδεσης στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα έκανε αυτό το πράγμα. Να μην βάζει κανένας φίλτρα σε αυτούς τους δύο. Είναι τόσο σημαντικά τα ευρήματα που έχει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι τόσο σημαντικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, όχι στη δημοσιότητα, στις αρχές, στις ανακριτικές αρχές, η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, η ΙΔΕ, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ξεχνίας Εγκλημάτων Αθηνών, που αυτό το σοκ λειτουργήσε αλλιώς από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Μπορεί σε κάποια άλλη περίπτωση τώρα να δείτε τα θέματα μας να έχουν πάνω αυτό το μοζαϊκ που λέμε, τη θολούρα στο πρόσωπο και να μην φαίνεται, ή να μην λέμε τα ονόματα των δραστών, των φερόμενων ως δραστών. Όμως πιστέψτε με, σε αυτή την ιστορία είναι πολύ διαφορετικό. Και θα μου πεις, γιατί είναι διαφορετικό, ρε φίλε, σε αυτή την ιστορία και όχι σε κάποια άλλη, με ένα παιδάκι παραδείγματος χάρη, που το έχουν χτυπήσει όπως παραδείγματος χάρη τώρα στα Χανιά, που ένα παιδάκι έχει υποστεί, παιδάκι, 17 ημερών βρέφος, έχει υποστεί κακοποίηση και δεν δείχνεται τη φωτογραφία της μάνας ή δεν δείχνεται τη φωτογραφία της ή τα στοιχεία της. Έλα μου ντε. Δεν έχω απαντήσει αυτό. Δεν έχω απαντήσει. Και να ξέρετε ότι ακόμα και αυτή την ιστορία με το βρέφος εδώ στα Χανιά τη διαχειρίζονται οι αστυνομικοί με πολύ πολύ πολύ διακριτικότητα. Γιατί είναι πολύ διάζουσα η περίπτωση αυτής της γυναίκας που γέννησε αυτό το παιδί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να εξηγηθώ ότι έχετε δει τις φωτογραφίες παντού του ζευγαριού. Και σήμερα μου έκανε εντύπωση γιατί τα όλα τα μεγάλα site στην Αθήνα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, έχουν βγάλει τη φωτογραφία του ζεύγους ακόμα και όταν βγαίνουν από το ΑΤΑΦ Κυψέλης. Τη μεταγωγή δηλαδή για να τους πάνε στην Ευελπίδων. Οπότε, δεν ξέρω, για μένα, αν με ρωτάτε εμένα, τον Νίκο, πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που κάναμε. Όλοι οι δημοσιογράφοι. Να δείχνουμε τη φάτσα τους. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο έχει τελεστεί, έχει αναβαθμιστεί. Το κατηγορητήριο έχει πάει σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και δεν ξέρω πόσο πιο ψηλά μπορεί να πάει ακόμα. Αλλά πάντως με αυτό δεν θα τους αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Εδώ πέρα υπάρχει πράξη, μπαίνεις μέσα. Γεια σας, μπουζού, φορά αυτά τα ωραία κουστούμάκια εσύ κύριε, και εσύ αυτά τα ωραία έτσι ταγέρα, αυτά που τα λένε κουστούμάκια η κυρία. Και καθίστε μέσα στην μπουζού, γιατί αυτό που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολύ κρίμα, ήταν πολύ άδικο. Και ήταν πολύ εγκληματικό από μέρους σας.

Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τη φωτογραφία και τη φάτσα των ψευτογιατρών. Οι αστυνομικοί τώρα έχουν και κάτι άλλο στα χέρια τους, το οποίο εντάξει δεν ξέρω πρέπει να το πούμε ακόμα. Πάντως, γίνεται αγώνας δρόμου για τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις ιστολογικές, προκειμένου να βρεθεί και από εκεί κάτι παραπάνω. Λοιπόν, για την ουσία που σας είπα ότι οι φέραιοντες έχουν χορηγηθεί στο σώμα του Μαζονάκη, ξέρουμε ποια είναι, απλά δεν μπορούμε να την πούμε. Αλλά όπως μου λένε και οι γιατροί που έστειλαν μήνυμα, αυτή η ουσία, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και με παρουσία καρδιολόγου ή αναισθησιολόγου. Όχι ή και αναισθησιολόγου. Και τα δύο ήθελε. Λοιπόν, στη φωτογραφία ο Μαζονάκης φαίνεται να κοιμάται. Τη μία. Στην άλλη φωτογραφία που έχει διαγραφεί και προσπαθούν να ανακτήσουν τώρα οι αστυνομικοί, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει και βίντεο. Στο βίντεο, μάλλον, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, δείχνει το βίντεο, δείχνει τις μετρήσεις στο μηχάνημα σε κάποιον που ξέρει και έχει στείλει αυτό το βίντεο σε κάποιον. Τώρα αυτά θα δοθούν, οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν μέσω από την άρση του τηλεφωνικού απολύτου που έχει ζητήσει η αστυνομία και που θα γίνει πολύ γρήγορα, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία όμως που σας είπα μόλις τώρα αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικά για ποιο λόγο τράβηξε τη φωτογραφία αυτός που την τράβηξε και γιατί στη συνέχεια τη διέγραψαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κρατήστε το. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το Politica.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.gerdicule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gerdicule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gerdicule.gr.
4: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, Πολίτικα 89,8, 20 λεπτάκια όλα μαζί. Και όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε και άλλο θέμα. Δεν θα έχουμε μόνο Μαζονάκη, δεν θα έχουμε μόνο την ακρίβεια, δεν θα έχουμε μόνο τα πολιτικά. Έχω την τιμή να έχω κοντά μου σήμερα, για ακόμα μια φορά, τον Νίκο Πλακιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
4: Πώς είστε? Αντέχετε ακόμα, κουράγιο έχετε?
5: Προσπάθουμε. Όσο σηκώνουμε το τηλέφωνο Νίκο και μας λέτε να μιλάμε, πάνω απ' είμαστε καλά και όρθιοι.
4: Λοιπόν, εχθές έμαθα ότι ήσασταν, καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Ξεκίνησε πάλι το δικαστήριο, ξεκίνησαν πάλι οι δίκοι, είχαμε διάφορα θέματα, ο κύριος Ασλανίδης κάτι είπε πάλι σήμερα για τα μπαζώματα. Δεν ξέρω τώρα, καταρχήν θέλετε να μας πείτε σε ποιο στάδιο της δίκης βρισκόμαστε που ξεκίνησε χθες?
5: Είμαστε στην ακροματική διαδικασία και καταθέτουν οι συγγενείς και των θυμάτων των Ντεμπόρ. Μετά θα περάσουμε στους μάρτυρες οι οποίοι βρεθήκαν στο μέρος, σε τραυματίες, σε αστυνομικούς πυροσβέστες, όπως μετά θα αρχίσουν και σε πραγματογνώμονες. Αυτό θα είναι το πρώτο σκέλος της ακροματικής διαδικασίας και μετά θα μπούμε στην εξέταση των κατηγορούμενων.
4: Τι έχει αλλάξει από τότε που ξεκίνησε η δίκη σήμερα?
5: Τι έχει αλλάξει? Αρχικά βλέπουμε μια...
4: Υπάρχει ηρεμία.
5: Δικαστηρίου. Υπάρχει ηρεμία και βλέπουμε και μια διάθεση από την πρόεδρο του δικαστηρίου να κρατήσει την δίκη σε ένα επίπεδο και να τρέξει την δίκη χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς καμία αναβολή για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το θετικό που κρατάω από αυτό, γιατί ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακριά από διάφορους ξέρεις, να θέλουν πάλι την καθυστέρηση της δίκης.
4: Τη θέλουν ακόμα, μετά από ό,τι έγινε.
5: Πιστεύω ότι παρόντως εμάς τώρα και των όλων των οικογενειών και μέσα πλέον αυτό το θέμα έχει λήξει. Δηλαδή δεν θα είναι μόνοι τους στο γήπεδο πλέον, θα έχουν και αντιπάλους.
4: Εμείς έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, δηλαδή και πιο προσωπικά. Απλά αυτό που δεν σας έχω ρωτήσει και θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι πόσο κακό πιστεύετε ότι όλοι οι συγγενείς, έτσι, όλοι οι συγγενείς που είστε τώρα εκεί, πόσο κακό πιστεύετε ότι έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με όλες αυτές τις πράξεις της εντός και εκτός δικαστηρίου?
5: Δεν έκανε κακό σε μένα. Προσωπικά σε μένα.
4: Ναι, εσάς είστε δύσκολος αντίπαλος.
5: Ναι, κακό έκανε στις οικογένειες που εκπροσωπεί και σε όλο τον κόσμο ο οποίος έτρεξε και έτρεξε, ο οποίος και πίστεψε ορισμένα αφηγήματα και ορισμένα θέματα συνωμοσιολογίας, παρόλο τις προειδοποιήσεις και προς όλα τα κόμματα που όταν θυμάστε που είχε πάρει, μια...
4: Ναι.
5: Πώς να το πω, έτρεχαν να πέραν πάρα πολλά με τη δημοσιότητα. Τότε λοιπόν τρέξαν πάρα πολλά κόμματα να πιαστούν πάνω στη δημοσιότητα αυτή με απότερο σκοπό. Το γνωρίζετε όλοι, ήταν εκμετάλλευση και να πάρουν κάποιους ψήφους. Οπότε τη ζημιά δεν την έκανα γονίκο μου. Μετά από 4 χρόνια βλέπω τη ζημιά την κάνανε οι ίδιοι. Οι ίδιοι βάλαν τα δάχτυλα στα μάτια τους και τα έβγαλαν. Ούτε εγώ μου φερέφωνο καμιά κυβέρνηση, ούτε καν φερέφωνο.
4: Σας κατηγόρησα γι' αυτό όμως.
5: Βέβαια. Μα βέβαια, είμαστε οικογένεια που επειδή σηκώσαμε ανάστημα, όπως είπε και η σύζυγός μου χθες, μας κλέπασαν όσο καμία άλλη. Γιατί ψάξαμε να βρούμε την αλήθεια και πέσαμε στην ψάκα και στη συνωμοσιολογία. Και θα δείτε και στο τέλος του δικαστηρίου, όποιος έχει καθαρό μυαλό και μπορεί να καταδεί την απόφαση και την καταλάβει την απόφαση και τη δεχτεί την απόφαση, και το τονίζω αυτό, να τη δεχτεί την απόφαση, γιατί η δικαιοσύνη αλλά κάρτε εκεί μέσα δεν θα υπάρξει. Δεν θα το επιτρέψω εγώ να υπάρξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί το πιο εύκολο είναι για όλους τους δικηγόρους και για όλους το πιο εύκολο ποιο είναι. Όταν θέλεις να πεις κάτι και θέλεις να δικαιολογήσεις την... όταν δεν έχεις γνώση για ορισμένα
4: πράγματα,
5: το πιο εύκολο θέμα ποιο είναι. Να πεις ότι είμαι σε ένα δικαστήριο το οποίο ξέρετε μωρέ, είναι πιασμένο το δικαστήριο, το έχουν βάλει εκεί, το είναι αυτό, για να δικαιολογήσεις τι. Τη μη δική σου γνώση επάνω σε δικογραφία. Γιατί θα αρχίσει να ανοίξεις και να διαβάσεις 21 σελίδες δικογραφίας.
4: Υπάρχουν ακόμα δηλαδή κάποιοι που λένε ότι είναι πιασμένο το δικαστήριο?
5: Όχι, εγώ αυτό το φοβάμαι θα το πούνε στο τέλος του δικαστήριου. Όταν θα δουν ότι η απόφαση δεν είναι μια απόφαση η οποία, όπως λέω κάνα δύο φορές, μας βολεύει. Γιατί με αυτήν η λέξη με αειδιάζει. Θα πούνε ποια είναι η πιο εύκολη δικαιολογία. Ότι ήταν ένα στημένο δικαστήριο.
4: Ποιοι είναι αυτοί που θα το υποστηρίξουν αυτό, κύριε Πλακιά?
5: Για να δικαιολογήσω, εγώ περιμένω και θα δω. Δεν λέω ακόμη, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Θέλω περιμένω να τελειώσει το δικαστήριο και να δω θα τη δειχτούν την απόφαση. Γιατί εγώ που σας το λέω και από τώρα. Από την αρχή του δικαστήριου, και δεν θα σας το πω στο τέλος, ότι όποια απόφαση και να πάρει το δικαστήριο θα τη δεχτώ. Αν έχω αδικήσει κάποιον ή έχω κάνει ζημία σε κάποιον, θα βγω δημόσια και θα το ζητήσω μια συγγνώμη και θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα συνεχίσω τη ζωή μου από εκεί που την άφησα, όποια και να είναι αυτή. Μπορεί αυτό να το πει ο καθένας. Δεν θα σας το πούνε, κύριε Μπουρδάκη, και να είστε σίγουρος. Το αφήγημα και το κόμπλεξ, ακόμα και στη χειρότερη στιγμή του ανθρώπου που είναι να χάνει το παιδί, δεν φεύγει. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι η φύση.
4: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Πάντως να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχουν, μου στέλνουν και κόσμος εδώ πέρα. Πες τον Νίκο Πλακιά ότι είναι ωραίος, πες τον Νίκο Πλακιά ότι είναι μάγκας, μου στέλνουν τέτοια μηνύματα. Εδώ από την Κρήτη, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι θα σας στέλνουν και εσάς μηνύματα στο διαδίκτυο. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος ανακάλυψε το βίντεο της λεπτοκαριάς?
5: Το βίντεο της λεπτοκαριάς ανακαλύψαμε εμείς, κύριε Τσουβουρδάκη. Εγώ μαζί με μια άλλη οικογένεια, η οικογένεια του συγκεκριμένου του Χρήστου του Βλάχου. Είναι η οικογένεια που έχασε τον γιο τους και είναι εδώ από την Καρδίτσα. Σε συνεργασία με μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έψαγνε μέσω δορυφόρου να δούμε τα σημεία που τα είχαν πετάξει. Ξαφνικά σε μια συνάντηση που έγινε με κάποιους ανθρώπους της περιφέρειας, έπεσε στο τραπέζι το όνομα της μάντρας που βρήκαν τα χώματα.
4: Άρα βρέθηκε μετά, γι' αυτό δεν κατατέθηκε αμέσως στον ανακριτή.
5: Ακριβώς. Έγινε μια συμπληρωματική αυτό για τον μπάζο, ξεμπάζουμε. Και είναι πάνω δικογραφή, η οποία στηρίχθηκε. Η επόμενη δικογραφία και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς οι οποίοι...
4: Έγινε συμπληρωματική όμως, έγινε.
5: Έγινε, ναι, έγινε.
4: Πόσο καιρό είναι το βίντεο αυτό εκτός ανάκρισης, περίπου?
5: Αυτό το βίντεο δυστυχώς παίχτηκε την πρώτη εβδομάδα μετά από το δυστύχημα. Παίχτηκε το βίντεο στο Star. Δυστυχώς τότε κανένας δεν το έδωσε καμία σημασία, ούτε κι εμείς. Να σας πω αλήθεια, γιατί έδειχνε ένα καρέ, ήταν ένα σκοτεινό πράγμα το οποίο Φαίνονταν ότι ήταν το τρένο, αλλά δεν μπορούσαμε να διαχωρίσουμε κάτι. Αυτό το βίντεο ορισμένη, όταν εμείς το ανακτήσαμε μετά από ένα χρόνο, πήγαμε και ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας που ήταν και στη Λεπτοκαριά, μας το έδωσε ο άνθρωπος, γιατί κατά καλή μας στήση ο σύζυγος μιας ήταν όντως δούλευε σε αυτή την επιχείρηση και ζητήσαμε αν μπορέσει να μας δώσει ένα αντίγραφο. Μας το έδωσε το αντίγραφο. Και προς έκπληξη, όταν αρχίσαμε και το στείλαμε σε ειδικούς και το κάναμε καρέ-καρέ και το μεγαλώσαμε και είδαμε ότι το τρένο δεν είχε τίποτα. Στην αρχή όμως, να ξέρετε, ορισμένοι πραγματογνώμονες, επειδή ήταν σκοτεινή εικόνα, είπανε μια χαρά το βίντεο εδώ που είναι σκοτεινό, εδώ φαίνεται ότι είναι δεξαμενές με τα...
4: Με το ξυλόλιο.
5: Με τα φορτία, με τα ξυλόλια. Μετά που το κάναμε καρέ-καρέ και μεγαλώσαμε 7 καρέ, το ένα τα κάναμε 7 και είδαμε όλη την πορεία το τρένο, μην το δίνετε στον ανακριτή, διότι δεν μας βολεύει.
4: Α, να μην το δώσετε, σας είπανε.
5: Να μην το δώσουμε, ναι.
4: Και τελικά πώς έφτασε το βίντεο σαν ανακριτή?
5: Όχι σε μένα, στο συγκεκριμένο, ο οποίος είχε πει, γιατί ήταν ένας άτυπος, μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των οικογενειών, όποιος βρίσκει κάποια στοιχεία τα οποία ψάχναμε εμείς τότε, να πηγαίνει ο ίδιος να το καταθέτει στον ανακριτή.
4: Ναι.
5: Εκείνος δέχτηκε πιέσεις από τον δικηγόρο του και από άλλους δικηγόρους, οι οποίοι ήταν οι γνωστοί άγνωστοι υποστηρικτές του παράνομου φορτίου και του ξυλολίου, οι οποίοι τον πιέσαν του ανθρώπου να μην το δώσει. Εφόσον εμείς περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες, μετά επέραμε την απόφαση ότι είπαμε ότι πλέον πρέπει να με κάθε τρόπο ο ανακριτής να βρει κάποιο τρόπο για να μαθευτεί την ύπαρξη αυτού του βιντεοληπτικού υλικού. Έφτασε στα αυτιά του ανακριτή. Και ο ίδιος ο ανακριτής με εισαγγελική παρέμβαση πήγε και ανέκτησε το αυθεντικό, την αυθεντική κασέτα με εκείνης της βραδιάς.
4: Άρα λοιπόν το βίντεο έφτασε στον ανακριτή χάρη μετά από πολλές προσπαθίες.
5: Βέβαια και ο...
4: Άρα, εδώ πήγε να γίνει συγκάλυψη του βίντεο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και μία ήταν η πρώτη φράση μόλις είδε αυτό το βίντεο και γνώρισε ότι εμείς γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Το μόνο όταν πήγα μία στιγμή να τον επισκεφτώ ήταν τόσο πολύ θυμωμένος που λέει αν είναι δυνατόν, λέει, να έχετε αυτά τα στοιχεία στα χέρια σας και να μην μας τα δίνετε. Και δεν μπορούσα τι να του πω το ανθρώπου.
4: Τι να του πείτε. Τι να του πείτε. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι. Σας γυρίζω λίγο πίσω στα παλιά. Αλλά επειδή μου στέλνουν μηνύματα τώρα εδώ κόσμος και κόσμος που παλιά, ειδικά η Μαρία αυτή που μου στέλνει τώρα το μήνυμα, μου λέει ότι εγώ παλιά ήμουν υπέρ, λέει, αυτών που φωνάζανε για το ξυλόλιο και τη συγκάλυψη. Τώρα λέει βλέπω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Από εκείνο τον καιρό υπάρχει κάποια κίνηση των συγγενών πέρα από αυτή που έγινε μέσα στο δικαστήριο και ότι είπανε σταματήστε, σκάστε, ακούσαμε και αυτές τις εκφράσεις προκειμένου να συνεχιστεί η δίκη?
5: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή η δίκη διεξάγεται σε πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Βέβαια, οι εντάσεις, να ξέρετε, σίγουρα θα ανεβούν. Να πείτε την αγαπητή κυρία Μαρία ότι το θέμα αυτό με το φορτίο και το πλαστριμπόριο έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά.
4: Ναι, ναι.
5: Πλέον πρέπει να επικεντρωθούμε στα αίτη της σύγκρουσης και μόνο εκεί. Βλέποντας και εγώ στο δικαστήριο, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος, ακόμα και από συγγενείς και δικηγόροι οι οποίοι ήταν θειασότες του ξυλουλίου και του παράνομου φορτίου. Βλέπω ότι κρατούν μια στάση. Δεν αναφέρουν καθόλου, απλώς θέλουν και αυτοί να επικεντρωθούν στη σύγκρουση και στα αίτια της σύγκρουσης. Οπότε και αυτό είναι ένα θετικό, βέβαια θα υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία μέχρι το τέλος. Εκεί θα είμαι, να σου πω κάτι που μακάρι να μου δείξουν και εμένα 3 στοιχεία, 4 στοιχεία, 2 φωτογραφίες, 2 πορίσματα όπως έδειξα εγώ, και εδώ είμαι να μου αλλάξουν και εμένα γνώμη. Δεν είμαι αρνητικός. Ούτε εσύ θα είσαι αρνητικός, ούτε κανένας δεν θα είναι αρνητικός. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να εξεταστούν οι πραγματογνώμονες και να εξεταστούν οι πραγματικοί υπαίτιοι των πορισμάτων και του ζητήσει η πρόεδρος του δικαστηρίου να δώσουν τα στοιχεία, τι θα δώσουν, Νίκο? Την ευχή τους.
4: Ναι, την ευχή τους.
5: Την ευχή τους θα δώσουν.
4: Και αν την πάρουν κάποιοι. Είχα συγκλονιστεί εγώ, γιατί ξέρετε πως έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, αλλά το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Είχα συγκλονιστεί τότε εκείνη την ημέρα που οι συγγενείς θυμάτων και εγκαματιών πήγαν να προπυλακίσουν αυτούς που μίλαγαν για ξυλόλια, που έβγαζαν τόσα σενάρια. Και από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν υπερασπίστηκα αυτές τις απόψεις και τις πολέμησα και λίγο. Αλλά τότε είχα συγκλονιστεί με την αντίδραση των συγγενών. Δηλαδή δεν μιλάγανε τόσο καιρό.
5: Ήμουν και εγώ παρόν.
4: Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό θέλω να σας πω.
5: Και πρέπει να το διευκρινίσουμε για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, Νίκο, ότι εγώ δεν είμαι αρνητικός.
4: Αν κάποιος έχει ένα στοιχείο, ναι.
5: Βέβαια, όχι και στην άποψή σου, γιατί και εμένα στο δικαστήριο άποψή μου δεν έχω καταθέσει. Οι δικηγόροι μου και οι πραγματογνώμονες θα καταθέσουν τα νομικά και τα επιχειρησιακά έγγραφα. Εγώ δεν μπορώ, εγώ ένας απλός μάρτυρας είμαι και είπα την άποψή μου. Και ο καθένας συγγενής θα πει την άποψή του. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι είπα την άποψη για τα παιδιά μου και πώς χαθήκαν τα παιδιά μου. Δεν είπα την άποψη για πώς χαθήκαν 57 και 27 πατρακωμένοι, γιατί σήμερα πάλι ακούω και κακώς δεν πήγα, γιατί δεν ήξερα ότι θα άνοιγε τέτοια συζήτηση. Θα πήγαινα πάλι και πάλι θα έκανα παρέμβαση, γιατί ο αριθμός 27 περιλαμβάνει μέσα και τα τρία παιδιά της οικογένειάς μου. Εάν αυτοί δεν γνωρίζουν πώς απανθρωπωθήκαν τα παιδιά τους και ψάχνουν να βρουν να απανθρωπώθηκαν από διάφορες αιτίες, να πούνε 24. Εγώ για τα τρία τα παιδιά μου ξέρω ακριβώς τον μηχανισμό θανάτου, ξέρω από πού προέρχεται η φωτιά, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρει στο πληθυντικό. Αυτό με ενοχλεί.
4: Ναι. Εγώ θα σταθώ σε εκείνη την ημέρα πάντως όπου παραλίγο οι συγγενείς να προπυλακίσετε όλους αυτούς που τόσο καιρό εκμεταλλεύτηκαν, όπως είπατε και εσείς, αυτή την κατάσταση. Προκειμένου να αποκομίσουν κάποια ωφέλη.
5: Ένταση και καλά κάναμε από την πρώτη στιγμή, γιατί έπρεπε να κοπεί αυτό, να σου το πω απλά, ότι έπρεπε να κοπεί αυτό ο βήχας και να ξέρω ότι ήμασταν τώρα πλέον, ήμασταν κι εμείς από την πρώτη μέρα εκεί, γιατί ήρθαν ορισμένοι να κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στα παιδιά μας και δυστυχώς δεν το καταφέραν και την άλλη μέρα τα ξαναπαρουσιάστηκαν και στα δικαστήρια και τρέχουν ανά την Ελλάδα για να πούνε πλέον το πολιτικό αφήγημα.
4: Να ρωτήσω κάτι τώρα πέρα από αυτό. Πώς ξέφυγε η κατάσταση και κάποιοι μπόρεσαν και τρύπωσαν και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλη αυτή την ιστορία? Γιατί θυμάστε στο Μάτι δεν πρόλαβαν να το κάνουν πολιτική αυτό. Δεν... Και όπως λένε και οι συγγενείς εκεί των θυμάτων.
5: Αυτό οφείλεται σε όλους εσάς, και η ανταπόκριση του κόσμου, η οποία στις μεγάλες συγκεντρώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, όταν βγήκε όλη η Ελλάδα στους δρόμους, εδώ όμως έγινε μια εκτίμηση. Οι πολιτικοί τρέξαν πίσω, το προσωποποίησαν, τρέξαν πίσω από συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ. Δεν τρέξαν
4: πίσω. Την κυρία Χριστιανού, λέτε, και τον κύριο Ρούτσι.
5: Την κυρία, η οποία μετά πολιτικοποιήθηκε. Εγώ έλεγα πάντα ότι ο κόσμος δεν βγήκε ούτε για τον Πλακιά, ούτε για, για τον
4: Νίκο. Πήγε για τα παιδιά που χάθηκαν.
5: Ούτε για τη Μαρία. Ακριβώς. Και ο κόσμος που βγήκε δεν ήταν καμία πολιτική παράταξη και καμία πολιτικού χρωματισμού. Βγήκαν όλες οι κοινωνικές ομάδες έξω.
4: Όλοι οι άνθρωποι.
5: Είναι αλήθεια. Δυστυχώς ορισμένοι καταπέραν τον διεισδύσαν. Να φανταστείτε, ήμασταν 25 οικογένειες στην Αθήνα στη μεγάλη συγκέντρωση και όλοι οι πολιτικοί τρέξαν κάτω από ένα άτομο.
4: Και εγώ από την κυρία Καρσιανού είναι ίδια.
5: Ναι, τέλος πάντων, να φέρω το όνομα. Και λέω, κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Θα μου θυμηθείτε, λέω, όλοι αυτοί που τώρα τρέχουν να βγάλουν τη selfie, τις φωτογραφίες και να την αγκαλιάσουν, θα μου θυμηθείτε, λέω, σε δύο χρόνια θα την γυρίσουν όλη την πλάτη και θα αρχίζουν να βάλουν εναντίον της. Δικαιώθηκα, δικαιώθηκα. Γιατί η πολιτικοποίηση δεν άρεσε.
4: Αντί να σας τσιγκλάω εγώ, με τσιγκλάτε εσείς τώρα. Αυτό πρώτη φορά γίνεται, να ξέρετε.
5: Να σας τσιγκλάω. Πού είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της Μπουρδάκη τώρα? Πείτε μου, κύριε Νίκο, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είπε το όνομα Τέμπη. Πείτε μου ένα όνομα. Εάν πείτε εσείς ένα όνομα ενός πολιτικού, εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τα Τέμπη.
4: Ο κ. Μητσοτάκης το είπε.
5: Δεν θα ανέφερε κανένας.
4: Ο κ. Μητσοτάκης το είπε, αναφέρθηκε στα Τέμπη.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, αναφέρθηκε για να το εκμεταλλευτεί, λέτε, ή όχι? Το αναφέρθηκε γιατί...
5: Γιατί δέχτηκε ερώτηση και είπε και για την πολίτη. Οι άλλοι της αντιπολίτευσης ανέφεραν το όνομα του Τέμπη. Μπόρεσαν να κάνουν αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη. Μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν να εμείς να δίνουμε τις υπέτειες στις κυβερνήσεις και αντιπολίτευση να μην μπορεί να κάνει αντιπολίτευση για μας? Καταλάβατε τι γίνεται.
4: Τα λέτε...
5: Την αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη την έκανα εγώ. Δεν την έκανε αντιπολίτευση. Δεν κατηγορούσαν εμένα ότι εγώ ήμουν... επειδή υποστήριξα την άποψή μου, αυτή η άποψη εκφραζόταν από την ενέργεια.
4: Ναι, όχι. Εσείς ήσασταν από την αρχή, από ό,τι φαίνεται, με τη λογική και αυτό το. Αυτό είχατε ακολουθήσει.
5: Αυτοί κάνανε η λογική να φαίνεται ότι ανήκει στην κυβέρνηση.
4: Το παράλογο να γίνεται. Ναι.
5: Ακριβώς. Δεν φταίω εγώ σε κάτι και να πούνε ότι δεν τους είχα προειδοποιήσει. Τους είχα πάρει τηλέφωνο έναν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους έλεγα: φύγετε από αυτό το θέμα, δεν θα έχει καλή κατάληξη, θα σας δένει συνωμοσιολόγους και ψεκασμένους μέσα στην Βουλή και θα σας κουνάνε τα δάχτυλα. Ξαναδικαιώθηκα.
4: Τώρα πιστεύετε ότι είναι ψεκασμένοι όλοι αυτοί?
5: Βέβαια και είναι ψεκασμένοι. Εγώ το λέω και ας με κατηγορούν γιατί του λες ψέκεις ότι μιλάς σαν τον ένα, σαν τον άλλο. Μα είναι ψεκασμένοι. Δεν μπορώ να την πάρω πίσω αυτή την έκαψη. Το λέω και κατάμουτρα. Δεν του λέω μόνο δημόσια.
4: Δυστυχώς όταν είχε υποθεί αυτό με τα τρία βαγόνια που είναι χαμένα, είχε βγει τότε μια φωτογραφία που έδειχνε τα τρία βαγόνια στη σελήνη.
5: Το θυμάσαι το περιστατικό?
4: Εγώ το θυμάμαι, γι' αυτό σας το λέω.
5: Ο κόσμος,
4: Και καμιά φορά το λέμε σαν αστείο πλέον. Δηλαδή καταντήσαμε μέσα από τη συνωμοσιολογία.
5: Κατέντησε ανέκδοτο, χαρακτηριστικά εκείνη το πρωί, με ξυπνάει και η σύζυγός μου και λέει σήκου Νίκο, λέει βρέθηκε λέει τον 14ο βαγόνι σου. Φέλε, σε παρακαλώ κοιμή σου. Κάσε τις βλακίες, λέγω πιο 14ο και τέτοιο. Σήκου μου λέει βάλει δύση να δεις τι γίνεται. Έχουν βγει σύσσωμοι όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Ένας ήταν στην Αμερική συγκεκριμένα, ο κύριος Κασιλάκης, και βγήκε από την Αμερική να πει ότι βρέθηκε το 14ο βαγόνι. Τι έχει τώρα να μας πούνε εκείνοι της κυβέρνησης. Και εγώ δαγκώνομαι και λέω παιδιά τι κάνουν αυτοί, θα μας κοιτάξουν στα βράχια. Εν τω μεταξύ εγώ ξέρω ότι το βαγόνι, επειδή ένας γνωστός μου στη Θεσσαλονίκη σε χώρο φύλαξης βαγονιών, ο ιδιοκτήτης προς τιμή του δεν το πετάει Νίκο. Έχει τη δυνατότητα να το πετάξει γιατί έχει περάσει εισαγγελική έρευνα, έχει ελεγχθεί το κοντέινερ, ήταν ένα συγκεκριμένο κοντέινερ που ήταν πίσω από τα τρία που κουβαλούσαν τις
4: πλατφόρμες.
5: Δεν το πέταξε και το κράτησε μέσα στη φύλαξη. Και εκεί για καλή μου τύχη ο γνωστός φίλος μου παίρνει τηλέφωνο και λέει Νίκο το κοντέινερ είναι εδώ. Δεν σοβαρά μιλάτε εσείς, όχι, ναι, ωραία. Κλείνουμε ότι κάνουμε διαδικασίες για διατάζει ο ανακριτής να κατεβεί το βαγόνι να εξεταστεί από τον κύριο Σακυρίδη, τον μεταλλουργό του Σόβου Πολυτεχνείου για να βρουν. Και ο άνθρωπος στην έκθεσή του γράφει καθαρά ότι οι αλλοιώσεις του κοντέινερ οφείλονται στις σίγουρες και δεν υπάρχει κανένα ψήγμα κανενός εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτά τα παίξανε, Νίκο.
4: Δεν θυμάμαι να παίξει αυτό. Όχι. Αλλά παίζανε τα τρία βαγόνια του κυρίου Χρυστοδουλάκη που λέει ότι χάθηκαν τρία βαγόνια.
5: Ναι, ο κύριος Χρυστοδουλάκης του τέντωσε μετά. Εγώ σε κάποια στιγμή το θυμάμαι και έναν αριθμό το 5. Επειδή λέγανε στα τηλέφωνα μηχανοδηγοί 15, αντί για 15 αυτοί ακούγαν 5.
4: Ναι.
5: Δηλαδή 13 συν 2. Κατάλαβες και κάνανε.
4: Πάνω στη φούρια δηλαδή για να βγάλουν κάτι αρνητικό.
5: Στη χαρά.
4: Στη χαρά. Εγώ το είπα φούρια, εσείς το λέτε χαρά.
5: Ναι. Μήπω του πήρε χαρά από τον. Μην πω καμιά κουβέντα, τέλος πάντων.
4: Όλη αυτή η ιστορία τώρα έχει φτάσει στο δικαστήριο. Εσείς με τι έχετε μέσα σας αυτή τη στιγμή και είστε όρθιος και το παλεύετε και πάτε με άλλη διάθεση πλέον στο δικαστήριο, γιατί πραγματικά μπορώ να σας πω ότι σας βλέπω λίγο σας ακούω καλύτερα και αυτό μου δίνει χαρά.
5: Μα ακούτε καλύτερα γιατί πέρασε το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι ήταν για μένα να πάνε να καταθέσουν οι μάνες. Δηλαδή ο σύζυγός μου μαζί με την ύφη μου. Αυτό ήταν ένα θέμα, αυτό που μας απασχολούσε από πριν.
4: Αν θα το καταφέρουν, δηλαδή να το κάνουν.
5: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι πολύ ψυχοφθόρο, ότι το ένα άλλο τους έλεγα αν δεν μπορείτε να μην πάτε δεν γίνεται και κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο, αλλά καλό είναι να σας δουν οι θυμάνες που χάσετε τα παιδιά σας, δεν θα πάτε για λύπηση, δεν θα ζητήσετε ύπτωση, το κρίμα και αυτά τα βαρεθήκαμε και τα συλληπιτήρια, θα πάτε να υψώσετε τον άσχημά σας και να πείτε τι οικογένεια ήμασταν και τι παιδιά είχατε και πώς θα χάσατε. Τα άλλα θα τα αφήσετε σε εμάς.
4: Μου γράφει ένας φίλος τώρα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, πήγατε για να δείξετε ότι δεν είσαστε ψεκ.
5: Το γνωρίζουν αυτό, μην συγχωριέται τέτοιο φίλος, το γνωρίζουν, ναι, γιατί είναι να σας πληροφορήσω ότι η έντρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι,
4: σίγουρα.
5: Και αυτό είναι ακόμα ένα θετικό, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ παρασκήνιο, γνωρίζουν ακόμα και απλώς εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αναγνωριστικό, δηλαδή να μας δούνε στα μάτια και να τους δούμε, να δούνε πώς να πω, τον χαρακτήρα του καθενός, να προσπαθήσουν να συγγραφήσουν τον χαρακτήρα του καθενός και νομίζω ότι εκεί τώρα γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Οι δικές μου απόψεις ήδη ήταν γνωστές στο Πανελλήνιο, δεν είπα κάτι καινούργιο, δεν είπα κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε.
4: Σωστά. Προχωράει η διαδικασία, τώρα τι έχουμε μπροστά μας.
5: Τώρα συνεχίστηκε και σήμερα με τις καταθέσεις άλλων συγγενών. Αν πάει με αυτόν τον ρυθμό με 10 θέσεις που καταθέσαμε, εμείς ήταν 10 άτομα, δηλαδή άλλα 10 σήμερα, είμαστε...
4: Τους χωράει η αίθουσα, έτσι.
5: 50. Όχι μόνο τώρα χωράει, άμα θέλετε μπορείτε να έρθετε κι εσείς και να παίξουμε και μπάσκετ και πινκ πονκ και ό,τι θέλετε.
4: Μου αρέσει που κάνετε χιούμορ, αλήθεια σας λέω.
5: Ναι, κάνω χιούμορ γιατί και εγώ το γελάω. Γιατί λέω όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τα τέμπη, που ενδιαφέρεστε για την αίθουσα, πού είσαστε τώρα. Και εγώ πήγα και είπα ότι αυτός ήταν μικρή και ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος τότε του υπουργείου.
4: Ναι, γιατί φανταστήκατε ότι έτσι ήταν η διαδικασία συνέχεια, ναι.
5: Βέβαια. Μα και εγώ δεν βγήκα και έβαλα εναντίον. Δηλαδή μέσα στις τρεις μέρες κάνα την αίθουσα, πρέπει να την είχαμε από την πρώτη στιγμή.
4: Τώρα η αίθουσα είναι εντάξει, έτσι.
5: Τώρα γελάω, βέβαια, γελάω με αυτούς που φωνάξαν τότε πιο πολύ ακόμα από μένα για πάρα πολλές μέρες, που δεν έχει έρθει κανένας ούτε μία φορά.
4: Επειδή μου το ρωτάνε τώρα να σας ρωτήσω κι εγώ. Όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Ρούτσι και με την εκταφή και όλα αυτά τα σκηνικά που γίνανε τότε και απασχόλησαν τόσο πολύ την κοινωνία και τα μέσα. Τώρα πώς το σχολιάζετε?
5: Ε, Θα σας γυρίσω την ερώτηση εγώ.
4: Ναι.
5: Και θα σας πω, πες μου ότι εσύ έχασες το παιδί στο τρένο και σε έχει φάει αγωνία 3 χρόνια, 3,5, από πού προήλθε ο μηχανισμός θανάτου του παιδιού σου.
4: Ναι.
5: Αυτή δεν ήταν η αιτιολογία για να γίνει εκταφή.
4: Ναι.
5: Αυτό δεν ζητήσανε από τους ανακριτές και τους
4: αγγλίες. Σωστά.
5: Η αιτιολογία ήταν να ζητήσουμε το μηχανισμό θανάτου και από τι έρχεται το παιδί μας. Άσχετα αν εγώ έχεις κάτι άλλο πίσω στο μέρος του μυαλού σου, να βρεις κάτι άλλο το οποίο σε ενδιαφέρει και το λες τόσο καιρό.
4: Ναι.
5: Τι θα έκανες όταν στα 3 χρόνια έχεις δικαίωμα μόνος σου να κάνεις εκταφή, σαν πατέρας. Απαντήστε μου. Να σου πω τι θα έκανα εγώ. Θα έκανα την εκταφή μόνος μου, γιατί δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Θα έκανα την εκταφή μόνος μου για να μου φύγει η απορία και η γνώση από τι έφυγε το παιδί μου.
4: Ταλαιπωρήθηκε πολύ η κοινωνία όμως από αυτό το σκηνικό, έτσι. Γιατί κάποιοι στην αρχή τον λυπήθηκαν πραγματικά.
5: Μα και εγώ του λυπήθηκα τον κύριο Ρούτση και τον έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ, αν και τον παρότρινα τότε, να φύγει από εκεί. Το έλεγα μόνο, φύγει από εκεί. Το λέω γιατί σε εκμεταλλεύεται. Του το είπα.
4: Ναι. Και τι σας είπε?
5: Και τώρα που τον βρίσκω στα δικαστήρια, μου λέει όχι, Νίκο, δεν είναι έτσι. Λέω για μένα, Παναγιώτη, αυτή είναι η εντύπωση που μου περνάει. Μακάρι να πω ψεύτης, αλλά σου αυτή τη στιγμή φύγει από το σύνταγμα, έχεις και θέματα υγείας, δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι, εφόσον μπορείς τα 3 χρόνια να κάνεις την εκταφή του παιδιού σου μόνος σου και να μάθεις το πραγματικό μηχανισμό θανάτου, αφού αυτό σε ενδιαφέρει, μπορείς να το κάνεις. Κάθε να ψάξεις κάτι άλλο, μπορείς να κάνεις και βιοχημικές και χημικές μόνος σου.
4: Άρα πιστεύετε ότι... Άρα πιστεύετε ότι όλο αυτό το σκηνικό στήθηκε για να κοροϊδέψουν τον κόσμο ή για να καθυστερήσουν?
5: Όχι, δεν είναι, θα πω αυτή την κουβέντα, γιατί ο κόσμος πραγματικά νεκοσύμπασκε και...
4: Ναι, εντάξει, σε ρωτώ δηλαδή γιατί το κάνει τότε, αφού μπορούσε να κάνει τις κινήσεις που περιγράψατε.
5: Όταν έχεις λάθος
4: συμβουλάτορες
5: και λάθος συμβουλάτορες, αυτά πατέρες.
4: Εγώ σας εύχομαι δύναμη, καλή δύναμη.
5: Θα σου πω και κάτι, δεν θα πω και λάθος συμβουλάτορες, αλλά... Πάρει και μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι κακό. Εγώ έτσι προχώρησα σε όλη αυτή την διαδρομή. Δεν πίστευα ούτε τον Νίκο, ούτε τον Δημήτρη, ούτε τον Βαγγέλη, ούτε τον Χρήστο. Από τον καλύτερό μου φίλο μέχρι τον καλύτερό μου εχθρό δεχόμουν τις πληροφορίες, μάζευα τις φωτογραφίες, τις τσέκαρα, τις διπλοτσέκαρα και στο τέλος έπαιρνα την απόφαση μου με καθαρό μυαλό και μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν έκανα τίποτα, εμβρασμό μου και να σου πω κάτι, δεν απέριψε τίποτα. Εάν είσαι ένας, σε λένε Νίκο και ανήκεις δεξιά, δεν απέριψε κανέναν Μιχάλη επειδή είναι στα αριστερά, δεν απέριψε κανέναν επειδή είναι μαύρος, κανένας επειδή είναι άσπρος. Εγώ δέχτηκα την αλήθεια από όπου και να προερχόταν και απέριψα το ψέμα από όπου και να προερχόταν. Αυτή ήταν η πρόταση.
4: Εντάξει, σας είπανε και κολλητό με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία, ότι τους κάνετε τα χατήρια.
5: Ψάχνανε εδώ, ήρθαν στον νομό, στην περιφέρεια. Ψάχνανε στους οικολογικούς καταλόγους, ψάχνανε να δουν αν είναι η οικογένειά μου γραμμένη, ψάχνανε να βρουν.
4: Τι λέτε τώρα? Ψάχνανε να βρουν αν ανήκουν σε κάποιο κόμμα.
5: Ναι, αν ήμουν εγώ εγγεγραμμένος στις τοπικές
4: οργανώσεις, ναι.
5: Οργανώσεις, ναι.
4: Είσαστε γραμμένος που δεν είναι.
5: Ναι, ήμουν γραμμένος στο σύνδεσμο της ΑΕΚ, στα Τρίκαλα. Εκεί και τίποτα.
4: Μαζί με τον κύριο Παπαστεριού, τον δήμαρχο. Και αυτός ΑΕΚ είναι.
5: Μαζί με τον κύριο Παπαστεριού και τους φίλους
4: μου. Ερώτηση. Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση και θέλω να ακουστεί ακαθαρά όπως θα την κάνω και εγώ την απάντησή σας. Επειδή έχει ξαναγίνει η ερώτηση αυτή σε άλλο άτομο, αλλά από άλλο δημοσιογράφο. Θα πολιτευόσασταν ποτέ, κύριε Πλακιά?
5: Όχι, Νίκο. Το πιο εύκολο για μένα ήταν να πολιτευτώ. Να κάνω τι. Αν έβαζα τώρα εδώ στο νομό Τρικάλα που ήμουν, θα έβγαινα να βουλευτήσω με οποιοδήποτε κόμμα και να έβαζα με οποιαδήποτε παράταξη να είναι. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη. Είμαι μόνο για τα Τέμπη και όταν τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση θα παραμείνω μόνο για τα Τέμπη. Και να σου πω και κάτι. Πες ότι πολιτικοποιούμε. Τι θα μπορέσω να καταφέρω για τη δικαίωση του παιδιού μου με την πολιτικοποίησή μου και τι θα μπορέσω να προσφέρω στην κοινωνία με την πολιτικοποίησή μου και πιο πολύ σε εσάς. Έχω το στένος, έχω τη δύναμη να μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι για να δω αν έχετε νερό, αν έχετε ρεύμα, αν μπορώ να σας κάνω μια πλατεία, αν μπορώ να σας κάνω έναν δρόμο. Δεν έχω αυτό το στένος και οπότε δεν μπορώ να εξυπηρετήσω την τοπική κοινωνία, οπότε κάθομαι σπίτι μου και ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά.
4: Ούτε να φτιάξετε κόμμα μπορείτε.
5: Όχι. Δεν μου το επιτρέπει η συνείδηση μου.
4: Τα είπατε όλα. Να ξέρετε ότι έχετε την εκτίμησή μου και την αγάπη μου και όποτε χρειαστείτε με δίπλα σας. Το ξέρετε αυτό.
5: Να είστε καλά. Χαιρετίζω μετά στην Κρήτη.
4: Να είστε καλά, κύριε Πλακιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τα είπε. Τα είπε όλα. η συνείδησή του δεν θα τον άφηνε να κάνει ένα κόμμα. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Θυμάστε που από αυτή την εκπομπή εγώ σας τα έλεγα ότι κάποτε θα φτάσει η κυρία Καριστιανού στο 3% και δεν θα της μιλάνε ούτε οι ψηφοφόροι της. Εγώ σας τα έλεγα. Δεν με πιστεύατε και μου στέλνετε και κάτι μηνύματα. Τρελά εδώ στο 6932-907-898. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα απίστευτα. Ότι θα σώσει την Ελλάδα, θα κάνει, θα δείξει, θα ράνει. Δεν της μιλάνε ούτε οι συγγενείς της, λένε κάποιες πληροφορίες. Δεν λέω ψέματα. Μου το έχουν στείλει και σε μήνυμα αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Πλακιάς μίλησε εδώ στην εκπομπή μας. Δύο μέρες μετά που ξεκίνησαν οι... ξεκίνησε ξανά η διαδικασία του δικαστηρίου. Πολλά κόμματα, λέει, πολλοί πολιτικοί έσπευσαν να βάλουν τα δάχτυλα στα μάτια τους και τα έβγαλαν. Μας είπε και για τα τρία χαμένα βαγόνια του κυρίου Χρυστοδουλάκη, τα έχουμε βρει στη σελήνη. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος σήμερα πολύ, γιατί είχε διάθεση να μην βγει μυρολατρικός, να μην βγει όσο τύπος λυπηθείτε με έχω χάσει τα παιδιά μου, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Αλλά βγήκε και είπε πράγματα, είχε χιούμορ, σήμερα είχε διάθεση. Βλέπει ότι γίνεται η δίκη, βλέπει ότι κάποια στιγμή εκεί στο βάθος τα τρία παιδιά θα του πούνε έκανες αυτό που έπρεπε για μας. Έκανες αυτό που έπρεπε. Άλλοι δεν το έκαναν. Ελπίζω να έχουν πάρει όλα τα μαθήματά τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Πλακιά που ήταν κοντά μας. Πραγματικά όποτε μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο, το επόμενο πράγμα που μου έρχεται να κάνω είναι να φύγω σφαίρα από την εκπομπή και να πάω να πάρω αγκαλιά το παιδί μου.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και τώρα κάτι σχεδιάζεται εδώ πέρα και καταγγέλλω. Έξι τάφοι στο τρίτο νεκροταφείο καταστράφηκαν, ποδοπατήθηκαν από κόσμο εχθές και είναι στα κάγκελα οι συγγενείς των ανθρώπων που έχουν θαυτεί εκεί. Ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και αφήνει λουλούδια στον τάφο του Γιώργου Μασονάκη. Λουλούδια, πάνε με κασετοφωνάκια, με τα κινητά να βάζουν τραγούδια, αφήνουν σημειώματα, αφήνουν λουλούδια. Υπάρχει, έχει σχηματιστεί ένα βουνό, μου λένε φίλοι, από λουλούδια και σημειώματα για τον Γιώργο Μασονάκη.

Λοιπόν, μου λένε κάποιοι φίλοι, γιατί δεν ασχολείσαι λίγο περισσότερο με την κυβατική ιατρική? Γιατί δεν την ξέρω, ρε φίλε. Δεν την ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δηλαδή και η Καριστιανού που έλεγε για κυβατική ιατρική, δεν το έχουμε ψάξει. Είδατε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, ρε παιδί μου, ένα. Πώς να το πω. Κάνουμε κι εμείς βλακίες. Δηλαδή, λέει η άλλη κυβατική ιατρική. Ψάξε, ρε φίλε, υπάρχει κυβατική ιατρική. Άκουγα τον Άδων Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι βρείτε μου ένα πανεπιστήμιο που διδάσκει κυβατική ιατρική. Βρείτε μου ένα. Ένα. Ένα, ρε παιδί μου, που να σου δίνει πτυχίο κυβατικής ιατρικής. Δεν υπάρχει. Έχει δίκιο άνθρωπος. Το ψάξα. Ρώτησα το AI.

Λοιπόν, η κβαντική φυσική έχει πραγματικές και σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική. Για παράδειγμα, λέει, οι τεχνολογίες απεικόνησης και κτηνοθεραπείας βασίζονται σε φυσικά φαινόμενα που περιγράφονται από την κβαντική φυσική. Αντίθετα, λέει, αυτό που συχνά διαφημίζεται ως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, quantum healing ή κβαντική διάγνωση και υπόσχεται διάγνωση ή θεραπεία μέσω ενεργειακών πεδίων, συχνοτήτων ή ειδικών συσκευών, δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής και γενικά δεν υποστηρίζεται από αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Ρωτάω μετά, μήπως λες ψέματα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα μας λένε κάποιοι ότι ασκούν το επάγγελμα ή το ασκούν κβαντική ιατρική.

λέω λοιπόν στο AI, μήπως μας λες ψέματα ρε φίλε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα κάποιοι λένε ότι κάνουν εκβατική ιατρική. Και μου λέει, όχι, δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν, διαφημίζουν τον όρο εκβατική ιατρική. Υπάρχουν. Το κρίσιμο είναι, λέει, τι εννοούμε με τον όρο. Έκανα τώρα έλεγχο, λέει, και μάλιστα βρήκα ελληνικές επιχειρήσεις στο σελίδες που πράγματι παρουσιάζουν υπηρεσίες ως κβαντική ιατρική ή κβαντική βιοανάδραση. Τα παράδειγμα υπάρχει στο σελίδα που χαρακτηρίζει την κβαντική ιατρική ως κλάδο της ιατρικής και στην Αθήνα καταγράφεται υπηρεσία Quantum Medicine Biofeedback με μέθοδο, λέει, το βιοσυντονισμό. Άρα ναι, στην Ελλάδα κάποιοι πράγματι κάνουν, διαφημίζουν αυτό που αποκαλούν κβαντική ιατρική. Ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορούσε να κάνει αυτό το ερώτημα στο AI και να του βρει με τη μία όλα τα γραφεία. Απλή ερώτηση κάνω εγώ. Εγώ το AI ρώτησα εδώ πέρα και μου τα έβγαλε όλα. Και μου έχει βγάλει και ένα κατεβατό τώρα γιατί έχει τσαντιστεί που το είπα ψεύτη. Άκου. Το έχω τσαντίσει το AI, μου γράφει ακόμα κείμενο. Δηλαδή έχει ψάξει κατεβατό και μου λέει στο τέλος. Αν θέλεις μπορώ να το ψάξω πολύ βαθύτερα για να κάνεις ρεπορτάζ. Ποια είναι ακριβώς η κυβατική ιατρική που αναφέρει η συγκεκριμένη γιατρός, λέμε τη γιατρό, τι είναι το Quantum University στη Χαβάη, αν είναι πραγματικό και τι ακριβώς διδάσκει, αυτό έχει διάρκεια το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Λοιπόν, γιατί το ρώτησα αυτό για την κυβερνητική ιατρική στη Χονολουλού, στη Χαβάη μάλλον. Γιατί υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που επικαλείται η κυρία γιατρός, ψευτογιατρός, ότι έκανε κυβερνητική ιατρική στη Χονολουλού με online μαθήματα μάλιστα. Από διαδίκτυο, μην πάει εκεί και χαλά και λεφτά. Λοιπόν, αυτό το άγνωστο πανεπιστήμιο λοιπόν είναι στο βιογραφικό της γιατρού, η οποία έκανε όλες αυτές τις πράξεις εκεί με την πλασμαφαίρεση κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το Quantum University στη Χονολουλού της Χαβάη είναι ένας υπακτός ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Η ίδια σχολή αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στη Χαβάη από το 2007. Προσφέρει online προγράμματα Bachelor, Master, Doctorate και PhD σε Holistic, Natural και Integrative Medicine. Όμως υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο αλλά, μου λέει το AI. Γιατί πάντα προφυλάσσει, έτσι. Η ίδια η Quantum University δηλώνει, Ρίτα, ότι δεν είναι διαπιστευμένο πανεπιστήμιο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. Και μου λέει το AI από κάτω. Και αυτό δεν είναι δική μου ερμηνεία, το γράφει η ίδια η σχολή στα στοιχεία περί accreditation, για την πιστοποίηση. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρει PhD in Integrative Medicine, Doctorate in Integrative Medicine, PhD in Natural Medicine και διάφορες πιστοποιήσεις σε ολιστικά φάρμακα, να το πω έτσι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη διατύπωση, λέει, στη σημερινή σελίδα της σχολής, όπου διευκρινίζει ότι δεν αποτελεί ιατρική ή νόμιμη άδεια και ότι δεν επιτρέπει στον κάτοχό τους να διαγιγνώσει και να θεραπεύει και να θεραπεύει εντός εισαγωγικών ασθένειες ή να συνταγογραφεί. Μάλιστα, μου λέει, για να σου κάνω το ρεπορτάζ λίγο πιο ωραίο, διάβασε. Σε επίσημο έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή της Πολιτείας της Χαβάη το 2021, ο πρόεδρος της Quantum University, ο κύριος Paul Drouin, περιέγραψε το ίδιο το ίδρυμα ως degree grading, ένα μη κατοχυρωμένο και πιστοποιημένο ίδρυμα. Και ανέφερε ότι πρόκειται για for profit corporation με έδρα τη Χονολουλού. Άρα δεν μιλάμε για φανταστικό πανεπιστήμιο, υπάρχει πραγματικά. Αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται δημοσιογραφικά σαν να είναι ισοδύναμο με ένα κανονικά διαπιστευμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο ή ιατρική σχολή. Τι λέει. Κβαντική φυσική ως ακαδημαϊκή επιστήμη. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Καλά το πάθος Γεωργιάδης το πρωί. Όποιος σας λέει για κβαντική ιατρική και κβαντική τέτοια, κατευθείαν να πηγαίνετε στην αστυνομία.

πόσους κιτζίδες θα αντέξουμε ακόμα, πόσους ψεκασμένους. Ο Πλακές έβγαλε ειδήσεις σήμερα εδώ στην εκπομπή. Είπε για τους ψεκασμένους, είπε για τους μονοσιολόγους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας μυαλό. Κανένα μυαλό. Δηλαδή το τι παπάντζα πουλάγανε στον κόσμο, το τι κόσμος. Καλά, εδώ ολόκληρος υπουργός, παιδιά. Ήταν πελάτης του συγκεκριμένου ιατρίου. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Δηλαδή ο Πλεύρης πήγε εκεί. Εντάξει, τότε θα μου πεις είχε περάσει μια πολύ δύσκολη φάση με την υγεία του. Και ξέρεις, πάνω στο φόβο σου, πάνω στην αγωνία σου, ακούς και κάποιον δεύτερο. Ξέρεις, κοιτάς δεξιά και αριστερά. Αλλά τώρα είχε διατελέσει και υπουργός υγείας. Δηλαδή, όπα, μαζέψε τους λίγο. Λοιπόν, τώρα λένε θα φτιάξουν ένα QR code, το οποίο θα μπαίνει έξω από τα πιστοποιημένα ιατρία. Πας εσύ σε ένα ιατρείο τώρα που έχει μέσα μια ειδική θεραπεία. Πατάς το QR code πάνω με το κινητό σου και βλέπεις αν αυτό είναι πιστοποιημένο πραγματικά από το Υπουργείο Υγείας ή όχι. Ωραίο μέτρο. Το καλύτερο μέτρο βέβαια από αυτό είναι να κλείσετε όλους τους κιτζίδες. Να τους κλείσετε. Να τους κλείσετε. Φαντάζομαι ότι εγώ ήθελα να πάω να κάνω κρυολίπωση. Πώς το λέει αυτό. Και φοβήθηκα να το κάνω. Δεν λέω ότι απατρέχω τώρα. Α, στην κυλίτσα να υπάρχει, δεν πειράζει. Θα φάω ένα σουβλάκι λιγότερο. Λοιπόν, όμως μου γράφει το AI, δεν σταματάει. Έχει τσαντίσει και επειδή το είπατε, μου λες ψέματα. Και μου γράφει κατεβατά, παιδιά, μην τσαντίσετε το AI. Δεν ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Μπορεί να ξυπνήσει και να σας φάει στον ύπνο σας. Αν το έχετε δίπλα σας στο κινητό και να ξυπνήσει ένα ρομπότ από μέσα, σας φάει. Ποιο πιστευτό είναι αυτό παρά το ότι χάθηκαν τρία βαγόνια. Γιατί με κοιτάς έτσι. Τι είναι πιο πιστευτό, ότι μπορεί να ξυπνήσει το AI ξαφνικά από το κινητό σου και τώρα που κοιμάσαι σε πιάσει από το λαιμό ή τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Το κινητό να ξυπνήσει. Σωστά. Λοιπόν, και να το κάνουμε πιο σοβαρό το θέμα με την κυβαντική ιατρική, υπάρχει αντίδραση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών που έκανε λόγο για ανυπόστατους όρους, προσθέτοντας ότι η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίων των απόψεων δεν περιορίζεται στον όρο κυβαντικό.

Μπείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ένωσης Φυσικών, γιατί πραγματικά λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Και όπως σας είπα, ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί είπε σε μια εκπομπή: τρέξτε μακριά όταν ακούτε κβαντική ιατρική. Τρέχετε, τα ακούω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις και σιγά σιγά να κλείσουμε και τη σημερινή ημέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονο στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Αυτά είναι. Γύρισαμε Viper του Πολίτικα, το 6932-907-898. Μπείτε να μα στείλετε τα σχόλιά σα. Έχω πάρει αρκετά σχόλια και δεν σα έχω πει ακόμα λίγο ποια είναι η δικηγόρο που έκανε πρεσβαφαίρεση. Θα σα την πω αμέσω. Μπείτε στο πολίτικα.gr να δείτε ότι η Βάσο Πανταζή πριν από λίγο καιρό. Το 2010, όχι λίγο καιρό, είναι 16 χρόνια. Είχε πιέσει φωτιά το σπίτι της και είχε πάθει εγκάβματα σε πάρα πολλά σημεία του σώματός της. Χρειάστηκε να βάλει κάποια αμοσχεύματα. Και εδώ έρχεται λοιπόν η πλασμαφαίρεση να σου πει τι ακριβώς κάνει. Πριν από λίγο την πήραμε τηλέφωνο, μας έκανε και μια δήλωση στο πολίτικα.gr. Βέβαια σήμερα την παίρνουν τηλέφωνο πολύ και για άλλο λόγο, αλλά θα σας πω μετά γιατί. Λοιπόν, η Βάσο Πανταζή λοιπόν, η γνωστή ποινικολόγος, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από το σοβαρό έγκαυμα που υπέστη σε ατύχημα στο σπίτι της. Αυτή την προσωπική της εμπειρία τη μοιράστηκε μαζί μας. Μας είπε και το λόγο που γίνεται η πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που έχουν εγκάβματα, μάλλον χάρη. Όταν έχεις βάλει ένα αμόσχευμα, γίνεται καλύτερη αποδοχή του σώματος και απορρόφηση από το σώμα του μοσχεύματος όταν κάνεις πλασμαφαίρεση. Αλλά όχι σε ένα ιατρείο τσικυρικιτζίδων ή απατεώνων, όπως είπε ο Άντρος Γεωργιάδης, αλλά σε νοσοκομείο. Η κυρία Βάσο Πανταζή το έκανε στο νοσοκομείο υγείας το 2010. Και όπως είπε η ίδια στο πολίτικα.gr, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που πρέπει να τελείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί πριν στις απαραίτητες αιματολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, η ίδια προσθέτει ότι εγώ προσωπικά τη χρειάστηκα λόγω εκτεταμένου εγκάβματος και για καλύτερη απορρόφηση του μοσχέματος από το σώμα. Η κυρία Βάσο Πανταζή, όπως ξέρετε, είναι και η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη. Σήμερα πολλοί έχουν πιάσει τα κάγκελα, τα κόμματα ειδικά. Γιατί ψάχνουν να δουν πώς, τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Έχει τρελάνει όλους. Βγήκε τη φυλακή και τους έχει τρελάνει. Γιατί λέει έχει πρόθεση να κατέβει στις εκλογές. Πώς θα κατέβει? Απαγορεύεται να κατέβει ως αρχηγός κόμματος μετά την καταδίκη. Ή μάλλον λένε ότι αυτό δεν ισχύει κάποιοι. Άλλοι λένε ότι μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής αυτόνομος, από μόνος του δηλαδή, σε κάποια περιφέρεια της χώρας, όποια είναι αυτή. Για να βγει το κόμμα του θέλει 105.000 ψήφους. Για να βγει αυτός, έτσι, αυτόνομος, θέλει γύρω στους 105.000 ψήφους. Θέλει ένα 3% για να βγει να μπει στη Βουλή. Μόνος του. Ποια περιφέρεια θα μπορούσε να του δώσει 3%? Πες ότι πάει σε μια περιφέρεια και τον ψηφίζουν όλοι. Ποια είναι αυτή? Ο Πειραιάς. Η Β' Αθήνας, η Α' Αθήνας που εκεί πέρα έχει ονόματα φοβερά που παίρνουν 90 και 60.000 ψήφους ο καθένας. Ποιος? Ποιος είναι ο τρόπος που θα κατέβει στην πολιτική ο Ηλίας Κασιδιάρης? Μαζί με την πλασμαφαίρεση ρώτησα και αυτό την κυρία Πανταζή, αλλά δεν μου απάντησε. Δεν πειράζει. Διαβάζω τώρα εδώ τις δηλώσεις πολιτικών που λένε διάφορα γιατί δεν τον θέλουν. Κοίτα, πάντως εγώ θα έλεγα, εφόσον η δημοκρατία δεν μπορεί να την νικήσει οτιδήποτε άλλο, η δημοκρατία πάντα νικάει, μα αφήστε τον να κατέβει. Τι σας νοιάζει, αφήστε το. Μετρηθείτε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ή θα μπορούσε να πει κάποιος, τελειώστε το. Μην δείχνετε τόση αιμονή, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμερα αυτός ο κόσμος. Και όχι τίποτα άλλο. Αν κάνετε καμιά ζημιά και στο Βελόπουλο, εκεί πέρα και στη Λατινοπούλου και στο Σαμαρά, γιατί από εκεί θα αντλήσουν οι ψήφους όλοι αυτοί. Αν τους κάνετε καμιά ζημιά, δηλαδή θα πάνε λίγο Κασιδιάρη και να τρέχουμε. Αφήστε το λίγο το θέμα έτσι, λίγο πιο χαλαρό, πιο lifestyle. Βρείτε με ποια κοπέλα τάχει, ξέρω εγώ. Ωραίο ήταν αυτό που έπαιζε παλιά. Τάχει με μια πολύ γνωστή. Τέλος. Αφήστε το. Το έχεις το κουκουέτα, το τερματίζει έτσι. Γιατί να αποφυλάξεις του ναζιστή εγκλήμητη Καμασιδιάρη ή ανακοίνωση του κουκουέ, λέει. Και έχει ένα μανιφέστο εκεί πέρα. Η πιο μεγάλη δήλωση είναι ο κύριος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λέει, ο φασισμός και ακροδεξιός εξτρεμισμός τρέφεται από τις αποτυχίες του πολιτικού συστήματος. Εσύ είναι μεγάλη που θες να πεις. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν θες να μπεις. Πολιτικός δεν θες να γίνεις που δεν μπορούσες πριν και γίνεσαι τώρα.
Καλά, ξέρει ποιο είναι αυτό, έτσι. Αυτό που έχει κάνει εκπρόσωπο τύπου ο Τσίπρας, τον έκανε γιατί. Γιατί λέει είναι ο πιο έντιμο άνθρωπο που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί. Εφόσον είμαι και εγώ έντιμο, λέει ο Τσίπρας, είναι και αυτό έντιμο. Γιατί. Γιατί κάποτε έβγαινε στο ίντερνετ και με έβριζε. Ναι, έβγαινε και έβριζε τον Τσίπρα, τον ξεφτύλιζε, έτσι. Μου έβγαινε ξεφτυλίκια. Και τώρα ο Τσίπρας τον έκανε εκπρόσωπο. Εντάξει, τι να πει. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Γλυφούδης. Σε άλλα θέματα δεν την ξέρεις, είναι αλακάρτια. Δηλαδή σε κάποια θέματα έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, σε άλλα θέματα δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή επειδή μου αποφασίστε. Δηλαδή, ξέρεις τι, τελικά μου φαίνεται ότι τα κόμματα θέλουν ένα πλακιά ανάμεσά τους. Να έχει κάθε κόμμα ένα πλακιά. Ή να πάρουν όλα τα κόμματα τον πλακιά. Τους βάζει στην άκρη αυτούς που πρέπει, τους βάζει στη θέση τους. Και είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Γλυφούδης λέει σε κάποια φάση στη δήλωσή του ότι δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στο τι κάνει ο κύριος Κασιδιάρης. Πρέπει να κοιτάξουμε τι έχει κάνει εδώ αυτά τα 7 χρόνια και έξω από τα μνημόνια. Τι προϋποθέσεις δημιούργησε ώστε η μέση ελληνική οικογένεια να μην νιώθει ανασφάλεια. Αυτό το είπε ο κύριος Γλυφούδης. Γιατί η κυβέρνηση. Να μην νιώθει ανασφάλεια ο κόσμος. Το ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκε έξω ό,τι εγκληματικό στοιχείο υπήρχε στις φυλακές για να μην παίρνει εισιτήριο. Και βγήκε ελεύθερο έξω με ένα νόμο. Και μάλιστα πήρε παράταση η Βουλή για να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Έχουν ακουστεί πολλά γι' αυτό. Να βγαίνει ο κύριος Γλυφούδης τώρα του κυρίου Τσίπρα να λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λίγο ντροπή πράγματα που λέμε εκεί στο χωριό μου. Δεν τα λες αυτά. Να ρωτήσουμε τον κύριο Παρασκευόπουλο τι λέει γι' αυτό. Ή μάλιστα κάποιοι λένε ότι ο κύριος Τσίπρας τα πήρε. Για να το κάνει αυτό. Εμένα αν μου λέει κάποιος ότι τα πήρα από κάποιον, θα βγει να του κάνω μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μήνυση. Και είπε μάλιστα και είχε μια ομιλία δύο μέρες μετά που το είπε αυτό ο Άδωνς Γεωργιάδης, ότι άμα λέει αυτά λέει ο Άδωνς Γεωργιάδης, είναι παράσημο για μας. Τι να πεις τώρα. Εμένα άμα κάποιος με θίξει θα του κάνω μήνυση. Όπως έχω κάνει σε κάποιον. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Αυτός είναι αυτός. Αυτή είναι αυτή. Η άλλη είναι άλλη. Τι να πεις τώρα. Καλά σας κάνει ο Κασιδιάρης. Εγώ το ευχαριστιέμαι, ξέρετε γιατί. Το ευχαριστιέμαι γιατί εδώ σε αυτό το κομμάτι βγαίνει υποκρισία κάποιων. Δεν μπορεί να λες εσύ ρε φίλε κύριε Γλυφούδη ότι φοβάσαι για την ασφάλειά σου όταν επί... Πάνε μου τρόμαξε. Όταν επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα δεν βρίσκεται εύκολα να γίνει δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι εγκληματική οργάνωση, αποφάσισε η δικαιοσύνη, ναι, τα αποφάσισε. Λοιπόν, εσείς τότε δεν βρίσκατε αίθουσα. Επί Νέας Δημοκρατίας τη βρήκατε. Ο Σαμαράς τότε ήταν ο πρωθυπουργός που τους έβαλε μέσα. Τη Χρυσή Αυγή. Την έβαλε μέσα ο Σαμαράς. Άκου τι είπα τώρα. Άσε, δεν θα το πω σήμερα. Θα το πω άλλη μέρα. Θα το πω άλλη μέρα. Έχω μάθει κάτι για το Σαμαρά, αλλά δεν θα το πω σήμερα. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε και να κάνετε μόνο πράγματα που αρέσουν σε εσάς. Να μην σας επιβάλλει κανένας τίποτα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Ο Μάνος Παπαδάκης. Είχαμε τις πρώτες ψυχάλες πριν από λίγο, ερχόμενοι εδώ στον σταθμό. Το έζησα και αυτό. Φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή κινείστε κάπου στους δρόμους, στο αυτοκίνητό σας. Μερικές ψυχάλες μονάχα. Γκρίζος όμως ο ουρανός, άστατος ο καιρός από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε, λέει, τοπικές βροχές, κανονικές θερμοκρασίες. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια, έτσι πιο αναλυτικά, για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και όχι μόνο για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 5 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 35 λεπτά. Γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Του Αγίου Νικήτα σήμερα, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, όπως είπα, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικήτας, Νικητούλα κλπ. Ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων, Γερμανών, της πέραν του Ίστρου ποταμού Δούναβη χώρας. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός, χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο, που είχε λάβει μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μαρτύρησε επί της πειράς με διαταγή του βασιλιά των Γότθων Αθανάριχου, όταν αρνήθηκε να προσχωρήσει την αίρεση του αριανισμού που πρέσβευε ο ομοεθνής του άρχοντας.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα Ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία, εθνική ημέρα Λιγκούινε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της μάχης της Αγγλίας στην Μεγάλη Βρετανία.

Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ενημερώσει και βεβαίως να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη, PSA. Να δούμε όμως και κάποια δεδομένα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πρώτος διαγιγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 9,5% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη και περίπου το 2,5% αυτών θα καταλήξει από αυτήν την νόσο. Ο καρκίνος του προστάτη στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Το οικογενειακό ιστορικό. Εάν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού, πατέρας, αδελφός, έχει καρκίνο του προστάτη, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο αυξάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος συστήνεται να αρχίζει μία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή στα 40 έτη. Οι φυλοί, οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς ή Ασιάτες. Και η διατροφή, μία δίαιτα πλούσια σε ζωική λίπη, σε ζωικά λίπη, συγγνώμη, και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι, θεωρείται

ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1916, όπου ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σομ. 1919 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας η Καθημερινή. 1928 και σαν σήμερα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. 2000 και σαν σήμερα τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα το 1254 είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. Σαν σήμερα το 1890 είχε γεννηθεί η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, έτσι θα θυμάστε όλοι το Πλατούν και το γεννημένο στην 4η Ιουλίου. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας. Να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, μέτριους βοριάδες και σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα βυτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται και για αύριο Τετάρτη κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και στην Θεσσαλία και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Και ας περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr. Μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να θυμίσω να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Politica λοιπόν.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά όπως κάνουμε πάντα με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη μητέρα καλείται να δώσει απαντήσεις για το βαριά τραυματισμένο μωρό. Ραγδαία αλλαγή του καιρού, πότε αναμένονται καταιγίδες στην Κρήτη. Πρόστιμο και δικογραφία σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου που επιτέθηκε σε μητέρα και κόρη.

Κινητοποιήσεις για την φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις μετά τον αγώνα στα 19 ευρώ η φοιτητική κάρτα μεταφορών. Τελευταία βουτιά για 67χρονο στην Ασταλίδα. Κάτοικοι προς την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ξεκίνησε η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για δομή μεταναστών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί, ο ενδεχόμενος δόλος και το αλάρμ.

επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Τους έκανε έξαλλους ο Βασίλης Κικίλιας για τη δομή. Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές. Νέο γήπεδο Όφη, τι δείχνουν Βοτανικός και Νέα Φιλαδέλφια. Ποιος πρέπει να έχει τη γη, ποιος το γήπεδο, ποιος θα πληρώσει και η δήλωση Βρούτσι.

Πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, ο οποίος είναι λιγοστός, έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε. Βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν λοιπόν ξεκινάμε με την δομή, τη δομή μεταναστών, ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ζήτησε εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στην διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, καθώς οι μέρες περνούν και δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα επίσημη ενημέρωση από το Δήμο και την περιφέρεια σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν μετά και τη συνάντηση με τον Υπουργό την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε σήμερα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν από εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή, για τα οποία αναμένουμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Η παρέμβαση είχε ως εξής: κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παίρνω το λόγο εκ μέρους των κατοίκων, γιατί το θέμα που συζητάμε μας αφορά άμεσα και γιατί μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Ο Υπουργός ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια να αναζητήσουν εναλλακτική προσωρινή λύση, ενώ στην ασυνέχεια να ξεκινήσει συζήτηση από μηδενική βάση για την εξέβρεση κατάλληλου χώρου. Θέλουμε λοιπόν σήμερα μια σαφή και συγκεκριμένη ενημέρωση από το Δήμο. Έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου? Έχει γίνει καταγραφή της δημοτικής περιούσεως που θα μπορούσε να εξεταστεί? Έχει ζητήσει ο Δήμος από την περιφέρεια ή άλλους δημόσιους φορείς στοιχεία για διαθέσιμες εκτάσεις? Έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί ομάδα εργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν ερχόμαστε σήμερα να υποδείξουμε εμείς που θα γίνει οποιαδήποτε δομή. Ζητάμε όμως από το Δήμο να κάνει αυτό που συμφωνήθηκε: να αναζητήσει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις με αντικειμενικά, τεχνικά και νόμιμα κριτήρια. Και ζητάμε κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό: να μην προχωρήσει καμία διαδικασία για τον Σκουλούδη όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η αναζήτηση και όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος τεχνικός και νομικός έλεγχος. Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Τώρα θέλουμε να γνωρίζουμε τι κάνει ο Δήμος στην πράξη. Δεν ζητάμε γενικές διαβεβαιώσεις, ζητάμε ενέργειες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες απαντήσεις. Και επειδή το ζήτημα αφορά την πόλη, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την περιουσία των κατοίκων, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή θα μας ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων. Ενημέρωση λοιπόν να ζητούν από ό,τι φαίνεται οι κάτοικοι, έτσι για τον έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Οπότε ακούσατε έτσι αναλυτικά και το τι ακριβώς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Αυτό τώρα που μένει είναι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, μιας που κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και περνάμε στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις. Λίγο πριν αναφερθήκαμε, όπως ακούσατε, στην δομή των μεταναστών. Έτσι, οπότε τώρα προχωράμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο μας έρχεται από τα Χανιά. Το πρωί λοιπόν σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Όπως έγραψε το politika.gr, το αγοράκι μόλις 17 ημερών εντοπίστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνώ μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και κρίθηκε απαραίτητη άμεση διακομιδή του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το Ηράκλειο, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς. Με την άφηξή του στο Βενιζέλιο, διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα νεογνών. Όμως χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα ένας 67χρονος αλλοδαπός στην θαλάσσια περιοχή του δυτικού άκρου της Θαλίδας. Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είχαμε όμως και πάλι νέα επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στην Γάβδο. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Όπως αποδείχθηκε, η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος επιτέθηκε σε μητέρα και την 6χρονη κόρη της, προκαλώντας τους τραύματα. Η μητέρα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο, καθώς δεν είχε μεριμνήσει ώστε να μην δραπετεύσει ο σκύλος του. Υπενθυμίζεται πως το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίστηκε εχθές το πρωί το κοριτσάκι έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το παιδί δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο την άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε στα χέρια αλλά και τα πόδια.

Κινητοποίηση πραγματοποίησε ο φοιτητικός σύλλογος του φυσικού στην Πρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης όσον αφορά το οξυμένο ζήτημα του κόστου ζωής των φοιτητών. Όπως αναφέρουν οι φοιτητές, αρχικά θέσαμε ξανά το ζήτημα της μετακίνησης έπειτα από χρόνια παρεμβάσεων για το ζήτημα του απαράδεκτου κόστους μεταφορών σε περιφέρεια Δήμο και στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι φοιτητές με τον αγώνα μας καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο ανακούφισης από την ακρίβεια. Αυτό αφορά το υπέρογκο κόστος της μετακίνησης με το αστικό κτέλ. Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά και την τελευταία κινητοποίηση, ανακοινώθηκε η διάθεση 12.000 μηνιαίων καρτών μεταφοράς για τους φοιτητές του Ηρακλείου. Η τιμή πλέον του μειωμένου μηνιαίου φοιτητικού εισιτηρίου πέφτει από τα 45 στα 19 ευρώ. Αυτό το πετύχαμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα που δώσαμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στους φοιτητικούς συλλόγους. Η κατάκτηση αυτή είναι ένα πρώτο δείγμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους συνολικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές. Αυτές δηλαδή που έχουμε ανάγκη σήμερα. Αποτελεί άλλη μία νίκη μετά την κατάκτηση της εξαίρεσης των φοιτητών από τα δημοτικά τέλη και των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ. Φυσικά συνεχίζουν η μείωση που δίνει ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του υπέρογκου κόστου ζωής μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια, οι λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ, ρεύματος κλπ. Αποτελούν τροχοπέδι στην προσπάθεια των περισσότερων να σπουδάσουν απρόσκοπτα. Επίσης θέσαμε επιτακτικά και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Τα κύρια αιτήματα που θέσαμε είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών με ευθύνη της Πρετανίας και του κεντρικού κράτους. Ακόμα λένε απαιτήσαμε εξασφάλιση δωματίων σε περιουσίες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το παλιό ειρηνοδικείο Ηρακλείου επί της δικαιοσύνης και οι καμένες εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έως τότε να νοικιαστούν άμεσα δωμάτια ξενοδοχείων και να δοθεί επίδομα τουλάχιστον 500 ευρώ σε όλους τους φοιτητές. Παρά την γενικότητα των απαντήσεων από την μεριά της, η Πρετανία αναγνώρισε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και έγινε η αρχή ώστε να συζητηθούν και τους υπόλοιπους αρμόδιους στα συμβούλια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε, λένε, τον αγώνα μας και καλούμε σε παρέμβαση στο παλιό ειρηνοδικείο επί της δικαιοσύνης την Τετάρτη 16/9 στις 6:30 το απόγευμα, πανελλαδική ημέρα δράσης για την φοιτητική στέγη.

Για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη, επισήμανε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο, ο κύριος Κικίλιας. Στην φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα και στη μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων και τοποθετήθηκε για το πολιτικό σκηνικό, την κατάσταση στην κεντροαριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από το κατά πόσο οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Συνελήφθη εχθές σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 68χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα από αστυνομικούς της υπηρεσίας έρευνα στην οικία του, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 δενδρύλια κάναβης, εκ των οποίων τα 3 αποξηραμένα, βάζο περιέχον ελαιόλαδο αναμειγμένο με τμήματα δενδρυλίου κάναβης βάρους 800 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα κάναβης. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Και μια αθλητική είδηση. Καπνός από ό,τι φαίνεται γίνονται τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης, αφού έγινε sold out σε 9 θύρες και άνοιξε πλέον και η θύρα 16. Μια ιστορική πρεμιέρα για τον Όφι, που θα έχει χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό του στο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα. Καθώς σήμερα το πρωί τελείωσαν τα εισιτήρια και τυπικά στην θύρα 20, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να ανοίξει και την θύρα 16. Ήδη από χθες είχαν φύγει περισσότερα από 13.000 εισιτήρια και μέσα στα επόμενα 24 ώρα πρόκειται να γίνουν καπνός και τα επόμενα που διατίθενται για τις ανάγκες των φιλάθλων του Όφι.

0: Έχουμε ραγδαία, λέει, αλλαγή του καιρού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμη μέτριας ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα. Σας είπα λοιπόν ότι και σήμερα θα έχουμε βροχούλες και αύριο. Θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώς αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στην νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα όμως στο VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφθείτε πολύ πολύ απλά και εύκολα το vnyglasses.com. vnyglasses μία λέξη .com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές στο VNY Store στην 1821 στον αριθμό 29. Κάντε μια βόλτα, θα με θυμηθείτε. Εάν δεν το έχετε γνωρίσει ήδη το κατάστημα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όπως είπαμε, εκεί θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε σχέση με τα γυαλιά ηλίου που ενδεχομένως θα θέλετε έτσι να ανανεώσετε και να αγοράσετε. Και όχι μόνο, θα έχετε σημαντικές εκπτώσεις και σε κορεάτικα καλλιντικά καθώς και σε αραβικά αρώματα. Και μπορείτε να βρείτε και επιλεγμένα, όπως ακούσατε και λίγο πριν, γυαλιά ηλίου από 29,90 μόνο.

όμως έχουμε επιστρέψει εννοείται πια από τις διακοπές, έτσι τα σχολεία άνοιξαν, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο, όπως και να το κάνουμε, βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ λοιπόν, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

θα κλείσω αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας πως ξεκινάει το 70ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή ακόμη και μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μια λέξη χωρίς κενό. Καλτσέτο 1997. Και έρχεται η στιγμή που θα περάσουμε σε μια ακόμη διακοπή. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στο Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω την καλεσμένη μας για σήμερα, που δεν είναι άλλη από την κυρία Στέλλα Μαρκάκη. Η Στέλλα η Μαρκάκη, να σας πω πως είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ήριδα. Ο Σύλλογος Ήριδα αφορά στα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό στο νομό Ηρακλείου. Την έχουμε λοιπόν σήμερα καλέσει για να μας πει 2-3 λόγια για τον Σύλλογο, για το πότε ιδρύθηκε και με ποιους σκοπούς, για τις δράσεις του, που από ό,τι μαθαίνω είναι έτσι πολλές και ενδιαφέρουσες, και θα κλείσουμε μιλώντας για μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και ουσιαστικά στόχο και σκοπό έχει να ενισχύσει τον Σύλλογο Ήριδα. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθε, Στέλλα.
1: Καλημέρα, Αγάπη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μας παρουσιάσεις την εκπομπή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Η αλήθεια είναι πως γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και ο ενικός, δεν θα μείνουμε στους τύπους να μιλάμε στον πληθυντικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν,
0: Στέλλα μου, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ήριδα και μέλος του ΔΣ, πες μας λιγάκι, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος?
1: Η προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα στην καραντίνα, αλλά η ίδρυση του Συλλόγου ήταν τον Απρίλιο του 2024, δηλαδή ο Σύλλογος μέχρι τώρα είναι περίπου 2,5 χρόνια ενεργός. Mm-hmm. Ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία γονέων ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, που είχαμε πάρα πολλές καταστάσεις άλυτες, πολλά προβλήματα που δεν μπορούσαμε να τα λύσουμε. Βλέπαμε συναγωνιστές με εμάς, γονείς, που δεν βρίσκανε λύσεις. Νιώθαμε κάπως, ας το πούμε, αποκομμένοι και ανενημέρωτοι, και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να 20 γονείς που ήμασταν ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη ομάδα. Με πολύ κόπο, βέβαια, να ξέρετε, γιατί ο ένας σύλλογος θέλει αρκετές προϋποθέσεις, που αυτό είναι νομικό πλαίσιο κτλ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αν και υπάρχουν και ακόμα εμπόδια που στέκονται μπροστά μας, ευτυχώς είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα.
0: Και βρίσκεται τρόπους να τα ξεπερνάτε, από ό,τι φαίνεται.
1: Και επειδή οι δύσκολες καταστάσεις είναι 24-7 στη ζωή μας, έτσι λοιπόν έχουμε μάθει και λύνουμε ό,τι πρόβλημα έχει μπροστά μας.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί ο Σύλλογος, Στέλλα?
1: Μέχρι τώρα, ναι, ξεκινήσαμε με 20, mm-hmm, το 24, και μέχρι τώρα είμαστε 133.
0: 133,
1: ναι, και συνεχώς αυξανόμαστε, διότι οι δράσεις μας είναι πολλές, ποικίλες. Περιλαμβάνουν εκδρομές, περιλαμβάνουν αιμοδοσίες, έγινε μια πολύ πετυχημένη ημερίδα ενημέρωσης και γονέων και ειδικών θεραπευτών, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ένα από τα πολλά που έχω ενημερώσει στα γραφεία του Συλλόγου, ούτως ώστε να μαθαίνουν οι γονείς πράγματα που ίσως μέχρι τώρα δεν ξέρανε ή ήταν μπερδεμένοι. Επιδιώκουμε σχολές γονέων, σχολές αδερφών ατόμων με αυτισμό, διότι το σύστημα της οικογένειας πρέπει να είναι υγιές για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κατάσταση, και συνεχώς κάνουμε επισκέψεις σε φορείς, περιφέρεια, δήμο, υπουργείο. Πρόσφατα στείλαμε και μια επιστολή στον Νεοποίο, που αυτός με τη σειρά του το έστειλε στο Υπουργείο το ανάλογο. Έχει πάει η επιστολή μας μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, διότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Όλα αυτά βέβαια στον ελευθερό μας χρόνο, αλλά το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και μας κρατάει ζωντανός και νιώθουμε ότι βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο και

0: να καλύπτουν ότι βρίσκονται στο φάσμα.
1: Και εκεί φαντάζομαι έρχεται και κεραμίδα στους γονείς, γιατί αν αυτό ας πούμε διαγνωστεί σε μικρή ηλικία, προετοιμάζεσαι κιόλας, έτσι δουλεύεις, έχεις το χρόνο όλο μπροστά σου, αλλά ξαφνικά στα 18 ας πούμε, στα 19 να γίνει μια τέτοια διάγνωση, όπως και αν το κάνεις, όλο αυτό σε πιάνει απροετοίμαστο, έτσι δεν είναι?
0: Είναι αρκετά δύσκολο, και είναι και αρκετά δύσκολο ακόμα και μικρό να διαγνωστεί και είναι υψηλά λειτουργικό. Πολλές φορές δυσκολεύει περισσότερο από ένα χαμηλά λειτουργικό άτομο στο φάσμα, διότι καλείται ένα άτομο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που είναι μέσα στη δυσκολία, την έντονη πληροφόρηση, τον καταιγισμό ερεθισμάτων και πληροφοριών, να ανταπεξέλθει με ένα νευροδιαφορετικό νου που έρχεται σε ένταση. Εδώ η τυπική αναπτυσσόμενη, ας πούμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολλές φορές αυτή την υπερπληροφόρηση και τα καινούργια πράγματα που έρχονται στη ζωή μας. Πόσο μάλιστα ένας νευροδιαφορετικός νους, δεν είναι ασθενής ο αυτιστικός. Ο αυτιστικός έχει νευροδιαφορετικότητα, αντιλαμβάνεται και προσλαμβάνει διαφορετικά και χειρίζεται διαφορετικά τις καταστάσεις.
1: Και τις πληροφορίες που δέχεται, φαντάζομαι, έτσι, ναι.
0: Ναι, από πολύ χαμηλής λειτουργικότητας μέχρι πολύ υψηλής, γι' αυτό εξάλλου λέγεται και φάσμα, αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή δεν θα πρέπει ένα υψηλά λειτουργικό να τον αντιμετωπίζεις, εντάξει, δεν θέλει πολλή δουλειά. Είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλο το φάσμα με την ίδια, με το ίδιο πείσμα, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή κάθε αυτιστικός έχει και διαφορετική προσέγγιση, θέλει διαφορετική.
1: Άρα και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, έτσι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, αυτός που θα βρίσκεται απέναντι του, ο θεραπευτής, ο γιατρός, θα πρέπει να προσαρμόζει, να οργανώνει και να προγραμματίζει τις θεραπείες του ανάλογα τις προσωπικές ανάγκες, τα προσωπικά κίνητρα του καθενός.
1: Ανάλογα με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, λοιπόν, εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει.
0: Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς θεραπευτές πλέον, γιατί εγώ προσωπικά στην αρχή της διάγνωσης υπήρχε έτσι ένα... υπήρχε μια δυσκολία στο να βρεις αρκετούς θεραπευτές. Τώρα υπάρχουν αρκετοί θεραπευτές και παράλληλα υπάρχει και αυτή η ενημέρωση και από διάφορους τέτοιο, αλλά και τώρα είναι και αυτός ο σκοπός του συλλόγου μας, να δείξουμε στον κόσμο ότι ο αυτιστικός δεν είναι κακομαθημένος, απλά παθαίνει αυτή το λεγόμενο overwhelming, την overstimulated, την υπερφόρτωση συναισθημάτων και πληροφοριών, και πρέπει να μπουν σε μια σειρά ούτως ώστε να ηρεμήσει η ψυχή του, το σώμα του, γιατί έχει πολλές αισθητηριακές διαταραχές, και να μπορέσει να επικοινωνήσει, μιας και τα περισσότερα από αυτά τα άτομα έχουν και κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες.
1: Ναι.
0: Κάποια δυνατά σημεία τα οποία, αν χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο
1: και αν τα εξελίξουν,
0: μπορεί να γίνουν και λειτουργικά. Άσχετα αν είναι λειτουργική ή όχι, να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό που θέλουμε όλοι.
1: Έτσι. Και κυρίως εσείς οι φροντιστές, οι οποίοι κακά τα ψέματα επομίζεστε ένα τεράστιο βάρος καθημερινά, 24/7 όπως είπες, 24/7 ημέρες την εβδομάδα. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλό να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση μέσα στο σπίτι. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε παιδιά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους θέματα. Και ενώ βρίσκονται στην εφηβεία, αντιμετωπίζουμε θεματάκια οι γονείς, πόσο μάλλον όταν έχεις παιδιά που θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση, θέλουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι εμείς τη δυσκολία της καθημερινότητας. Δεν είναι σίγουρα κάτι απλό.
0: Ακριβώς έτσι, και ένα πρόσφατο παράδειγμα στην προσοχή που δίνουμε στην υγεία των γονέων, γιατί το σημαντικό είναι το σύστημα όλο να είναι καλά για να είναι και τα παιδιά καλά. Τυπικά και μη τυπικά. Πρόσφατα κάναμε μια συνεργασία με την ΥΠΕ, όπου μια συνεργασία με την ΥΠΕ, η οποία σε 55 μέχρι στιγμής άτομα γίνανε καρτέλες γίνανε καρτέλες ασθενών και είπε με το σύλλογό μας θα κλείσει ραντεβού στα άτομα αυτά, στους γονείς αυτούς, mm-hmm. μαζεμένα ραντεβού για να μην ταλαιπωρούνται και θα γίνουν οι εξετάσεις τους από γιατρούς και θα γίνει ένας μόνιμος φάκελος όπου κάθε χρόνο θα υπενθυμίζει στο γονείο να πάει να κάνει τα αιτήσια.

0: check-up του.
1: Ναι.
0: Και εξετάσεις αίματος και οτιδήποτε άλλο γιατρό θέλει. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό και τώρα θα ξεκινήσουν και κάποιες σχολές γονέων, σεμινάρια.
1: Για τη στήριξη των γονιών, ναι. Ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ότι όποτε βρίσκουμε ευκαιρία να βρεθούμε μεταξύ μας, δεν τελειώνει αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή είμαστε συνέχεια, μιλάμε ακατάπαυστα.
1: Είναι λογικό, είναι γιατί μοιράζεστε την καθημερινότητά σας, τις εμπειρίες που βιώνετε σε σχέση με τα παιδιά σας, τους προβληματισμούς σας.
0: Μέρη, ένας από τους στόχους μας έχει επιτευχθεί, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Κατά τα ψέματα, όταν μπαίνει μια διάγνωση, ξαφνικά εξαφανίζονται όλοι. Γιατί τα παιδιά στο αρχικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ζωηρά, είναι απίθαρχα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κτλ. Και έτσι εκεί πέρα ξεκαθαρίζει λίγο ποιος θα μείνει δίπλα σου. Και δυστυχώς αυτοί που μένουν δίπλα σου είναι ένα-δύο άτομα, ίσως.
1: Είναι οι λίγοι όμως και καλοί, Στέλλα. Για μένα, όσο μεγαλώνω και φιλοσοφώ τη ζωή διαφορετικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε πολυκοσμία γύρω μας. Ένας-δύο αρκούν για να πορευτούμε μαζί. Αυτή είναι η αίσθηση.
0: Δυστυχώς χαλάνε και οι γάμοι. Δυστυχώς η κακή πληροφόρηση στους γονείς δημιουργεί ότι εγώ δεν κάνω πολλά ή εγώ κάνω πιο πολλά και έτσι έρχεται σε μια ρήξη το ζευγάρι που δεν θα έπρεπε.
1: Που δεν θα έπρεπε, ναι.
0: Ναι, και εκεί γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί οι μονογονέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ένας από τους στόχους μας.
1: Πού στεγάζεστε, Στέλλα, πού στεγάζεται ο σύλλογος, έχετε κάποιο χώρο?
0: Ναι, βέβαια, έχουμε γραφεία και μια εξαιρετική γραμματεία, την Έλενα Τασκουλά, η οποία βρίσκεται Κυρίλου Λουκάρεως και Μάρκου Μουσούρου 1, στο δεύτερο όροφο. Έχουμε ένα όμορφο χώρο που εκεί κάνουμε και τα σεμινάρια, τις ενημερώσεις κτλ. Και μπορεί με κατόπιν ραντεβού και στο τηλέφωνο που θα βρει στην ιστοσελίδα μας να κλείσει ένα ραντεβού και να επισκεφτεί τα γραφεία, και να γίνει η εγγραφή.
1: Και να γίνει μέλος. Τώρα μπορεί να μας ακούν κάποιοι γονείς που όντως και εκείνοι έχουν ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και να θέλουν να ενταχθούν στην ομάδα σας και στο σύλλογό σας.
0: Βεβαίως, κάνουμε το όσο μπορούμε δυνατό, γιατί και εμείς είμαστε γονείς με εργασίες, με τα παιδιά μας σε αυτή την κατάσταση, αλλά σου ξαναλέω ότι το κάνουμε με πολύ χαρά και ας κουραζόμαστε, γιατί το feedback είναι πάρα πολύ δυνατό, η ανατροφοδότηση είναι ισχυρή, πολύ ισχυρή. Και, και ένα πρόσφατο παράδειγμα, το καλοκαίρι τον Ιούλιο, έγινε πάλι καλοκαιρινό κάμπ για 40 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Προσλήφθηκαν από το σύλλογο 34 παιδαγωγοί συν 2 εθελοντές, οι οποίοι ήταν και μέντορες του προγράμματος, στο 46ο Δημοτικό Σχολείο, όπου 40 παιδιά στο φάσμα διαφόρων λειτουργικοτήτων απασχολήθηκαν για ένα μήνα με δημιουργικές δραστηριότητες. Ήταν και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες και μας βοηθήσαν εθελοντικά. Κάνανε μαθήματα απειλού, γιόγκα, γραπτική, πήγαμε σινεμά, πήγαμε στο ημιδρείο.
1: Πολύ ωραίες δράσεις.
0: Ήταν εξαιρετικά. Μας κούρασε, ναι, μεν σωματικά πολύ, αλλά ήταν τέτοια η ανατροφοδότηση που πήραμε στο τέλος, που θα το έκανε και θα το ξανάκανα και θα το ξανακάναμε.
1: Φαντάζομαι πόσο θα το ευχαριστήθηκαν τα παιδιά, κυρίως, έτσι, και στη συνέχεια και εσείς βλέποντάς τα να χαμογελούν και να περνούν καλά.
0: Περισσότερο οι γονείς αυτά τα παιδιά. Κάποιοι μπορέσαν να πιούν ένα καφέ. Κάποιοι να πάνε στις δουλειές τους, γιατί πολλοί χάνουν τις δουλειές τους με αυτό. Βέβαια, η δουλειά τους λόγω δεν είναι να αντικαταστήσει το κράτος κάνοντας, γιατί εμάς μας πήγε περίπου 50.000 ευρώ το κόστος.
1: Τόσο υψηλό.
0: Ναι, τόσο υψηλό, γιατί οι παιδαγωγοί πληρωθήκαν κανονικά.
1: Εξ ολοκλήρου από το σύλλογο, δηλαδή.
0: Εξ ολοκλήρου από το σύλλογο. Ήταν μέσα και νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό και ήταν τα παιδιά ένας θεραπευτής προς ένα παιδί σχεδόν. Και θέλαμε να το κάνουμε τόσο τέλειο όσο τέλεια θέλανε να φερθούν στα παιδιά μας. Επομένως έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα γίνει και ένα, έχει γίνει και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί και είναι 30 λεπτών ντοκιμαντέρ το οποίο έχει συνεντεύξεις από παιδαγωγούς, από γονείς που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν θα το κάνουμε streaming θα στο στείλω. Έγινε και πέρυσι άλλο ένα. Έγινε και πέρυσι άλλο ένα, όπως πέρυσι έγινε άλλο ένα κάμπ. Πέρυσι ήταν 15 παιδιά, 20 πήγαινε έλα και φέτος ήταν 40.
1: Φέτος διπλασιάστηκαν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και τώρα έρχονται οι χορευτές μας να είναι καλά όλοι τους και για να ενισχύσουν αυτό το έργο, μήπως μπορέσουμε να το επαναλάβουμε και του χρόνου.
1: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Βέβαια, να ξαναπώ ότι δεν είναι σκοπός μας να αντικαταστήσουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, σωστά, αλλά θέλουμε να τους δείξουμε ότι λύσεις υπάρχουν και ότι εάν δώσουν τα σωστά κονδύλια στους σωστούς ανθρώπους, ότι όλα μπορούν να γίνουν και για πάντα θα τους ευγνωμονεί ο κόσμος.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την αυριανή εκδήλωση. Χορεύουμε για τη ζωή έχει τίτλο. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 16 του μήνα, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, τι θα γίνει, Στέλλα?
0: Λοιπόν, αύριο στις 9 η ώρα υπάρχει ένας θεσμός. Το χορεύουμε για τη ζωή. Αυτός ο θεσμός έχει ξεκινήσει 20 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο βοηθάει ένα φορέα, ένα σύλλογο, κάτι. Οι χορευτές χορεύουν, οι καλλιτέχνες τραγουδάνε και ό,τι έσοδα βγει από αυτή την παράσταση πάνε στο φορέα που έχουν διαλέξει κάθε φορά. Φέτος λοιπόν είμαστε τυχεροί που μας διαλέξανε. Έχουμε 4 υπέροχα χορευτικά συγκροτήματα, τους Ερωτοκρίτες, τη Σχολή Χορού Μπριντάκης, τη Σχολή Χορού Περισσινάκης και τους Χωροκαστρίτες και έχουμε και την τιμή να κατέβουν 30 μέλη από το σύλλογο της Φλόρινας Αριστοτέλης. Έτσι λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση και τα έσοδα θα διατεθούν στο σύλλογό μας προς την ενίσχυσή του, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ίσως και του χρόνου με κάθε επιφύλαξη στο κάμπ.
1: Στο κάμπ. Από ό,τι βλέπω θα είναι το συγκρότημα του Κώστα και του Γιώργου του Σαριδάκη.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ο Μανώλης ο Καλικάκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης. Έτσι.
0: Ακριβώς έτσι. Και θα έχουμε αυτή την τιμή να μας να χορέψουν για μας και να είμαστε να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί.
1: Μικρή και μεγάλη. Και όπως είπαμε, όλα τα έσοδα θα βοηθήσουν στο να ενισχυθεί ο σύλλογος. Έτσι. Άρα λοιπόν, αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, χορεύουμε για τη ζωή. Δίνουμε ένα ραντεβού στις 9 η ώρα το βράδυ. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο όλοι μας να βρεθούμε εκεί και να ενισχύσουμε την πολύ σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου Ήριδα. Εγώ να ευχηθώ, Στέλλα μου, από καρδιάς να είσαι γεροί, να είσαι δυνατή, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί εκεί στο σύλλογο και να μπορείτε έτσι σε καθημερινή βάση να ανταπεξέρχεστε στις όποιες δυσκολίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες, όμως ξεπερνιούνται ενδεχομένως με καλή προαίρεση, με καλή διάθεση, με υπομονή και τεράστια επιμονή.
0: Έτσι, και ελπίδα.
1: Και ελπίδα. Να είσαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Όλα να πάνε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του Βάσο Πανταζή ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να μας δώσει έτσι μία εικόνα, να μας δώσει μία γεύση από τα θέματα που φιλοξένησε στην ασημερινή του εκπομπή. Βροχερή ημέρα σήμερα. Μουντί, του Μάνου του αρέσει. Μόλις μπήκα το πρωί στο στούντιο, μου λέει: Αχ, επιτέλους, δρόσησε λίγο ο καιρός και μ' αρέσει αυτή έτσι η συννεφιά. Αντίθετα τώρα με μένα, που ξέρεις, έχω δηλώσει ότι είμαι παιδί του ήλιου και του φωτός.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει ένα τραγούδι του Μιχάλη του Βιολάρη που λέει: και μαλώνουν οι μεγάλοι, ίσως να μην είναι του Βιολάρη, μπορεί να είναι και του Νοστράδαμου. Δηλαδή του, τότε νομίζω του Νοστράδαμου, του συγκροτήματος δεκαετίας του 70, που έλεγε: Και μαλώνουν οι μεγάλοι και φωνάζουν οι μικροί, άλλοι θέλουν τον ήλιο και άλλοι θέλουν τη βροχή.
0: Τη βροχή, ε. Α, ωραίο στίχος. Ναι, εγώ θέλω τον ήλιο πάντως. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε. Και σήμερα θα επιβιώσουμε με ήλιο ή χωρίς. Εσύ είσαι παντός καιρού. Λοιπόν, Νίκο, είχες σήμερα καλεσμένο σου τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων Ηρακλείου, και μιλήσατε σε σχέση με τις επιδοτήσεις που δίνονται για το λαγοκέφαλο.
1: Δεν δίνονται.
0: Πάντως, πολλής λόγος είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Βέβαια,
0: για το ότι μπείτε στη διαδικασία, ξεκινήστε τα ψαρέματα του λαγοκέφαλου, βγάλτε όσο πιο πολλούς μπορείτε και επιδοτηθείτε. Ανακομμάτι ήταν η επιδότηση.
1: Ανακυλό. 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ναι. Ωραία, τι συνέβη τελικά? Αυτή η επιδότηση δεν έχει δοθεί?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί, διότι δεν υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οι υποδομές. Δηλαδή, τι εννοεί? Πού θα τα πηγαίνουμε τα ψάρια, σε ποιο ψυγείο, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
0: Πού θα τα συγκεντρώνουμε, και, δηλαδή, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
1: Και με ποια εργαλεία θα τα ψαρεύουμε? Γιατί το είπα αυτό τώρα το τελευταίο? Διότι τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, τα δίχτυα παραδείγματος χάρη, για να καταλάβει και ο κόσμος, τα τρώνει λαγοκεφαλή.
0: Ναι, τα κόβουν με τα δόντια.
1: Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να πάρουν καινούργια δίχτυα ανθεκτικά, με άλλο υλικό φτιαγμένα. Έτσι,
0: για να μην έχουν φθορές.
1: Μπράβο. Υπάρχουν επίσης, όπως μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και σειρμάτινα παραγάδια. Τα οποία επίσης έχουν πολύ αποτελεσματικά, είπε.
0: Όμως αυτά σίγουρα θα έχουν ένα κόστος εκείνο που θα μπει στη διαδικασία. Ποιος θα το επομιστεί αυτό το κόστος, η πολιτεία ή ο ιδιώτης, τέλος πάντων?
1: Η πολιτεία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τα χρήματα αυτά δεν είναι του ελληνικού κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, μερίδιο σε αυτά έχει και η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που ανακοινώθηκε το μέτρο, για τους λόγους που προαναφέραμε. Το μόνο που είπε είναι ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα καταθέσει, μας έδωσε αυτή την πληροφορία, η περιφέρεια τις προτάσεις της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και προτάσεις, βέβαια, πρέπει να γίνουν προτάσεις και να ολόκληρος φάκελος πρέπει να γίνει για να μπορείς να πάρεις τα χρήματα. Είναι γνωστές.
0: Σίγουρα χρειάζεται μια διαδικασία.
1: Ακριβώς. Ναι. Και οι ευρωπαϊκές διαδικασίες, όπως ξέρεις, είναι αυστηρές και πολύ σύνθετες.
0: Ναι, και χρονοβόρες.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι το βλέπει να υλοποιείται το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2027.
0: Α, μάλιστα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, δηλαδή.
1: Και μάλιστα είπε, άφησε να εννοηθεί, υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό χαρτί, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Κατά τα άλλα, είμαστε στο περίμενο. Δηλαδή, το πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, που θα πάει ο φάκελος να αρχίσει η διαδικασία. Προς το παρόν, πάντως, κανένας λαγοκέφαλος δεν έχει παραδοθεί, διότι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οι υποδομές.
0: Μάλιστα. Καλεσμένη ήταν και η κυρία Λίντα Αποστολάκη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι. Και μιλήσατε για τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία από την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
1: Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν η κυρία Γρηγοράκη ότι αυτό που έκαναν οι επιστήμονες, η ομάδα της δηλαδή, γιατί ήταν επικεφαλής η κυρία Γρηγοράκη, είναι ότι αποκρυπτογράφησαν, να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα γονίδιο.
0: Το DNA των κουνουπιών, ας το πούμε.
1: Των κουνουπιών, ακριβώς, έτσι. Το βαθύ οργανισμό του, εν πάση περιπτώσει, και ανακάλυψαν ότι ένα γονίδιο και ένα ένζυμο που έχουν, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, τα κάνει ανθεκτικά στα εντομοκτώνα.
0: Άρα λοιπόν, είτε γίνονται ψεκασμοί, είτε όχι, ας πούμε, το ίδιο και το αυτό.
1: Ναι, αυτό βέβαια είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό το επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει διεθνή εμβέλεια, δεν είναι μόνο τοπική. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα τόσο πολύ στην Κρήτη και στην Ελλάδα, όσο στις χώρες της Αφρικής, όπου πάσχουν, ξέρεις, από ελαιονοσία, δάγκιο πυρετό, όλα αυτά τα νοσήματα που μεταφέρουν τα κουνούπια. Ναι, εκεί λοιπόν γίνεται κατά πολέμηση των όριμων, όπως είπε, κουνουπιών, γιατί εδώ στην Κρήτη γίνεται η καταπολέμηση όταν είναι προνύμφες. Μας το έχει πει αυτό και ο κύριος Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας. Λοιπόν, είπε λοιπόν τι όφελος υπάρχει από αυτή την ανάγνωση, να πούμε, του κουνουπιού, του οργανισμού του κουνουπιού. Ότι τώρα εκείνοι οι οποίοι που παράγουν τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Αφρική, θα πρέπει να αλλάξουν το προϊόν τους.
0: Τη σύσταση του προϊόντος προφανώς, τα στατικά δηλαδή του προϊόντος, για να είναι αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό δηλαδή προσφέρει αυτό το επίτευγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Και όπως είπε η κυρία Γρηγοράκη, μπορεί να είναι και άμεσα εφαρμόσιμο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το ΙΤΕ, να δει τι έχουν κάνει αυτοί. Αν και αυτό ανακοινώθηκε, έχει βγει σε επιστημονικά περιοδικά και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τα διαβάζουν και μελετούν και βλέπουν. Όσοι θέλουν να τα εφαρμόσουν, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως, αυτή είναι μια, θα λέγαμε, παγκόσμια προσφορά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που δείχνει ότι θα πρέπει να αλλάξει τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών σε διεθνές επίπεδο. Και ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου ΚΚΕ. Τι θα έχουμε εκδήλωση στο
1: ΕΛΜΕΠΑ. Ναι, εκδήλωση έχει σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακριβώς είναι πολιτική, παύλα, καλλιτεχνική εκδήλωση.
0: Τα έχει συναυλία δηλαδή.
1: Ναι,
0: τα έχει συναυλία.
1: Συναυλία βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παρασκευάς, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Ουσιαστικά η ομιλία του έχει να κάνει με την παρουσίαση του προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτό το πρόγραμμα, όπως μας είπε ο κύριος Στοφράκης, θα συζητηθεί και με τον κόσμο. Τον κόσμο το οποίο θα είναι εκεί. Και μετά θα έχει κριτικό γλέντι ο Βασίλης ο Σταυρακάκης. Και ο Μιχάλης ο Καλέργης είναι πρωτοκλασάτη από ό,τι γνωρίζουμε, μουσική των κριτικών.
0: Καλλιτέχνες, ναι.
1: Οι δύο αυτοί καλλιτέχνες θα δώσουν συναυλία. Και θα κλείσει με ευχάριστο τρόπο και πανηγυρικό, όπως μας είπε και ο κ. Χριστοφοράκη, τρόπο αυτή η πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να μοιραστούμε μία ακόμη είδηση, μία τελευταία για σήμερα, η οποία αφορά στην επιστροφή ενοικίου και στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο. Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ ετοιμάζει τις διασταυρώσεις για την καταβολή της ενίσχυσης. Στην τελική ευθεία λοιπόν να μπαίνει η επιστροφή ενοικίου με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και την ΑΔΕ να ετοιμάζει το ηλεκτρονικό ξεσκόνισμα των δικαιούχων. Μέχρι τότε όσοι περιμένουν την ενίσχυση έχουν μια τελευταία ευκαιρία να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία τους, καθώς ένα λάθος στο Ε1 ή στο μισθωτήριο μπορεί να τους κοστίσει χρήματα ή ακόμη και την ίδια την πληρωμή. Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στην φορολογική δήλωση πριν κλειδώσουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η ενίσχυση. Όσοι έχουν κάποια εκκρεμότητα ή διαπιστώσουν ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί σωστά, θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην περιμένουν την ημέρα της πληρωμής για να διαπιστώσουν το πρόβλημα. Ο πρώτος έλεγχος αφορά το Ε1 και συγκεκριμένα το εάν εμφανίζεται σωστά το ποσό του ενοικίου που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία ο έλεγχος γίνεται στους κωδικούς 811 έως 816 και για την φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς πάνω στην ετήσια δαπάνη ενοικίου θα υπολογιστεί η επιστροφή. Αμέσως μετά πρέπει να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός του μισθωτήριου και τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση. Αν έχει γίνει λάθος ή υπάρχει παράληψη, ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις. Όπου χρειάζεται τροποποιητική δήλωση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλει τη φορολογική υποχρέωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Αν υπήρξαν δύο ή περισσότερες μισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε μία. Το ίδιο ισχύει όταν μέσα στο έτος έγινε τροποποίηση του μισθωτήριου. Έλεγχο χρειάζονται και οι προεκαθαρισμένες δηλώσεις. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είχαν συμπληρωθεί αυτόματα δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη όλα σωστά. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και το ποσό του ενοικίου θα πρέπει να συγκριθούν με τα πραγματικά δεδομένα της μίσθωσης και εφόσον υπάρχει απόκληση να διορθωθούν εγκαίρως. Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται για την φοιτητική κατοικία, καθώς εκεί μπορεί να προκύψει πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ. Οι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά που σπουδάζουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας και τα στοιχεία που συνδέουν την μίσθωση με το φοιτητή. Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο MyAdde. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να είναι σωστά δηλωμένος και επιβεβαιωμένος, ώστε όταν ολοκληρωθεί η εκαθάριση να μπορεί να γίνει χωρίς εμπόδια η πίστοση των χρημάτων. Το ποσό που θα πάρει κάθε δικαιούχος προκύπτει από ένα σχετικά έτσι εύκολο απλό υπολογισμό. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 και δηλώθηκε στο Ε1 του 2026. Έτσι, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 600 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το έτος έχει ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ. Εάν το μηνιαίο ενοίκιο ήταν 800 ευρώ, η επιστροφή φτάνει τα 800 ευρώ, εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Για την ακύρια κατοικία το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και τα 900 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ προστίθενται άλλα 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανώτατο ποσό. Εάν το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης είναι μικρότερο, καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό. Για την φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανακατοικία.
πάντως φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, θα προηγηθεί το ηλεκτρονικό κόσκινο της ΑΔΕ. Τα στοιχεία του Ε1 του ενοικιαστή θα διασταυρωθούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη. Εάν το ποσό που εμφανίζεται στο Ε1 του ενοικιαστή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των δύο τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής. Στην απληρωμή μπαίνει και εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, μπορεί να φτάνει έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για τον έγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Οι διασταυρώσεις δεν θα αναζητούν μόνο λάθη, αλλά και ανακριβείς δηλώσεις. Όποιος εντοπιστεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την ενίσχυση εν τόκος, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλείεται από την επιδότηση για 3 χρόνια. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα ραδιοφωνική πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 και διαδικτυακά μέσα από το politica.gr, το site του Πολίτικα, που βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με ρεπορτάζ, σχόλια, παραπολιτικά, άρθρα, παρεμβάσεις και πολλά κομμάτια των εκπομπών, δηλαδή ό,τι δεν προλάβατε ή ό,τι χάσατε ή ό,τι δεν γνωρίζατε και δεν ακούσατε από την συχνότητα του Πολίτικα στο 89 και 8 από τους δημοσιογράφους, έχετε την ευκαιρία να το ακούτε ξανά από εκεί, αφού σχεδόν όλα τα σημαντικά αποσπάσματα και πολλές φορές και όλες οι συνεντεύξεις, ολόκληρες οι συνεντεύξεις, ανεβαίνουν στο politica.gr. με ένα πάρα πολύ καλό και εύκολο τρόπο μπορείτε να τα εντοπίσετε και να τα ακούσετε ξανά. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 15. Είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της β' φάσης όταν γύρισαν οι δείκτες στα μεσάνυχτα για το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη, που κυλάει πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, ακόμα και αν είμαστε στα μέσα, στα μισά του μήνα δηλαδή, η C-Jets εξακολουθεί να εκτελεί τα δρομολόγια και να σας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε κάθε προορισμό του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι η εταιρεία μπορεί να σας ταξιδέψει σε 50 προορισμούς, έχει καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για την Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, την Τίνο, την Σύρο, την Μύκονο και το λιμάνι του Πειραιά, αφού βεβαίως προηγηθεί πρώτα το λιμάνι της Νάξου που είστε εκεί σε 3 ώρες και βεβαίως το λιμάνι της Πάρου σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Και αντίστροφα βεβαίως τα δρομολόγια και πάντα η σημαντική έκπτωση του 50% στα εισιτήρια επιστροφής εφόσον τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Στέλνω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά σήμερα στην ειδησιογραφία. Βεβαίως κρατάει, να το πω έτσι πολύ απλά, στην πεντάδα το θέμα Μαζονάκη. Εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα αλλεπάλληλα αλάρμ και η επανεκκίνηση στο μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή, αλλά τους δύο τύπους αυτούς, το γιατρό και την ψευδογιατρό, θα εξακολουθήσουμε να τους έχουμε για πολύ καιρό μπροστά μας. Έχω την εντύπωση ότι άνοιξε μια χαβούζα και μέσα θα βρούμε

πληροφορία διαρρέει ότι έχει εντοπιστεί και προσέξτε, εδώ έχουμε το κομμάτι το ποινικό πάνω στο θέμα της διαχείρισης σε ένα ζήτημα υγείας και ζωής, αλλά θα δείτε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να σκάει το οικονομικό έγκλημα με αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα τους ξεπουπουλιάσουνε, θα τους ξετινάξουνε, θα τους τελειώσουνε. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα και το καταλαβαίνουμε ότι οι τύποι αυτοί, εκτός από κομπογιανίτες, σκιτζίδες και αλμπάνιδες, ήταν και απατεώνες. Στο κομμάτι της διαχείρισης των οικονομικών φάνηκε ότι τα ποσά τα οποία εισπράττονται από αυτούς και τώρα είναι όλα στα χέρια της ανεξάρτητης αρχής δίωξης οικονομικού εγκλήματος, της ΑΔΕ δηλαδή, και του δέος, προκαλούν δέος.

όταν πριν από λίγες ημέρες έγραφα ότι Πατούλης, Κικίλιας και Πλεύρης γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο ποικιλότροπα, κάποιοι στάθηκαν λίγο, ας το πούμε, επικριτικά ή με καχυποψία και με επιφυλακτικότητα στο δημοσίευμά μου, το οποίο έπαιξε στο politika.gr, αλλά και εδώ στην Πηξίδα.

0: brothers, they don't like us.
1: Yeah, I know.
0: Why?
2: Και βέβαια, όχι μόνο τον γνώριζαν, τον χρηματοδοτούσαν κιόλας ποικιλότροπα και του έδιναν έτσι αφιδώς αιγίδες εκεί όπου πήγαινε για να μιλήσει αυτός ή ψευδογιατρός σύζυγός του. Στη γνωριμία του λοιπόν με τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Μαζονάκη αναφέρθηκε και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24. Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του Μαζονάκη λόγω της δικής μου περιπέτειας με την υγεία, ανέφερε ο Πλεύρης, διευκρινίζοντας ότι γνωρίζει τον κύριο Θεοδωρόπουλο ως παθολόγο-αιματολόγο. Όπως είπε, η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος με την υγεία του, όταν οι αιματολογικές εξετάσεις παρουσίασαν προβλήματα και απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θεοδωρόπουλος.

Για το θέμα με το συνεδρίο, ο Πλεύρης προσπάθησε να διαλύσει τις υποψίες και τις εικόνες ή τις εντυπώσεις που κάποιοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν, όπως και εγώ. Ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στο οποίο πήρε μέρος και

Ακούστε, για να στηθεί αυτή η βιομηχανία της κβαντικής ιατρικής, της ολιστικής ανοησίας, το οποίο βλέπω και το πουλάνε παντού, και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως εκείνη την περίπτωση της γιατρού που έκανε μηνύσεις σε δημοσιογράφους και μας αναθεμάτιζε την περίοδο με τα μπόλια, η ψεκασμένη δηλαδή, η οποία στη συνέχεια εμφανίστηκε και στέλεχος κόμματος. Θέλω να πω ότι κάποιοι αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την άποψη την υποστηρίζουν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι υπάρχει και μερίδα δημοσιογράφων που συντάσσεται με αυτό. Εγώ η πάγια θέση που έλεγα πάντα και διαφωνούσα βεβαίως ήταν ότι εμπιστεύομαι μόνο την επιστήμη. Ούτε τις χαρτορίχτρες, ούτε τα medium, ούτε τα ταρό, τους αστρολόγους, τις μάισες, τις ξεματιάστρες και τις ξομπολίστρες. Ξέρω εγώ πώς τους λένε αυτές.

Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι για να ανθούν αυτά τα λουλούδια, εκτός από τους δημοσιογράφους και τους opinion makers ή τους influencers, να εισάγω αυτούς τους όρους,

και ο τρόπος των εποπτικών μηχανισμών κάτω από τα ραντάρ των οποίων περνούν αυτά ή περνούν μέσα από τα ραντάρ, αλλά δεν χτυπάει αλάρμ. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Το θεσμικό πλαίσιο της πολιτείας, ο κόσμος ο απαίδευτος, ο ευκολόπιστος, ο σανοφάγος. Και επιτρέψτε μου που θα το πω, αλλά θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής και δίκαιος, ακόμα και στο χώρο της θρησκείας μας και της εκκλησίας μας έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου κάποιοι κονομάνε γερά κάνοντας περιφορές από τίμιες ζώνες, ιερές παντόφλες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλες αχλαμάρες, πράγματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός δεν τα δίδαξε ποτέ. Είναι ευρήματα, κατασκευάσματα κάποιων επιτίδιων αετονίχηδων που βασιζόμενοι και στηριζόμενοι στην αδυναμία, στην ανάγκη της πίστης, της λύτρωσης, επενδύουν πάνω σε αυτό και κονομάνε χοντρά.

Ακούτε Πολίτικα, είναι η πηξίδα στα ραδιοφωνά σας με τον Κώστα Σιλικάρδο, που και σήμερα έχει την χαρά να έχει δίπλα του τον Βαγγέλη το Λίτινα στον ήχο και στα τεχνικά, την Μαρία τη Μαυρομάκη, τη Φιλία τη Σεριδάκη και τον Μανώλη τον Σαρή στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τη Ζέτα την Κολοβού στην υποστήριξη της παραγωγής μας.

στις ειδήσεις που μπαίνουν ψηλά τις τελευταίες ώρες και που και χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα ο Χρήστος Κόνστας ανέδειξε το θέμα με τον συνομιλητή του, είναι η επιστροφή του Κασιδιάρη. Μπορεί ή όχι ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος με κάποιο κομματικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές, είναι το ερώτημα. Το κορυφαίο στέλεχος της Χρυσής Αυγής αποφυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι και έχει προαναγγείλει ένα σχετικό σόου σε όσες κάμερες πάνε έξω από τις φυλακές του Δομοκού, ενώ εδώ και μήνες στα social γίνεται πάρτι με αναρτήσεις του ιδίου και των φίλων και συνεργατών του.

παίζουμε σήμερα, ε. Ο νόμος πάντως, μας λένε, είναι σαφής. Μίλησα χθες με νομικό και μου εξήγησε ότι δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής κόμματος, για όσο διαρκεί η ποινή του, που επιβλήθηκε δηλαδή 13 χρόνια, μπορεί να αποφυλακίζεται, αλλά η ποινή του είναι σε ισχύ.

αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθήσεως ποινής και υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτηση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, αναφέρει ο νόμος. Ένας νόμος που φτιάχτηκε από το Μάκη Βορύδη. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν βγήκε νωρίτερα, αυτό είναι αδιάφορο για τον νομοθέτη και τον Αριοπάγο. Μόνη διέξοδος για τον Κασιδιάρη, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί με τους οποίους μιλήσαμε, είναι να κατέβει ανεξάρτητος σε κάποια εκλογική περιφέρεια. Καθώς δεν έχει απολέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί, καθώς θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να συλλέξει το 3% των ψήφων στο σύνολο της επικράτησης.

0: Θα σας το κάνω λιανά για να το καταλάβετε, γιατί κάθισα και είδα λίγο πώς λειτουργεί και ο εκλογικός νόμος. Το 23 που η πλεύση ελευθερίας πήρε 3,17 και μπήκε οριακά στη Βουλή, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου τρώσε 165.000 ψήφους, ποσοστό και αριθμός ψήφων που λένε όσοι γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να μαζέψει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σε αυτό μονοούν, πρέπει να σας πω, και αρκετοί συνταγματολόγοι ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Ενώ να πούμε ότι το κόμμα Κασιδιάρη μετριέται στις δημοσκοπήσεις δυνητικά και εκ των στοιχείων μπαίνει άνετα στη Βουλή. Εγώ δεν θα πω πόσο πιθανό είναι να μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα πω όμως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο. Συν, κρατήστε και κάτι ακόμα, δεν ξέρω τι άλλο θα του φτιάξουν μέχρι την ώρα της κάλπης. Και βέβαια δεν είμαι αρνητικός, διότι ας θυμηθούμε λίγο το κατηγορητήριο με βάση το οποίο η δικαιοσύνη καταδίκασε τον Κασιδιάρη και τον έστειλε στην φυλακή. Τώρα στην ΕΡΤ παίζουν πλάνα που ο Ηλίας Κασιδιάρης χαμογελαστός περνάει τα σίδερα και βγαίνει έξω από τις φυλακές, όπου βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ενοχλεί αυτό. Αλλά η δημοκρατία πρέπει να κάνει τα πάντα για να προστατεύεται από όσους την υπονομεύουν, λέει ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτή την κατεύθυνση. Κοινώς εγώ Κασιδιάρης εκλογές δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να λένε, να συζητάνε, και βεβαίως αρκετοί που επιθυμούν να τον ψηφίσουν ξανά, ως ψήφος διαμαρτυρίας, ακούστε να σας πω κάτι. Και κρατήστε το καλά αυτό. Οι διαμαρτυρίες είναι ανθρώπινες, πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, και λογικές, όπου υπάρχουν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αιτίες για να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όμως το να ψηφίζεις Κασιδιάριδες για να τιμωρήσεις το πολιτικό σκηνικό, όταν ξέρουμε πολύ καλά και ζήσαμε πολύ καλά την εγκληματική οργάνωση στην οποία ο Κασιδιάρης ήταν το νούμερο 2, διότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλά ένα κόμμα που ψηφίστηκε από τους Έλληνες και μπήκαν στη Βουλή. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν απλά ένας πολιτικός φορέας με τον οποίο μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς. Ξαναλέω ότι με βάση τον νόμο Βορύδη είναι πολύ δύσκολο ο Κασιδιάρης να φτάσει στην ώρα της κάλπης. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια θα πω ότι ο δρόμος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς και θα έχουμε να δούμε σίγουρα και άλλα πράγματα που θα απομακρύνουν ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος άνθρωπος υπό την οποιαδήποτε μορφή, μάσκα, προσωπείο, να είναι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μπροστά μας στο πολιτικό σκηνικό και στο προεκλογικό σκηνικό του 2027. Θα συμπληρώσω επίσης και θα το κλείσω ότι υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας, μπορείτε να καταλήξετε εκεί, που ανήκουν σε όλους τους ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, αλλά είναι εντός του δημοκρατικού τόξου. Ανάπαυλα, ακούγοντας τον χορηγό μας για μια ακόμα φορά, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.
1: Κώστα μου,
2: πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε.
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα να καλωσορίσω τον Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννη Δικτάκη, που είναι στην Άγγλια Κρήτη τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω ότι τα είχε όλα. Κύριε Δικτάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ για την προθήκη.
0: Θα μας πείτε λίγο τι είχε το χθεσινό μενού.
1: Το χθεσινό μενού ήταν υπερπλήρης, μπορώ να πω. Είχε θέματα από το νέο γήπεδο του Όφη, νέα χωροθέτηση, έως την συζήτηση περί των τυχών σημαίων, το η οποία διεξήχθη μια εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου, που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους Ηρακλειώτες και δικαιολογημένα, μπορώ να πω. Θέματα τα οποία καθημερινότητος, αλλά αυτό που προεξήχε ήταν αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ήταν η εκδήλωση αυτή των, που διεξήχθη, και μάλιστα άκουσα και την δήλωση του κυρίου Βλατάκη πάνω στο κομμάτι αυτό, η οποία με έκπληξη την άκουσα, ότι εκείνος εν τέλει φταίει για όλη την αναστάτωση η οποία δημιουργήθηκε. Προσπάθησε προφανώς να πάρει το θέμα πάνω του, αλλά το σχόλιο μου ειλικρινά θα είναι λακωνικό, διότι ο Δήμος ήταν συνδιοργανωτής σε αυτή την, σε αυτή την εκδήλωση. Θα αφήσω λοιπόν τους Ηρακλειώτες να αποφασίσουν και να σκεφτούν ποιος εν τέλει έφταιγε σε αυτή την υπόθεση, η οποία δυστυχώς προκάλεσε το λαϊκό αίσθημα.
0: Η Δημοτική Αρχή πώς διαχειρίστηκαν, οι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής πώς διαχειρίστηκαν αυτή τη συζήτηση και το θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει, ήμασταν από τους πρώτους που αναδείξαμε εδώ και στο site, στο politica.gr, αλλά και στο ραδιόφωνο, και ήμασταν και από τους πρώτους που στυλιτεύσαμε τον τρόπο που στη συνέχεια διαχειρίστηκε από τον εργολάβο επικοινωνίας της Λότζια, τον κύριο Μανώλη Φούμη, έναν άνθρωπο ο οποίος πληρώνεται από τα δημοτικά λεφτά, από τα λεφτά όλων μας, για να ασκεί κριτική στους πολίτες που ασκούν κριτική όσο οφείλουν στη Δημοτική Αρχή, και να, επιτρέψτε μου να το πω, τραμπουκίζει με ένα πιο λεπτό τρόπο τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν συμπλέουν με τις επιθυμίες και τα πιστεύω ή τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείτε. Η ερώτησή μου όμως είναι η εξής. Ο Δήμαρχος γνωρίζει όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία γίνεται τώρα και 2,5 χρόνια. Διότι αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, δεν έγινε πρώτη φορά. Έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλες υποθέσεις. Και τα ίδια σχόλια του κύριου Φούμη κτλ. Άρα εγώ δεν θα σταθώ προσωπικά στον κύριο Φούμη. Θα σταθώ στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο οποίος γνωρίζει τον τρόπο που κινείται ο κύριος Φούμης και προφανώς επικροτεί τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων γίνεται η επικοινωνία μέσω των δικτύων κοινωνικής, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και προφανώς οι ευθύνες ανήκουν προσωπικά στον ίδιο τον Δήμο, διότι είναι στενός του συνεργάτης. Άρα λοιπόν δεν θα σταθώ στο πρόσωπο του κύριου Φούμη ως δημοσιογράφος, αλλά θα σταθώ πολιτικά και θα επικρίνω τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος προφανώς επικροτεί όλο τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία, και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι ο κόσμος δεν θέλει τέτοιου είδους αντιμετώπιση, νομίζω με επιχειρήματα και όχι με τραμπουκισμούς όπως και εσείς αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Έληξε το θέμα εκεί. Δόθηκαν οι εξηγήσεις, έμειναν ικανοποιημένοι όλοι. Τι έγινε στο τέλος?
1: Όσον αφορά για την εκδήλωση, λέτε, με τις τουρκικές σημαίες.
0: Ναι, ναι, αναφορικά με αυτό αναφέρω.
1: Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή καταρχήν είχε διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι σύμβουλοι είχαν και άλλη άποψη. Επικρότησαν το γεγονός. Κάποιοι άλλοι το κατέκριναν. Οπότε μέσα και στη Δημοτική Ομάδα τους δεν ήταν συντεταγμένοι. Αυτό που θα σταθώ εγώ είναι ότι ο Δήμαρχος και η αρμόδια αντιδήμαρχος προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ότι δεν έγινε και κάτι τώρα τόσο σημαντικό, ότι ήταν κάτι μέσα στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας. Αυτό λοιπόν εγώ θα αφήσω τους δημότες να κρίνουν αν εμείς ως αντιπολίτευση καλώς αναδείξαμε το ζήτημα αυτό, και όπως και το ανέδειξαν και πάρα πολλοί Ηρακλειώτες, ή εν τέλει κακώς έγινε μέσα σε ένα δρόμο μαρτυρίου για τους Έλληνες να σχηματίζουν οι τουρκικές σημαίες.
0: Μας αυτό, λέτε λοιπόν ξεκάθαρα, κύριε Δικτάκη, ότι υπάρχουν εκλεγμένοι μέσα στη Λότζια οι οποίοι με το μανδύα του Δημοκράτη κρύβουν μέσα γενίτσαρους οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση και αντίφαση με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του Ηρακλείου, θα συμπληρώσω και τις υπόλοιπες Κρήτης, κρίνοντας τουλάχιστον από τους δικούς μου λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η αποδοχή όλων εκείνων που έγραψα, ανέρτησα και δημοσίευσα, έφτασε και ξεπέρασε σε κάποιες περιπτώσεις τους 100.000. Άρα να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Έχουμε φιλότουρκος λοιπόν, λέτε, μέσα στη Δημοτική Αρχή, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μη σας φοβίζει, ακούστε. Τον λέω, εγώ το λέω. Ακούστε, κύριε Δικτάκη, θα πάρω εγώ την ευθύνη, μη φοβάστε. Εγώ θα τους πω φιλότουρκος. Λοιπόν, μη σας το χρεώσω. Εγώ τους καθονομάζω φιλότουρκους και ανόητους, ανιστόρητους και επικίνδυνους.
1: Απλά θα πω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι βλέπουν το θέμα ίσως με πιο ελαφρά την καρδία, θα έλεγα. Άλλοι το βλέπουν λίγο πιο, πιο σοβαρά. Η δική μου άποψη λοιπόν ήταν το ζήτημα, η προσωπική μου άποψη, το ζήτημα ήταν σοβαρό. Δεν έπρεπε να συμβεί σε αυτή την έκταση αυτές οι χωρίκοι, οι σημαίες, οι τουρκές εντός του κέντρου του Ηρακλείου. Και αντιστρέφω λοιπόν και το ερώτημα και λέω, αν αυτό συνέβαινε στην Άγκυρα, θα έφευγαν από εκεί όλοι αυτοί αλόβητοι. Αυτό το ερώτημα ίσως πρέπει να μας το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι είχαν τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Για να δούμε εν τέλει αν η ελληνοτουρκική φιλία είναι στο ίδιο πλαίσιο ή αν το βλέπουμε εμείς μόνο διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο τρόπον την να κλείνει, αλλά δεν κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί εγώ δεν σας κρύβω ότι θα περίμενα δύο πράγματα από τη Δημοτική Αρχή. Ένα μέα κούλπα, λάθος, γιατί δικαίωμα στο λάθος έχουν όλοι, και αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι λάθη δεν κάνουν μόνο οι νεκροί, όσο είμαστε ζωντανοί κάνουμε λάθη και θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε λάθη. Αυτό δεν είναι κακό, να το πω έτσι πολύ απλά. Κακό είναι να κάνεις ένα λάθος, να στο επισημαίνουν όλοι και να μην έχεις το θάρρος και την ειλικρίνεια, την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια να το αναγνωρίζεις και να λες συγγνώμη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα.
1: Δυστυχώς ίσως αυτό τον άχαρο ρόλο τον ανέλαβε κάποιος εκτός Δημοτικής Αρχής, ο κ. Βλατάκης, ο οποίος προφανώς τώρα και έχει πάρει πάνω του το κόστος αυτό. Δικό του ζήτημα και του συγκεκριμένου, εγώ δεν θα το σχολιάσω αυτό.
0: Ακούστε, κύριε Δικτάκη, επειδή εγώ τα είπα και με τον κύριο Βλατάκη, θα τα πω και τώρα ξανά για μια ακόμα φορά. Ο κύριος Βλατάκης ενδεχομένως υπό την πίεση και κάποιων ανθρώπων μέσα από το γραφείο του Δημάρχου έτρεξε να σκουπίσει τα χάλια που έγιναν και ενδεχομένως για το σενάριο και το ενδεχόμενο που κάποιοι μπορεί να σκέφτηκαν για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να το πήρε πάνω του. Θέλω να πω όμως,
1: νομίζω και ο γιος κ. Βλατάκη ήταν υποψήφιος με τον κύριο Καλογερνό.
0: Θέλω να πω όμως ακριβώς, οπότε υπάρχει μια σκοτεινή σχέση και μια σκιά σε όλο αυτό, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι ο Δήμος δεν μπορεί να παίρνει μια λεκάνη και να την περιφέρει νύπτοντας τα χείρας και στη συνέχεια τα σκύβαλα της συγνώμης και της ανάληψης της ευθύνης ενός επιχειρηματία να ξεπλένουν ουσιαστικά τη Δημοτική Αρχή. Διότι και εσείς είστε επιχειρηματίας και εγώ αύριο μπορώ να έρθω να σας πω να κάνουμε κάτι που αφορά ή μπερδεύει το Δήμο. Ο Δήμος ήταν ενεργός μέσα σε αυτό. Θα θυμίσω ότι της παρέλασης επικεφαλής ήταν η αντιδήμαρχος του κυρίου Καλοκαιρινού. Δεν ήμουνα εγώ, ούτε εσείς, ούτε κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση. Ο Δήμος επίσης γνώριζε τι θα γίνει και είχε δώσει τις εμπλογίες του. Άρα δεν μπορεί να νύπτει τα σχήρας μια ζωή. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στο Ηράκλειο συνεχώς, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ότι για τα σκουπίδια φταίει ο εργολάβος. Για τα κακά χάλια των έργων υποδομής φταίει ο εργολάβος. Για το πρόβλημα στην καθημερινότητα φταίνε οι πολίτες. Για άλλα ζητήματα φταίει η κεντρική κυβέρνηση. Πού. Εντάξει. Και για τις γκάφες όπως αυτή με τις τουρκικές σημαίες φταίει ο Βλατάκης. Αυτό είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός και είναι τουλάχιστον, συγγνώμη που θα το πω, πολιτικά άνανδρο. Πολιτικά άνανδρο.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά που περιγράφεται οι δημότες του Ηρακλείου τα έχουν καταλάβει με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι στα 2,5 χρόνια της δημοτικής αρχής του κ. Καλοκαιρινού, νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Σίγουρα κρατάει τη σημαία της χειρότερης δημοτικής αρχής μέχρι σήμερα. Και εύχομαι, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι ότι με ικανοποιεί ως αντιπολίτευση αυτό. Εύχομαι τα επόμενα 2,5 χρόνια κάτι να αλλάξει, τουλάχιστον προς όφελος των δημοτών του Ηρακλείου. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κερδίσουμε πολιτικά, τίποτα. Σκοπός μας είναι με τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον αυτή την κατάσταση, διότι δυστυχώς οι δημότες υποφέρουν και διαμαρτύρονται καθημερινά. Βλέπετε, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία περιγράψατε, καθημερινά υπάρχει ενόχληση και σε εμάς ότι τίποτα πλέον δεν προχωράει στη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό το διάστημα της θητείας καλοκαιρινού. Είναι, νομίζω, κοινά πλέον αποδεκτό και να σας πω για κάτι, θεωρώ ότι ο κόσμος περιμένει να παρέλθει πλέον αυτό το διάστημα, να έρθουν οι εκλογές, δεν ξέρω ποιοι άλλοι συνδυασμοί σας συμμετέχουν, αλλά ο κ. Καραμαλάκης έχει δηλώσει ότι θα είναι παρόν σε αυτήν την επόμενη μέρα και ειλικρινά ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να δείξουμε κι εμείς ίσως στην επόμενη θητεία με το δικό μας έργο τη διαφορά που θα έχουμε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση αυτή. Πριν κλείσω όμως, θα μας πείτε τι ήταν στο νούμερο 2 του χθεσινού δημοτικού μενού.
1: Το νούμερο 2, δεν το θυμάμαι τώρα να σας πω, διότι ήταν πάρα πολλά τα εκτός ημερησίας θέματα και τα θέματα...
0: Συζητήσατε καθόλου για τη δομή. Συζητήσατε καθόλου για τη δομή.
1: Αλλάξαμε λίγο τη σειρά, γι' αυτό σας λέω το νούμερο.
0: Ωραία.
1: Τώρα με βρίσκετε...
0: Ωραία. Συζητήσατε λίγο για τη δομή. Ωραία. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε. Εγώ εκεί αποσκοπούσα να σας πω την αλήθεια.
1: Ωραία, ωραία. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα να σας πω και την τοποθέτηση του κ. Πλεύρη χθες σε ένα αθηναϊκό κανάλι. Νομίζω ότι η θέση της κυβερνήσεως είναι ξεκάθαρη. Ζητάει από τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό να υποδείξει κάποιον διαφορετικό χώρο εκτός των αθανάτων. Αυτό είναι το σημείο κλειδί της υποθέσεως. Νομίζω ότι δεν θα υποδειχθεί άλλος χώρος κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά το λάθος θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ξεκίνησε πάλι από τον κύριο Καλοκαιρινό. Διότι εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε δεχτεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η δομή πρέπει να γίνει εντός Ηρακλείου. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί η δομή πρέπει να δημιουργηθεί στο Ηράκλειο. Ειλικρινά σας λέω, δεν το κατάλαβα ποτέ. Άλλοι δήμοι δεν υπάρχουν στην Ανατολική Κρήτη. Γιατί πρέπει το Ηράκλειο να υποστεί αυτές τις συνέπειες μιας δομής. Οι οποίες βλέπετε ότι δυστυχώς και στην περιοχή του Αθανάτου τώρα είναι εντός αστικού ιστού. Είναι πάρα πολλά σπίτια γύρω, είναι βιομηχανίες. Δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο. Άλλοι χώροι δεν μπορούσαν να υποδειχθούν από άλλους δημάρχους. Γιατί έπρεπε να αναλάβει όλο αυτό το κόστος πάλι το Ηράκλειο. Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν κάποια στιγμή, διότι θεωρήσαμε κάποια στιγμή δεδομένο ότι η δομή θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό ποιος το επέτρεψε. Να υπάρχει ατζέντα μόνο για το Δήμο Ηρακλείου. Ειλικρινά σας λέω, ποιος το επέτρεψε αυτό. Δεν το επέτρεψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου.
0: Νομίζω με τις ευλογίες του κυρίου Καλοκαιρινού άνοιξε αυτή η συζήτηση.
1: Από πού προήλθε λοιπόν ότι η συζήτηση ότι πρέπει να είναι μέσα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό ακόμα. Και πρέπει να υποδείξουμε σημείο μέσα στο δικό μας Δήμο. Γιατί δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους έστω από την κυβέρνηση. Να αναλάβουν και οι υπόλοιποι δημάρχοι. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή στο Δήμο Χερσονήσου, παράδειγμα, τώρα δεν θέλω να αυτό. Ή στο Δήμο Μαλεβιζίου, ή στο Δήμο Φεστού. Γιατί δεν το έχω καταλάβει ότι πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο. Ή στο Δήμο Βιάνου. Γιατί πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο. Δυστυχώς ακόμα βλέπετε ότι και σε αυτό το ζήτημα η αστοχία είναι τεράστια. Και ήρθαμε σήμερα στο σημείο να λέμε αν θα γίνει στο Αθανάτους, αν θα γίνει στις Μαλάδες, αν θα γίνει πάλι μέσα στο Ηράκλειο. είναι μεγάλες οι ευθύνες, κύριε Σιγάρδο. Πρέπει να το καταλάβουν οι δημότες ότι οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής σε μια σειρά από ζητήματα είναι τεράστια. Και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικτάκη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Εσείς να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε και σήμερα εδώ. Μην ξεχνάτε ότι την Πηξίδα την ακούτε τρεις φορές μέσα στο 24ωρο, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Στο διπλά, τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα με διάφορους τρόπους επικοινώνησαν μαζί μας. Αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Ουχ, φτάσαμε!
0: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σοκ προκαλεί η υπόθεση νεογνού που εντοπίστηκε με βαριά τραύματα στα Χανιά, για τα οποία κατηγορείται η μητέρα του. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 18χρονη. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δρυμία επίθεση κατά των δύο γιατρών εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς τους απατεώνες. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος. Η δικηγόρος του, Βάσο Πανταζή, ισχυρίστηκε πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την κάθοδό του. Συνελήφθη 47χρονος στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του με γροθιές και χτυπήματα. Χειροπέδεσε 4 μαθήτριες και τους γονείς τους για επίθεση σε συμμαθήτρια στα Χανιά. Τρέχουν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες καταλαμβάνει η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας. Ο Ισπανός διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη κόντρα στην Χόφενχαϊμ την ερχόμενη Πέμπτη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες στη διάρκεια της ημέρας σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πιθανότητα βροχών και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Όλο και πιο κοντά μας έρχεται, όπως το βλέπετε, όπως το διαπιστώσατε σήμερα. Σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως από χθες. Πλησιάζει, το νιώθουμε, κάτι συμβαίνει. Και μένει να αποδειχτεί πόσο θα περάσει από πάνω μας ή θα βρεθεί νοτιότερα αυτό το κυκλονικό φαινόμενο. Το οποίο περιβάλλεται από ένα οργανωμένο και ιδιαίτερα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Αυτές τις ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη το φαινόμενο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σικελία, την Τινησία και τη Μάλτα. Και με τα ανανεωμένα προγνωστικά μοντέλα δείχνει να κινείται ανατολικά και λίγο βόρεια, άρα που σημαίνει ότι θα πιάσει Κρήτη, Πελοπόννησο και ένα μέρος και του Ιωνίου.

απόγευμα βράδυ θα αρχίσει να επηρεάζεται περισσότερο η Κρήτη. Είχαμε για ένα ψηλό βροχο τώρα πριν από λίγη ώρα. Όπου οι νεφώσεις θα πυκνώνουν τις επόμενες ώρες, θα εκδηλωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Η εικόνα αυτή θα περιγράφεται από απόψε το βράδυ πιο αργά έως σίγουρα και την Παρασκευή. Πάντα το σίγουρα δεν το λέμε εμείς, το λένε οι μετρολόγοι. Τα διευκρινίζουμε γιατί καλό να τα διευκρινίζουμε γιατί καταλαβαίνετε. Προσθέστε τώρα ότι τις επόμενες ώρες, Πέμπτη προς Παρασκευή, θα έχουμε, Τετάρτη Πέμπτη προς Παρασκευή, θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων. Και αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι ποια θα είναι η ακριβής ένταση του φαινομένου. Χθες λοιπόν, και ενώ σας περιγράφαμε έτσι τα βασικά στοιχεία που προέκυπταν από τα προγνωστικά μοντέλα, κάτι το οποίο βλέπαμε και εξακολουθούμε φυσικά να βλέπουμε να έρχεται, να πλησιάζει, επισημαίναμε ότι δεν βλέπουμε έτσι μια σχετική κινητικότητα σε επίπεδο προετοιμασίας από τους τοπικούς φορείς για πανενδεχόμενο. Αυτά τα λέγαμε χθες. Σήμερα το πρωί, τώρα είναι για να κλαις, να γελάς, ό,τι θέλετε βάλτε. Σήμερα το πρωί λοιπόν στις 8 και 10, διασχίζοντας την κεντρική λεωφόρο Ικάρου, στο ύψος της Νέας Αλικαρνασσού, στο τμήμα παρακαλώ που ασφαλτοστρώθηκε πριν από ένα μήνα περίπου, δηλαδή από τη συμβολή της Ικάρου με την Καζατζίδη, στο Κατσαμπά δηλαδή, έως και το κέντρο της Νέας Αλικαρνασσού, αυτό το τμήμα ασφαλτοστρώθηκε σχεδόν πριν από ένα μήνα. Αποκαταστάθηκε η γη μια μεγάλη έκταση καθίζηση σε πολλά σημεία του δρόμου, που δημιουργούσε συνεχή προβλήματα. Όλα καλά, αποκαταστάθηκε και πλέον ο δρόμος έχει παραδοθεί με πολύ καλύτερες συνθήκες στην κυκλοφορία. Όμως λέγαμε τότε ότι περάσανε από πάνω τον ασφαλτοτάπητα, και όπως έχει εξηγηθεί και από τον Δήμο πολλές φορές όπου γίνονται εργασίες οδοποιίας, διευκρινίζεται ότι γίνεται η στρώση με τον ασφαλτοτάπητα και μετά σε δεύτερο χρόνο έρχονται τα συνεργεία για να ουσιαστικά να επαναφέρουν στην επιφάνεια του οδοστρώματος τα φρεάτια, να ανασηκώσουν δηλαδή το φρεάτιο το οποίο ήδη έχει σκεπαστεί. Προσέξτε τώρα, στο σημείο το συγκεκριμένο, ακριβώς στη συμβολή Καζατζίδη και Ικάρου, είναι ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, από παλαιόθεν που λέμε, ναι, διότι εκεί λιμνιάζουν τα νερά, δημιουργούν έτσι μια τεράστια λίμνη, δημιουργούσαν μάλλον μια τεράστια λίμνη, δεν έχει βελτιωθεί στο 100%, αλλά σίγουρα έχει βελτιωθεί ως ένα βαθμό. Αυτό που συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργασίες διάνοιξης νέων φρεατίων, με αποτέλεσμα να γίνεται σε μεγαλύτερο με μεγαλύτερη ένταση η απορρόφηση των υδάτων. Και προσθέθηκαν δηλαδή σχάρες με φρεάτια στο επίμαχο σημείο, προκειμένου έτσι να απομειώνεται ο υδάτινος όγκος που συγκεντρώνεται σε αυτή την επιφάνεια, καθώς εκεί φαίνεται ότι δημιουργούνται συνθήκες λεκάνης. Η ασφαλτόστρωση όμως ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Εδώ και ένα μήνα, τα επίμαχα αυτά σημεία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου με τα φρεάτια είχαν καλυφθεί από τον ασφαλτοτάπητα. Κανείς δεν τα είχε επαναφέρει στην επιφάνεια. Σήμερα το πρωί λοιπόν με κομπρεσέρ, άρον-άρον, σπάγαν την άσφαλτο, ένα μήνα μετά την ασφαλτόστρωση, σπάγαν τον ασφαλτοτάπητα για να αποκαλυφθούν στα συγκεκριμένα σημεία. Πάλι καλά που θυμούνται που είναι. Ναι, γιατί θα μπορούσαν να μην θυμούνται, για να σπάσουν σε διάφορα σημεία την άσφαλτο για να την ανακαλύψουν. Μένουμε στο θετικό της υπόθεσης. Εντόπισαν ακριβώς ποιο ήταν το σημείο με το φρεάτιο και είδαμε τα συνεργεία εκεί 8 και κάτι το πρωί να σπάνε με κομπρεσέρ τον ασφαλτοτάπητα για να επαναφέρουν στην επιφάνεια το φρεάτιο. Γιατί ξέρουν τι περιμένουν ή βλέπουν τι μπορεί να περιμένουν τις επόμενες 48-72 ώρες. Δηλαδή, αν είχε πιάσει καμιά μπόρα
τις προηγούμενες ημέρες απρόβλεπτη. Δεν θα είναι και η πρώτη φορά άλλωστε να πέσουν έξω τα καιρικά αμοντέλα και οι προγνώσεις των μετεωρολόγων. Το αποτέλεσμα, λίγο ως πολύ, μπορείτε να το φανταστείτε. Εμείς, παραλαμβάνουν, την κινητικότητα δεν τη βλέπουμε. Ας ελπίσουμε να υπάρχει κινητικότητα και ας μην τη βλέπουμε εμείς ποτέ μας. Δηλαδή, να αποδεχτεί το αποτελέσματος ότι η πόλη ήταν έτοιμη να διαχειριστεί ένα έντονο, θα πω ακραίο, με να αποτυπωθεί τις επόμενες ώρες, ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, το πρώτο για αυτό το φθινόπωρο. Αλλάζουμε κατηγορία τυφώνα.

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Τσιλιώτη, μας διευκρίνιζε ότι σύμφωνα με τον νόμο όπως άλλαξε και τροποποιήθηκε το 2023, ούτε υποψήφιος βουλευτής μπορεί να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ούτε στέλεχος κόμματος, παραλαμβάνω βάση του εκλογικού νόμου. Και μένει να αποδειχθεί πού στέκονται νομικά οι εξαγγελίες του Ηλία Κασιδιάρη ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, καθώς σχεδόν το σύνολο του νομικού και συνταγματικού κόσμου θεωρεί ότι αυτές οι εξαγγελίες στερούνται νομικής βάσης. Γι' αυτό και ο Ηλίας Κασιδιάρης σήμερα εξερχόμενος των φυλακών δεν μίλησε ούτε για νόμους, ούτε για δικαστήρια, ούτε για σύνταγμα. Είπε ότι ο μοναδικός κριτής, το γνωστό που λένε, είναι ο λαός. Αφήστε με να εκτεθώ στο λαό και εκείνος να κρίνει. Ο σκεπτόμενος, σύμφωνα με τη δική του σκέψη, λαός. Ο σκεπτόμενος λαός. Ο σκεπτόμενος βάσει της ιδεολογίας που εκφράζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό εννοεί ο Κασιδιάρης και αυτό απαιτεί άλλωστε. Θολή η κατάσταση για το πολιτικό μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη, νομικά και όχι μόνο. Εξίσου θολή και η κατάσταση με το επίδομα ανεργίας στη χώρα. Η δήλωση του λαγού, με συγχωρείτε, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που λειτουργήσε ως λαγός, νομίζω ότι ήταν αρκούντος ενδεικτική το τι επιδιώκει η κυβέρνηση σε δεύτερο τρίτο χρόνο.

0: Προφανώς και η πρόταση για μείωση του χρόνου απονομής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, όπως σκέφτηκε ως προσωπική άποψη πάντα ο κύριος Μαρινάκης να μας πει πριν από λίγες ημέρες, βρίσκει απέναντι συνδικάτα και την αντιπολίτευση φυσικά, καθώς ΓΕΣΕ και ΑΔΔ απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ενέργων, τονίζοντας πως ήδη μόλις 1 στους 6 επιδοτείται. Έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον. Τι είπε χθες στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι υποστήριξε η Υπουργός Εργασίας και στη συνέχεια θα ακούσουμε τι υποστήριζουν άλλοι λαγοί, άλλα κυβερνητικά στελέχη για το ίδιο θέμα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σας απάντησε αμέσως και η αρμόδια υπουργός.
2: Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς.
1: Η κεραμαίος αδειάζει Μαρινάκη, ήταν ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Μετά από αυτή τη διευκρίνηση για το από πού προέρχονται τα λεφτά, εξακολουθείτε να θεωρείτε σωστή θέση ότι πρέπει να κόβετε το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες.
3: Διαβάστε την απάντηση που έδωσα στον συναδελφό σας, γιατί προφανώς εσείς έρχεστε εδώ για να κάνετε την ερώτηση που θέλετε, ασχέτως αν έχει απαντηθεί η ερώτηση αυτή. Μπας και κάνετε κανένα βιντεάκι και θα δείτε ότι σας έχω απαντήσει. Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Άρα εξακολουθείτε.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Να κόβετε στους 2 μήνες.
3: Διαβάστε την απάντηση που έδωσε ο συνάδελφός σας και δείτε τι ακριβώς είπα και τι παρουσιάστηκε και θα καταλάβετε ότι σας έχω ήδη απαντήσει. Άλλο λέτε ότι είπα.
4: Θεωρώ ότι ήταν μια άστοχη δήλωση του φίλου Παύλου.
3: Άλλο είπα. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
4: 2 μήνες μόνο.
3: Ναι. Δεν θα επανέλθω καθόλου για αυτό το θέμα.
1: Είπατε ότι είναι μια θέση που θα διεκδικήσετε να εφαρμοστεί μετά τις εκλογές. Το ζήτημα έγινε κεντρικό πολιτικό θέμα. Προφανώς μετά από όλο αυτό, ένας πρωθυπουργός συζητάει το θέμα και διαμορφώνει θέση. Το έχετε συζητήσει, σας έχει πει ότι διαφωνεί, το απέκλεισε με σαφήνεια ή παραμένει μια πρόταση που ανάλογα με τα εκλογικά αποτελέσματα μπορεί να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές?
3: Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν ακούγα την απάντηση που έδωσα, θα καταλαβαίνω ότι έχω δώσει την απάντηση και στο δικό μου.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση των όσων υποστήριξε χθες και έχει υποστήριξει στην αρχική συνέντευξη ο κύριος Μαρινάκης, για να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά επειδή μιλάμε για λαγούς και αν υπάρχουν λαγοί, δεν το λέμε εμείς. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός, ο κύριος Βορύδης, ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο κύριος Μαρινάκης λειτουργήσε ως λαγός με τη δήλωσή του για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Προσέξτε, ο πρώην

0: υπουργός της κυβέρνησης και βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης, ο κύριος Βορύδης, επιβεβαιώνει ότι ο κύριος Μαρινάκης λίγο ως πολύ λειτουργήσε ως μαγός. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Από λίγο τι λέω. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι το οποίο θα πω, που το συναντάμε λίγο στην αγορά, που είναι λίγο η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα άτομα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το εξής. Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε.
1: Μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα.
2: Ωραία.
1: Σας λένε όλοι, δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Σας το λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα? Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης
3: 7%. Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για το λαγό του λαγού. Το αντιλαμβάνεστε. Κόψτε όλα τα επιδόματα. Μη στηρίζετε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Η οικονομία πάει καλά. Όλοι οι υπόλοιποι που κάθονται γιατί τα τρώνε έτοιμα από την κυβέρνηση. Δεν ξέραμε ότι έχουμε γίνει Σουηδία. Εντάξει, αυτή η συζήτηση γίνεται σε κάτι κράτη της Βορείου Ευρώπης, όπου έχουν ένα ανταποδοτικό σύστημα το οποίο θα το ζήλευαν όλες οι χώρες του κόσμου. Λοιπόν, ξαφνικά γίναμε κάπου μεταξύ Σουηδίας, ξέρω εγώ, Νορβηγίας, Δανίας, τέλος πάντων, εκεί που η κοινωνική πολιτική πραγματικά στηρίζει εκείνους που έχουν ανάγκη. Και όταν λέμε εκείνους που έχουν ανάγκη, γιατί έχουν μπερδέψει λίγο τα πράγματα, στη χώρα στηρίζονται αυτοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν μείνουν εκτός σπιτιού, εκτός, να χάσουν τη στέγη τους. Σε αυτές τις χώρες δεν συζητάμε για αυτούς. Το θεωρούν αυτονόητο. Στηρίζονται ακόμη και τα μεσαία στρώματα, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Εδώ τώρα πάμε να κόψουμε από εκείνους που επιζητούν μια στήριξη λίγο πριν χάσουν το σπίτι τους, για παράδειγμα. Λίγο πριν μείνουν χωρίς φαγητό. Να τα κόψουμε και για αυτούς. Όπως ακούσατε, το ένα φέρνει το άλλο. Συζητάμε για το επίδομα ανεργίας, που εδώ έχουν κάρτες μεταφοράς δωρεάν, μετακινήσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που έχουν εξασφαλίσει και άλλου είδους επιδόματα, που το ένα φέρνει το άλλο. Άρα να τα κόψουμε όλα και έτσι να λυθεί το πρόβλημα. Μάχη για το ποιος θα είναι ο καλύτερος, ο γρηγορότερος και ο μεγαλύτερος λαγός. Αλλάζουμε θέμα κλιμά. Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά μπαίνει το πρώτο νερό στο αυλάκι και δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη μιας νέας αθλητικής εγκατάστασης σε μια περιοχή η οποία δεν έχει χαρακτηριστικά ανάπτυξης σήμερα που μιλάμε, στην περιοχή Κορώνη Μαγάρα, και την άλλη βέβαια από το γήπεδο του Όφη. Καθώς και χθες, μετά το κυριακάτικο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στα όσα έχουν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα και στα όσα έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπε ότι όλοι συμφωνούν πλέον με τη χωροθέτηση που έχει προταθεί στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά και είναι πρόθυμος ο Δήμος να ενώσει δυνάμεις, να διεκδικήσει την πολιτεία αυτό που δικαιούται ο Όφη, το Ηράκλειο και η Κρήτη. Διευκρίνησε ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτό απαιτείται σωστός σχεδιασμός, μεθοδικότητα και επιμονή. Σήμερα λοιπόν στο politica.gr δημοσιεύθηκε ένα άρθρο που έχει όλες τις λεπτομέρειες με νούμερα, με στοιχεία των δύο βασικών μοντέλων υλοποίησης αντίστοιχων έργων για ΠΑΕ της χώρας. Ποια είναι τα δύο μοντέλα τα πιο γνωστά και πιο πρόσφατα? Είναι το μοντέλο του Βοτανικού για τον Παναθηναϊκό και το μοντέλο της Νέας Φιλαδέλφειας για την ΑΕΚ. Και σε αυτό το άρθρο αποτυπώνεται εν τέλει, για να ξεκαθαρίσω λίγο για τα πράγματα, ποιος πρέπει να έχει τη γη, ποιος το γήπεδο, ποιος μπορεί να βάλει τα λεφτά, αλλά και πώς όλα αυτά επηρεάζονται από μια πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, του κύριου Βρούτση. Τη δήλωση την έκανε την Παρασκευή στις Σέρες για τον Πανσεραϊκό, αλλά η δήλωση αυτή ακούστηκε μέχρι του Κορώνη Μαγαρά. Έτσι λοιπόν, για να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα για τη γη, για το γήπεδο, για το ποιος πληρώνει, σε ποιον θα ανήκει, τι θα γίνει με τον Θεόδωρο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιάννη Κουλέ δηλαδή, έχει μεγάλη αξία να δούμε όχι ένα, αλλά δύο διαφορετικά ελληνικά μοντέλα, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Και τα δύο διαθέτουν δημόσια συμμετοχή, όμως είναι δομημένα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, και κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δύο μοντέλα πιθανότητα βρίσκεται και η μεγάλη επιλογή που θα κληθούν να κάνουν όλοι όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με το θέμα για το γήπεδο του Όφη. Η περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για τον Όφη, επειδή ένταστε επίσης σε μια διπλή ανάπλαση. Στο Βοτανικό όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτι από την αρχή. Το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν ανήκει, δεν θα ανήκει ούτε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ούτε στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ιδιοκτήτης του, και αυτό έχει συμφωνηθεί, θα είναι ο Δήμος Αθηναίων. Οι συμβάσεις της διπλής ανάπλασης χαρακτηρίζουν ρητά τον Δήμο ως ιδιοκτήτη του γηπέδου. Αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχει στηθεί ολόκληρο το μοντέλο. Δημοτική γη, δημοτικό γήπεδο, δημόσια χρηματοδότηση. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει κυριότητα, παίρνει όμως πολύ ισχυρά και μακροχρόνια δικαιώματα. Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό τη χρήση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για 99 χρόνια. Και ο Ερασιτέχνης αποκτά ουσιαστικά ένα σπίτι σχεδόν ενός αιώνα. Όχι όμως την κυριότητα της περιουσίας, και αυτή η διάκριση έχει τεράστια σημασία για το δημόσιο χρηματοδότη, μια υποδομή η οποία παραμένει δημόσια παύλα δημοτική περιουσία, ενώ ο Σύλλογος κατοχυρώνεται με ένα εξαιρετικά μακροχρόνιο δικαίωμα χρήσης. Η ΠΑΕ τώρα, ο Ερασιτέχνης, παίρνει τη χρήση και την εμπορική εκμετάλλευση. Αλλά δεν την παίρνει έτσι απλά, πληρώνει για αυτήν. Εδώ βρίσκεται μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια του μοντέλου. Η ΠΑΕ δεν αποκτά δωρεάν ένα δημόσιο γήπεδο για να το εκμεταλλεύεται. Η συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτέχνη προβλέπει ότι για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης από τον Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του γηπέδου, η ΠΑΕ θα καταβάλει στον Ερασιτέχνη 500.000 ευρώ ετησίως. Και το ποσό θα παραμένει σταθερό τα πρώτα 5 χρόνια και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 5% ανά πενταετία. Επίσης προβλέπονται και επιπλέον οικονομικά δικαιώματα για τον Ερασιτέχνη, μεταξύ των οποίων ποσοστό επί των εισιτηρίων, διαφημιστικών εσόδων, καθώς και ειδικές προβλέψεις που συνδέονται με κάρτες μέλους και φιλάθλου. Όλα αυτά άλλωστε που είναι και υποχρέωση σήμερα για όλες τις ομάδες έναντι των αντίστοιχων ερασιτεχνικών ομάδων. Άρα ο Ερασιτέχνης δεν αποκτά την κυριότητα του γηπέδου, αποκτά όμως κάτι οικονομικά εξαιρετικά σημαντικό. 99 χρόνια κατοχυρωμένης χρήσης και μία μόνιμη πηγή εσόδων από την ποδοσφαιρική λειτουργία του. Αλλά δεν κερδίζει μόνο ο Ερασιτέχνης, κερδίζει και ο Δήμος από την ΠΑΕ. Ο Δήμος Αθηναίων τώρα, ως ιδιοκτήτης του γηπέδου, παραχωρεί στην ΠΑΕ τις εμπορικές χρήσεις, σουίτες, καντίνες, μπουτίκ και άλλους χώρους, καθώς και το δικαίωμα της ονοματοδοσίας. Και η ΠΑΕ πληρώνει ξεχωριστό οικονομικό αντάλλαγμα γι' αυτό. Ποιο είναι? Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. Το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο του Δήμου Αθηναίων από τις εμπορικές χρήσεις της ΠΑΕ έχει συμφωνηθεί να είναι 270.000 ευρώ και με ετήσια αναπροσαρμογή. Ποιος πληρώνει όμως το γήπεδο για να κατασκευαστεί? Το ίδιο το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Βοτανικό έχει δημοπρατηθεί ούτε από την ΠΑΕ, ούτε από ένα ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα, ούτε από τον Ερασιτέχνη. Έχει δημοπρατηθεί από το Δήμο Αθηναίων. με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδοτική δομή του έργου στηρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δημόσιους πόρους. Άρα εδώ έχουμε μια περίπτωση κατά την οποία το βασικό ποδοσφαιρικό γήπεδο χρηματοδοτείται ουσιαστικά από το δημόσιο και η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι το δημόσιο χρήμα δημιουργεί δημόσια περιουσία. Δεν κατασκευάζεται δηλαδή με δεκάδες εκατομμύρια δημόσιου χρήματος ένα γήπεδο στο οποίο, το οποίο στη συνέχεια περνά κατά κυριότητα σε μια ανώνυμη εταιρεία όπως είναι η ΠΑΕ. Τι δίνει ο Παναθηναϊκός τώρα για όλα αυτά? Ο Παναθηναϊκός δεν αποκτά όλα τα παραπάνω χωρίς αντάλλαγμα. Μόνο αφού ολοκληρωθούν και αδειοδοτηθούν το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο και η εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, παραδίδεται η σημερινή έδρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπου εκεί έχει συμφωνηθεί ότι οι παλιές αντικές εγκαταστάσεις απομακρύνονται και η περιοχή μετατρέπεται κυρίως σε μεγάλο χώρο πρασίνου και αναψυχής, ενώ παραμένει συγκεκριμένο ιστορικό αποτύπωμα του Παναθηναϊκού με τη δημιουργία ενός μουσείου. Τι είπε ο κύριος Βρούτσης από τις ΣΕΡΕΣ την Παρασκευή όταν ρωτήθηκε για το γηπεδικό του Πανσεραϊκού? Ότι αν είναι ιδιωτικό, πουθενά στην Ελλάδα δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το κράτος ιδιωτικό γήπεδο. Δεν μπορεί το κράτος να χρηματοδοτεί πουθενά ιδιωτική έκταση. Τελεία, άντε να το πω. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του κυρίου Βρούτση. Θα βάλουμε άνω τελεία. Θα πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα. Με έναν από τους ανθρώπους που διαχειρίστηκε το project του Βοτανικού. Μείνετε μαζί μας για να πάρουμε όλες τις απαντήσεις για το τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του γηπέδου, του νέου γηπέδου του Όφη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και θα συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε στην εισαγωγή της εκπομπής το ζήτημα που αφορά το νέο μεγάλο αυτό project. Το οποίο πλέον υπερβαίνει τα στενά όρια μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αφορά ολόκληρη την πόλη, μιας και στάμε για μια εντελώς νέα περιοχή, η οποία μάλιστα δεν έχει σήμερα που μιλάμε χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Άρα είναι ενδεχομένως μια ευκαιρία και για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και για τη βελτίωση της σημερινής περιοχής, των Καμινίων δηλαδή, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του Θεόδωρου Βαρδινογιάννης, του Γιατί Κουλέ, στα πλαίσια βέβαια της διπλής ανάπλασης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, ένα από τα μοντέλα που ήδη έχουν εφαρμοστεί και υλοποιείται το νέο γήπεδο ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης δεν είναι άλλο από την περίπτωση του Βοτανικού, και γι' αυτό νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε βασικές πτυχές αυτού του project, πώς υλοποιήθηκε. Ένα project που προφανώς δεν εξελίχθηκε μέσα σε λίγους μήνες ή έστω λίγα χρόνια. Είναι ένα project που βρίσκεται σε συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 15-20 χρόνια. Και ο Βοτανικός λοιπόν σήμερα μπορεί να μοιάζει με ένα έργο που έχει μπει στις ράγες, όμως για να φτάσει μέχρι το εργοτάξιο χρειάστηκαν χρόνια διαπραγματεύσεων, νομικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, συμβάσεων και δύσκολων συμφωνιών ανάμεσα στο Δήμο Αθηναίων, τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ, τις τράπεζες, την πολιτεία γενικότερα. Και μεγάλο μέρος της τελικής αυτής διαδρομής το διαχειρίστηκε από τη θέση του Προέδρου του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κ. Στάκης Μαλακατές. Γι' αυτό και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του, γιατί η εμπειρία του νομίζω μπορεί να φωτίσει κάποιες από τις πτυχές της συζήτησης που έχει ανοίξει στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί πίσω από τη συζήτηση για το νέο γήπεδο του Όφη στο Κορώνη Μαγαρά υπάρχουν πολλά ερωτήματα που ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να απαντήσει πριν από μερικά χρόνια. Όπως ποιος έχει τη γη, ποιος πληρώνει τις απαλωτριώσεις, σε ποιον ανήκει το νέο γήπεδο, πώς προστατεύεται ο ερασιτέχνης, τι δικαιώματα μπορεί να αποκτήσει η ΠΑΕ και τι παραδίδεται από την παλιά έδρα. Πάμε να καλησπέρισουμε ευθύς αμέσως τον πρώην πρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, τον κύριο Τάκη Μαλακατέ. Καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Και εύχομαι και αυτό το έργο να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί, γιατί είναι χρήσιμο όλες οι ομάδες να αποκτούν σύγχρονες και καινούργιες εγκαταστάσεις.
0: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω εξ αρχής για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, γιατί είστε ένα από τα πρόσωπα, θα τολμήσω να πω κλειδιά, ή εκπροσωπείτε ένα project κλειδί για το μέλλον του γηπεδικού του ΟΦΗ, διότι έχει πάρα πολλά κοινά σημεία. Έτσι όπως τουλάχιστον ο Δήμος Ηρακλείου με την περιφέρεια Κρήτης, την ΠΑΕ ΟΦΗ, τον Εραστέχνη ΟΦΗ έχουν ξεκινήσει τη συζήτηση, διαπιστώμαι ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία του μοντέλου που ακολουθήθηκε για την περίπτωση του Βοτανικού. Και το βασικότερο κοινό σημείο προφανώς είναι το μοντέλο της διπλής ανάπλασης. Αλλά θέλω να ξεκινήσω, κύριε Μαλακάτη, από κάτι διαφορετικό ή μάλλον ανάποδα, ίσως και ανορθόδοξα. Αν γυρίζατε, και νομίζω θα καταλάβετε γιατί το ρωτάω και ξεκινάω από αυτό, αν γυρίζατε στην αρχή αυτής της διαδρομής, ποιο θα λέγατε ότι είναι το λάθος που πρέπει να αποφύγει, για παράδειγμα, η ομάδα που θα αναλάβει ένα project αντίστοιχο σε επίπεδο Ηρακλείου? Υπάρχει κάτι το οποίο λέτε ότι αυτό πριν από 10 χρόνια που αποφασίστηκε ήταν τελικά λάθος και νομίζω για το επόμενο project, όπως για παράδειγμα του ΟΦΗ, θα πρέπει από τώρα να αποσαφινιστεί και να αποφευχθεί αυτό το λάθος?
1: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Mm-hmm. Εμείς βέβαια, όταν ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευση κατά κάποιο τρόπο το 2020, προϋπήρχε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ουσιαστικά οφείλαμε και έπρεπε να ακολουθήσουμε. Το να πάμε πιο πίσω αν υπήρχε κάποιο λάθος δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι στην πορεία όλη των διαπραγματεύσεων όλες οι πλευρές με κοινό αίσθημα ευθύνης ότι είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, νομίζω προχωρήσαμε και καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, που είναι για το συμφέρον όλων, πιστεύω.
0: Και πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα προς ένα. Ο Όφης σήμερα έχει επιλέξει, έχει καταλήξει σε μια καταρχήν συνεννόηση με τον Δήμο Ηρακλείου, σε μια περιοχή που λέγεται Κορώνη Μαγαρά. Αλλά σε αυτή την περιοχή, από τα περίπου 35 στρέμματα που αρχικώς έχει εκτιμηθεί ότι απαιτούνται για τον βασικό πυρήνα του γηπέδου, ο Δήμος σήμερα, ο Δήμος Ηρακλείου, διαθέτει περίπου 12 με 15 στρέμματα. Και θέλω να ρωτήσω, στο Βοτανικό, πόσο κρίσιμο ήταν να ξεκαθαρίσει πρώτα το ιδιοκτησιακό της γης πριν προχωρήσει οτιδήποτε άλλο.
1: Καταρχάς, στο Βοτανικό όταν επιλέχθηκε υπήρχε γη η οποία ανήκε στο Δήμο και υπήρχαν και οικόπεδα τα οποία μάλλον δεν ήταν ιδιοκτησία του Δήμου αλλά ήταν κυρίως για το κομμάτι της ανάπλαστης περιοχής και λιγότερο για το γήπεδο, για τα δύο γήπεδα, γενικά για τις εγκαταστάσεις αεραστέχνη και ΠΑΕ, τα οποία όμως στην πορεία και με την υποχρεωτική, όσα δεν καταφέρανε να τα απαλωτριώσουν με συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες, προσφύγανε σε υποχρεωτικές βάσεις νομοθεσίας απαλωτριώσεις. Αλλά το περισσότερο αφορούσε το χώρο πέριξ των εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού.
0: Άλλο ένα σημείο που βλέπω εγώ, χωρίς εσείς ενδεχομένως να το γνωρίζετε, κοινό παρονομαστή με το Βοτανικό, είναι ότι και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει ένα μέρος της έκτασης ήδη ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά εκκρεμούν ακόμη να γίνουν απαλωτριώσεις για μεγάλες εκτάσεις, δηλαδή υπολείπονται ακόμη 20-25 στρέμματα. Και ήθελα να ρωτήσω. Αυτό
1: είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά σε σχέση γιατί από ό,τι μου λέτε αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει.
0: Αυτή τη στιγμή έχει 12. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει 12 με 15 και για το βασικό πυρήνα του γηπέδου, το κατασκευαστικό εννοώ, χρειάζονται σίγουρα άλλα 20 στρέμματα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν στην περίπτωση του Βοτανικού οι απαλωτριώσεις πόσα χρόνια κράτησε όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία.
1: Πάρα πολλά και ακόμα υπάρχουν οικόπεδα τα οποία θα απαλωτριωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμα και μετά από πόσο χρόνο έχουν γίνει και έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, παραμένουν σε κατάσταση υπό απαλωτρίωση.
0: Άρα πρέπει πρώτα να αποκτηθεί.
1: Γιατί είναι και σε εσάς δεν ξέρω το οικονομικό καθεστώς τι γίνεται.
0: Θα έρθω αυτό.
1: Και όλα αυτά απαιτούν και οι απαλωτριώσεις και οι κατασκευές. Σημαντικά οικονομικά κονδύλια.
0: Προφανώς έχει εκτιμηθεί βάσει τη τιμή μονάδος στη συγκεκριμένη περιοχή ότι μόνο για τα υπόλοιπα 20 στρέμματα που απαιτούνται χρειάζονται περίπου 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρέπει πρώτα να αποκτηθεί και να καθαρίσει διοικητικά ολόκληρη η απαιτούμενη έκταση και μετά να σχεδιαστεί το γήπεδο, ή μπορούν αυτά τα δύο να προχωρούν παράλληλα?
1: Όχι, μπορούν να προχωρούν και παράλληλα. Εμείς όταν. Καταρχάς το γήπεδο του Παναθηναϊκού προϋπήρχε μελέτη από το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα στο μεγαλύτερο σημείο του και σαφώς γίνανε και βελτιώσεις. Για τον Εραστέχνη ξεκινήσαμε από το 20 το σχεδιασμό και ήδη υπήρχαν χώροι οι οποίοι ήταν που πρόκειτο να απαλωτριωθούν. Άρα νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν να συμβαδίσουν παράλληλα ώστε να κερδιθεί χρόνος.
0: Στο Βοτανικό τώρα ο ιδιοκτήτης του
1: νέου. Το θέμα για να πρέπει να έχουν απαλωτριωθεί αυτά τα οικόπεδα που θα χρειαστούν είναι όταν θα βγει η οικονομική άδεια. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρχει καθαρά.
0: Πρέπει να υπάρχει καθαρό ιδιοκτησιακό, μάλιστα. Στο Βοτανικό ο ιδιοκτήτης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου είναι ο Δήμος Αθηναίων και ο ερασιτέχνης έχει εξασφαλίσει χρήση για 99 χρόνια. Γιατί επιλέχθηκε τελικά αυτό το μοντέλο?
1: Γιατί επιλέγεται αυτό το
0: πώς καταλήξατε
1: μοντέλο,
0: δηλαδή.
1: Ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το γήπεδο. Ουσιαστικά όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Ο μόνος τρόπος. Συγγνώμη, θα μου το πείτε αυτό. Αλλά ο μόνος τρόπος για τη χρηματοδότηση.
1: Για να μπορέσει να προχωρήσει το όλο project. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός όμως ουσιαστικά είναι ιδιοκτήτης. Διότι το έχει για 99 χρόνια, χωρίς να του έχουν παραχωρηθεί όλα όπως πρέπει να του παραχωρηθούν, έχει την αποκλειστική και αυτόνομη χρήση, έχει εμπορικές χρήσεις, από εκεί και πέρα είναι σαν να ουσιαστικά του ανήκει και θα του ανήκει και μετά τα 99 χρόνια.
0: Αυτό πώς διασφαλίζεται το μετά τα 99 χρόνια? Υπάρχει κάποια διασφάλιση, κάποια ασφαλιστική δικλίδα ενώ στη συμφωνία με το Δήμο?
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι και το είχε πει κάποτε και ο κ. Μπακογιάννης, 99 ίσον για πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ανεξάρτητα από αυτό νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε.
0: Ο ερασιτέχνης Όφη λοιπόν έχει εκφράσει την επιθυμία το νέο γήπεδο να ανήκει στον ίδιο απευθείας. Με την εμπειρία που έχετε πλέον, είναι σημαντικότερο για έναν ερασιτέχνη να κατέχει τον τίτλο ιδιοκτησίας ή να έχει μια απολύτως θωρακισμένη χρήση 99 ετών, όπως στην περίπτωση του Βοτανικού?
1: Όποια αυτή τη στιγμή το κεντρικό λοιπόν έχει.
0: Στον ερασιτέχνη.
1: Οφείλει να ανήκει και στον ερασιτέχνη και το νέο γήπεδο. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να απολέσει την ιδιοκτησία ο Όφη, δεδομένου...
0: Ο Εραστέχνης,
1: ναι. δεδομένου ότι μέσα από την ιδιοκτησία προκύπτουν και επιπλέον έσοδα. Mm-hmm. Και αυτό που έχουμε πετύχει εμείς στο Βοτανικό είναι ότι το μεταβιβάζουμε στην ΠΑΕ και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε βάσει της νομοθεσίας, όπως έχουμε και στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι το να απεμπολίσει ένα δικαίωμα ο ερασιτέχνης δεν είναι σωστό από τη στιγμή που αυτό που έχει του ανήκει, πρέπει να το ανήκει το επόμενο.
0: Πάμε τώρα σε ένα...
1: Άποψή μου.
0: Ναι, βεβαίως, την άποψή σας ζήτησα, βεβαίως. Αλλά έχει σημασία η άποψή σας, γιατί έχετε διαχειριστεί αντίστοιχο ακριβώς project. Πώς θωρακίζει κανείς... Ναι, παρακαλώ.
1: Και ουσιαστικά ο ερασιτέχνης έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη χρημάτων για να ζήσει όλα τα πείματα τα οποία έχει και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και της πόλης και γενικά της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Πώς θωρακίζεται λοιπόν πραγματικά αυτό που λέμε 99 χρόνια, τι θέλω να πω, ποιες ρήτρες πρέπει να υπάρχουν ώστε καμία μελλοντική δημοτική αρχή, καμία μελλοντική κυβέρνηση ή αλλαγή σχετισμών να μην μπορεί να αφήσει το σύλλογο, το ερασιτέχνηνο εκτεθειμένο?
1: Με υπογραφή συμβάσεων. Όλα αυτά προϋποθέτουν να υπογραφούν οι συμβάσεις. Όταν υπογραφούν οι συμβάσεις, ό,τι έχει υπογραφεί δεσμεύει τα μέρη.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει επαναχώρηση από εκεί και πέρα.
0: Εδώ τώρα θα
1: υπάρχει,
0: θέλω...
1: υπάρχει σύμφωνη γνώμη αποτυπωμένη σε μια σύμβαση παραχώρησης διπλής ανάπλασης, όπως θέλετε πέστε το.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα λεπτό ζήτημα. Στην περίπτωση του ερασιτέχνη Όφη, είπαμε, έχει το γεντικουλέ στην κυριότητά του και ζητά να συνεχίσει να έχει την κυριότητά του και το νέο γήπεδο. Στην περίπτωση του Βοτανικού, η κυριότητα του γήπεδου ήταν στον ερασιτέχνη, παρά τη δικαστική διαμάχη που είχατε με το Δημό Αθηνέων, σωστό?
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αλλά στο Βοτανικό όμως επιλέχθηκε, ναι μεν το 99 χρόνια που λέτε που είναι ίσον για πάντα, αλλά τουλάχιστον τυπικά η κυριότητα μένει στο Δήμο Αθηναίων. Αυτό έγινε για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί ευκολότερα.
1: Έχουμε βάλει όμως ένα όρο μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στη σύμβαση, mm-hmm, που λέει ότι διατηρούμε τα ίδια δικαιώματα που είχαμε και στη Λεωφόρο.
0: Τα οποία ήταν?
1: Τα οποιαδήποτε. Είτε είναι ιδιοκτησιακά, είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Α, μάλιστα. Άρα η επιλογή να ανήκει στο Δήμο Αθηναίων, έστω και τύπης, είχε να κάνει με τη χρηματοδότηση του έργου, να μπορεί δηλαδή ο Δήμος να δημοπρατήσει το έργο?
1: Είναι σύνθετο αυτό για να σας το απαντήσω. Είναι πολλά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και τον κόσμο του Ηρακλείου και του Όφη το τι ακριβώς.
0: Το ρώτησα αυτό γιατί ενδεχομένως να αποδειχθεί κρίσιμο για το από πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτηθεί το έργο και να σχετίζεται αυτή η κρισιμότητα από το ιδιοκτησιακό μοντέλο. Αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το ρώτησα?
1: Όχι, κοιτάξτε, στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια διαμάχη.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ισχυρίζεται ότι το γήπεδο του ανήκει. Mm-hmm. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι το γήπεδο ανήκει σε αυτόν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τα πράγματα δεν έχουν πάει σε ένα δικαστήριο να αποφασίσει το που ανήκει τι.
0: Έγινε εξοδοτικό.
1: Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Mm-hmm. Είναι μια διαφορετική, διότι εδώ σε εσάς είναι ξεκάθαρο νομίζω, mm-hmm, που ανήκει.
0: Ναι, ναι.
1: Σε εμάς εμείς ισχυριζόμαστε κάποιο πράγμα και έχουμε τα δεδομένα να πιστεύουμε ότι έτσι είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Ο Δήμος λέει τα δικά του, από εκεί και πέρα έπρεπε να βρεθεί η λύση και ο Παναθηναϊκός να διατηρήσει τα δικαιώματα τα οποία έχει στη Λεωφόρο σήμερα, όποια είναι αυτά, mm-hmm, και αν αύριο μια άλλη διοίκηση θελήσει να το πάει δικαστικά, μπορεί να το κερδίσει.
0: Σωστά.
1: Και άρα να μεταφέρει και το διοικησιακό στο Βοτανικό.
0: Ναι.
1: Αλλά εσείς έχετε ένα ξεκάθαρο
0: ιδιοκτησιακό. Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμιά.
0: Εγώ το ιδιοκτησιακό το ρώτησα.
1: Το τι θα γίνει σε σχέση με τα χρήματα και ποιος θα αναλάβει τα χρήματα είναι άλλη κουβέντα και δεν έχει να κάνει κατ' εμέ με το που πρέπει να ανήκει το γήπεδο. Τώρα αν ο ερασιτέχνης αποφασίσει ότι προκειμένου να γίνει το γήπεδο πρέπει να απεμπολίσει κάποια από τα δικαιώματα, αυτό είναι αποφάσεις
0: που θα γίνουν μέσα. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά και ενδεχομένως εκεί να το διευκρινίσουμε. Αν υποθέσουμε ότι υπόθεση εργασίας κάνω, δικαστικά έχει τελεσυνδικήσει η υπόθεση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δηλαδή ότι είχε κατοχυρωθεί και με δικαστική απόφαση ότι ανήκει στην ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πιστεύετε ότι ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός θα είχε χρηματοδοτηθεί, θα μπορούσε μάλλον να χρηματοδοτηθεί για να κάνει το γήπεδο στο Βοτανικό εύκολα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Δεν έχει καμία διαφορά το ένα με το άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν πληρώνει τίποτα για τις εγκαταστάσεις του. Είναι βάση του προεδρικού διατάγματος. Mm-hmm. Όλες οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού πληρώνονται από την ΑΕΠ Ελαιώνα, που είναι η τράπεζα Αλφα Μπανκ και η τράπεζα Πειραιός. Mm-hmm. Υπήρχε από το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα. Από εκεί και πέρα απλά ήρθαμε στις διαπραγματεύσεις για το πιο ακριβώς θα το γήπεδο, τι χωρητικότητες θα έχει, τι αίθουσες θα έχει, πράγματα τα οποία συζητήσαμε, διεκδικήσαμε, πετύχαμε για να βγει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ουσιαστικά υπήρχε η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη για τον ερασιτέχνη. Το ίδιο υπήρχαν γενικότερα και για όλα. Δηλαδή αυτά προβλέπονταν από το προεδρικό διάταγμα σε κύριο λόγο. Στο προεδρικό διάταγμα είχε τελείως διαφορετικό θέμα για τη χρηματοδότηση του γηπέδου του ποδοσφαιρικού. Αλλά εκεί είπα με την κυβέρνηση, η διπλή ανάπλαση με το Ταμείο Ανάπτυξης, όλοι παίξαν ένα ρόλο. Από το 2021 τα χρήματα για τις εγκαταστάσεις στο σύνολό του ήταν εξασφαλισμένα.
0: Για να σταθώ λίγο στο... Οπότε...
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ βέβαια μπορώ να σας μιλήσω μόνο σε σχέση με το θέμα, το κομμάτι που αφορούσε τον ερασιτέχνη στις εγκαταστάσεις.
0: Προφανώς.
1: Και οι οποίες ήταν εξ αρχής εξασφαλισμένες από το προεδρικό διάταγμα και μετά με τις συμβάσεις που κάναμε για να καταλήξουμε να είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης Όφη αν έχει σήμερα στο Γεντικουλέ εγκαταστάσεις και αν πρόκειται να έχει στο καινούριο γήπεδο. Γιατί είναι με διπλή ανάπλαση, αλλά είναι νομίζω τελείως διαφορετικά πράγματα στο σύνολό τους.
0: Καταλαβαίνω πώς το προσεγγίσετε, αλλά μιας και το αναφέρετε για την ΠΑΕ και τη σχέση ερασιτέχνη και ΠΑΕ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προβλέπεται να καταβάλει ένα διόλευκα τα φρόνητο ποσό στον ερασιτέχνη ετησίως και μάλιστα και με αναπροσαρμογές για τα δικαιώματα χρήσης, σωστά?
1: Σωστά.
0: Ωραία. Θα συμβουλεύατε.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από αυτό, η ΠΑΕ προσφέρει στον ερασιτέχνη πολλά περισσότερα οικειοθελώς από αυτά που προβλέπουν.
0: Θα συμβουλεύατε τον ερασιτέχνη Όφη, εφόσον ακολουθηθεί αντίστοιχο μοντέλο, να απαιτήσει από τώρα συγκεκριμένο και μακροχρόνιο οικονομικό αντάλλαγμα από την ΠΑΕ, ή θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο κομικής σημασίας?
1: Νομίζω ότι εξαρτάται το ύψος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι το ύψος, είναι η σταθερότητα των διοικήσεων, είναι οι σχέσεις. Γιατί σε όλα τα σωματεία δεν είναι πάντα υγιείς οι σχέσεις μεταξύ του ερασιτέχνη και των ανωνύμων εταιριών. Εμείς είχαμε την ευτυχή συγκυρία να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις σχέσεις που είχαμε και την υποστήριξη που είχαμε. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλους. Άρα είναι συνάντηση πολλών πραγματών για να σας πω αν συμφέρει μια διοίκηση να δεσμευτεί για πολλά χρόνια ή αν πρέπει να το βλέπει ανά τριετία ή πενταετία ή δεν ξέρω εγώ τι.
0: Στον Όφη λοιπόν παραμένει ανοιχτό.
1: Και παίζει ρόλο και τα ανταλλάγματα πάντα. Δηλαδή αν θεωρήσεις κάτι, αλλά αυτό που θεωρείς σήμερα καλό, θεωρείς και μετά από 5 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Απ' την άλλη, εάν θεωρείς κάτι ότι πρέπει να το κάνεις γιατί δεν το θεωρείς τόσο συμφέρον για τα 5 χρόνια, μπορεί να είναι το αντίθετο. Στα 5 χρόνια να παρακάλαγες να μπορούσες να το συνεχίσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Στον Όφη παραμένει ανοιχτό το ερώτημα της οικονομικής συμμετοχής της ίδιας της ΠΑΕ αλλά ακόμη και του μεγαλομετόχου, του κ. Μπούση. Στο Βοτανικό ήθελα να ρωτήσω, σε ποια χρονική στιγμή ξεκαθαρίστηκε ποιος πληρώνει τι και πόσο επικίνδυνο είναι να ξεκινήσει ένα project χωρίς συμφωνημένο χρηματοδοτικό σχήμα?
1: Όχι, νομίζω ότι με το που ξεκινήσαμε γίνανε τρεις συμβάσεις. Mm-hmm. Έγινε μία δήμου ερασιτέχνη, μία δήμου τράπεζας και ερασιτέχνη, μία Παναθηναϊκού και ΠΑΕ και ερασιτέχνη, μία ΠΑΕ με δήμο, γίνανε κάποιες. Νομίζω ότι εμείς ξεκινήσαμε άμεσα να συμφωνήσουμε και να δρομολογηθούν οι συμβάσεις. Η πρώτη σύμβαση, η οποία ήταν και πιο εύκολη, ήταν αυτή με την ΠΑΕ, η οποία πολύ σύντομα υλοποιήθηκε, συμφωνήθηκε και από εκεί και πέρα προχωρήσαν στις επόμενες συμβάσεις. Νομίζω ότι γενικά οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα δύσκολες. Είναι πολύ πιο δύσκολες όταν έχεις απέναντί σου τις τράπεζες ή το Δήμο και πολύ πιο εύκολες όταν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας με την ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα είναι πάντα κάθε διαπραγμάτευση
0: και τα δικά της χαρακτηριστικά, προφανώς.
1: Και θα δώσεις και θα πάρεις. Δεν μπορεί, ούτε μπορείς όταν θες να υλοποιηθεί ένα έργο, δεν μπορεί να είσαι απόλυτος και να ζητάς, διότι αυτό καμιά φορά μπορεί να καταλήξει μαχαίρι και να μην προχωρήσει κάτι. Πρέπει κάπου να υποχωρήσεις, κάπου οι άλλοι να υποχωρήσουν και να βρεθεί μέσα η λύση που στην τελική θα ευνοεί και τα δύο συμφέροντα.
0: Αν το δημόσιο ή ο Δήμος Ηρακλείων προκειμένου χρηματοδοτήσει το βασικό γήπεδο, θα ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε αυτό, μπορεί η ιδιωτική πλευρά, όπως και αν αυτή εκφράζεται με την ΠΑΕ, με το μεγαλομέτωχο, με οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό σχήμα, να αναλάβει διαφορετικά κομμάτια, δηλαδή εμπορικούς χώρους, σουίτες, πρόσθετες εγκαταστάσεις, δημιουργώντας έτσι ένα υβριδικό μοντέλο, ή περιπλέκει, ή θεωρείται ότι μπορεί να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις συμβάσεις?
1: Όχι, νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω και ότι και από τη στιγμή. Πόσα στρέμματα είναι το γιατί κουλέ καταρχάς?
0: Το γιατί κουλέ πρέπει να είναι γύρω στα 15 στρέμματα, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είναι πολλαπλάσια τα στρέμματα.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Έτσι, αυτού που παραχωρούνται σε σχέση με αυτόν που
0: σωστά
1: παίρνουν. Άρα μιλάμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί και ένας δήμος να βάλει και να χρηματοδοτήσει κάποια πράγματα. Θα πάνε και φυλακοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτά τα οποία κάτι πρέπει να πάρουν, κάτι mm-hmm. πρέπει να πούν στους πολίτες, κάτι πρέπει έτσι. Άρα νομίζω ότι σίγουρα μέσα στις συζητήσεις που θα γίνουν και σε σχέση με αυτούς που κατασκευάζουν και σε σχέση με αυτούς που παραχωρούν, ότι θα υπάρχουν κάποια οικονομικά ανταλλάγματα, νομίζω με τη μορφή εμπορικών χρήσεων ή μέρους ή δεν ξέρω τι.
0: Μιας και το ανοίγεται και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι πάνω απ' όλα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολιτικό το ζήτημα. Από τι ατραπούς πέρασε η υπόθεση, ενώ κατά τη διάρκεια των διαδοχικών δημοτικών αρχών και δημοτικών συμβουλίων υπήρξε αντιπαράθεση ή υπήρξε ομόνοια απέναντι σε αυτό που αναπτυσσόταν ως project?
1: Όταν διαπραγματεύεσαι.
0: Για την ακρίβεια, με συγχωρείτε που θα διακοπτώ. Είναι 14 στρέμματα για την ακρίβεια του Θεόδωρου Βαρινογιάννης.
1: Εντάξει. Όταν διαπραγματεύεσαι, ομόνοια δεν υπάρχει. Υπάρχει αντιπαλός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πάντα με γνώμονα ότι και οι δύο πλευρές θέλουν την υλοποίηση. Άρα, μέσα από την αντιπαλότητα βρίσκονται κινήσεις συνισταμένοι για να προχωρήσει και να υλοποιηθεί εν τέλει το έργο.
0: Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός παραδίδει τηλεοφόρο μόνο όταν παραλάβει έτοιμο και λειτουργικό το Βοτανικό και τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Αυτό για σας ήταν κόκκινη γραμμή, πρώτα τα κλειδιά του καινούργιου και μετά τα κλειδιά του παλιού?
1: Εννοείται, στην Ελλάδα που ζούμε έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Οπότε το να παραδώσεις κάτι χωρίς να έχεις χρησιμοποιήσει το άλλο δεν θα γινόταν ποτέ. Ήτανε κόκκινη γραμμή ακριβώς. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε σόφρον σωματείο καταλήγει σε κάποια τέτοια κατάσταση, γιατί είδατε τι τράβηξε η ΑΕΚ, νομίζω ότι οφείλει και πρέπει να εξασφαλιστεί πριν παραχωρήσει, πριν κατεδαφίσει.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω το εξής. Ουσιαστικά όμως, όχι με τις συζητήσεις που οι συζητήσεις κρατάνε 20 χρόνια, ουσιαστικά, πρακτικά, πόσα χρόνια πραγματικά χρειάστηκαν από τη στιγμή που ο Βοτανικός άρχισε να αντιμετωπίζεται ως εφαρμόσιμη λύση μέχρι να κλείσουν οι κρίσιμες συμβάσεις και να φτάσει το έργο στην κατασκευή? Έχετε μια τάξη μεγέθους?
1: Εμάς μας πήρε από το 20 μέχρι περίπου το 24, αν δεν κάνω λάθος, για να ξεκινήσει η όποια ουσιαστική κατασκευή.
0: Το 20, συγγνώμη, το 20 μισό λεπτάκι όμως. Είχατε ξεκαθαρίσει ιδιοκτησιακό και μοντέλο υλοποίησης?
1: Υπήρχε, κοιτάξτε, υπήρχανε το ξεκίνημα των συζητήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Η επανατοποθέτηση του ελαιώνα στο τραπέζι, ότι θα προχωρήσουμε να το υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουμε να προχωρήσουμε όλες οι πλευρές να το υλοποιήσουμε. Αυτό ξεκίνησε όταν εκλέχθηκε η δική μου διοίκηση τον Ιούλιο του 20. Πιο πριν υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις, και το 9 και το 13 και το αυτό, μέχρι να καταλήξουν τότε σε μια συμφωνία και υπογραφή συμβάσεων και προεδρικού διατάγματος, που έγιναν τότε το περιβόητο θέμα με τους κορμοράνους και έμεινε στην καλένδα. Αλλά και εκεί υπήρχαν αρκετά χρόνια. Δεν είναι εύκολο πράγμα η διαπραγματεύση. Είναι πολλά τα συμφέροντα και ο καθένας θέλει από την πλευρά του να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη για τη δική του πλευρά, και αυτό είναι το αυτονόητο. Άρα μιλάμε ότι οπωσδήποτε θα πάρει χρόνο από όταν θα ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις, για να καταλήξουν κάποια στιγμή να υπογραφούν, και ενδεχομένως παράλληλα θα έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, θα πρέπει να εξασφαλιστούν δεν ξέρω πότε. Είναι πάντως χρονοβόρο. Είναι χρονοβόρο.
0: Ένα χρονικό πλαίσιο της τάξης των 8 έως 10 ετών είναι αυτό το οποίο θα το χαρακτήσατε, ρεαλιστικό?
1: Είναι σίγουρα ρεαλιστικό. Το θεωρώ και ότι είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Θα το τοποθετούσα εάν υπήρχε βούληση και χρηματοδότηση, θα ήταν πολύ λιγότερο το χρονικό διάστημα.
0: Άρα λέτε ότι με τις διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και ενδεχομένως προσκόμματα θα μπορούσαμε να συζητάμε για δεκαετία. Χωρίς αυτά...
1: Γιατί μιλάμε και για ένα πολύ μικρότερο έργο σε σχέση με το Βοτανικό. Ο Βοτανικός ξεκίνησε θεωρητικά το 20 και θα έχει ολοκληρωθεί το 27. 7 χρόνια
0: από την ουσιαστική εκκίνηση του
1: έργου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, μιλάνε για Μάιο του 27, ξεκίνησε Ιούλιο του 20. Σε επίπεδο συζητήσεων, έτσι, για να προχωρήσει, άρα μιλάμε σε 7 χρόνια, ένα έργο το οποίο είναι πολλαπλάσιο αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο. Άρα μιλάμε ότι με καλή βούληση, καλή θέληση, και να υπάρχει ο τρόπος να υπάρχουν τα χρήματα για να μην είναι έολο, και μια πενταετία θα μπορούσατε πιστεύω να το έχετε ολοκληρώσει.
0: Και
1: αν τρέξουν όλοι, έτσι, αλλά μιλάμε και για γραφειοκρατία, που είναι το πιο δύσκολο
0: και
1: εμάς θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο γρήγορα, όπως αρχικά θέλαμε, έτοιμοι, αλλά η γραφειοκρατία στην Ελλάδα ακόμα
0: ανήκει. Κύριε Μαλακατέ, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση,
1: τη
0: βοήθειά σας και τα φώτα σας και την εμπειρία σας για το πώς διαχειριστήκατε εσείς το project του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, και το οποίο project έχει αρκετά σημεία κοινά με αυτό που φιλοδοξεί να υλοποιηθεί και σε επίπεδο Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηρακλείου.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ήταν ο πρώην πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κύριος Τάκης Μαλακατές, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε ουσιαστικά την κύρια φάση υλοποίησης του project. Ένα project το οποίο προφανώς συζητιόταν επί 15 ετία τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλά οι βάσεις, οι ουσιαστικές βάσεις μπήκαν το 2020. Και πλέον ο Παναθηναϊκός μπορεί να μιλάει για ένα νέο γήπεδο το Μάιο του 27. Μια επταετία δηλαδή για την υλοποίηση του γήπεδου. Η εκτίμηση που υπάρχει για το Ηράκλειο, παρότι τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε ξεκινήσει 20 χρόνια. 10 με 15 χρόνια νωρίτερα πριν την ουσιαστική εκκίνηση και μεσολαβούν και άλλα 7 χρόνια για την υλοποίηση του έργου. Ας ευχηθούμε αυτά τα 10-15 των ατέρμονων συζητήσεων να μην υπάρξουν στην περίπτωση του ζητήματος για τον Όφη, να καταλήξουμε στα βασικά και από εκεί πέρα να έχουμε να μετράμε μόνο το χρόνο που αφορά στη χρηματοδότηση, στο μοντέλο, στα σχέδια, στις μελέτες και σε όλα αυτά που απαιτούνται για την κύρια φάση υλοποίησης ενός project. Η σύλληψη της ιδέας έχει γίνει και ευελπιστούμε αυτή η σύλληψη της ιδέας να μην συζητιέται για τα επόμενα 15 χρόνια όπως συνέβη στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την διακοπή. Ήδη αρκετές συζητήσεις μετά την συζήτηση που είχαμε με τον πρώην πρόεδρο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, που μας περιέγραψε εδώ το μοντέλο, όπως ο ίδιος το διαχειρίστηκε, για την υλοποίηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Το οποίο project του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό έχει πολλά κοινά σημεία με την περίπτωση του Όφη και σε σχέση με την ανταλλαγή, τη διπλή ανάπλαση δηλαδή, και σε σχέση με την έκταση γης και το ιδιοκτησιακό, το πώς απαιτήθηκαν και εκεί οι απαλωτριώσεις, πώς απαιτούνται και εδώ οι απαλωτριώσεις, πώς είμαστε ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της γης, μιας και υπολείπονται σχεδόν τα 2/3 της βασικής γης, της βασικής έκτασης για το γήπεδο. Επιπλέον από τα 35 περίπου που εκτιμάται ότι απαιτούνται για το βασικό, για τη βασική υποδομή, χρειάζονται τουλάχιστον άλλα 10 έως 20 στρέμματα για τους...

Έτσι, ο κύριος Τάκης Μαλακατές, ο πρώην πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, ο οποίος διαχειρίστηκε για 5 χρόνια το project από το 2020 έως το 2025, νομίζω ότι φώτισε αρκετές από αυτές τις πτυχές, μιας και έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση. Όχι μόνο αθλητικά, δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε. Το θέμα υπερβαίνει τον αθλητισμό, υπερβαίνει τον Όφη, αφορά όλη την πόλη και δεν αφορά μόνο την αθλητική κοινότητα της πόλης. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει δύο περιοχές ταυτόχρονα. Μην ξεχνάμε και τα καμία. Όχι μόνο δηλαδή στο Κορώνη Μαγαρά, και είναι ένα έργο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επηρεάσει, θέλουμε να πιστεύουμε προς τη θετική πλευρά, δύο περιοχές αλλά και το σύνολο της πόλης.

Κάπως έτσι λοιπόν ο Όφη σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι από στιγμή που υπάρχει μια καταρχήν πολιτική συμφωνία για του Κορώνη Μαγαρά. Παρότι η συμφωνία αυτή δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο θυμίζω έχει και τον τελικό λόγο, υπάρχει πρόθεση για τη διπλή ανάπλαση. Υπάρχει η εκτίμηση για τον βασικό πυρήνα του γηπέδου, δηλαδή τα 35 στρέμματα. Ο Δήμος διαθέτει 12 με 15, επομένως για τον βασικό χώρο υπολείπονται τουλάχιστον 20. Υπάρχει μια εκτίμηση της τάξης των 8 έως 10 εκατομμυρίων ευρώ για τις απαλωτριώσεις που απαιτούνται επιπλέον. Και υπάρχει και μια πρώτη τάξη, μια πρώτη τάξη μεγέθους για το κόστος του έργου από 40 έως 60 εκατομμύρια ευρώ. Να συνυπολογίσουμε και τις πρόσθετες υποδομές, ενδεχομένως να υπερβεί και τα 60 εκατομμύρια. Ο Εραστέχνης επίσης έχει εκφράσει καθαρά τη θέση του ότι επιθυμεί το νέο γήπεδο να ανήκει στον ίδιο, ενώ η εμπορική αξιοποίηση θα μπορούσε να περάσει σε ξεχωριστό εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή της ΠΑΕ ή του επενδυτή. Και εδώ ακριβώς γεννιέται η μεγάλη αντίφαση που πρέπει και να λυθεί. Αν ο Εραστέχνης θέλει την κυριότητα, ποιος θα πληρώσει? Η θέση του Εραστέχνη έχει τη δική της λογική. Το ακούσαμε και από τον κύριο Μαλακάτε λίγο νωρίτερα, και ο ίδιος να ήταν στη θέση του Εραστέχνη Όφη θα διεκδικούσε το αντίστοιχο. Δηλαδή, γήπεδο δίνει ο Εραστέχνης, το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, γήπεδο πρέπει να πάρει. Όμως αυτή η διεκδίκηση έρχεται, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά σίγουρα έρχεται σε μια αντίφαση μετά όσα δήλωσε την Παρασκευή από τις Σέρες ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, για το γεγονός ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί έργο το οποίο δεν ανήκει σε κάποιο δημόσιο φορέα. Έτσι λοιπόν, αν το νέο γήπεδο περιέλθει κατά κυριότητα, στον Εραστέχνη, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα θεωρήσει η κυβέρνηση ότι πρόκειται για ιδιωτική αθλητική εγκατάσταση. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Και αν ναι, τότε μπορεί το κράτος να πληρώσει την κατασκευή του. Αν δηλαδή επιμείνει ο Εραστέχνης να περιέλθει στην κυριότητά του, αυτό μένει αναπάντητο προς το παρόν. Πάντως, επειδή γίνεται συζήτηση για το μοντέλο του Βοτανικού, όπου εκεί ο Δήμος Αθηναίων βάζει 150 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του έργου, αν διεκδικεί η πόλη ένα αντίστοιχο μοντέλο, δηλαδή το project στον Κορώνη Μαγαρά να χρηματοδοτηθεί μέσω του Δήμου, θα πρέπει να δούμε εκτός από τη χρηματοδότηση και το ιδιοκτησιακό σκέλος στο Βοτανικό. Δεν μπορεί δηλαδή να συζητάμε για δημόσια χρηματοδότηση χωρίς να είναι δημόσιο ή δημοτικό, εν πάση περιπτώσει, το γήπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να επικαλείται το Βοτανικό μόνο ως παράδειγμα για το πόσα χρήματα μπορεί να δώσει. Πρέπει να εξετάσει και το υπόλοιπο μοντέλο. Στο Βοτανικό, κράτος και δημόσιοι φορείς χρηματοδοτούν το γήπεδο, αλλά

Το γήπεδο δεν γίνεται περιουσία του Παναθηναϊκού, παραμένει δημοτικό. Ναι, προφανώς, 99 χρόνια είναι μια τεράστια χρονική διάρκεια. 99 χρόνια όπου έχει παραχωρηθεί ο Βοτανικός στον Εραστέχνη. Και μάλιστα ο Εραστέχνης που δεν μένει και ξεκρέμαστος οικονομικά, παρότι δεν έχει την κυριότητα του γηπέδου. Και όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα από τον κύριο Μαλακατέ, 99 ίσον για πάντα. Μπορεί να είναι και έτσι, δεν το αφισβητώ. Η διάρκεια του ενός αιώνα προφανώς είναι μια τεράστια διάρκεια, άλλωστε μετά από 100 χρόνια, εφόσον όλα υπάρχουν, εμείς δεν θα υπάρχουμε σίγουρα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Σημασία είναι ότι αφήνεις στις επόμενες γενιές. Δύσκολα μπορεί κάποιος να πει ότι η τότε κυβέρνηση, χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει από 100 χρόνια, ποιος μπορεί σήμερα να αποκλείσει κάτι για μετά από 100 χρόνια, αλλά με τα σημερινά δεδομένα δύσκολα μπορεί κάποια κυβέρνηση του τότε μετά από 99 χρόνια να υποστηρίξει ότι τελικά, α, ξέρετε, περάστε έξω τώρα, έληξε η σύμβασή σας, γεια σας, θα το δώσω σε μια άλλη ομάδα ή θα το αξιοποιήσω εγώ ως δήμος ή ως κράτος. Όμως η ουσία δεν αλλάζει. Η κυριότητα στα χαρτιά, στα χαρτιά. Αλλά η κυριότητα παραμένει σε ένα δημόσιο φορέα, όπως είναι ένας δήμος. Έτσι στο Βοτανικό συνδυάστηκε η διάρκεια, η τεράστια διάρκεια των 99 ετών με τα οικονομικά ανταλλάγματα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς τον Εραστέχνη και της ΠΑΕ προς το Δήμο Αθηναίων, που αποκτούν πάγια έσοδα και ο Εραστέχνης και η ΠΑΕ. Ο Εραστέχνης επιπλέον εκείνων που είναι υποχρεωμένη η ΠΑΕ, η κάθε ΠΑΕ, να δίνει προς τα εραστεχνικά σωματεία βάσει της νομοθεσίας, επιπλέον, επαναλαμβάνω, επιπλέον έχει εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ. Πέρα από τα έσοδα από τις κάρτες φιλάθλου, από τα ποσοστά από τα εισιτήρια και πάει λέγοντας. Και επίσης και ο Δήμος Αθηναίων έχει εξασφαλίσει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ετήσιο της τάξης των 270.000 ευρώ.

πλέον η πραγματική σειρά των αποφάσεων έχει ως εξής. Η συζήτηση δεν μπορεί να ξεκινάει από το πόσο θα κοστίσει το γήπεδο, 40, 50, 60, 70 εκατομμύρια. Η πραγματική σειρά των αποφάσεων καθορίζεται από το σε ποιον θα ανήκει αυτό που ζητείτε να χρηματοδοτήσει, το κράτος, ο δήμος ή οποιοδήποτε δημόσιος φορέας, και αμέσως μετά ποιος θα έχει τη γη, ποιος θα έχει το γήπεδο, τι θα πάρει ο Εραστέχνης, τι θα πάρει η ΠΑΕ, τι θα παραδοθεί στα καμίνια και ποια ακριβώς δημόσια υποδομή θα δημιουργηθεί στο Κορώνι Μαγαρά. Μόνο τότε θα μπορέσουμε με μια σχετική σοβαρότητα να μιλάμε για ένα πραγματικό χρηματοδοτικό σχέδιο.

έτσι κοντολογείς για τη μεγαλύτερη δυνατή κρατική χρηματοδότηση. Αυτό που βλέπουμε διερευνώντας και τα μοντέλα που έχουν ακολουθηθεί στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι ότι τα πράγματα οδηγούνται στην εξής κατεύθυνση: γη και γήπεδο να παραμένουν σε δημόσια κυριότητα. Εάν στόχος είναι η κρατική, η μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση, αφού αυτό συμφωνηθεί, τότε από εκεί πέρα το ακούσατε και από τον κύριο Μαλαγατέ, υπάρχουν στάδια διαπραγματεύσεων όπου εκεί ο ερασιτέχνης μπορεί να εξασφαλίσει όχι αναγκαστικά τίτλο ιδιοκτησίας αλλά μια εξαιρετικά ισχυρή παραχώρηση δεκαετιών, ακόμη και 99 ετών, συνοδευόμενη και από μόνιμα οικονομικά δικαιώματα από την ΠΑΕ προς τον ερασιτέχνη. Η ΠΑΕ ταυτόχρονα μπορεί να αποκτήσει την ποδοσφαιρική και εμπορική εκμετάλλευση καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα και το δημόσιο να χρηματοδοτεί ένα περιουσιακό στοιχείο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δημόσια κυριότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σίγουρα σε αυτή τη λύση. Σημαίνει όμως ότι το παζλ πλέον αρχίζει να δείχνει μια πολύ συγκεκριμένη κατένθηση. Και ίσως το σημαντικότερο δίλημα για το νέο γήπεδο του Όφη να μην είναι αν χρειάζονται τα 50-60 εκατομμύρια ευρώ, είναι αν πρέπει ο ερασιτέχνης να επιμείνει στην κυριότητά του ή να ανταλλάξει την κυριότητα με 99 χρόνια απολύτως ακατοχυρωμένης χρήσης και μόνιμα οικονομικά δικαιώματα, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μεγαλύτερη δυνατή δημόσια χρηματοδότηση. Γιατί από αυτό, από την απάντηση δηλαδή αυτή, μπορεί να κρυθούν όλα τα υπόλοιπα. Η γη, τα χρήματα, οι παλτριώσεις, η συμμετοχή της ΠΑΕ, του Μπούση ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο. Το μέλλον του γιατί κουλέ και τελικά αν το project κορώνει μαγάρα θα μείνει στα σχέδια ή θα γίνει πραγματικά το νέο σπίτι του Όφη. Πάμε διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφω.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα έτσι περισσότερη εκπομπή αναλώθηκε γύρω από την συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή και τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου στο Δημοτικό Συμβούλιο για το κηπεδικό. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον σίγουρα μέχρι να πάρει σάρκα και οστά, και κυρίως για τα βήματα που από εδώ και πέρα θα ακολουθηθούν και σε σχέση φυσικά και με την ανάπτυξη των δύο περιοχών και στα Καμίνια και στο Κορώνι Μαγαρά.

Λοιπόν, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε για πολύ. Το ξέρω. Δεν σας καίγεται κάρφι, το αντιλαμβάνομαι. Ούτε φυσικά θα σας λείψουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά ενημερωτικά, όχι κανένα άλλο λόγο. Υποχρέωσή μας είναι άλλωστε. Να σας πούμε ότι θα τα ξαπούμε την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη. Καθώς θα απουσιάζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι επάξια θα αντικατασταθούμε. Λοιπόν, προσοχή από αύριο, λόγω των καιρικών συνθήκων όπως θα διαμορφώνονται Τετάρτη, Πέμπτη κυρίως και Παρασκευή. Πέρα από αυτά που περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, καλό θα είναι και εμείς τουλάχιστον στα του οίκου μας και πέριξ αυτού να φροντίσουμε για τα βασικά. Δηλαδή, άμα έχεις μια φραγμένη υδροροή, μην περιμένεις να κάποιος να έρθει να ξεφράξει. Βάλε και εσύ λίγο το χεράκι σου, βοήθα λίγο. Μην περιμένεις όταν θα συμβεί αυτό που απευχόμαστε να τρέχεις και να ανεβαίνεις πάνω στα καπό των αυτοκινήτων να διαμαρτύρεσαι. Προφανώς και η κύρια ευθύνη είναι των Δήμων, όλων των Δήμων και της Κρήτης, της περιφέρειας αν μιλάμε για ρέματα, ποτάμια και όλα τα συναφή, αλλά από εκεί πέρα στα του οίκου μας προφανώς υπάρχει και αυτό που λέμε ναι, γιατί όχι, ναι, και η ατομική ευθύνη. Όπου βλέπετε, τουλάχιστον να βγει από πάνω σας ότι ενημερώσατε, όπου βλέπετε επίμαχα σημεία μπλοκαρισμένα, σκεπασμένα, τέλος πάντων σε φρεάτια κτλ., καλό θα είναι να ρίξετε ένα τηλέφωνο. Με αυτό το τηλέφωνο βοηθάτε όχι μόνο τους άλλους αλλά και εσάς, γιατί μπορεί μια πλημμύρα να επηρεάσει και τη δική σας περιουσία. Άρα καλό θα είναι να ενημερώσετε, και από εκεί πέρα θα κριθεί εκ του αποτελέσματος η αρμόδια υπηρεσία, η υπεύθυνη, όποια και αν είναι αυτή, για το αν ανταποκρίθηκε ή όχι. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαϊκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίλα κτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
3: Εξπάουλησης. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
6: Δέρτη, 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα, 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και είμαστε εδώ σήμερα για να πάρουμε όλα τα κομμάτια αυτής της περίεργης ιστορίας του Μαζολάκη, να τα συνθέσουμε και να σας πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα στην Αθήνα, όπου θα αποφασίσουν την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών, ψευτό γιατρών.

Είναι σήμερα ο Νίκος Πλάκιας, ο οποίος εχθές στο δικαστήριο άστραψε και βρόντιξε. Σήμερα θα μας τα πει όλα. Ένα μωρό 17 ημερών σε κρίσιμη κατάσταση στα Χανιά. Το μεσημέρι με τη Φιλία Σαριδάκη είπαμε κάποια στοιχεία, δεν θέλαμε να πούμε περισσότερα. Η ιστορία αυτού του μωρού ήταν, πώς θα σας το πω έτσι ομά, ήταν προδικασμένο να πάθει κάτι. Ευτυχώς δεν το έπαθε. Ευτυχώς τώρα θα τις πάρουν το παιδί, γιατί αυτή η γυναίκα πραγματικά είχε ανάγκη από βοήθεια και κανένας δεν τη βοηθούσε. Έκανε ένα παιδί με έναν άντρα, το οποίο το παιδί είναι αγνώστο πατρός, αλλά θα σας τα πω όλα τα στοιχεία εδώ σε λίγο. Λοιπόν, ξέχασα κάτι, καλά λέει ο Στέφανος εδώ. Έπρεπε να το πω. Μέσα στο κινητό της γιατρού βρήθηκε και βίντεο με τον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες λέγαμε ιστορίες για τον Γιώργο Μαζονάκη και ξέχασα να σας πω άλλη μια ιστορία που έχω συνδεθεί στενά με τον Γιώργο. Πολύ πριν γνωρίσω τη μητέρα του παιδιού μου και μας βοηθήσει τότε να τα βρούμε ο Γιώργος στη συναυλία του. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ και ξαφνικά έμαθα εγώ από έναν φίλο στην Αράχοβα ότι ο Μαζονάκης έχει λύκο. Και του λέω, τι λύκο, σκύλο. Και μου λέει, έχει λύκο, κανονικό. Του λέω, τι λες, ρε. Και όμως είχε ένα λύκο πραγματικό. Κανονικό λύκο. Τον οποίο μάλιστα τον είχαν βρει, τον είχε ημερέψει κάποιος εκεί από την Αράχοβα και τον χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μαζονάκης τότε σε ένα βίντεο κλιπ. Σε λίγο θα δείτε και το βίντεο κλιπ. Στο politica.gr φυσικά. Έτσι, εδώ θα ακούσετε το τραγούδι του βίντεο κλιπ όπου πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης και ένας λύκος. Κανονικός λύκος όμως. Όχι λύκο σκυλό, λύκος. Των βουνών αυτά, ξέρετε. Wow, αυτά.

γιατρός, η ψευτογιατρός του ιατρίου, είχε εξετάσει πριν από χρόνια ένα παιδάκι ως γυναικολόγος. Εξέτασε παιδάκι, κοριτσάκι, ως γυναικολόγος. Όσο παράδοξο μπορεί να σας φανεί αυτό. Ο πατέρας του παιδιού, χωρισμένοι γονείς αυτοί, είχαν αντιδικία μεγάλη. Ό,τι έκανε η μάνα, ο πατέρας το έβρισκε λάθος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, όταν έμαθε ότι πήγε σε αυτούς τους γιατρούς, έλεγε: πώς πας το παιδί σε γυναικολόγο. Που δεν ήταν καν γυναικολόγος, έτσι. Λοιπόν, και υπήρχε μια αντιδικία σφοδρή. Ο άντρας αυτός λοιπόν τι έκανε τότε. Πήγε και έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κανονικά με αριθμό πρωτοκόλλου τα πάντα. Αλλά, όπως φαίνεται, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τότε πέρα έβρεχε. Εδώ βρέχει τώρα, σε λίγο στο Ηράκλειο. Θα βρέχει. Όπως έβρεχε εδώ στο Ηράκλειο για κάποιους εκεί στην Αθήνα που μας ακούτε, που λέτε πέρα βρέχει εκεί στην Κρήτη, έτσι και εμείς λέμε τώρα ότι πέρα βρέχει εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο και τα είχαν κάνει όλα ένα. Μην το πω. Να το πω. Τα είχαν κάνει εικονοχής όλα. Ναι, δεν είναι κακό να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, δεν είπα την κανονική ονομασία, είπα την εκλεπτισμένη. Αλλά πραγματικά για μένα ο Πατούλης δεν πρέπει να ξαναβγεί σε κανένα κανάλι. Αν βγει να τον συλλάβουν. Δηλαδή αυτά που λέει είναι απίστευτα. Το πώς προσπαθεί να δικαιολογήσει κάποιες καταστάσεις είναι απίστευτο. Δηλαδή έχεις τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έχεις κάνει τόση δουλειά ως περιφερειάρχης. Έχεις δώσει τόσα λεφτά σε διάφορα συνέδρια από εδώ από εκεί. Ο Πλεύρης έχει πάει ως πελάτης σε αυτούς τους δύο ψευτογιατρούς. Πάλι καλά που είναι ακόμα υπουργός. Και δεν έκανε καμία πελάτη να φέρει, θα τον χάσουμε κι αυτό, ναι. Και έχεις τώρα ένα, όπως γράψαμε και στο πολιτικά.gr, ένα μηχάνημα που να σου λέει ρε ηλίθια, ρε ζώο, ρε κάφρε. Ο άνθρωπος εδώ κινδυνεύει. Έβγαλε 3 αλάρμ. Ότι κάτι δεν δουλεύει καλά στον οργανισμό του ασθενή. Αυτόν που έχει στο κρεβάτι, τέλος πάντων, που ήταν ο Μαζονάκης. 3 φορές λοιπόν χτύπησε ο συνεγερμός του μηχανήματος. 3 φορές η κυρία έπινε καφέ. Ή συζητούσε, ξέρω εγώ, τα σαμανικά αυτά που, όπως και η Μαρία Καριστιανού. Στο 6932-907-898 έρχονται τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ποια γνωστή δικηγόρος λοιπόν έχει κάνει πλασμαφαίρεση, εδώ θα το μάθετε σήμερα, από τον Πολίτικα 89,8 και από το Όλα Μαζί. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα και ξεκινάμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά. Άρα, ποιο θέλετε πρώτο. Ξέρεις τι, σκέφτομαι να κάνουμε κάτι σήμερα. Να το κάνουμε από το τηλέφωνο μου, λες. Αν το κάνουμε από το τηλέφωνο μου. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, πολίτικα 89,8 Νίκος Ελμπουνέξης, όλα μαζί, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης στο κινητό μου, έπεσε, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκινάμε με την υπόθεση Μαζονάκη, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο Γιώργος χάθηκε και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη. Εκτός από τα τραγούδια του, εκτός από τη μουσική του, εκτός από την καρδιά του, εκτός από την ψυχή του, άφησε πίσω έναν ολόκληρο κόσμο να τσακώνεται, να πλακώνεται τι δεν έχει γίνει σωστά στη χώρα μας. Ένα από τα πολλά που δεν έχουν γίνει σωστά. Και έναν ιατρικό σύλλογο που είχε ένα δούριο ύπο μέσα στο, στα. Μέσα στις τάξεις του, να το πω έτσι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το πεις, όπου υπήρχε μια εταιρεία η οποία διαφήμιζε πάρα πολλά πράγματα και έκανε πλασμαφαίρεσης. Και χάρη σε αυτή την πλασμαφαίρεση χάθηκε η ζωή του Γιώργου. Λοιπόν, μια είδηση που υπάρχει τη τελευταία στιγμή τώρα για αυτή την υπόθεση είναι ότι μέσα από κάποια μηνύματα οι ερευνητές, οι επιστήμονες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν βρει κάποια μηνύματα περίεργα. Του δώσε αυτό, έκανε εκείνο, κάπως έτσι μου το έχουν μεταφέρει. Και ερευνούν τώρα αν του έχει χορηγηθεί κάποια ουσία πριν την πλασμαφαίρεση. Η γιατρός, η ψευτογιατρός, έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη να είναι ξαπλωμένο σε αυτό το μηχάνημα σε έναν άγνωστο παραλήπτη. Σε ένα νούμερο δηλαδή που δεν έχει όνομα. Δεν είχε όνομα μέσα στο κινητό, δεν αντιστοιχούσε δηλαδή σε κάποια επαφή της. Βέβαια, αφού την έστειλε, την έσβησε. Μου στέλνουν μηνύματα αρκετοί φίλοι εδώ και από την Κρήτη, αλλά και από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, γιατί μας ακούνε και πλέον ιντερνετικά. Τι γίνεται με τη φάτσα τους. Λέει, σε άλλες περιπτώσεις, κάποιοι δείχνανε, λέει, τη φάτσα, κάποιοι δεν τη δείχνανε. Τώρα, λέει, υπάρχει ένα περίεργο. Στο ένα site, λέει, βλέπουμε τη φάτσα τους. Στο άλλο site δεν βλέπουμε τη φάτσα τους. Δηλαδή έχει μπει μοζαϊκ. Τι γίνεται, λέει, θα αποφασίσετε εσείς οι δημοσιογράφοι ποιον θα δείχνετε και ποιον δεν θα δείχνετε. Πολύ σωστό ερώτημα. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσω αφού το θέτετε έτσι, φίλε Γιώργο. Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί, δεν μπορείς να δει, και είναι ακόμα κατηγορούμενοι, απλά κατηγορούμενοι, δεν μπορείς να δείξεις τα στοιχεία τους όπως να λες τα στοιχεία τους. Δεν μπορείς να λες το όνομά τους. Μόνο με εισαγγελική γελάω γιατί ετοιμάζομαι να πω κάτι που θα μείνετε λίγο άλαυδη. Λοιπόν, μόνο με εισαγγελική εντολή μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση ονομάτων ή προσώπου προκειμένου να προσελκύσει η δικαιοσύνη, οι αρχές, οι ανακριτικές αρχές, οι αστυνομικές αρχές και άλλες καταγγελίες για κάποιο πρόσωπο που έχει προβεί σε μια πράξη, οποιαδήποτε είναι αυτή. Συνήθως το κάνανε αυτό στους βιαστές, παιδοβιαστές, παιδόφιλους, ναι, και κάποιους που είχαν δολοφονία, έτσι και αυτά, δολοφονίες. Εδώ πέρα τώρα παίζει, είναι περίεργο. Εδώ πέρα λοιπόν ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα αυτής της είδησης σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλα τα μέσα. Γιατί ήταν σφοδρό, θα το πω και κρατήστε το. Όλοι λοιπόν έχουν βάλει τη φάτσα τους στη φωτογραφία τους, ακόμα και με χειροπέδες στα χέρια, να είναι ελεύθερα, χωρίς μοζαϊκ. Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα της είδησης του τι έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη σε ένα ιατρείο. Αλλά αυτό που κινητοποίησε τους πάντες και τα ανακλαστικά μας και λέμε όλοι όχι ρε με τη φάτσα κανονικά, είναι κάτι άλλο, πολύ πιο απλό. Με το που έσκασε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ από ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, αμέσως το ελληνικό FBI, η υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρένειας εγκλημάτων Αθηνών, μπήκανε σε μια κατάσταση συναγερμού, μπήκανε μέσα στο σπίτι, μέσα στο ιατρείο και φτιάξανε τα πάντα. Και πρόλαβαν οι αστυνομικοί να δώσουν στον κόσμο την είδηση και σε εμάς δημοσιογράφους ότι εκεί, παιδιά, έγινε κάτι σοβαρό. Εκεί έγινε κάτι περίεργο. Εκεί έγινε κάτι αποτρόπαιο. Αυτό λοιπόν ήταν που κινητοποίησε τους πάντες, ακόμα και εμάς, στο να μην έχουμε φίλτρα. Ήταν τόσο στιγερό αυτό που έγινε. Ήταν τόσο σκληρό, τόσο άδικο, το οποίο δεν το διαχειρίστηκε κανένας δημοσιογράφος, πιστεύω, όπως το διαχειριζόμαστε
Όπως θα διαχειρίζονται κάποιοι τώρα. Δεν θα αποδιαχειριζόμαστε. Η αστυνομία είναι αυτή που έκανε την έρευνα γρήγορα. Η αστυνομία είναι αυτή που έκανε γρήγορα τα πάντα. Η αστυνομία είναι αυτή που έβγαλε γρήγορα ότι παιδιά εδώ έχει γίνει κάτι τρομερό. Και τα ανακλαστικά των δημοσιογράφων και του κόσμου μαζί και η αποδοχή αυτής της σύνδεσης στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα έκανε αυτό το πράγμα. Να μην βάζει κανένας φίλτρα σε αυτούς τους δύο. Είναι τόσο σημαντικά τα ευρήματα που έχει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι τόσο σημαντικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, όχι στη δημοσιότητα, στις αρχές, στις ανακριτικές αρχές, η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, η ΙΔΕ, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξυγχρένειας Εγκλημάτων Αθηνών, που αυτό το σοκ λειτουργεί από τις άλλες περιπτώσεις. Μπορεί σε κάποια άλλη περίπτωση τώρα να δείτε τα θέματα μας να έχουν πάνω αυτό το μοζαϊκ που λέμε τη θολούρα στο πρόσωπο και να μην φαίνεται, ή να μην λέμε τα ονόματα των δραστών, των φερόμενων ως δραστών. Όμως πιστέψτε με, σε αυτή την ιστορία είναι πολύ διαφορετικό. Και θα μου πεις γιατί είναι διαφορετικό, ρε φίλε, σε αυτή την ιστορία και όχι σε κάποια άλλη, με ένα παιδάκι παραδείγματος χάρη που το έχουν χτυπήσει όπως παραδείγματος χάρη τώρα στα Χανιά. Που ένα παιδάκι έχει υποστεί, παιδάκι, 17 ημερών βρέφος, έχει υποστεί κακοποίηση και δεν δείχνεται τη φωτογραφία της μάνας ή δεν δείχνεται τη φωτογραφία της ή τα στοιχεία της. Έλα μου ντε. Δεν έχω απαντήσει αυτό. Δεν έχω απαντήσει. Και να ξέρετε ότι ακόμα και αυτή την ιστορία με το βρέφος εδώ στα Χανιά τη διαχειρίζονται οι αστυνομικοί με πολύ διακριτικότητα. Γιατί είναι πολύ διάζουσα η περίπτωση αυτής της γυναίκας που γέννησε αυτό το παιδί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να εξηγηθώ ότι έχετε δει τις φωτογραφίες παντού του ζευγαριού και σήμερα μου έκανε εντύπωση γιατί τα όλα τα μεγάλα site στην Αθήνα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, έχουν βγάλει τη φωτογραφία του ζεύγους ακόμα και όταν βγαίνουν από τα ΑΤΑΦ Κυψέλης. Τη μεταγωγή δηλαδή για τους πάντες των Ευελπίδων. Οπότε, δεν ξέρω, για μένα, αν με ρωτάτε εμένα, τον Νίκο, πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό που κάναμε. Όλοι οι δημοσιογράφοι. Να δείχνουμε τη φάτσα τους. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο έχει τελεστεί, έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, έχει πάει σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και δεν ξέρω πόσο πιο ψηλά μπορεί να πάει ακόμα. Αλλά πάντως με αυτό δεν. Πώς να το πω. Δεν θα τους αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Εδώ πέρα υπάρχει πράξη, μπαίνεις μέσα. Γεια σας, μπουζού. Φόρα αυτά τα ωραία κουστούμάκια εσύ, κύριε. Και εσύ αυτά τα ωραία έτσι ταγέρα, αυτά που τα λένε κουστούμάκια η κυρία. Και καθίστε μέσα στην μπουζού, γιατί αυτό που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη ήταν πολύ κρίμα, ήταν πολύ άδικο και ήταν πολύ εγκληματικό από μέρους σας.

Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τη φωτογραφία και τη φάτσα των ψευτογιατρών. Οι αστυνομικοί τώρα έχουν και κάτι άλλο στα χέρια τους, το οποίο εντάξει δεν ξέρω πρέπει να το πούμε ακόμα. Πάντως γίνεται αγώνας δρόμου για τις τοξικολογικές εξετάσεις και τις ιστολογικές, προκειμένου να βρεθεί και από εκεί κάτι παραπάνω. Λοιπόν, για την ουσία που σας είπα ότι οι φέραιοι δεν έχουν χορηγηθεί στο σώμα του Μαζονάκη, ξέρουμε ποια είναι, απλά δεν μπορούμε να την πούμε. Αλλά όπως μου λένε και οι γιατροί που έστειλαν μήνυμα, αυτή η ουσία, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και με παρουσία καρδιολόγου ή αναισθησιολόγου. Όχι, και αναισθησιολόγου. Και τα δύο ήθελε. Λοιπόν, στη φωτογραφία ο Μαζονάκης φαίνεται να κοιμάται. Τη μία. Στην άλλη φωτογραφία που έχει διαγραφεί και προσπαθούν να ανακτήσουν τώρα οι αστυνομικοί, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει και βίντεο. Στο βίντεο, μάλλον, από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, δείχνει το βίντεο, δείχνει τις μετρήσεις στο μηχάνημα σε κάποιον που ξέρει και έχει στείλει αυτό το βίντεο σε κάποιον. Τώρα αυτά θα δοθούν, οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν μέσω από την άρση του τηλεφωνικού απολύτου που έχει ζητήσει η αστυνομία και που θα γίνει πολύ γρήγορα, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία όμως που σας είπα μόλις τώρα αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικά για ποιο λόγο τράβηξε τη φωτογραφία αυτός που την τράβηξε και γιατί στη συνέχεια τη διέγραψαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κρατήστε το. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελμπουνδέκης, όλα μαζί. Και όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε και άλλο θέμα. Δεν θα έχουμε μόνο Μαζονάκη, δεν θα έχουμε μόνο την ακρίβεια, δεν θα έχουμε μόνο τα πολιτικά. Έχω την τιμή να έχω κοντά μου σήμερα, για ακόμα μια φορά, τον Νίκο Πλακιά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Πώς είστε? Αντέχετε ακόμα, κουράγιο έχετε?
2: Προσπάθουμε. Όσο σηκώνουμε το τηλέφωνο Νίκο και μας λέτε να μιλάμε, πάνω απ' είμαστε καλά και όρθιοι.
1: Λοιπόν, εχθές έμαθα ότι ήσασταν. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Ξεκίνησε πάλι το δικαστήριο, ξεκίνησαν πάλι οι δίκοι. Είχαμε διάφορα θέματα. Ο κ. Ασλανίδης κάτι είπε πάλι σήμερα για τα μπαζώματα. Δεν ξέρω τώρα. Καταρχήν θέλετε να μας πείτε σε ποιο στάδιο της δίκης βρισκόμαστε που ξεκίνησε χθες?
2: Είμαστε στην ακροματική διαδικασία και καταθέτουν οι συγγενείς και των θυμάτων των τεμπών. Μετά θα περάσουμε στους μάρτυρες οι οποίοι βρεθήκαν στο μέρος, σε τραυματίες, σε αστυνομικούς πυροσβέστες, όπως μετά θα αρχίσουν και σε πραγματογνώμονες. Αυτό θα είναι το πρώτο σκέλος της ακροματικής διαδικασίας και μετά θα μπούμε στην εξέταση των κατηγορούμενων.
1: Τι έχει αλλάξει από τότε που ξεκίνησε η δίκη σήμερα?
2: Τι έχει αλλάξει? Αρχικά βλέπουμε μια...
1: Υπάρχει ηρεμία.
2: Δικαστηρίο, υπάρχει ηρεμία και βλέπουμε και μια διάθεση από την πρόεδρο του δικαστηρίου να κρατήσει την δίκη σε ένα επίπεδο και να τρέξει την δίκη χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς καμία αναβολή για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το θετικό που κρατάω από αυτό, γιατί ξέρεις, δεν είναι και πολύ μακριά από διάφορους ξέρεις να θέλουν πάλι την καθυστέρηση της δίκης.
1: Τι θέλουν ακόμα? Μετά από ό,τι έγινε.
2: Πιστεύω ότι παρόντως εμάς τώρα και των όλων των οικογενειών και μέσα πλέον αυτό το θέμα έχει λήξει. Δηλαδή δεν θα είναι μόνοι τους στο γήπεδο πλέον, θα έχουν και αντιπάλους.
1: Εμείς έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, δηλαδή και πιο προσωπικά. Απλά αυτό που δεν σας έχω ρωτήσει και θέλω να σας ρωτήσω τώρα είναι πόσο κακό πιστεύετε ότι όλοι οι συγγενείς, έτσι, όλοι οι συγγενείς που είστε τώρα εκεί, πόσο κακό πιστεύετε ότι έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με όλες αυτές τις πράξεις της εντός και εκτός δικαστηρίου?
2: Δεν έκανε κακό σε μένα. Προσωπικά σε μένα...
1: ναι, εσάς είστε δύσκολος αντίπαλος.
2: Ναι, κακό έκανε στις οικογένειες που εκπροσωπεί και σε όλο τον κόσμο ο οποίος έτρεξε και έτρεξε, ο οποίος και πίστεψε ορισμένα αφηγήματα και ορισμένα θέματα συνωμοσιολογίας, παρόλο τις προειδοποιήσεις και προς όλα τα κόμματα που όταν θυμάστε που είχε πάρει, μια...
1: Ναι.
2: Πώς να το πω, έτρεχαν να παίρνουν πάρα πολλά με τη δημοσιότητα. Τότε λοιπόν τρέχαν πάρα πολλά κόμματα να πιαστούν πάνω στη δημοσιότητα αυτή με απότερο σκοπό. Το γνωρίζετε όλοι, ήταν εκμετάλλευση και να πάρουν κάποιους ψήφους. Οπότε τη ζημιά δεν την έκανε ο Νίκο μου. Μετά από 4 χρόνια βλέπω τη ζημιά την κάνανε οι ίδιοι. Οι ίδιοι βάλαν τα δάχτυλα στα μάτια τους και τα έβγαλαν. Ούτε εγώ μου φερέφωνο καμιά κυβέρνηση, ούτε καν φερέφωνο.
1: Σας κατηγόρησα γι' αυτό όμως.
2: Βέβαια. Μα βέβαια, είμαστε οικογένεια που επειδή σηκώσαμε ανάστημα, όπως είπε και η σύζυγός μου χθες, μας κλέβασαν όσο καμία άλλη. Γιατί ψάξαμε να βρούμε την αλήθεια και πέσαμε στην ψάκα και στη συνωμοσιολογία. Και θα δείτε και στο τέλος του δικαστηρίου, όποιος έχει καθαρό μυαλό και μπορεί να καταδεί την απόφαση και την καταλάβει την απόφαση και τη δεχτεί την απόφαση, και το τονίζω αυτό, να τη δεχτεί την απόφαση, γιατί η δικαιοσύνη αλλά κάρτε εκεί μέσα δεν θα υπάρξει. Ναι. Θα το επιτρέψω εγώ να υπάρξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί το πιο εύκολο είναι για όλους τους δικηγόρους και για όλους το πιο εύκολο ποιο είναι. Όταν θέλεις να πεις κάτι και θέλεις να δικαιολογήσεις την... όταν δεν έχεις γνώση για ορισμένα
1: πράγματα,
2: το πιο εύκολο, θέμα ποιο είναι. Να πεις ότι είμαι σε ένα δικαστήριο το οποίο ξέρετε μωρέ είναι πιασμένο το δικαστήριο, το έχουν βάλει εκεί, το είναι αυτό, για να δικαιολογήσεις τι. Τη μη δική σου γνώση επάνω στη δικογραφία. Γιατί θα αρχίσει να ανοίξεις και να διαβάσεις 21 σελίδες δικογραφίας.
1: Υπάρχουν ακόμα δηλαδή κάποιοι που λένε ότι είναι πιασμένο το δικαστήριο?
2: Όχι, εγώ αυτό το φοβάμαι θα το πούνε στο τέλος του δικαστήριου. Όταν θα δουν ότι η απόφαση δεν είναι μια απόφαση η οποία, όπως λέω κάνω δύο φορές, μας βολεύει. Γιατί εμένα αυτή είναι η λέξη με αηδιάζει. Θα πούνε ποια είναι η πιο εύκολη δικαιολογία. Ότι ήταν ένα στημένο δικαστήριο.
1: Ποιοι είναι αυτοί που θα το υποστηρίξουν αυτό, κύριε Πλακιά?
2: Για να δικαιολογήσω, εγώ περιμένω και θα δω. Δεν λέω ακόμη, δεν θέλω να γίνω μάλιστα κακός κακών. Περιμένω να τελειώσει το δικαστήριο και να δω θα τι διχτούν την απόφαση. Γιατί εγώ που σας το λέω και από τώρα. Από την αρχή το δικαστήριο, πήρα θα σας το πω στο τέλος, ότι όποια απόφαση και να πάρει το δικαστήριο θα την δεχτώ. Αν έχω αδικήσει κάποιον ή έχω κάνει ζημία σε κάποιον, θα βγω δημόσια και θα το ζητήσω μια συγγνώμη και θα γυρίσω στο σπίτι μου και θα συνεχίσω τη ζωή μου από εκεί που την άφησα, όποια και να είναι αυτή. Μπορεί αυτό να το πει ο καθένας. Δεν θα σας το πούνε, κύριε Μπουρδάκη, και να είστε σίγουρος. Το αφήγημα και το κόμπλεξ, ακόμα και στη χειρότερη στιγμή, το ανθρώπου που είναι να χάνει το παιδί, δεν φεύγει. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι η φύση.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Πάντως να σας πω κάτι. Τώρα υπάρχουν, μου στέλνουν και κόσμος εδώ πέρα. Πες τον Νίκο Πλακιά ότι είναι ωραίος, πες τον Νίκο Πλακιά ότι είναι μάγκας. Μου στέλνουν τέτοια μηνύματα. Εδώ από την Κρήτη, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι θα σας στέλνουν και εσάς μηνύματα στο διαδίκτυο. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος ανακάλυψε το βίντεο της λεπτοκαριάς?
2: Το βίντεο της λεπτοκαριάς το ανακαλύψαμε εμείς, κύριε Τσουβουρδάκη. Εγώ μαζί με μια άλλη οικογένεια, η οικογένεια του συγκεκριμένα του Χρήστου του Βλάχου. Είναι η οικογένεια που έχασε τον γιο τους και είναι εδώ από την Καρδίτσα. Σε συνεργασία με μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έψαγνε μέσω δορυφόρου να δούμε τα σημεία που τα είχαν πετάξει. Ξαφνικά σε μια συνάντηση που έγινε με κάποιους ανθρώπους της περιφέρειας έπεσε στο τραπέζι το όνομα της μάντρας που βρήκαν τα χώματα.
1: Άρα βρέθηκε μετά, γι' αυτό δεν κατατέθηκε αμέσως στον ανακριτή.
2: Ακριβώς. Έγινε μια συμπληρωματική αυτό για τον μπάζο να ξεμπάζουμε και είναι πάνω δικογραφή η οποία στηρίχθηκε η επόμενη δικογραφή και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς οι οποίοι...
1: Έγινε συμπληρωματική όμως, έγινε.
2: Έγινε, ναι, έγινε.
1: Πόσο καιρό είναι το βίντεο αυτό εκτός ανάκρισης περίπου?
2: Αυτό το βίντεο δυστυχώς παίχτηκε την πρώτη εβδομάδα μετά από το δυστύχημα. Παίχτηκε το βίντεο στο Star. Δυστυχώς τότε κανένας δεν το έδωσε καμία σημασία, ούτε κι εμείς. Να σας πω αλήθεια, γιατί έδινε ένα καρέ, ήταν ένα σκοτεινό πράγμα το οποίο φαίνονταν ότι ήταν το τρένο, αλλά δεν μπορούσαμε να διαχωρίσουμε κάτι. Αυτό το βίντεο ορισμένοι, όταν εμείς το ανακτήσαμε μετά από ένα χρόνο πήγαμε και ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας που ήταν και στη λεπτοκαριά, μας το έδωσε ο άνθρωπος, γιατί κατά καλή μας τύση ο σύζυγος μια αισθανόντως δούλευε σε αυτή την επιχείρηση και ζητήσαμε αν μπορέσει να μας δώσει ένα αντίγραφο. Μας το έδωσε το αντίγραφο και προς έκπληξη όταν αρχίσαμε και το στείλαμε σε ειδικούς και το κάναμε καρέ-καρέ και το μεγαλώσαμε και είδαμε ότι το τρένο δεν είχε τίποτα. Στην αρχή όμως να ξέρετε, ορισμένοι πραγματογνώμονες, επειδή ήταν σκοτεινή εικόνα, είπαν μια χαρά το βίντεο εδώ που είναι σκοτεινό, εδώ φαίνεται ότι είναι δεξαμενές με τα...
1: Με τα φορτία.
2: Μετά που το κάναμε καρέ-καρέ και μεγαλώσαμε 7 καρέ, το ένα τα κάναμε 7 και δεν με όλη την πορεία το τρένο, μην το δίνετε στον ανακριτή, διότι δεν μας βολεύει.
1: Α, να μην το δώσετε, σας είπανε.
2: Να μην το δώσουμε, ναι.
1: Και τελικά πώς έφτασε ο βίντεο στον ανακριτή?
2: Όχι σε μένα, στο συγκεκριμένο, ο οποίος είχε πει, γιατί ήταν ένας άτυπος, μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των οικογενειών, όποιος βρίσκει κάποια στοιχεία τα οποία ψάχναμε εμείς τότε, να πηγαίνει ο ίδιος να το καταθέτει στον ανακριτή. Ναι. Εκείνος δέχτηκε πιέσεις από τον δικηγόρο του και από άλλους δικηγόρους, οι οποίοι ήταν οι γνωστοί άγνωστοι υποστηρικτές του παράνομου φορτίου και του ξυλολίου, οι οποίοι τον πιέσαν το ανθρώπου να μην το δώσει. Εφόσον εμείς περιμέναμε 2 μήνες, 3 μήνες, μετά παίρναμε την απόφαση ότι είπαμε ότι πλέον πρέπει να με κάθε τρόπο ανακριτής να βρει κάποιο τρόπο για να μαθευτεί την ύπαρξη αυτού του βιντεοληπτικού υλικού. Έφτασε στα αυτιά του ανακριτή και ο ίδιος ο ανακριτής με εισαγγελική παρέμβαση πήγε και ανέκτησε την αυθεντική κασέτα με την κίνηση της βραδιάς.
1: Άρα λοιπόν το βίντεο έφτασε στον ανακριτή χάρη μετά από πολλές προσπαθίες.
2: Βέβαια και ο...
1: εδώ πήγε να γίνει συγκάλυψη του βίντεο, έτσι.
2: Ακριβώς. Και μία ήταν η πρώτη φράση μόλις είδε αυτό το βίντεο και γνώρισε ότι εμείς γνωρίζαμε την ύπαρξή του. Το μόνο όταν πήγα μία στιγμή να τον επισκεφτώ ήταν τόσο πολύ θυμωμένος που λέει αν είναι δυνατόν, λέει, να έχετε αυτά τα στοιχεία στα χέρια σας και να μην μας τα δίνετε. Και δεν μπορούσα τι να του πω το ανθρώπου.
1: Τι να του πείτε. Λοιπόν, για πείτε μου κάτι. Σας γυρίζω λίγο πίσω στα παλιά. Επειδή μου στέλνουν μηνύματα τώρα εδώ κόσμος και κόσμος που παλιά, ειδικά η Μαρία αυτή που μου στέλνει τώρα το μήνυμα, μου λέει ότι εγώ παλιά ήμουν υπέρ, λέει, αυτών που φωνάζανε για το ξυλόλιο και τη συγκάλυψη. Τώρα λέει βλέπω ότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Από εκείνο τον καιρό υπάρχει κάποια κίνηση των συγγενών πέρα από αυτή που έγινε μέσα στο δικαστήριο και ότι είπανε σταματήστε, σκάστε, ακούσαμε και αυτές τις εκφράσεις προκειμένου να συνεχιστεί η δίκη?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή η δίκη διεξάγεται σε πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Βέβαια, εντάξει, να ξέρετε σίγουρα θα λυπούν. Να πείτε την αγαπητή κυρία Μαρία ότι το θέμα αυτό με το φορτίο και το λαθρεμπόριο έχει πλέον καταρρεύσει οριστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Πλέον πρέπει να επικεντρωθούμε στα αίτη της σύγκρουσης και μόνο εκεί. Βλέποντας και εγώ στο δικαστήριο, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος, ακόμα και από συγγενείς και δικηγόροι οι οποίοι ήταν θειασότες του ξυλουλίου και του παράνομου φορτίου, βλέπω ότι κρατούν μια στάση ναι, δεν αναφέρουν καθόλου, απλώς θέλουν και αυτοί να επικεντρωθούν στη σύγκρουση και στα αίτη της σύγκρουσης. Οπότε και αυτό είναι ένα θετικό, βέβαια θα υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτή τη θεωρία μέχρι το τέλος. Εκεί θα είμαι, να σου πω κάτι, που μακάρι να μου δείξουν και εμένα τρία στοιχεία, τέσσερα στοιχεία, δύο φωτογραφίες, δύο πορίσματα όπως έδειξα εγώ, και εδώ είμαι να μου αλλάξουν και εμένα γνώμη. Δεν είμαι αρνητικός. Ούτε εσύ θα είσαι αρνητικός, ούτε κανένας δεν θα είναι αρνητικός. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να εξεταστούν οι πραγματογνώμονες και να εξεταστούν οι πραγματικοί υπέτη των πορισμάτων και του ζητήσει η πρόεδρος του δικαστηρίου να δώσει τα στοιχεία, τι θα δώσει, Νίκο, την ευχή τους.
1: Ναι, την ευχή τους.
2: Την ευχή τους θα δώσει.
1: Κι αν την πάρουν κάποιοι. Είχα συγκλονιστεί εγώ, γιατί ξέρετε πως έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, αλλά το κάνω λίγο πιο προσωπικό. Είχα συγκλονιστεί τότε εκείνη την ημέρα που οι συγγενείς θυμάτων και εγκαματιών πήγαν να προπυλακίσουν αυτούς που μίλαγαν για ξυλόλια, που έβγαζαν τόσα σενάρια. Και από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα ξέρετε ότι εγώ ποτέ δεν υπερασπίστηκα αυτές τις απόψεις και τις πολέμησα και λίγο. Αλλά τότε είχα συγκλονιστεί με την αντίδραση των συγγενών. Δηλαδή δεν μιλάγανε τόσο καιρό.
2: Ήμουν και εγώ παρόν.
1: Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό θέλω να σας πω.
2: Και πρέπει να το διευκρινίσουμε για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, Νίκο, ότι εγώ δεν είμαι αρνητικός.
1: Αν κάποιος έχει ένα στοιχείο, ναι.
2: Βέβαια, όχι και στην άποψή σου, γιατί και εμένα στο δικαστήριο άποψή μου δεν έχω καταθέσει. Οι δικηγόροι μου και οι πραγματογνώμονες θα καταθέσουν τα νομικά και τα επιχειρησιακά έγγραφα. Εγώ δεν μπορώ, εγώ ένας απλός μάρτυρας είμαι και είπα την άποψή μου. Και ο καθένας συγγενής θα πει την άποψή του. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ότι είπα την άποψη για τα παιδιά μου και πώς χαθήκαν τα παιδιά μου. Δεν είπα την άποψη για πώς χαθήκαν 57 και 27 πατρακωμένοι, γιατί σήμερα πάλι ακούω και κακώς δεν πήγα, γιατί δεν ήξερα ότι θα άνοιγε τέτοια συζήτηση. Θα πήγαινα πάλι και πάλι θα έκανα παρέμβαση, γιατί ο αριθμός 27 περιλαμβάνει μέσα και τα τρία παιδιά της οικογένειάς μου. Και αν αυτοί δεν γνωρίζουν πώς απανθρωπωθήκαν τα παιδιά τους και ψάχνουν να βρουν να απανθρωπώθηκαν από διάφορες αιτίες να πούνε 24. Εγώ για τα τρία τα παιδιά μου ξέρω ακριβώς τον μηχανισμό θανάτου, ξέρω από πού προέρχεται η φωτιά, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρει στο πληθυντικό. Αυτό με ενοχλεί.
1: Εγώ θα σταθώ σε εκείνη την ημέρα πάντως όπου παραλίγο οι συγγενείς να προπυλακίσετε όλους αυτούς που τόσο καιρό εκμεταλλεύτηκαν όπως είπατε και εσείς αυτή την κατάσταση. Προκειμένου να αποκομίσουν κάποια ωφέλη.
2: Ένταση και καλά κάναμε από την πρώτη στιγμή γιατί έπρεπε να κοπεί αυτό, να σας το πω απλά, έπρεπε να κοπεί αυτός ο βήχας και να ξέρω ότι ήμασταν τώρα πλέον, ήμασταν κι εμείς από την πρώτη μέρα εκεί γιατί ήρθαν ορισμένοι να κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στα παιδιά μας και δυστυχώς δεν το καταφέραν και την άλλη μέρα τα ξαναπαρουσιάσαν και στα δικαστήρια και τρέχουν ανά την Ελλάδα για να πούνε πλέον το πολιτικό αφήγημα.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα πέρα από αυτό. Πώς ξέφυγε η κατάσταση και κάποιοι μπόρεσαν και τρύπωσαν και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλη αυτή την ιστορία? Γιατί θυμάστε στο μάτι δεν πρόλαβαν να το κάνουν πολιτική αυτό. Και όπως λένε και οι συγγενείς εκεί των θυμάτων.
2: Αυτό οφείλεται σε όλους εσάς, και η ανταπόκριση του κόσμου η οποία. Στις μεγάλες συγκεντρώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, όταν βγήκε όλη η Ελλάδα στους δρόμους, εδώ όμως έγινε μια εκτίμηση. Οι πολιτικοί τρέξαν πίσω, το προσωποποίησαν, τρέξαν πίσω από συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ. Δεν τρέξαν
1: πίσω. Τον κύριο Καριστιανού, λέτε, και τον κύριο Ρούτσι.
2: Η κυρία, η οποία μετά πολιτικοποιήθηκε. Εγώ έλεγα πάντα ότι ο κόσμος δεν βγήκε ούτε για τον Πλακιά, ούτε για, για τον
1: Ιωάννη. Πήγε για τα παιδιά που χάθηκαν.
2: Ακριβώς. Και ο κόσμος που βγήκε δεν ήταν καμίας πολιτικής παράταξης και καμία πολιτικού χρωματισμού. Βγήκαν όλες οι κοινωνικές ομάδες έξω.
1: Όλοι οι άνθρωποι.
2: Είναι αλήθεια. Δυστυχώς ορισμένοι καταπέραν τον διεισδύσαν. Να φανταστείτε, ήμασταν 25 οικογένειες στην Αθήνα σε μεγάλη συγκέντρωση και όλοι οι πολιτικοί τρέξαν κάτω από ένα άτομο. Και εγώ από
1: την κυρία Καρδιανή.
2: Ναι, τέλος πάντων, μην αναφέρω το όνομα. Και λέω, κοιτάξτε, παιδιά, να δείτε πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Θα μου θυμηθείτε, λέω, όλοι αυτοί που τώρα τρέχουν να βγάλουν τη σέλφι τις φωτογραφίες και να την αγκαλιάσουν, θα μου θυμηθείτε, λέω, σε δύο χρόνια θα την γυρίσουν όλη την πλάτη και θα αρχίσουν να βάλουν εναντίον της. Δικαιώθηκα, δικαιώθηκα. Γιατί η πολιτικοποίηση δεν άρεσε
1: σε όλους. Αντί να σας τσιγκλάω, εγώ με τσιγκλάτε εσείς τώρα. Αυτό πρώτη φορά γίνεται, να ξέρετε.
2: Να σας τσιγκλάω. Πού είναι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Μπουρδάκη, τώρα?
1: Τι είναι, Μπουρδάκη, τι χαρά.
2: Πείτε μου, κύριε Νίκο, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είπε το όνομα Τέμπη. Πείτε μου ένα όνομα. Εάν πείτε εσείς ένα όνομα ενός πολιτικού, εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τα Τέμπη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε.
2: Δεν θα ανέφερε κανένας.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπε, αναφέρθηκε στα Τέμπη.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, αναφέρθηκε για να το εκμεταλλευτεί, λέτε ή όχι. Το αναφέρθηκε γιατί.
2: Γιατί δέχτηκε ερώτηση και είπε και για την πολίτευση. Λοιπόν, οι άλλοι της αντιπολίτευσης ανέφεραν το όνομα του Τέμπη. Μπόρεσαν να κάνουν αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη. Μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν εμείς να δίνουμε τις υπέτειες στις κυβερνήσεις και αντιπολίτευση να μην μπορεί να κάνει αντιπολίτευση για μας. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Τα λέτε.
2: Την αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη την έκανα εγώ. Δεν την έκανε αντιπολίτευση. Δεν μου κατηγορούσαν εμένα ότι εγώ ήμουν. Επειδή υποστήριξα την άποψή μου, αυτή η άποψη φραζόταν από την ενέργεια.
1: Ναι, όχι. Εσείς ήσασταν από την αρχή, από ό,τι φαίνεται, με τη λογική και αυτό είχατε ακολουθήσει.
2: Αυτοί κάνανε η λογική να φαίνεται ότι ανήκει στην κυβέρνηση.
1: Το παράλογο να γίνεται. Ναι.
2: Ακριβώς. Δεν φταίω σε κάτι και να πούνε ότι δεν τους είχα προειδοποιήσει. Τους είχα πάρει τηλέφωνο έναν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους έλεγα. Φύγετε από αυτό το θέμα, δεν θα έχει καλή κατάληξη, θα σας δένει συνωμοσιολόγους και ψεκασμένους μέσα στην Βουλή και θα σας κουνάνε τα δάχτυλα. Ξαναδικαιώθηκα.
1: Τώρα πιστεύετε ότι είναι ψεκασμένοι όλοι αυτοί.
2: Βέβαια και είναι ψεκασμένοι. Εγώ το λέω και ας τον κατηγορούν γιατί του λες ψέκεις ότι μιλάς σαν τον ένα, σαν τον άλλο. Μα είναι ψεκασμένοι. Δεν μπορώ να την πάρω πίσω αυτή την έκαψη. Το λέω και κατάμουτρα. Δεν του λέω μόνο δημόσια.
1: Δυστυχώς όταν είχε υποθεί αυτό με τα τρία βαγόνια που είναι χαμένα, είχε βγει τότε μια φωτογραφία που έδειχνε τα τρία βαγόνια στη σελήνη.
2: Το θυμάσαι το περιστατικό.
1: Εγώ το θυμάμαι, γι' αυτό σας το λέω. Και καμιά φορά το λέμε σαν αστείο πλέον, δηλαδή καταντήσαμε μέσα από τη συνωμοσιολογία.
2: Έδεσε ανέκδοτο, χαρακτηριστικά και είναι το πρωί, μην ξυπνάει και η σύζυγός μου, λέει σήκου Νίκο, λέει βρέθηκε και λέει το 14ο βαγόνι. Σου είπε, λέω σε παρακαλώ κοιμή σου, κάθε τις βλακίες, λέω πιο 14ο και τέτοιο. Σήκου μου, λέει βάλει δύση να δεις τι γίνεται. Έχουν βγει σύσσωμοι όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, ένας ήταν στην Αμερική συγκεκριμένα, ο κύριος Κασιλάκης, και βγήκε από την Αμερική να πει ότι βρέθηκε το 14ο βαγόνι. Τι έχει τώρα να μας πούνε οι κύριοι της κυβέρνησης. Και εγώ δαγκώνομαι και λέω, παιδιά, τι κάνω αυτοί, θα μας πετάξουν στα βράχια. Εν τω μεταξύ, εγώ ξέρω ότι το βαγόνι, επειδή ένας γνωστός μου στη Θεσσαλονίκη, σε χώρο φύλαξης βαγονιών, ο ιδιοκτήτης προς τιμή του, δεν το πετάει, Νίκο. Έχει τη δυνατότητα να το πετάξει, γιατί έχει περάσει εισαγγελική έρευνα, έχει ελεγχθεί το κοντέινερ, ήταν ένα συγκεκριμένο κοντέινερ που ήταν πίσω από τα τρία που κουβαλούσαν τις
1: πλατφόρμες. Ναι,
2: και το πέταξε και το κράτησε μέσα στη φύλαξη. Και εκεί για καλή μου τύχη ο γνωστός φίλος μου παίρνει τηλέφωνο και λέει Νίκο το κοντέινερ είναι εδώ. Δεν σοβαρά μιλάτε εσείς, όχι, ναι, ωραία. Κλείνουμε και κάνουμε διαδικασίες για διατάζει ο ανακριτής να κατεβεί το βαγόνι να εξεταστεί από τον κύριο Σακυρίδη, τον μεταλλουργό του Σόβου Πολυτεχνείου για να βρουν και ο άνθρωπος στην έκθεση του γράφει οι αλλοιώσεις. Το κοντένερ οφείλονται στις σίγουρες και δεν υπάρχει κανένα ψήγμα κανενός εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτά τα παίξανε, Νίκο.
1: Δεν θυμάμαι να παίξει αυτό. Όχι. Αλλά παίζανε τα τρία βαγόνια του κυρίου Χρυστοδουλάκη που λέει ότι χάθηκαν τρία βαγόνια.
2: Ναι, ο κύριος Χρυστοδουλάκης το τέντωσε μετά. Εγώ σε κάποια στιγμή το θυμάμαι και έναν αριθμό το 5. Επειδή λέγανε στα τηλέφωνα μηχανοδηγοί 15, αντί για 15 αυτοί ακούγαν 5.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 13 συν 2. Κατάλαβες και κάνανε.
1: Πάνω στη φούρια δηλαδή για να βγάλουν κάτι αρνητικό.
2: Στη χαρά.
1: Στη χαρά. Εγώ το είπα φούρια, εσείς το λέτε χαρά.
2: Μήπως τους πήρε χαρά από τον. Μην πω καμιά κουβέντα, τέλος πάντων.
1: Όλη αυτή η ιστορία τώρα έχει φτάσει στο δικαστήριο. Εσείς με τι έχετε μέσα σας αυτή τη στιγμή και είστε όρθιος και το παλεύετε και πάτε με άλλη διάθεση πλέον στο δικαστήριο, γιατί πραγματικά μπορώ να σας πω ότι σας βλέπω λίγο σας ακούω καλύτερα και αυτό μου δίνει χαρά.
2: Μα ακούτε καλύτερα γιατί πέρασε το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι ήταν για μένα να πάνε να καταθέσουν οι μάνες. Δηλαδή στον κόσμο μαζί με την ύφη μου. Αυτό ήταν ένα θέμα, αυτό που μας απασχολούσε από πριν.
1: Αν θα το καταφέρουν, δηλαδή να το κάνουν.
2: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι πολύ ψυχοφθόρο, ότι το ενθάρρυντο τους έλεγα αν δεν μπορείτε να μην πάτε, δεν γίνεται και κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο, αλλά καλό είναι να σας δουν οι θυμάνες που χάσετε τα παιδιά σας, δεν θα πάτε για λύπηση, δεν θα ζητήσετε ήκτο, το κρίμα και αυτά τα βαρεθήκαμε και τα συλληπιτήρια, θα πάτε να υψώσετε το ανάστημά σας και να πείτε τι οικογένεια ήμασταν και τι παιδιά είχατε και πώς θα χάσατε. Τα άλλα θα τα αφήσετε σε εμάς.
1: Μου γράφει ένας φίλος τώρα, συνάδελφος, δημοσιογράφος, πήγατε για να δείξετε ότι δεν είσαστε ψεκ.
2: Το γνωρίζουν αυτό, μην συγχωριέτε τέτοιο φίλος, το γνωρίζουν, ναι, γιατί να σας, να σας πληροφορήσω ότι η Έντρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι,
1: σίγουρα.
2: Και αυτό είναι ακόμα ένα θετικό, ότι γνωρίζουν πάρα πολύ παρασκήνιο, γνωρίζουν ακόμα και... απλώς εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αναγνωριστικό, δηλαδή να μας δούνε στα μάτια και να τους δούμε, να δούνε... πώς να πω, τον χαρακτήρα του καθενός, να προσπαθήσουν να συγγραφήσουν τον χαρακτήρα του καθενός, και νομίζω ότι εκεί τώρα γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Οι δικές μου απόψεις ήδη ήταν γνωστές στο Πανελλήνιο, δεν είπα κάτι καινούργιο, δεν είπα κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει.
1: Σωστά. Προχωράει η διαδικασία, τώρα τι έχουμε μπροστά μας?
2: Τώρα συνεχίστηκε και σήμερα με τις καταθέσεις άλλων συγγενών. Αν πάει με αυτόν τον ρυθμό, με 10 που καταθέσαμε εμείς ήταν 10 άτομα, δηλαδή άλλα 10 σήμερα, είμαστε...
1: Τους χωράει η αίθουσα, έτσι.
2: 50. Όχι μόνο τώρα χωράει, άμα θέλετε μπορείτε να έρθετε κι εσείς και να παίξουμε και μπάσκετ και πινκ πονκ και ό,τι θέλετε.
1: Μου αρέσει που κάνετε χιούμορ, αλήθεια σας λέω.
2: Ναι, κάνω χιούμορ γιατί και εγώ το γελάω. Γιατί λέω, όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε για τα τέμπη, που ενδιαφέρεστε για την αίθουσα, πού είσαστε τώρα? Και εγώ πήγα και είπα ότι η αίθουσα ήταν μικρή και ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος τότε του υπουργείου.
1: Ναι, γιατί φανταστήκατε ότι έτσι ήταν η διαδικασία συνέχεια, ναι.
2: Βέβαια. Μα και εγώ δεν βγήκα και έβαλα εναντίον. Δηλαδή μέσα στις 3 μέρες κάνα την αίθουσα, πρέπει να την είχαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Το αίθουσα είναι εντάξει, έτσι.
2: Τώρα γελάω, βέβαια, γελάω με αυτούς που φωνάξαν τότε πιο πολύ ακόμα που μένα για πάρα πολλές μέρες, που δεν έχει έρθει κανένας ούτε μία φορά.
1: Επειδή μου το ρωτάνε, τώρα να σας ρωτήσω κι εγώ. Όλη αυτή η ιστορία με τον κύριο Ρούτσι και με την εκταφή και όλα αυτά τα σκηνικά που γίνανε τότε και απασχόλησαν τόσο πολύ την κοινωνία και τα μέσα. Τώρα πώς το σχολιάζετε?
2: Θα σας γυρίσω την ερώτηση εγώ.
1: Ναι.
2: Και θα σας πω, πες μου ότι εσύ έχασες το παιδί στο τρένο και σε έχει φάει αγωνία 3 χρόνια, 3,5, από πού προήλθε ο μηχανισμός θανάτου του παιδιού σου.
1: Ναι.
2: Αυτή δεν ήταν η αιτιολογία για να γίνει εκταφή?
1: Ναι.
2: Αυτό δεν ζητήσανε από τους ανακριτές και τους
1: αγγελίες?
2: Η αιτιολογία ήταν να ζητήσουμε τον μηχανισμό θανάτου και από τι έρχεται το παιδί μας. Άσχετα αν εγώ έχεις κάτι άλλο πίσω στο μέρος του μυαλού σου, αν βρεις κάτι άλλο το οποίο σε ενδιαφέρει και το λες τόσο καιρό.
1: Ναι.
2: Τι θα έκανες όταν στα 3 χρόνια έχεις δικαίωμα μόνος σου να κάνεις εκταφή, σαν πατέρας? Απαντήστε μου. Να σου πω τι θα έκανα εγώ. Θα έκανα την εκταφή μόνος μου, γιατί δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια. Θα έκανα την εκταφή μόνος μου για να μου φύγει η απορία και η γνώση από τι έφυγε το παιδί μου.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ η κοινωνία όμως από αυτό το σκηνικό, έτσι. Γιατί κάποιοι στην αρχή τον λυπήθηκαν πραγματικά.
2: Μα και εγώ του λυπήθηκα τον κύριο Ρούτση και τον έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, αν και τον παρότρινα τότε, να φύγει από εκεί. Το έλεγα μόνο, φύγει από εκεί. Το λέω γιατί σε εκμεταλλεύεται, του το είπα.
1: Ναι. Και τι σας είπε?
2: Και τώρα που τον βρίσκω στα δικαστήρια, μου λέει όχι, είναι που δεν είναι έτσι. Λέω για μένα Παναγιώτη, αυτή είναι η εντύπωση μου περνάει. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά σου αυτή τη στιγμή φύγει από το σύνταγμα, έχεις και θέματα υγείας, δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι εφόσον μπορείς στα 3 χρόνια να κάνεις την εκταφή του παιδιού σου μόνος σου και να μάθεις πραγματικό μηχανισμό θανάτου, αφού αυτό σε ενδιαφέρει. Μπορείς να το κάνεις. Αν θες να ψάξεις κάτι άλλο, μπορείς να κάνεις και βιοχημικές και χημικές μόνος σου.
1: Άρα πιστεύετε ότι... Άρα πιστεύετε ότι όλο αυτό το σκηνικό στήθηκε για να κοροϊδέψουν τον κόσμο ή για να καθυστερήσουν?
2: Όχι, δεν θα πω αυτήν την κουβέντα γιατί ο κόσμος πραγματικά νεκοσύμπασκε και...
1: Ναι, εντάξει. Σε ρωτάω δηλαδή γιατί το κάνει τότε, αφού μπορούσε να κάνει τις κινήσεις που περιγράψατε.
2: Όταν έχεις λάθος
1: συμβουλάτορες.
2: Λάθος συμβουλάτορες, αυτά πατέλες.
1: Εγώ σας εύχομαι δύναμη, καλή δύναμη.
2: Θα πω και κάτι, δεν θα πω και λάθος συμβουλάτορες, αλλά... Πάρει και μια δεύτερη γνώμη. Δεν είναι κακό. Εγώ έτσι προχώρησα σε όλη αυτή την διαδρομή. Δεν πίστησα ούτε τον Νίκο, ούτε τον Δημήτρη, ούτε τον Βαγγέλη, ούτε τον Χρήστο. Από τον καλύτερό μου φίλο μέχρι τον καλύτερό μου εχθρό δεχόμουν τις πληροφορίες, μάζευα τις φωτογραφίες, τις τσέκαρα, τις διπλοτσέκαρα και στο τέλος έπαιρνα την απόφασή μου με καθαρό μυαλό και μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν έκανα τίποτα, δεν βρασμό μου συνήθεια και να σου πω κάτι, δεν απέριψα τίποτα. Εάν εσένα σε λένε Νίκο και ανήκεις δεξιά, δεν απέριψα κανέναν Μιχάλη επειδή είναι στα αριστερά, δεν απέριψα κανέναν επειδή είναι μαύρος, κανένας επειδή είναι άσπρος. Εγώ δέχτηκα την αλήθεια από όπου και να προερχόταν και απέριψα το ψέμα από όπου και να προερχόταν. Αυτή ήταν η πρόταση.
1: Εντάξει, σας είπανε και κολλητό με τη δεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία, ότι τους κάνετε τα χατήρια.
2: Μα ψάχνανε εδώ, ήρθαν στον νομό, στην περιφέρεια.
1: Ναι.
2: Ψάχνανε στους οικολογικούς καταλόγους, ψάχνανε να δουν αν είναι η οικογένειά μου γραμμένη, ψάχνανε να βρουν.
1: Τι λέτε τώρα? Ψάχνανε να βρουν αν ανήκουν σε κάποιο κόμμα.
2: Ναι, αν ήμουν εγώ εγγεγραμμένος στα πέσω, στις τοπικές...
1: Οργανώσεις, ναι.
2: Οργανώσεις, ναι.
1: Είσαστε γραμμένος δεν,
2: ναι, ήμουν γραμμένος στους σύντομους της ΑΕΚ, στα Τρίκαλα. Εκεί, και τίποτα.
1: Μαζί με τον κύριο Παπαστεριού, τον Δήμαρχο. Και αυτός ΑΕΚ είναι.
2: Μαζί με τον κύριο Παπαστεριού και τους φίλους.
1: Ερώτηση. Εγώ θα σας κάνω την ερώτηση και θέλω να ακουστεί καθαρά όπως θα την κάνω και την απάντησή σας. Επειδή έχει ξαναγίνει η ερώτηση αυτή σε άλλο άτομο, αλλά από άλλο δημοσιογράφο. Θα πολιτευόσασταν ποτέ, κύριε Πλακιά?
2: Όχι, Νίκο. Το πιο εύκολο για μένα ήταν να πολιτευτώ. Να κάνω τι. Αν έβαζα τώρα εδώ στο νομό Τρικάλα που ήμουν, θα έβγαινα να βουλευτήσω με οποιοδήποτε κόμμα και να έβαζα με οποιαδήποτε παράταξη. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη. Είμαι μόνο για τα Τέμπη και όταν τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση θα παραμείνω μόνο για τα Τέμπη. Και να σου πω και κάτι. Πες ότι πολιτικοποιούμε. Τι θα μπορέσω να καταφέρω για τη δικαίωση των παιδιών μου με την πολιτικοποίησή μου και τι θα μπορέσω να προσφέρω στην κοινωνία με την πολιτικοποίησή μου και πιο πολύ σε εσάς. Έχω το στένος, έχω τη δύναμη να μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι για να δω αν έχετε νερό, αν έχετε ρεύμα, αν μπορώ να σας κάνω μια πλατεία, αν μπορώ να σας κάνω έναν δρόμο. Δεν έχω αυτό το στένος και οπότε δεν μπορώ να εξυπηρετήσω την τοπική κοινωνία, οπότε κάθομαι σπίτι μου και ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά.
1: Ούτε να φτιάξετε κόμμα μπορείτε.
2: Όχι. Δεν μου επιτρέπει η συνείδηση.
1: Τα είπατε όλα. Να ξέρετε ότι έχετε την εκτίμησή μου και την αγάπη μου και όποτε χρειαστείτε με δίπλα σας. Το ξέρετε αυτό.
2: Να είστε καλά και ελπίζω να είστε στην Κρήτη.
1: Να είστε καλά κύριε Πλακιά. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια σας. Bye. Τα είπε όλα. Η συνείδησή του δεν θα τον άφηνε να κάνει ένα κόμμα. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Θυμάστε που από αυτή την εκπομπή εγώ σας τα έλεγα ότι κάποτε θα φτάσει η κυρία Καριστιανού στο 3% και δεν θα της μιλάνε ούτε οι ψηφοφόροι της. Εγώ σας τα έλεγα. Δεν με πιστεύατε και μου στέλνετε και κάτι μηνύματα τρελά εδώ στο 6932-907-898. Μου στέλνετε κάτι μηνύματα απίστευτα. Ότι θα σώσει την Ελλάδα, θα κάνει, θα δείξει, θα ράνει. Δεν της μιλάνε ούτε οι συγγενείς της, λένε κάποιες πληροφορίες. Δεν λέω ψέματα. Μου το έχουν στείλει και σε μήνυμα αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Πλακιάς μίλησε εδώ στην εκπομπή μας. Δύο μέρες μετά που ξεκίνησαν ξεκίνησε ξανά η διαδικασία του δικαστηρίου. Πολλά κόμματα, λέει, πολλοί πολιτικοί έσπευσαν να βάλουν τα δάχτυλα στα μάτια τους και τα έβγαλαν. Μας είπε και για τα τρία χαμένα βαγόνια του κυρίου Χρυστοδουλάκη. Τα έχουμε βρει στη σελήνη. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος σήμερα πολύ γιατί είχε διάθεση να μην βγει μυρολατρικός, να μην βγει όσο τύπος λυπηθείτε με έχω χάσει τα παιδιά μου όπως κάνουν κάποιοι άλλοι, αλλά βγήκε και είπε πράγματα, είχε χιούμορ, σήμερα είχε διάθεση, βλέπει ότι γίνεται η δίκη, βλέπει ότι κάποια στιγμή εκεί στο βάθος τα τρία παιδιά θα του πούνε έκανες αυτό που έπρεπε για μας, έκανες αυτό που έπρεπε, άλλοι δεν το έκαναν. Ελπίζω να έχουν πάρει όλα τα μαθήματά τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Πλακιά που ήταν κοντά μας. Πραγματικό όποτε μιλάμε με αυτόν τον άνθρωπο, το επόμενο πράγμα που μου έρχεται να κάνω είναι να φύγω σφαίρα από την εκπομπή και να πάω να πάρω αγκαλιά το παιδί μου.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20 λεπτά, 6 όλα μαζί και τώρα κάτι σχεδιάζεται εδώ πέρα και καταγγέλλω. Έξι τάφοι στο τρίτο νεκροταφείο καταστράφηκαν, ποδοπατήθηκαν από κόσμο εχθές και είναι στα κάγκελα οι συγγενείς των ανθρώπων που έχουν θαυτεί εκεί. Ακόμα και σήμερα υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και αφήνει λουλούδια στον τάφο του Γιώργου Μαζονάκη. Λουλούδια, πάνε με κασετοφωνάκια, με τα κινητά να βάζουν τραγούδια, αφήνουν σημειώματα, αφήνουν λουλούδια. Υπάρχει, έχει σχηματιστεί ένα βουνό, μου λένε φίλοι, από λουλούδια και σημειώματα για τον Γιώργο Μαζονάκη.

Λοιπόν, μου λένε κάποιοι φίλοι, γιατί δεν ασχολείσαι λίγο περισσότερο με την κυβατική ιατρική? Γιατί δεν την ξέρω, ρε φίλε. Δεν την ξέρω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δηλαδή και η Καριστιανού που έλεγε για κυβατική ιατρική, δεν το έχουμε ψάξει. Είδατε ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε, ρε παιδί μου, ένα, πώς να το πω, κάνουμε και εμείς βλακίες. Δηλαδή λέει η άλλη κυβατική ιατρική, ψάξε ρε φίλε, υπάρχει κυβατική ιατρική. Άκουγα τον Άδων Γεωργιάδη το πρωί να λέει ότι βρείτε μου ένα πανεπιστήμιο που διδάσκει κυβατική ιατρική. Βρείτε μου ένα. Ένα ρε παιδί μου που να σου δίνει πτυχίο κυβατικής ιατρικής. Δεν υπάρχει. Έχει δίκιο άνθρωπος, το ψάξα. Ρώτησα το AI.

Λοιπόν, η κβαντική φυσική έχει πραγματικές και σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική. Για παράδειγμα, λέει, οι τεχνολογίες απεικόνησης και κτηνοθεραπείας βασίζονται σε φυσικά φαινόμενα που περιγράφονται από την κβαντική φυσική. Αντίθετα, λέει, αυτό που συχνά διαφημίζεται ως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, quantum healing ή κβαντική διάγνωση και υπόσχεται διάγνωση ή θεραπεία μέσω ενεργειακών πεδίων, συχνοτήτων ή ειδικών συσκευών, δεν αποτελεί ένα γνωρισμένο κλάδο της ιατρικής και γενικά δεν υποστηρίζεται από αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Ρωτάω μετά, μήπως λες ψέματα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα μας λένε κάποιοι ότι ασκούν το επάγγελμα ή το ασκούν κβαντική ιατρική.

λέω λοιπόν στο AI, μήπως μας λες ψέματα ρε φίλε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα κάποιοι λένε ότι κάνουν εκβατική ιατρική. Και μου λέει, όχι, δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν ή διαφημίζουν τον όρο εκβατική ιατρική. Υπάρχουν. Το κρίσιμο είναι, λέει, τι εννοούμε με τον όρο. Έκανα τώρα έλεγχο, λέει, και μάλιστα βρήκα ελληνικές επιχειρήσεις στο σελίδες που πράγματι παρουσιάζουν υπηρεσίες ως κβαντική ιατρική ή κβαντική βιοανάδραση. Τα παράδειγμα υπάρχει στο σελίδα που χαρακτηρίζει την κβαντική ιατρική ως κλάδο της ιατρικής και στην Αθήνα καταγράφεται υπηρεσία Quantum Medicine Biofeedback με μέθοδο λέει το βιοσυντονισμό. Άρα ναι, στην Ελλάδα κάποιοι πράγματι κάνουν διαφημίζουν αυτό που αποκαλούν κβαντική ιατρική. Ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορούσε να κάνει αυτό το ερώτημα στο AI και να του βρει με τη μία όλα τα γραφεία. Απλή ερώτηση κάνω εγώ. Εγώ το AI ρώτησα εδώ πέρα και μου τα βγάλω όλα. Και μου έχει βγάλει και ένα κατεβατό τώρα γιατί έχει τσαντιστεί μου το είπα ψεύτη. Άκου. Το έχω τσαντίσει το AI, μου γράφει ακόμα κείμενο. Δηλαδή έχει ένα κατεβατό και μου λέει στο τέλος. Αν θέλεις μπορώ να το ψάξω πολύ βαθύτερα για να κάνεις ρεπορτάζ. Ποια είναι ακριβώς η κυβατική ιατρική που αναφέρει η συγκεκριμένη γιατρός. Λέμε τι γιατρό. Τι είναι το Quantum University στη Χαβάη. Αν είναι πραγματικό και τι ακριβώς διδάσκει, αυτό έχει διάρκεια το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Λοιπόν, γιατί το ρώτησα αυτό για την κυβερνητική ιατρική στη Χονολουλού. Στη Χαβάη, μάλλον. Γιατί υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που επικαλείται η κυρία γιατρό, ψευτογιατρό, ότι έκανε κυβερνητική ιατρική στη Χονολουλού με online μαθήματα, μάλιστα. Από διαδίκτυο. Μην πάει εκεί και χαρά και λεφτά. Λοιπόν, αυτό το άγνωστο πανεπιστήμιο, λοιπόν, είναι στο βιογραφικό τη γιατρού. Η οποία έκανε όλες αυτές τις πράξεις εκεί με την πλασμαφέρεση κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το Quantum University στη Χονολούτ Χαβάη είναι ένας υπακτός ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Η ίδια σχολή αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 2002 και έχει την έδρα της στη Χαβάη από το 2007. Προσφέρει online προγράμματα Bachelor, Master, Doctorate και PhD σε Holistic Natural και Integrative Medicine. Όμως υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο αλλά, μου λέει το AI. Γιατί πάντα προφυλάσσει, έτσι. Η ίδια η Quantum University δηλώνει, η Ρίτα, ότι δεν είναι διαπιστευμένο πανεπιστήμιο από φορέα διαπίστευσης που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ. Και μου λέει το AI από κάτω. Και αυτό δεν είναι δική μου ερμηνεία, το γράφει η ίδια η σχολή στα στοιχεία περί accreditation, για την πιστοποίηση. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρει PhD in Integrative Medicine, Doctorate in Integrative Medicine.

Paul Drury περιέγραψε το ίδιο το ίδρυμα ως μη κατοχυρωμένο και πιστοποιημένο ίδρυμα και ανέφερε ότι πρόκειται για for profit corporation με έδρα τη Χονολουλού. Άρα δεν μιλάμε για φανταστικό πανεπιστήμιο, υπάρχει πραγματικά, αλλά δεν πρέπει να παρουσιάζεται δημοσιογραφικά σαν να είναι ισοδύναμο με ένα κανονικά διαπιστευμένο αμερικανικό επιστήμιο, πανεπιστήμιο ή ιατρική σχολή. Τι λέει? Κβαντική φυσική ως ακαδημαϊκή επιστήμη. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Καλά το πάθος Γεωργιάδης το πρωί. Όποιος σας λέει για κβαντική ιατρική και κβαντική τέτοια, κατευθείαν να πηγαίνετε στην αστυνομία.

πόσους κιτζίδες θα αντέξουμε ακόμα, πόσους ψεκασμένους. Ο Πλακές έβγαλε ειδήσεις σήμερα εδώ στην εκπομπή. Είπε για τους ψεκασμένους, είπε για τους μονουσιολόγους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το φανταστεί κανένα μυαλό. Κανένα μυαλό. Δηλαδή το τι παπάντζα πουλάγανε στον κόσμο, το τι κόσμος. Καλά, εδώ ολόκληρος υπουργός, παιδιά. Ήταν πελάτης του συγκεκριμένου ιατρείου. Τι να λέμε. Τι να λέμε. Δηλαδή ο Πλεύρης πήγε εκεί. Εντάξει, τότε θα μου πεις, είχε περάσει μια πολύ δύσκολη φάση με την υγεία του. Και ξέρεις, πάνω στο φόβο σου, πάνω στην αγωνία σου, ακούσει κάποιον δεύτερο. Ξέρεις, κοιτάς δεξιά και αριστερά. Αλλά τώρα είχε διατελέσει και υπουργός υγείας. Δηλαδή, όπα, μαζέψε τους λίγο. Λοιπόν, τώρα λένε θα φτιάξουν ένα QR code, το οποίο θα μπαίνει έξω από τα πιστοποιημένα ιατρία. Πας εσύ σε ένα ιατρείο τώρα που έχει μέσα μια ειδική θεραπεία. Πατάς το QR code πάνω με το κινητό σου και βλέπεις αν αυτό είναι πιστοποιημένο πραγματικά από το Υπουργείο Υγείας ή όχι. Ωραίο μέτρο. Το καλύτερο μέτρο βέβαια από αυτό είναι να κλείσετε όλους τους κιτζίδες. Να τους κλείσετε. Να τους κλείσετε. Φαντάζομαι ότι εγώ ήθελα να πάω να κάνω κρυολίπωση. Πώς το λέω αυτό. Και φοβήθηκα να το κάνω. Δεν λέω ότι απατρέχω τώρα. Α, στην κυλίτσα δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Θα φάω ένα σουβλάκι λιγότερο. Λοιπόν, όμως μου λέει αυτό το AI, δεν σταματάει. Έχει τσαντήσει και παιδί, τώρα του λες ψέματα. Και μου γράφει κατεβατά, παιδιά, μην τσαντήσετε το AI. Δεν ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Μπορεί να ξυπνήσει και να σας φάει στον ύπνο σας. Να το έχετε δίπλα σας στο κινητό και να ξυπνήσει ένα ρομπότ από μέσα, σας φάει. Ποιο πιστεύω είναι αυτό, παρά το ότι χάθηκαν τρία βαγόνια. Γιατί με κοιτάς έτσι. Τι είναι πιο πιστεύω, ότι μπορεί να ξυπνήσει το AI ξαφνικά από το κινητό σου και τώρα που κοιμάσαι σε πιάσει από το λαιμό, ή τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Το κινητό να ξυπνήσει. Σωστά. Λοιπόν, και για να το κάνουμε πιο σοβαρό το θέμα με την κυβαντική ιατρική, υπάρχει αντίδραση από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που έκανε λόγο για ανυπόστατους όρους, προσθέτοντας ότι η άκρητη και αδόκιμη χρήση επιστημονικών όρων με σκοπό την ισχυροποίηση ατεκμηρίωτων απόψεων δεν περιορίζεται στον όρο κυβαντικό.

Μπείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ένωσης Φυσικών, γιατί πραγματικά λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Και όπως σας είπα, ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί είπε σε μια εκπομπή: τρέξτε μακριά όταν ακούτε κβαντική ιατρική. Τρέχετε, τα ακούω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, διαφημίσεις και σιγά σιγά να κλείσουμε και τη σημερινή ημέρα.

Αυτά είναι. Γύρισαμε Viper του Πολίτικα, το 6932-907-898. Μπείτε να μα στείλετε τα σχόλιά σα. Έχω πάρει αρκετά σχόλια και δεν σα έχω πει ακόμα λίγο ποια είναι η δικηγόρο που έκανε πρεσβαφαίρεση. Θα σα την πω αμέσω. Μπείτε στο πολίτικα.gr να δείτε ότι η Βάσο Πανταζή πριν από λίγο καιρό. Το 2010, όχι λίγο καιρό, είναι 16 χρόνια. Είχε πιέσει φωτιά το σπίτι της και είχε πάθει εγκάβματα σε πάρα πολλά σημεία του σώματός της. Χρειάστηκε να βάλει κάποια αιμοσχεύματα. Και εδώ έρχεται λοιπόν η πλασμαφαίρεση να σου πει τι ακριβώς κάνει. Πριν από λίγο την πήραμε τηλέφωνο, μας έκανε και μια δήλωση στο πολίτικα.gr. Βέβαια σήμερα την παίρνω τηλέφωνο πολύ και για άλλο λόγο, αλλά θα σου πω μετά γιατί. Λοιπόν, η Βάσο Πανταζή, λοιπόν, η γνωστή ποινικολόγος, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο νοσοκομείο υγείας στην Αθήνα μετά από το σοβαρό έγκαυμα που υπέστη σε ατύχημα στο σπίτι της. Αυτή την προσωπική της εμπειρία τη μοιράστηκε μαζί μας. Μας είπε και το λόγο που γίνεται η πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που έχουν εγκάβματα, μάλλον χάρη. Όταν έχεις βάλει ένα αιμόσχευμα, γίνεται καλύτερη αποδοχή του σώματος και απορρόφηση από το σώμα του μοσχεύματος όταν κάνεις πλασμαφαίρεση. Αλλά όχι σε ένα ιατρείο τσικιρικιτζίδων ή απατεώνων, όπως είπε ο Άντρος Γεωργιάδης, αλλά σε νοσοκομείο. Η κυρία Βάσο Πανταζή το έκανε στο νοσοκομείο υγείας το 2010. Και όπως είπε η ίδια στο πολίτικα.gr, πρόκειται για μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που πρέπει να τελείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αφού ο ασθενής έχει υποβληθεί πριν στις απαραίτητες αιματολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, η ίδια προσθέτει ότι εγώ προσωπικά τη χρειάστηκα λόγω εκτεταμένου εγκάβματος και για καλύτερη απορρόφηση του μοσχέματος από το σώμα. Η κυρία Βάσο Πανταζή, όπως ξέρετε, είναι και η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη. Σήμερα πολλοί έχουν πιάσει τα κάγκελα, τα κόμματα ειδικά. Γιατί ψάχνουν να δούνε πώς, τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Έχει τρελάνει όλους. Βγήκε τη φυλακή και τους έχει τρελάνει. Γιατί λέει έχει πρόθεση να κατέβει στις εκλογές. Πώς θα κατέβει? Απαγορεύεται να κατέβει ως αρχηγός κόμματος μετά την καταδίκη. Ή μάλλον λένε ότι αυτό δεν ισχύει κάποιοι. Άλλοι λένε ότι μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής αυτόνομος, από μόνος του. Δηλαδή σε κάποια περιφέρεια της χώρας, όποια είναι αυτή. Για να βγει το κόμμα του θέλει 150.000 ψήφους. Για να βγει αυτός, έτσι, αυτόνομος, θέλει γύρω στους 150.000 ψήφους. Θέλει ένα 3% για να βγει να μπει στη Βουλή. Μόνος του. Ποια περιφέρεια θα μπορούσε να του δώσει 3%? Πες ότι πάει σε μια περιφέρεια και τον ψηφίζουν όλοι. Ποια είναι αυτή? Ο Πειραιάς. Η Β' Αθήνας, η Α' Αθήνας, που εκεί πέρα έχει ονόματα φοβερά που παίρνουν 90 και 60.000 ψήφους ο καθένας. Ποιος? Ποιος είναι ο τρόπος που θα κατέβει στην πολιτική ο Ηλίας Κασιδιάρης? Μαζί με την πλασμαφαίρεση ρώτησα και αυτό την κυρία Πανταζή, αλλά δεν μου απάντησε. Δεν πειράζει. Διαβάζω τώρα εδώ τις δηλώσεις πολιτικών που λένε διάφορα γιατί δεν τον θέλουν. Κοίτα, πάντως εγώ θα έλεγα, εφόσον η δημοκρατία δεν μπορεί να την νικήσει οτιδήποτε άλλο, η δημοκρατία πάντα νικάει, μα αφήστε τον να κατέβει. Τι σας νοιάζει? Αφήστε τον. Μετρηθείτε, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ή θα μπορούσε να πει κάποιος, τελειώστε το. Μην δείχνετε τόση αιμονή, γιατί μπορεί να γυρίσει μπούμερα αυτό στον κόσμο. Και όχι τίποτα άλλο. Αν κάνετε καμιά ζημιά και στο Βελόπουλο, εκεί πέρα και στη Λατινοπούλου και στο Σαμαρά, γιατί από εκεί θα αντλήσουν οι ψήφους όλοι αυτοί. Αν του κάνετε καμιά ζημιά, δηλαδή θα πάνε λίγο Κασιδιάρη και να τρέχουμε. Αφήστε το λίγο το θέμα έτσι, λίγο πιο χαλαρό, πιο lifestyle. Βρείτε με ποια κοπέλα τάχει, ξέρω εγώ. Ωραίο ήταν αυτό που έπαιζε παλιά. Τάχει μια πολύ γνωστή. Τέλο. Αφήστε το. Τρέξει το κουκουέτα, το τερματίζει έτσι. Γιατί να αποφυλάξει του ναζιστή εγκλήμητη Καμασιδιάρη ή ανακοίνωση του κουκουέ, λέει. Και έχει ένα μανιφέστο εκεί πέρα. Η πιο μεγάλη δήλωση είναι ο κύριος Νηφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λέει, ο φασισμός και ακροδεξιός εξτρεμισμός τρέφεται από τις αποτυχίες του πολιτικού συστήματος. Εσύ είναι μεγάλη, πού θες να πεις? Σε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν θες να πεις? Πολιτικός δεν θες να γίνεις που δεν μπορούσες πριν και γίνεσαι τώρα?
Καλά, ξέρει ποιο αυτό, έτσι. Αυτό που έχει κάνει και πρόσωπο τύπου ο Τσίπρας, τον έκανε γιατί. Γιατί λέει είναι ο πιο έντιμο άνθρωπο που υπάρχει στον κόσμο. Γιατί. Εφόσον είμαι και εγώ έντιμο, λέει ο Τσίπρας, είναι και αυτό έντιμο. Γιατί. Γιατί κάποτε έβγαινε στο ίντερνετ και με έβριζε. Ναι, έβγαινε και έβριζε τον Τσίπρα, τον ξεφτύλιζε, έτσι. Μου έβγαινε ξεφτυλίκια. Και τώρα ο Τσίπρας τον έκανε εκπρόσωπο. Εντάξει, τι να πει. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Τυφούδης. Σε άλλα θέματα δεν την ξέρεις, είναι αλακάρτια. Δηλαδή σε κάποια θέματα έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, σε άλλα θέματα δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή επειδή μου αποφασίστε. Δηλαδή, ξέρεις, τελικά μου φαίνεται ότι τα κόμματα θέλουν ένα πλακιά ανάμεσά τους. Να έχει κάθε κόμμα ένα πλακιά. Ή να πάρουν όλα τα κόμματα τον πλακιά. Τους βάζει στην άκρη αυτούς που πρέπει, τους βάζει στη θέση τους. Και είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Νηφούδης λέει σε κάποια φάση στη δήλωσή του ότι δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στο τι κάνει ο κύριος Κασιδιάρης. Πρέπει να κοιτάξουμε τι έχει κάνει εδώ αυτά τα, 9, αυτά τα 7 χρόνια και έξω από τα μνημόνια. Τι προϋποθέσεις δημιουργήσε ώστε η μέση ελληνική οικογένεια να μην νιώθει ανασφάλεια. Αυτό το είπε ο κύριος Νηφούδης. Για την κυβέρνηση. Να μην νιώθει ανασφάλεια ο κόσμος. Το ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκε έξω ό,τι εγκληματικό στοιχείο υπήρχε στις φυλακές για να μην παίρνει συσίτιο. Και βγήκε ελεύθερο έξω με ένα νόμο. Και μάλιστα πήρε παράταση η Βουλή για να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Έχουν ακουστεί πολλά γι' αυτό. Να βγαίνει ο κύριος Νηφούδης τώρα του κυρίου Τσίπρα να λέει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λίγο ντροπής πράγματα που λέμε εκεί στο χωριό μου. Δεν τα λες αυτά. Να ρωτήσουμε τον κύριο Παρασκευόπουλο τι λέει γι' αυτό. Λέει μάλιστα κάποιοι λένε ότι ο κύριος Τσίπρας τα πήρε για να το κάνει αυτό. Εμένα μου λέει κάποιος ότι τα πήρα από κάποιον, θα βγει να του κάνω μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε μήνυση. Και είπε μάλιστα εκεί, είχε μια ομιλία δύο μέρες μετά που το είπε αυτό ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι άμα λέει αυτά, λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, είναι παράσημο για μας. Τι να πεις τώρα. Εμένα, άμα κάποιος με θίξει, θα του κάνω μήνυση. Όπως έχω κάνει σε κάποιον. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Αυτός είναι αυτός. Αυτή είναι αυτή. Η άλλη είναι άλλη. Τι να πεις τώρα. Καλά σας κάνει ο Κασιδιάρης. Εγώ το ευχαριστιέμαι, ξέρετε γιατί. Το ευχαριστιέμαι γιατί εδώ σε αυτό το κομμάτι βγαίνει υποκρισία κάποιων. Δεν μπορεί να λες εσύ ρε φίλε κύριε Νηφούδη ότι φοβάσαι για την ασφάλειά σου όταν επί... Πάνε μου τρόμαξε. Όταν επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα δεν βρίσκεται εύκολα να γίνει δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι εγκληματική οργάνωση, αποφάσισε η δικαιοσύνη, ναι, τα αποφάσισε. Λοιπόν, εσείς τότε δεν βρίσκατε αίθουσα. Επί Νέας Δημοκρατίας τη βρήκατε. Ο Σαμαράς τότε ήταν πρωθυπουργός που τους έβαλε μέσα. Τη Χρυσή Αυγή. Την έβαλε μέσα ο Σαμαράς. Άκου τι είπα τώρα. Άσε, δεν θα το πω σήμερα. Θα το πω άλλη μέρα. Ε, θα το πω άλλη μέρα. Έχω μάθει κάτι για τον Σαμαρά, αλλά δεν θα το πω σήμερα. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε και να κάνετε μόνο πράγματα που αρέσουν σε εσάς. Να μην σας επιβάλλει κανένας τίποτα.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη και θα είμαι εδώ μαζί σας για τις δύο επόμενες ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή. Μαζί μου στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είχαμε τις πρώτες ψυχάλες πριν από λίγο, ερχόμενοι εδώ στον σταθμό. Το έζησα και αυτό. Φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς που αυτήν εδώ την στιγμή βρίσκεστε εκτός σπιτιού ή κινείστε κάπου στους δρόμους στο αυτοκίνητό σας. Μερικές ψυχάλες μονάχα. Γκρίζος όμως ο ουρανός, άστατος ο καιρός από ό,τι φαίνεται. Θα έχουμε, λέει, τοπικές βροχές, κανονικές θερμοκρασίες. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και όχι μόνο για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 5 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 35 λεπτά. Γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Του Αγίου Νικήτα σήμερα, μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, όπως είπα, σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικήτας, Νικητούλα κλπ. Ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων, Γερμανών, της πέραν του Ίστρου ποταμού Δούναβη χώρας. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο που είχε λάβει μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μαρτύρησε επί της πειράς με διαταγή του βασιλιά των Γότθων Αθανάριχου όταν αρνήθηκε να προσχωρήσει την αίρεση του αριανισμού που πρέσβευε ο ομοεθνής του άρχοντας.

Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας, η Διεθνή ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Λέμφωμα. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία, εθνική ημέρα Λιγκούινε στην Αμερική, στις ΗΠΑ, η μέρα της μάχης της Αγγλίας στην Μεγάλη Βρετανία.

Ευρωπαϊκή λοιπόν ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ενημερώσει και βεβαίως να ευαισθητοποιήσει τον ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Ηπείρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευθεί στο 70% των περιπτώσεων εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό καλείται ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη, PSA. Να δούμε όμως και κάποια δεδομένα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πρώτος διαγνωσκόμενος καρκίνος σε Ευρώπη και Αμερική και υπεύθυνος για το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στις νεοπλασίες ετησίως μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 9,5% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών θα εμφανίσει καρκίνο προστάτη και περίπου το 2,5% αυτών θα καταλήξει από αυτήν την νόσο. Ο καρκίνος του προστάτη στα αρχικά στάδια δεν συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπτώματα. Μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου εμφανίζονται διαταραχές της ούρησης ή συμπτώματα που οφείλονται σε μεταστάσεις με κυριότερο τον οστικό πόνο. Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία. Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του προστάτη. Το οικογενειακό ιστορικό. Εάν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού, πατέρας, αδελφός, έχει καρκίνο του προστάτη, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο αυξάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος συστήνεται να αρχίζει μία δεκαετία νωρίτερα, δηλαδή στα 40 έτη. Οι φυλοί, οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς ή Ασιάτες. Και η διατροφή, μία δίαιτα πλούσια σε ζωική λίπη, σε ζωικά λίπη, συγγνώμη, και φτωχή σε φρούτα, λαχανικά και ψάρι, θεωρείται ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη. Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1916, όπου ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας η Καθημερινή. 1928 και σαν σήμερα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 και σαν σήμερα ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. 2000 και σαν σήμερα τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Σαν σήμερα το 1254 είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. Σαν σήμερα το 1890 είχε γεννηθεί η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, έτσι θα θυμάστε όλοι το Πλατούν και το γεννημένο στην 4η Ιουλίου. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας. Να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό. Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές, μέτριους βοριάδες και σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες. Για σήμερα λοιπόν Τρίτη, στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικά
Ανατολική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα βυτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι φαίνεται και για αύριο Τετάρτη κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και στην Θεσσαλία και στη Στερεά, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Και ας περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr. Μέσω του politica.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να θυμίσω να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Politica λοιπόν.gr, το site μας, 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε αρχικά όπως κάνουμε πάντα με τίτλους και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του politica.gr. Χανιά, στον ανακριτή σήμερα η 18χρονη μητέρα καλείται να δώσει απαντήσεις για το βαριά τραυματισμένο μωρό. Ραγδαία αλλαγή του καιρού, πότε αναμένονται καταιγίδες στην Κρήτη. Πρόστιμο και δικογραφία σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου που επιτέθηκε σε μητέρα και κόρη.

κινητοποιήσεις για την φοιτητική στέγη και τις μετακινήσεις μετά τον αγώνα στα 19 ευρώ η φοιτητική κάρτα μεταφορών. Τελευταία βουτιά για 67χρονο στην Ασταλίδα. Κάτοικοι προς την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ξεκίνησε η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για δομή μεταναστών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί, ο ενδεχόμενος δόλος και το αλάρμ.

επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στη Γάβδο. Τους έκανε έξαλλους ο Βασίλης Κικίλιας για τη δομή. Έρχονται 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ, τα κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές.

Πάμε τώρα στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, ο οποίος είναι λιγοστός, έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε. Βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Προς το παρόν λοιπόν ξεκινάμε με την δομή, τη δομή μεταναστών, ενημέρωση για το αν έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για την δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ζήτησε εκπρόσωπος της συντονιστικής επιχείρησης

Επιτροπής Κατοίκων των Αθανάτων στην διάρκεια του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, καθώς οι μέρες περνούν και δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα επίσημη ενημέρωση από το Δήμο και την Περιφέρεια σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν μετά και τη συνάντηση με τον Υπουργό την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε σήμερα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης τέθηκαν από εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή, για τα οποία αναμένουμε σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Η παρέμβαση είχε ως εξής: κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παίρνω το λόγο εκ μέρους των κατοίκων, γιατί το θέμα που συζητάμε μας αφορά άμεσα και γιατί μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Ο Υπουργός ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια να αναζητήσουν εναλλακτική προσωρινή λύση, ενώ στην ασυνέχεια να ξεκινήσει συζήτηση από μηδενική βάση για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Θέλουμε λοιπόν σήμερα μια σαφή και συγκεκριμένη ενημέρωση από το Δήμο. Έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου? Έχει γίνει καταγραφή της δημοτικής περιούσεως που θα μπορούσε να εξεταστεί? Έχει ζητήσει ο Δήμος από την περιφέρεια ή άλλους δημόσιους φορείς στοιχεία για διαθέσιμες εκτάσεις? Έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί ομάδα εργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν ερχόμαστε σήμερα να υποδείξουμε εμείς που θα γίνει οποιαδήποτε δομή. Ζητάμε όμως από το Δήμο να κάνει αυτό που συμφωνήθηκε: να αναζητήσει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις με αντικειμενικά, τεχνικά και νόμιμα κριτήρια. Και ζητάμε κάτι ακόμη εξίσου σημαντικό: να μην προχωρήσει καμία διαδικασία για τον Σκουλούδη όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η αναζήτηση και όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος τεχνικός και νομικός έλεγχος. Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Τώρα θέλουμε να γνωρίζουμε τι κάνει ο Δήμος στην πράξη. Δεν ζητάμε γενικές διαβεβαιώσεις, ζητάμε ενέργειες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες απαντήσεις. Και επειδή το ζήτημα αφορά την πόλη, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την περιουσία των κατοίκων, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή θα μας ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων. Ενημέρωση λοιπόν να ζητούν από ό,τι φαίνεται οι κάτοικοι, έτσι για τον έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Οπότε ακούσατε έτσι αναλυτικά και το τι ακριβώς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Αυτό τώρα που μένει είναι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου. Περισσότερα θα πούμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, μιας που κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και περνάμε στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις. Λίγο πριν αναφερθήκαμε, όπως ακούσατε, στην δομή των μεταναστών. Έτσι, οπότε τώρα προχωράμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο μας έρχεται από τα Χανιά. Το πρωί λοιπόν σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Χανίων η 18χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς το μωρό της εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο. Όπως έγραψε το politika.gr, το αγοράκι μόλις 17 ημερών εντοπίστηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το νεογνώ μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια της μεταφοράς του προς το Ηράκλειο, το βρέφος παρουσίασε σπασμούς. Με την άφηξή του στο Βενιζέλιο, διασωληνώθηκε και εισήχθη στην μονάδα νεογνών. Όμως χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εχθές Δευτέρα ένας 67χρονος αλλοδαπός στην θαλάσσια περιοχή του δυτικού άκρου της Θαλίδας. Ο 67χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Είχαμε όμως και πάλι νέα επιχείρηση διάσωσης λίγες ώρες μετά το ναυάγιο με νεκρό στην Γάβδο. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε νότια της Γάβδου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβο, στην οποία επέβαιναν 45 άτομα. Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά το ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και περίπου 25 αγνοούμενους. Όπως αποδείχθηκε, η σωρός που εντοπίστηκε στο ναυάγιο ανήκει σε 25χρονο Αιγύπτιο. Βάζουμε και πάλι θέμα. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 66χρονου ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος επιτέθηκε σε μητέρα και την 6χρονη κόρη της, προκαλώντας τους τραύματα. Η μητέρα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη, ωστόσο η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα, ενώ στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο, καθώς δεν είχε μεριμνήσει ώστε να μην δραπετεύσει ο σκύλος του. Υπενθυμίζεται πως το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίστηκε εχθές το πρωί το κοριτσάκι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Το παιδί δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στο χέρι, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο την άμεση παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ η μητέρα τραυματίστηκε στα χέρια αλλά και τα πόδια.

Κινητοποίηση πραγματοποίησε ο φοιτητικός σύλλογος του φυσικού στην Πρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης όσον αφορά το οξυμένο ζήτημα του κόστου ζωής των φοιτητών. Όπως αναφέρουν οι φοιτητές, αρχικά θέσαμε ξανά το ζήτημα της μετακίνησης έπειτα από χρόνια παρεμβάσεων για το ζήτημα του απαράδεκτου κόστους μεταφορών σε περιφέρεια Δήμο και στην διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι φοιτητές με τον αγώνα μας καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό μέτρο ανακούφισης από την ακρίβεια. Αυτό αφορά το υπέρογκο κόστος της μετακίνησης με το αστικό κτέλ. Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, λίγες ώρες μετά και την τελευταία κινητοποίηση, ανακοινώθηκε η διάθεση 12.000 μηνιαίων καρτών μεταφοράς για τους φοιτητές του Ηρακλείου. Η τιμή πλέον του μειωμένου μηνιαίου φοιτητικού εισιτηρίου πέφτει από τα 45 στα 19 ευρώ. Αυτό το πετύχαμε μέσα από τον οργανωμένο αγώνα που δώσαμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στους φοιτητικούς συλλόγους. Η κατάκτηση αυτή είναι ένα πρώτο δείγμα ότι πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους συνολικά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και πραγματικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές. Αυτές δηλαδή που έχουμε ανάγκη σήμερα. Αποτελεί άλλη μία νίκη μετά την κατάκτηση της εξαίρεσης των φοιτητών από τα δημοτικά τέλη και των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεταξύ Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ. Φυσικά συνεχίζουν η μείωση που δίνει ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του υπέρογκου κόστου ζωής μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ενίκια, οι λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ, ρεύματος κλπ. Αποτελούν τροχοπέδι στην προσπάθεια των περισσότερων να σπουδάσουν απρόσκοπτα. Επίσης θέσαμε επιτακτικά και το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Τα κύρια αιτήματα που θέσαμε είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες στέγασης των πρωτοετών φοιτητών με ευθύνη της Πρετανίας και του κεντρικού κράτους. Ακόμα λένε απαιτήσαμε εξασφάλιση δωματίων σε περιουσίες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της αυτοδιοίκησης, των ιδρυμάτων και του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το παλιό Ειρηνοδικείο Ηρακλείου επί της δικαιοσύνης και οι καμένες εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έως τότε να νοικιαστούν άμεσα δωμάτια ξενοδοχείων και να δοθεί επίδομα τουλάχιστον 500 ευρώ σε όλους τους φοιτητές. Παρά την γενικότητα των απαντήσεων από την μεριά της, η Πρετανία αναγνώρισε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια και έγινε η αρχή ώστε να συζητηθούν και τους υπόλοιπους αρμόδιους συμβούλια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε, λένε, τον αγώνα μας και καλούμε σε παρέμβαση στο παλιό Ειρηνοδικείο επί της δικαιοσύνης την Τετάρτη 16/9 στις 6:30 το απόγευμα, πανελλαδική ημέρα δράσης για την φοιτητική στέγη. Thank you.

Για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη, επισήμανε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει βοηθήσει σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο, ο κύριος Κικίλιας. Στην φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το λιμενικό σώμα και στη μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόσληψη 420 νέων δόκιμων λιμενοφυλάκων και τοποθετήθηκε για το πολιτικό σκηνικό, την κατάσταση στην κεντροαριστερά και τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από το κατά πόσο οι πολίτες θα δουν στην καθημερινότητά τους ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

συνελήφθη εχθές σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 68χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα από αστυνομικούς της υπηρεσίας έρευνα στην οικία του, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 δενδρύλια κάναβης, εκ των οποίων τα 3 αποξηραμένα, βάζο περιέχον ελαιόλαδο αναμειγμένο με τμήματα δενδρυλίου κάναβης βάρους 800 γραμμαρίων, καθώς και μικροποσότητα κάναβης. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Και μια αθλητική είδηση. Καπνός από ό,τι φαίνεται γίνονται τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης, αφού έγινε sold out σε 9 θύρες και άνοιξε πλέον και η θύρα 16. Μια ιστορική πρεμιέρα για τον Όφι, που θα έχει χιλιάδες οπαδούς στο πλευρό του στο παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα. Καθώς σήμερα το πρωί τελείωσαν τα εισιτήρια και τυπικά στην θύρα 20, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να ανοίξει και την θύρα 16. Ήδη από χθες είχαν φύγει περισσότερα από 13.000 εισιτήρια και μέσα στα επόμενα 24 ώρα πρόκειται να γίνουν καπνός και τα επόμενα που διατίθενται για τις ανάγκες των φιλάθλων του Όφι.

0: Και θα έχουμε ραγδαία, λέει, αλλαγή του καιρού. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα βυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Άνεμη μέτριας ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα. Σας είπα λοιπόν ότι και σήμερα θα έχουμε βροχούλες και αύριο. Θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώς αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στην νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές σε γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store λοιπόν στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515, 2811 814 515, ή να επισκεφθείτε πολύ πολύ απλά και εύκολα το vnyglasses.com. vnyglasses μία λέξη .com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές στο VNY Store στην 1821 στον αριθμό 29. Κάντε μια βόλτα, θα με θυμηθείτε. Εάν δεν το έχετε γνωρίσει ήδη το κατάστημα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όπως είπαμε, εκεί θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε σχέση με τα γυαλιά ηλίου που ενδεχομένως θα θέλετε έτσι να ανανεώσετε και να αγοράσετε. Και όχι μόνο, θα έχετε σημαντικές εκπτώσεις και σε κορεάτικα καλλιντικά καθώς και σε αραβικά αρώματα. Και μπορείτε να βρείτε και επιλεγμένα, όπως ακούσατε και λίγο πριν, γυαλιά ηλίου από 29,90 μόνο.

Όμως έχουμε επιστρέψει εννοείται πια από τις διακοπές, έτσι τα σχολεία άνοιξαν, έχουμε δουλειές, έχουμε υποχρεώσεις. Το φθινόπωρο, όπως και να το κάνουμε, βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης μπορείτε πλέον να βρίσκετε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρείτε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ λοιπόν, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Και θα κλείσω αυτό εδώ το ημίωρο λέγοντάς σας πως ξεκινάει το 7ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή ακόμη και μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μια λέξη χωρίς κενό. Καλτσέτο 1997. Έρχεται η στιγμή που θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας στον Πολίτικα 89,8. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω την καλεσμένη μας για σήμερα, που δεν είναι άλλη από την κυρία Στέλλα Μαρκάκη. Η Στέλλα η Μαρκάκη, να σας πω πως είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ήριδα. Ο Σύλλογος Ήριδα αφορά στα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό στο νομό Ηρακλείου. Την έχουμε λοιπόν σήμερα καλέσει για να μας πει 2-3 λόγια για τον Σύλλογο, για το πότε ιδρύθηκε και με ποιους σκοπούς, για τις δράσεις του, που από ό,τι μαθαίνω είναι έτσι πολλές και ενδιαφέρουσες, και θα κλείσουμε μιλώντας για μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και ουσιαστικά στόχο και σκοπό έχει να ενισχύσει τον Σύλλογο Ήριδα. Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθε, Στέλλα.
1: Καλημέρα, Αγάπη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μας παρουσιάσει την εκπομπή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Η αλήθεια είναι πως γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό και ο ενικός. Δεν θα μείνουμε στους τύπους να μιλάμε στον πληθυντικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν,
0: Στέλλα μου, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ήριδα και μέλος του ΔΣ, πες μας λιγάκι, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος?
1: Η προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα στην καραντίνα, αλλά η ίδρυση του Συλλόγου ήταν τον Απρίλιο του 2024, δηλαδή ο Σύλλογος μέχρι τώρα είναι περίπου 2,5 χρόνια ενεργός. Ξεκίνησε σαν πρωτοβουλία γονέων, ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, που είχαμε πάρα πολλές καταστάσεις άλυτες, πολλά προβλήματα που δεν μπορούσαμε να τα λύσουμε. Βλέπαμε συναγωνιστές με εμάς, γονείς, που δεν βρίσκανε λύσεις. Νιώθαμε κάπως, ας το πούμε, αποκομμένοι και ανενημέρωτοι. Και έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να 20 γονείς που ήμασταν ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, να ξεκινήσουμε αυτή την όμορφη ομάδα. Και με πολύ κόπο, βέβαια, να ξέρετε, γιατί ο ένας σύλλογος θέλει αρκετές προϋποθέσεις, που αυτό είναι νομικό πλαίσιο κτλ. Τέλος πάντων, αν και υπάρχουν και ακόμα εμπόδια που στέκονται μπροστά μας, ευτυχώς είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα.
0: Και βρίσκετε τρόπους να τα ξεπερνάτε, από ό,τι φαίνεται.
1: Και επειδή οι δύσκολες καταστάσεις είναι 24/7 στη ζωή μας, έτσι λοιπόν έχουμε μάθει και λύνουμε ό,τι πρόβλημα έχει μπροστά μας.
0: Πόσα μέλη απαριθμεί ο Σύλλογος, Στέλλα?
1: Μέχρι τώρα, ξεκινήσαμε με 20, το 24, και μέχρι τώρα είμαστε 133.
0: 133,
1: ναι, και συνεχώς αυξανόμαστε, διότι οι δράσεις μας είναι πολλές, ποικίλες. Περιλαμβάνουν εκδρομές, περιλαμβάνουν αιμοδοσίες, έγινε μια πολύ πετυχημένη ημερίδα ενημέρωσης και γονέων και ειδικών θεραπευτών, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και ένα από τα πολλά που έχω ενημερώσεις στα γραφεία του Συλλόγου, ούτως ώστε να μαθαίνουν οι γονείς πράγματα που ίσως μέχρι τώρα δεν ξέρανε ή ήταν μπερδεμένοι. Επιδιώκουμε σχολές γονέων, σχολές αδερφών ατόμων με αυτισμό, διότι το σύστημα της οικογένειας πρέπει να είναι υγιές για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κατάσταση. Και συνεχώς κάνουμε επισκέψεις σε φορείς, περιφέρεια, δήμο, υπουργείο. Πρόσφατα στείλαμε και μια επιστολή στον Νεοπείο, που αυτός με τη σειρά του το έστειλε στο υπουργείο. Το ανάλογο. Έχει πάει η επιστολή μας μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, διότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Όλα αυτά, βέβαια, στον ελευθερό μας χρόνο, αλλά το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και μας κρατάει ζωντανός και νιώθουμε ότι βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο και κατά συνέπεια τα παιδιά τα ίδια τα δικά μας.
0: Όταν λέμε παιδιά, Στέλλα, για ποιες ηλικίες μιλάμε?
1: Ναι, παιδιά είπα τώρα, αλλά δεν είναι πολύ σωστό αυτό, γιατί ναι, μεν είναι παιδιά, συνήθως η διάγνωση μπαίνει γύρω στα 2 χρόνια, πολύ λίγο και πιο νωρίς ή λίγο πιο αργά, αλλά συνήθως ξεκινάει η διάγνωση από τα 2 και πολλοί ενήλικες διαγνώσκονται και μετά τα 18, 19, 20 όταν έρχονται να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές δυσκολίες και εκεί πέρα βρίσκονται κάποιες δυσκολίες που τους κάνουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και τότε ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται στο φάσμα.
2: Και εκεί φαντάζομαι έρχεται και κεραμίδα στους γονείς, γιατί αν αυτό ας πούμε διαγνωστεί σε μικρή ηλικία, προετοιμάζεσαι κιόλας, έτσι δουλεύεις, έχεις το χρόνο όλο μπροστά σου, αλλά ξαφνικά στα 18 ας πούμε, στα 19 να γίνει μια τέτοια διάγνωση, όπως και αν το κάνεις, όλο αυτό σε πιάνει απροετοίμαστο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αρκετά δύσκολο και είναι και αρκετά δύσκολο ακόμα και μικρό να διαγνωστεί και είναι υψηλά λειτουργικό. Πολλές φορές δυσκολεύει περισσότερο από ένα χαμηλά λειτουργικό άτομο στο φάσμα, διότι καλείται ένα άτομο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που είναι μέσα στη δυσκολία, την έντονη πληροφόρηση, τον καταιγισμό ερεθισμάτων και πληροφοριών, να ανταπεξέλθει με ένα νευροδιαφορετικό νου που έρχεται σε ένταση. Εδώ η τυπική αναπτυσσόμενη, ας πούμε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πολλές φορές αυτή την υπερπληροφόρηση και τα καινούργια πράγματα που έρχονται στη ζωή μας. Πόσο μάλιστα ένας νευροδιαφορετικός νους, δεν είναι ασθενής ο αυτιστικός. Ο αυτιστικός έχει νευροδιαφορετικότητα, αντιλαμβάνεται και προσλαμβάνει διαφορετικά και χειρίζεται διαφορετικά τις καταστάσεις.
2: Και τις πληροφορίες που δέχεται, φαντάζομαι, έτσι, ναι.
1: Ναι, από πολύ χαμηλής λειτουργικότητας μέχρι πολύ υψηλής, γι' αυτό εξάλλου λέγεται και φάσμα, αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή δεν θα πρέπει ένα υψηλά λειτουργικό να τον αντιμετωπίζεις, εντάξει, δεν θέλει πολλή δουλειά. Είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλο το φάσμα με την ίδια, με το ίδιο πείσμα, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή κάθε αυτιστικός έχει και διαφορετική προσέγγιση, θέλει διαφορετική.
2: Άρα και διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, έτσι.
1: Έτσι. Επομένως, αυτός που θα βρίσκεται απέναντι του, ο θεραπευτής, ο γιατρός, θα πρέπει να προσαρμόζει, να οργανώνει και να προγραμματίζει τις θεραπείες του ανάλογα τις προσωπικές ανάγκες, τα προσωπικά κίνητρα του καθενός.
2: Ανάλογα με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, λοιπόν, εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει.
1: Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς θεραπευτές πλέον, γιατί εγώ προσωπικά στην αρχή της διάγνωσης υπήρχε έτσι ένα... υπήρχε μια δυσκολία στο να βρεις αρκετούς θεραπευτές. Τώρα υπάρχουν αρκετοί θεραπευτές και παράλληλα υπάρχει και αυτή η ενημέρωση και από διάφορους τέτοιο, αλλά και τώρα είναι και αυτός ο σκοπός του συλλόγου μας, να δείξουμε στον κόσμο ότι ο αυτιστικός δεν είναι κακομαθημένος, απλά παθαίνει αυτή την, το λεγόμενο overwhelming, την overstimulated, την υπερφόρτωση συναισθημάτων και πληροφοριών, και πρέπει να μπουν σε μια σειρά ούτως ώστε να ηρεμήσει η ψυχή του, το σώμα του, γιατί έχει πολλές αισθητηριακές διαταραχές, και να μπορέσει να επικοινωνήσει, μιας και τα περισσότερα από αυτά τα άτομα έχουν και κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες.
2: Ναι.
1: Κάποια δυνατά σημεία τα οποία αν χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο
2: και αν τα εξελίξουν,
1: μπορεί να γίνουν και λειτουργικά.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά άσχετα αν είναι λειτουργική ή όχι, να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό που θέλουμε όλοι.
2: Έτσι. Και κυρίως εσείς οι φροντιστές, οι οποίοι κακά τα ψέματα επομίζεστε ένα τεράστιο βάρος καθημερινά, 24/7 όπως είπες, 24/7 ημέρες την εβδομάδα. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλό να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση μέσα στο σπίτι. Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε παιδιά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους θέματα. Και ενώ βρίσκονται στην εφηβεία, αντιμετωπίζουμε θεματάκια οι γονείς. Πόσο μάλλον όταν έχεις παιδιά που θέλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση, θέλουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ε? Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι εμείς τη δυσκολία της καθημερινότητας. Δεν είναι σίγουρα κάτι απλό.
1: Ακριβώς έτσι, και ένα πρόσφατο παράδειγμα στην προσοχή που δίνουμε στην υγεία των γονέων, γιατί το σημαντικό είναι το σύστημα όλο να είναι καλά για να είναι και τα παιδιά καλά, τυπικά και μη τυπικά. Πρόσφατα κάναμε μια συνεργασία με την ΙΠΕ, η οποία σε 55 μέχρι στιγμής άτομα γίνανε καρτέλες ασθενών, και η ΙΠΕ με το σύλλογό μας θα κλείσει ραντεβού στα άτομα αυτά, στους γονείς αυτούς, mm-hmm. μαζεμένα ραντεβού, για να μην ταλαιπωρούνται, και θα γίνουν οι εξετάσεις τους από γιατρούς, και θα γίνει ένας μόνιμος φάκελος όπου κάθε χρόνο θα υπενθυμίζει στο γονείο να πάει να κάνει το ετήσιο check-up του,
0: mm-hmm.
1: και εξετάσεις αίματος και οτιδήποτε άλλο γιατρό θέλει. Παράλληλα είναι πολύ σημαντικό, και τώρα θα ξεκινήσουν και κάποιες σχολές γονέων σεμινάρια
2: για τη στήριξη των γονιών, ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ότι όποτε βρίσκουμε ευκαιρία να βρεθούμε μεταξύ μας, mm-hmm. δεν τελειώνει αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή είμαστε συνέχεια, μιλάμε ακατάπαυστα.
2: Είναι λογικό, είναι, γιατί μοιράζεστε την καθημερινότητά σας, τις εμπειρίες που βιώνετε σε σχέση με τα παιδιά σας,
1: ακριβώς.
2: Τους προβληματισμούς σας.
1: Μέρει ένας από τους στόχους μας έχει επιτευχθεί, γιατί δεν είμαστε μόνοι. Κατά ψέματα, όταν μπαίνει μια διάγνωση, ξαφνικά εξαφανίζονται όλοι, γιατί τα παιδιά στο αρχικό στάδιο είναι ιδιαίτερα ζωηρά, είναι απίθαρχα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών κτλ. Και έτσι εκεί πέρα ξεκαθαρίζει λίγο ποιος θα μείνει δίπλα σου, και δυστυχώς αυτοί που μένουν δίπλα σου είναι ένα-δύο άτομα ίσως.
2: Είναι οι λίγοι όμως και καλοί, Στέλλα. Για μένα, όσο μεγαλώνω και φιλοσοφώ τη ζωή διαφορετικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε πολυκοσμία γύρω μας. Ένας-δύο αρκούν για να πορευτούμε μαζί. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
1: Δυστυχώς χαλάνε και οι γάμοι. Δυστυχώς η κακή πληροφόρηση στους γονείς δημιουργεί ότι εγώ δεν κάνω πολλά ή εγώ κάνω πιο πολλά, και έτσι έρχεται σε μια ρήξη το ζευγάρι που δεν θα έπρεπε.
2: Που δεν θα έπρεπε, ναι.
1: Ναι, και εκεί γίνεται ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί οι μονογονέοι, μόνο γονέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ένας από τους στόχους μας.
2: Mm-hmm. Πού στεγάζεστε, Στέλλα, πού στεγάζεται ο σύλλογος, έχετε κάποιο χώρο?
1: Ναι, βέβαια, έχουμε γραφεία και μια εξαιρετική γραμματεία, την Έλενα Τασκουλά, η οποία βρίσκεται Κυρίλου Λουκάρεως και Μάρκου Μουσούρου 1, στο mm-hmm. δεύτερο όροφο.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα όμορφο χώρο που εκεί κάνουμε και τα σεμινάρια, τις ενημερώσεις κτλ. Και μπορεί με κατόπιν ραντεβού και στο τηλέφωνο που θα βρει στην ιστοσελίδα μας να κλείσει ένα ραντεβού και να επισκεφτεί τα γραφεία.
2: Τα γραφεία.

0: 40 παιδιά στο τάσμα του αυτισμού προσλήφθηκαν από το σύλλογο 34 παιδαγωγοί συν 2 εθελοντές, οι οποίοι ήταν και μέντορες του προγράμματος, στο 46ο Δημοτικό Σχολείο, όπου 40 παιδιά στο φάσμα διαφόρων λειτουργικοτήτων απασχολήθηκαν για ένα μήνα με δημιουργικές δραστηριότητες, ήταν και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες και μας βοηθήσαν εθελοντικά. Κάνανε μαθήματα πυλού, γιόγκα, γραπτική, πήγαμε σινεμά, πήγαμε στο ενηδρίο.
1: Πολύ ωραίες δράσεις.
0: Ναι. Ήταν εξαιρετικά. Μας κούρασε, ναι, μεν σωματικά πολύ, αλλά ήταν τέτοια η ανατροφοδότηση που πήραμε στο τέλος, που θα το έκανε και θα το ξανάκανα και θα το ξανακάναμε.
1: Φαντάζομαι πόσο θα το ευχαριστήθηκαν τα παιδιά κυρίως, έτσι, και στη συνέχεια και εσείς βλέποντάς τα να χαμογελούν και να περνούν καλά.
0: Περισσότερο εγώ ευχαριστήθηκαν από τα παιδιά. Κάποιοι μπορέσαν να πιούν ένα καφέ.
1: Ένα καφέ.
0: Κάποιοι να πάνε στις δουλειές τους, γιατί πολλοί χάνουν τις δουλειές τους με αυτό. Βέβαια, η δουλειά τους λόγω δεν είναι να αντικαταστήσει το κράτος κάνοντας, γιατί εμάς μας πήγε περίπου 50.000 ευρώ το κόστος.
1: Και τόσο υψηλό.
0: Ναι, τόσο υψηλό, γιατί οι παιδαγωγοί πληρωθήκαν κανονικά. Και
1: εξ ολοκλήρου από το σύλλογο δηλαδή.
0: Εξ ολοκλήρου από το σύλλογο. Ήταν μέσα και νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό και ήταν τα παιδιά ένας θεραπευτής προς ένα παιδί σχεδόν. Και θέλαμε να το κάνουμε τόσο τέλειο όσο τέλεια θέλανε να φερθούν στα παιδιά μας. Επομένως έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί και είναι 30 λεπτών ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει συνεντεύξεις από παιδαγωγούς, από γονείς, που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν θα το κάνουμε streaming θα στο στείλω. Έγινε και πέρυσι άλλο ένα. Όπως πέρσι έγινε άλλο ένα κάμπ. Πέρσι ήταν 15 παιδιά, 20 πήγαινε έλα και φέτος ήταν 40.
1: Φέτος διπλασιάστηκαν. Αυτό νομίζω τα λέει όλα από μόνο του.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και τώρα έρχονται οι χορευτές μας να είναι καλά όλοι τους και για να ενισχύσουν αυτό το έργο, μήπως μπορέσουμε να το επαναλάβουμε και του χρόνου.
1: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
0: Βέβαια, να ξαναπώ ότι δεν είναι σκοπός μας να αντικαταστήσουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνει το κράτος, σωστά, αλλά θέλουμε να τους δείξουμε ότι λύσεις υπάρχουν και ότι εάν δώσουν τα σωστά κονδύλια στους σωστούς ανθρώπους, ότι όλα μπορούν να γίνουν και για πάντα θα τους ευγνωμονεί ο κόσμος.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για την αυριανή εκδήλωση. Χορεύουμε για τη ζωή έχει τίτλο. Αύριο λοιπόν, Τετάρτη 16 του μήνα, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, τι θα γίνει, Στέλλα?
0: Λοιπόν, αύριο στις 9 η ώρα υπάρχει ένας θεσμός. Το χορεύουμε για τη ζωή. Αυτός ο θεσμός έχει ξεκινήσει 20 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο βοηθάει ένα φορέα, ένα σύλλογο, κάτι. Οι χορευτές χορεύουν, οι καλλιτέχνες τραγουδάνε και ό,τι έσοδα βγει από αυτή την παράσταση πάνε στο φορέα που έχουν διαλέξει κάθε φορά. Φέτος λοιπόν είμαστε τυχεροί που μας διαλέξανε. Έχουμε 4 υπέροχα χορευτικά συγκροτήματα, τους Ερωτοκρίτες, τη Σχολή Χορού Μπριντάκης, τη Σχολή Χορού Περισσινάκης και τους Χωροκαστρίτες, και έχουμε και την τιμή να κατέβουν 30 μέλη από το σύλλογο της Φλόρινας Αριστοτέλης. Έτσι λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση και τα έσοδα θα διατεθούν στο σύλλογό μας προς την ενίσχυσή του, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ίσως και του χρόνου με κάθε επιφύλαξη στο κάμπ.
1: Στο κάμπ. Από ό,τι βλέπω θα είναι το συγκρότημα του Κώστα και του Γιώργου του Σαριδάκη.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ο Μανώλης ο Καλικάκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης. Έτσι.
0: Ακριβώς έτσι. Και θα έχουμε αυτή την τιμή να μας να χορέψουν για μας και να είμαστε να το ευχαριστηθούμε όλοι μαζί.
1: Μικρή και μεγάλη. Και όπως είπαμε, όλα τα έσοδα θα βοηθήσουν στο να ενισχύσουν.

0: ο σύλλογος, έτσι. Άρα λοιπόν αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο κυποθέατο Νίκος Καζαντζάκης χορεύουμε για τη ζωή, δίνουμε ένα ραντεβού στις 9 η ώρα το βράδυ. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο όλοι μας να βρεθούμε εκεί και να ενισχύσουμε την πολύ σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου Ήριδα. Εγώ να ευχηθώ στέλνω από καρδιάς να είσαι γεροί, να είσαι δυνατοί, να είστε όλοι γεροί και δυνατοί εκεί στο Σύλλογο και να μπορείτε έτσι σε καθημερινή βάση να ανταπεξέρχεστε στις όποιες δυσκολίες, γιατί αντιλαμβανόμαστε πως οι δυσκολίες είναι μεγάλες, όμως ξεπερνιούνται ενδεχομένως με καλή προαίρεση, με καλή διάθεση, με υπομονή και τεράστια επιμονή.
1: Έτσι, και ελπίδα.
0: Και ελπίδα, και ελπίδα. Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγάπη. Σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Όλα να πάνε καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Πάμε να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Στην παρέα μας βρίσκεται ήδη ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Για να μας δώσει έτσι μία εικόνα, να μας δώσει μία γεύση από τα θέματα που φιλοξένησε στην σημερινή του εκπομπή. Βροχερή ημέρα σήμερα. Μουντί, του Μάνου του αρέσει. Μόλις μπήκα το πρωί στο στούντιο, μου λέει: Αχ, επιτέλους, δρόσησε λίγο ο καιρός και μ' αρέσει αυτή έτσι συννεφιά, αντίθετα τώρα με μένα που ξέρεις, έχω δηλώσει ότι είμαι παιδί του ήλιου και του φωτός.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει ένα τραγούδι του Μιχάλη του Βιολάρη που λέει και μαλώνουν οι μεγάλοι, ίσως να μην είναι του Βιολάρη, μπορεί να είναι και του Νοστράδαμου.
0: Ναι. Δηλαδή
1: τότε νομίζω του Νοστράδαμου, του συγκροτήματος δεκαετίας του 70, που έλεγε και μαλώνουν οι μεγάλοι και φωνάζουν οι μικροί, άλλοι θέλουν τον ήλιο και άλλοι θέλουν τη βροχή.
0: Τη βροχή, ε. Α, ωραίο στίχος. Ναι, εγώ θέλω τον ήλιο πάντως.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, θα τα καταφέρουμε.
1: Εμένα πάλι δεν με πειράζει.
0: Και σήμερα θα επιβιώσουμε με ήλιο ή χωρίς. Εσύ είσαι παντός καιρού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νίκο, είχες σήμερα καλεσμένο σου τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο των επαγγελματιών Ψαράδων Ηρακλείου, και μιλήσατε σε σχέση με τις επιδοτήσεις που δίνονται για το λαγοκέφαλο.
1: Δεν δίνονται.
0: Δεν δίνονται. Πάντως, πολλής λόγος είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, αυτό,
0: για το ότι μπείτε στη διαδικασία, ξεκινήστε τα ψαρέματα του λαγοκέφαλου, βγάλτε όσο πιο πολλούς μπορείτε και επιδοτηθείτε. Ανακομμάτι ήταν η επιδότηση.
1: Ανακυλώ. 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ναι. Ωραία, τι συνέβη τελικά? Αυτή η επιδότηση δεν έχει δοθεί?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί διότι δεν υπάρχουν, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οι υποδομές. Δηλαδή, τι εννοεί? Πού θα τα πηγαίνουμε τα ψάρια, σε ποιο ψυγείο, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
0: Πού θα τα συγκεντρώνουμε, και, δηλαδή, ποιος θα τα παραλαμβάνει?
1: Και με ποια εργαλεία θα τα ψαρεύουμε? Γιατί το είπα αυτό τώρα το τελευταίο? Διότι τα εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, τα δίχτυα παραδείγματος χάρη, για να καταλάβει και ο κόσμος, τα τρώνει λαγοκεφαλή.
0: Ναι, τα κόβουν με τα δόντια.
1: Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να πάρουν καινούργια δίκτυα ανθεκτικά, με άλλο υλικό φτιαγμένα. Έτσι,
0: για να μην έχουν φθορές.
1: Μπράβο. Υπάρχουν επίσης, όπως μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και σειρμάτινα παραγάδια. Τα οποία επίσης είναι πολύ αποτελεσματικά, είπε.
0: Όμως αυτά σίγουρα θα έχουν ένα κόστος εκείνο που θα μπει στη διαδικασία. Ποιος θα το επομιστεί αυτό το κόστος, η πολιτεία? Ή
1: ακριβώς,
0: ο ιδιώτης, τέλος πάντων.
1: Η πολιτεία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, τα χρήματα αυτά δεν είναι του ελληνικού κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, μερίδιο σε αυτά έχει και η Ελλάδα, όπως όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα από τότε που ανακοινώθηκε το μέτρο, για τους λόγους που προαναφέραμε. Το μόνο που είπε είναι ότι στις 30 του Σεπτέμβρη θα καταθέσει, μας έδωσε αυτή την πληροφορία, η περιφέρεια τις προτάσεις της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και τα προτάσεις, βέβαια, πρέπει να γίνουν προτάσεις και ολόκληρος φάκελος πρέπει να γίνει για να μπορείς να πάρεις τα χρήματα. Είναι γνωστές.
0: Σίγουρα χρειάζεται μια διαδικασία.
1: Ακριβώς. Και οι ευρωπαϊκές διαδικασίες, όπως ξέρεις, είναι αυστηρές και πολύ σύνθετες.
0: Ναι, και χρονοβόρες.
1: Και χρονοβόρες, ακριβώς. Είπε λοιπόν ότι το βλέπει να υλοποιείται το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2027.
0: Α, μάλιστα. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, δηλαδή.
1: Και μάλιστα είπε, άφησε να εννοηθεί, υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό χαρτί, εν πάση περιπτώσει, από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Κατά τα άλλα, είμαστε στο περίμενο. Δηλαδή, το πότε θα γίνει αυτή η ιστορία, που θα πάει ο φάκελος να αρχίσει η διαδικασία. Προς το παρόν, πάντως, κανένας λαγοκέφαλος δεν έχει παραδοθεί, διότι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οι υποδομές.
0: Μάλιστα. Καλεσμένη ήταν και η κυρία Λίντα Αποστολάκη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έτσι. Και μιλήσατε για τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία από την ανθεκτικότητα των κουνουπιών στα εντομοκτώνα.
1: Ακριβώς. Μας είπε λοιπόν η κυρία Γρηγοράκη ότι αυτό που έκαναν οι επιστήμονες, η ομάδα της δηλαδή, γιατί ήταν επικεφαλής η κυρία Γρηγοράκη, είναι ότι αποκρυπτογράφησαν, να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα γονίδιο.
0: Το DNA των κουνουπιών, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Το βαθύ οργανισμό του, εν πάση περιπτώσει. Και ανακάλυψαν ότι ένα γονίδιο και ένα ένζυμο που έχουν, σε συνδυασμό αυτά τα δύο, τα κάνει ανθεκτικά στα εντομοκτώνα.
0: Άρα λοιπόν, είτε γίνεται ψεκασμοί είτε όχι, ας πούμε, το ίδιο ναι. και το αυτό.
1: Ναι, αυτό βέβαια είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό το επίτευγμα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας έχει διεθνή εμβέλεια, mm-hmm. δεν είναι μόνο τοπική. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα τόσο πολύ στην Κρήτη και στην Ελλάδα, όσο στις χώρες της Αφρικής, όπου πάσχουν, ξέρεις, από ελαιονοσία, δάγκιο πυρετό, όλα αυτά τα νοσήματα που μεταφέρουν τα κουνούπια. Ναι, εκεί λοιπόν γίνεται κατά πολέμηση των όριμων, όπως είπε, κουνουπιών, γιατί εδώ στην Κρήτη γίνεται η καταπολέμηση όταν είναι προνύμφες. Μας το έχει πει αυτό και ο κύριος Παπαδάκης, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας. Λοιπόν, είπε λοιπόν τι όφελος υπάρχει από αυτή την ανάγνωση, να πούμε, του κουνουπιού, του οργανισμού του κουνουπιού. Ότι τώρα εκείνοι οι οποίοι που παράγουν τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην Αφρική, θα πρέπει να αλλάξουν το προϊόν τους.
0: Τη σύσταση του προϊόντος προφανώς, τα στατικά δηλαδή του προϊόντος για να είναι αποτελεσματικά.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό δηλαδή προσφέρει αυτό το επίτευγμα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, και όπως είπε η κυρία Γρηγοράκη, μπορεί να είναι και άμεσα εφαρμόσιμο, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή, ας πούμε, με το ΙΤΕ, να δει τι έχουν κάνει αυτοί. Αν και αυτό ανακοινώθηκε, έχει βγει σε επιστημονικά περιοδικά και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα τα διαβάζουν και μελετούν και βλέπουν. Όσοι θέλουν να τα εφαρμόσουν, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Πάντως, αυτή είναι μια, θα λέγαμε, παγκόσμια προσφορά του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που δείχνει ότι θα πρέπει να αλλάξει τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Γιάννη Χριστοφοράκη, τον γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Τι θα έχουμε εκδήλωση στο
1: ΕΛΜΕΠΑ. Ναι, εκδήλωση έχει σήμερα, 8 η ώρα το βράδυ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακριβώς είναι πολιτική, παύλα, καλλιτεχνική εκδήλωση.
0: Έχει συναυλία δηλαδή.
1: Ναι,
0: συναυλία
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παρασκευάς, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Ουσιαστικά η ομιλία του έχει να κάνει με την παρουσίαση του προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Mm-hmm. Και αυτό το πρόγραμμα, όπως μας είπε ο κύριος Στοφοράκης, θα συζητηθεί και με τον κόσμο. Τον κόσμο το οποίο θα είναι εκεί. Και μετά θα έχει κριτικό γλέντι ο Βασίλης ο Σταυρακάκης και ο Μιχάλης ο Καλέργης, είναι πρωτοκλασάτη από ό,τι γνωρίζουμε, μουσική των κριτικών.
0: Καλλιτέχνες, ναι.
1: Οι δύο αυτοί καλλιτέχνες θα δώσουν συναυλία. Και θα κλείσει με ευχάριστο τρόπο και πανηγυρικό, όπως μας είπε και ο κύριος Χριστοφοράκη, τρόπο αυτή η πολιτική εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
0: Εξαιρετικά. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Και να μου είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Επίσης.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να μοιραστούμε μία ακόμη είδηση, μία τελευταία για σήμερα, η οποία αφορά στην επιστροφή ενοικίου και στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου προκειμένου να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο. Από ό,τι φαίνεται η ΑΔΕ ετοιμάζει τις διασταυρώσεις για την καταβολή της ενίσχυσης. Στην τελική ευθεία λοιπόν να μπαίνει η επιστροφή ενοικίου με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου και την ΑΔΕ να ετοιμάζει το ηλεκτρονικό ξεσκόνισμα των δικαιούχων. Μέχρι τότε όσοι περιμένουν την ενίσχυση έχουν μια τελευταία ευκαιρία να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία τους, καθώς ένα λάθος στο Ε1 ή στο μισθωτήριο μπορεί να τους κοστίσει χρήματα ή ακόμη και την ίδια την πληρωμή. Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στην φορολογική δήλωση πριν κλειδώσουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η ενίσχυση. Όσοι έχουν κάποια εκκρεμότητα ή διαπιστώσουν ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί σωστά, θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην περιμένουν την ημέρα της πληρωμής για να διαπιστώσουν το πρόβλημα. Ο πρώτος έλεγχος αφορά το Ε1 και συγκεκριμένα το εάν εμφανίζεται σωστά το ποσό του ενοικίου που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία ο έλεγχος γίνεται στους κωδικούς 811 έως 816 και για την φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς πάνω στην ετήσια δαπάνη ενοικίου θα υπολογιστεί η επιστροφή. Αμέσως μετά πρέπει να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός του μισθωτήριου και τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση. Αν έχει γίνει λάθος ή υπάρχει παράληψη, ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να προχωρήσει στις απαιτούμενες διορθώσεις. Όπου χρειάζεται τροποποιητική δήλωση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλει τη φορολογική υποχρέωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Αν υπήρξαν δύο ή περισσότερες μισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε μία. Το ίδιο ισχύει όταν μέσα στο έτος έγινε τροποποίηση του μισθωτήριου. Έλεγχο χρειάζονται και οι δηλώσεις. Το γεγονός ότι τα στοιχεία είχαν συμπληρωθεί αυτόματα δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη όλα σωστά. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και το ποσό του ενοικίου θα πρέπει να συγκριθούν με τα πραγματικά δεδομένα της μίσθωσης και εφόσον υπάρχει απόκληση να διορθωθούν εγκαίρως. Ξεχωριστή προσοχή απαιτείται για την φοιτητική κατοικία, καθώς εκεί μπορεί να προκύψει πρόσθετη επιστροφή έως 800 ευρώ. Οι γονείς με εξαρτώμενα παιδιά που σπουδάζουν θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας και τα στοιχεία που συνδέουν την μίσθωση με το φοιτητή. Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του IBAN στο MyAdde. Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση πρέπει να είναι σωστά δηλωμένος και επιβεβαιωμένος, ώστε όταν ολοκληρωθεί η εκαθάριση να μπορεί να γίνει χωρίς εμπόδια η πίστωση των χρημάτων. Το ποσό που θα πάρει κάθε δικαιούχος προκύπτει από έναν σχετικά έτσι εύκολο απλό υπολογισμό. Η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 και δηλώθηκε στο Ε1 του 2026. Έτσι, ένας ενοικιαστής που πλήρωνε 600 ευρώ το μήνα για ολόκληρο το έτος έχει ετήσια δαπάνη 7.200 ευρώ και δικαιούται επιστροφή 600 ευρώ. Εάν το μηνιαίο ενοίκιο ήταν 800 ευρώ, η επιστροφή φτάνει τα 800 ευρώ, εφόσον βεβαίως πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Για την ακύρια κατοικία το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ για δικαιούχο χωρίς παιδιά, τα 850 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και τα 900 ευρώ με δύο παιδιά. Ενώ προστίθενται άλλα 50 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ανώτατο ποσό. Εάν το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης είναι μικρότερο, καταβάλλεται το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό. Για την φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανακατοικία.
πάντως φτάσουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, θα προηγηθεί το ηλεκτρονικό κόσκινο της ΑΔΕ. Τα στοιχεία του Ε1 του ενοικιαστή θα διασταυρωθούν με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, αλλά και με τη φορολογική δήλωση του ιδιοκτήτη. Εάν το ποσό που εμφανίζεται στο Ε1 του ενοικιαστή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής, θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των δύο τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ίδιος ο ενοικιαστής. Στην απληρωμή μπαίνει και εισοδηματικό κριτήριο. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, μπορεί να φτάνει έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο και έως τις 35.000 ευρώ για τον έγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Οι διασταυρώσεις δεν θα αναζητούν μόνο λάθη, αλλά και ανακριβείς δηλώσεις. Όποιος εντοπιστεί να έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για κύρια ή φοιτητική κατοικία, θα πρέπει να επιστρέψει ολόκληρη την ενίσχυση εν τόκος, με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλείεται από την επιδότηση για 3 χρόνια. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι νεφελώδης. Έρχονται βροχές, λένε οι μετεωρολόγοι, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις λοιπόν, με βροχές στη Δυτική Κρήτη και από το απόγευμα σε όλο το νησί. Υπάρχει μια πρόβλεψη από το αστεροσκοπείο Αθηνών και το site meteo.gr. Τώρα και μερικές μέρες κάτι συμβαίνει με το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και δεν ξέρω αν το έχουν υπόψη τους οι ηθήνοντες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να το διορθώσουν, και δεν μπορώ, εγώ τουλάχιστον, αλλά έχω δοκιμάσει από πολλά μηχανήματα να πάρω πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι λοιπόν, η εναλλακτική είναι στο αστεροσκοπείο Αθηνών και το site του, το οποίο είναι το meteo.gr, πάρα πολύ γνωστό επίσης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο.